0: δοκιμασίες. Αυτόν που είναι διατεθειμένος να παλέψει για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού. Αλλά και στο τέλος της ιστορίας, όταν ο Ιακώβ θα συμφιλειωθεί με τον Ισάβ, αυτός, ο δεύτερος, δηλαδή, ο Ισάβ δηλαδή...
1: Γιατί, να το πούμε, γιατί στην πλειοψηφία των χριστιανών είναι ένα κομμάτι άγνωστο.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωρίζουν το πρώτο μέρος, αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Ναι. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
0: Ο Ισάβ δηλαδή θα παραδεχθεί ότι ο Θεός του έδωσε πλούσια τα ελέη του, γι' αυτό και δεν θα δεχτεί τις κατευναστικές προσφορές του Ιακώβ. Γιατί παραδέχεται πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
1: Άρα λοιπόν ο Θεός δεν τον αδίκησε.
0: Όχι.
1: Δεν τον αδίκησε.
0: Καθόλου.
1: Παραδέχεται λοιπόν πως δεν του έλειψε ποτέ τίποτα.
0: Ίσα. Ο Θεός ευδόξησε να γεννήθηκε πρώτος.
1: Μάλιστα.
0: Το κέρδος του Ιακώβ δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάβ. Και είναι πολύ όμορφη έτσι η στιγμή της συμφιλίωσης των δύο αδελφών.
1: Το κέρδος λοιπόν του Ιακώβ, ναι, δεν συνιστά απώλεια για τον Ισάβ.
0: Όταν έτσι μετά από αυτές όλες τις συγκρούσεις, τις ζήλιες, τις αντιπαλότητες για τα πρωτοτόκια και όλα αυτά, ο Ιακώβ αντικρίζοντας τον Ισάβ, τι του λέει? Λέει πως το πρόσωπό του βλέπει τον ίδιο το Θεό.
1: Είδες τον αδελφό σου, είδες το, ναι, Θεό σου. Που έχει περάσει και αυτό στην, ναι, στη χριστιανική παράδοση, στην ορθόδοξη παράδοση.
0: Το Θεό που ευλογεί τις ζωές όλων μας. Το Θεό που εκλέγει το διώκτη Παύλο για να τον αναδείξει Απόστολο των Εθνών. Αλλά και το Θεό που εκλέγει τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, ως Απόστολο.
1: Όπω.
0: Τον έχει
1: που σημειωτεί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, όμως
0: τα πάντα.
1: Του λέει έλα,
0: ναι,
1: έλα. Τον βάζει στον στενό κύκλο των μαθητών. Ναι. Τον μετά από
0: γιατί
1: λίγο.
0: Γιατί το αποτέλεσμα είναι η προαίρεση του ανθρώπου, αυτό
1: ακριβώς
0: που λέμε.
1: Ακριβώς. Δεν αποκλείει λοιπόν κανένα.
0: Κανένα. Δεν φταίει ο Θεός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι λοιπόν τον Ιούδα τον έχει μέχρι και το μυστικό δείπνο.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι. Ακούτε.
0: Μέχρι το μυστικό δείπνο. Του προσφέρει ό,τι προσφέρει και στους άλλους. Το σώμα του και το αίμα του.
1: Έτσι.
0: Και αυτό τι του αντιπροσφέρει?
1: Την προδοσία. Ήταν λοιπόν η προαίρεση του.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ο Θεός τον απέκλεισε, τον έκανε προδότη, τον έκανε έτσι. Ήταν αυτός που ήταν γιατί τον έκανε έτσι ο Θεός. Ο Θεός μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και τον τραβούσε κοντά του. Έλα, έλα, έλα. Έλα μαζί μου, είσαι μαζί μου, δεν σε διώχνω, δεν σε απορρίπτω. Του προσέφερε, όπως είπες, στο μυστικό δείπνο αυτό που έδωσε σε όλους.
0: Ναι, ναι, τα χρόντα μυστήρια.
1: Φάγετε, λάβετε, φάει τούτο μυστή το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο μυστή το αίμα.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες, πάντες.
1: Πάντες.
0: Πάντες.
1: Πάντες. Και γι' αυτό και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με τους δυτικούς, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού,
0: ναι, ναι,
1: όλους τους πιστούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ αυτοί κοινωνούν σώμα και αίμα μόνο το ιερατείο τους. Εμείς όμως σε όλους τους πιστούς προσφέρουμε και σώμα και αίμα.
0: Ναι, ναι. Διότι
1: πάντες, το λέει ξεκάθαρα.
0: Όλοι οι βαπτισμένοι πιστοί πρέπει να κοινωνούν.
1: Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος.
0: Και εμείς σήμερα έτσι κάνουμε ανάλογες σκέψεις με την έννοια ότι βλέπουμε τον Θεό ως ένα ο οποίος ίσως αδικεί με την εκλογή, ενώ δεν είναι εκλογή ουσιαστικά. Κάποιοι από εμάς μπορεί να νομίζουμε πως ανήκουμε στους εκλεκτούς και εκλεγμένους, πως ο Θεός μας έχει μια για πάντα τοποθετήσει στους προνομιούχους. Δεν ξέρω πως το πιστεύουμε αυτό, ειλικρινά.
1: Άλλη πλάνη αυτό.
0: Σε αυτούς,
1: γι' αυτό και λέει ότι, ναι, θα μας περιμένουν τότε εκπλήξεις.
0: Σε αυτούς που και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη θα απολαμβάνουν τις δωρεές του. Κάποιοι άλλοι πληγωμένοι από τη ζωή και αποκαρδιωμένοι από τα λάθη τους, μπορεί να πιστεύουν πως ο Θεός τους έχει λησμονήσει, πως τους έχει ξεχάσει και πως δεν τους περιλαμβάνει σε αυτούς που θα σωθούν. Και οι δύο αυτοί οι συλλογισμοί είναι λανθασμένοι. Δεν υπάρχουν δύο ομάδες ανθρώπων, παιδιά του Θεού και απόπεδα. Σε όλους έρχεται ο διάβολος και βάζει σκέψεις και λογισμούς ενάντια στο θέλημα του Θεού. Σε όλους οι ρίζες της πνευματικής ζωής στερούνται του αναγκαίου βάθους για να καρπίσει ο λόγος του Θεού. Όλοι κατακλυζόμαστε από μέρημνες και επιθυμίες οι οποίες πνίγουν το Λόγο του Θεού μέσα μας, αλλά και όλοι έχουμε μέσα μας γη αγαθή, τόπο όπου μπορεί να πέσει ο Λόγος του Θεού και να καρποφορήσει δίνοντας καρπό εκατόντα πλασίωνα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο της Κυριακής μας ανοίγει ένα δρόμο. Απελευθερωμένοι από το άγχος της ερώτησης, ανήκω άρα και εγώ στους εκλεγμένους από το Θεό για τη σωτηρία, μπορούμε πια να αναλάβουμε το έργο της μαρτυρίας προς τους άλλους. Της μαρτυρίας πως ο Θεός μας έχει εκλέξει όλους, όλους μας. Της μαρτυρίας πως κανείς δεν στερείται της παρουσίας του Θεού παρά μόνο αυτός που πεισματικά και οσφορικά το επιλέγει. Της μαρτυρίας πως ο Χριστός κατερχόμενος στον Άδη μας φανέρωσε πως είναι αδελφός και συμπαραστάτης του ανθρώπου ακόμα και στην κόλαση, διαταράσσοντας την απόλυτη μοναξιά που αναζητά ο αμαρτωλός. Προσέξτε αδελφοί μου, ο αμαρτωλός αμετανόητος αναζητά τη μοναξιά, την απομόνωση, τη διακοπή της κοινωνίας.
1: Γι' αυτό και όχι απλά κλείνεται στον εαυτό του, αποκόπτεται από την Εκκλησία. Την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία τι είναι? Το κάλεσμα για συνάντηση.
0: Βέβαια.
1: Για συνάντηση γύρω από το θυσιαστήριο.
0: Η πρώτη έτσι που επιλέγουν αυτό το τόλμημα είναι οι αιρετικοί που αποκόπτονται από την Εκκλησία. Οι αιρετικοί, δυστυχώς.
1: Τραγικό, ε.
0: Ναι.
1: Τραγικό.
0: Σχισματική, αιρετική, όλοι ναι. αυτοί.
1: Να προτιμάς να αποκοπείς από ολόκληρη την Εκκλησία επειδή θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο, ανώτερο, ως τον μόνο ορθόδοξο. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Λοιπόν, η προφητεία του Ισαΐα έχει πραγματοποιηθεί. Η ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πολλοί σε μια ιστορία καταστροφών και ερυπείων. Αλλά ο σπόρος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ισαΐας, ο σπόρος που θα ακολουθήσει μετά τις καταστροφές, έχει βλαστήσει. Και ο σπόρος αυτός είναι ο ενσαρκωθής Ιησούς Χριστός. Και ο σπόρος αυτός μπορεί να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας.
1: Πολύ ωραία. Μπορεί λοιπόν να βλαστήσει μέσα στον καθένα μας. Έδωσε ο Χριστός, δηλαδή δίνει κάποιες μέσα στη διήγηση αυτή προϋποθέσεις, θα λέγαμε, που μπορεί να βλαστήσει και να καρποφορήσει ο σπόρος. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να πέσει σε γη αγαθή. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ήδη το είπαμε, το είπες και εσύ. Χρειάζεται οπωσδήποτε η ανθρώπινη προαίρεση. Για να γίνει λοιπόν κάποιος αγαθή γη, καλό χωράφι, καλή γη, χρειάζεται η δική του προαίρεση. Δηλαδή η ανθρώπινη ελευθερία. Δεν μας εξαναγκάζει ο Θεός να δεχτούμε την αλήθειά Του. Οτιδήποτε μας λέγει. Αφήνει στην ελευθερία μας να το δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και την ίδια του την ύπαρξη. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Μην ακούσουνε. Για Θεό. Για Λόγο Θεού. Τον απορρίπτουν εκ των προτέρων. Είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για το τι θέλει ο Θεός από μας. Και το τι θέλει ο Θεός από μας το είπαμε. Πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Θεός θέλει από μας μόνο τη σωτηρία μας. Αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να το δεχθούμε ελεύθερα. Αν δεν το θέλουμε, δεν μας τραβάει από τα μαλλιά. Και αυτούς τους παρομοιάζει ο Κύριος με εκείνους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του σατανά. Διότι ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος αρνείται διαρκώς την αναγνώριση του Θεού και του θέλημάτός του. Δεν διερωτάται αν το θέλημα του Θεού ή ο λόγος του Θεού είναι καλός ή όχι. Και μόνο ότι προέρχεται από το Θεό, αυτό αποτελεί λόγο για να τον απορρίψει. Πώς ανθρώπους γύρω μας θυμίζει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα που να έχει σχέση με το Θεό. Τέτοιους ανθρώπους βρίσκομαι διαρκώς ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο λόγος του Θεού και να πέσει θα πάει χαμένος. Τον ρίχνει ο Θεός τον σπόρο, αλλά πάει χαμένος όχι επειδή τον επέρεψε ο Θεός, επειδή εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ο Θεός ρίχνει το σπόρο.
1: Είναι η γη τέτοια που δεν μπορεί να τον προσλάβει και δεν μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος. Παρά τα αυτά, ο Κύριος και η Εκκλησία Του, οι πατέρες μας, σπέρνουν τον λόγο αυτό. Τον ρίχνουν ακόμη και σε αυτή τη γη που δεν θα φυτρώσει, για να μην υπάρξει κανείς που να πει «Με απέκλεισες, δεν μου είπες, δεν με κάλεσες, με απέρριψες». Αλλά χρειάζεται για να φυτρώσει, όπως είπαμε, η προαίρεσή μας και η ελεύθερη συγκατάθεσή μας. Ένας άλλος λόγος που δεν φυτρώνει ο σπόρος του Λόγου του Θεού, μας είπε ο Κύριος, είναι γιατί χρειάζεται για να φυτρώσει να μην είμαστε απορροφημένοι από τις μέρημνες της ζωής αυτής. Όταν είμαστε απορροφημένοι από το πώς θα αυξήσουμε τα αγαθά μας, πώς θα περάσουμε τις δυσκολίες της ζωής αυτής, τότε ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι ο εαυτός μας. Είναι τα δικά μας προβλήματα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ο Θεός μας αποκλείει, αλλά εμείς εγωιστικά φερόμενοι και όντες προσκολλημένοι στις βιωτικές μέρημνες, στην ύλη, στους στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, πώς θα αυξήσουμε τα υλικά αγαθά, πώς θα πετύχουμε θέσεις, πώς θα πετύχουμε κοινωνική επιφάνεια, δύναμη, εξουσία, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, που με μια λέξη τα θεωρούμε βιωτικές μέρημνες, τα έχουμε βάλει πρωταρχικό στόχο και σκοπό της ζωής μας. Άρα λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση δεν μας αποκλείει ο Θεός. Πάλι μας καλεί. Αλλά εμείς επιλέγουμε να προσανατολιστούμε σε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και πάλι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Να μην κατηγορήσουμε το Θεό πάλι ότι μας απέκλεισε. Δεν μας αποκλείει, δεν μας απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα μας δώσει και μας δίνει αυτά που χρειαζόμαστε, εάν τον εμπιστευτούμε και αν στρέψουμε την πηξίδα μας προς εκείνον και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Βέβαια, από το ευαγγελικό κείμενο φαίνεται να υπάρχουν και άλλες, ας τις πω, κατηγορίες που δυσκολεύουν
1: την κερδοφορία.
0: Ναι, την, γενικά το να φυτρώσουν και φυσικά να φτάσουν στην καρποφορία. Ξέρω, μήπως θέλεις να
1: πούμε δύο λόγια.
0: Να πεις λίγο γι' αυτό, να συνεχίσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας για αυτές τις κατηγορίες που ουσιαστικά είπαμε εμπεριέχουν τη δική μας, το δικό μας αποπροσανατολισμό προς το λόγο και το θέλημα του Θεού. Όλες οι κατηγορίες.
1: Υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι οι οποίοι ακούν το λόγο του Θεού.
0: Άλλη κατηγορία λοιπόν.
1: Ναι, μας λέει ο Κύριος. Εκείνοι οι οποίοι δέχονται προσωρινά στην αρχή το λόγο του Θεού, τον ακούν δηλαδή, τον δέχονται με χαρά, με ευκολία. Αλλά όταν παρουσιαστούν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, τότε χάνουν την πίστη τους. Έτσι ο λόγος του Θεού έτσι δεν μπορεί να φυτρώσει εκεί που υπάρχει ολιγοπιστία, εκεί που οι άνθρωποι αμφιβάλλουν εάν ο Θεός μπορεί πραγματικά να είναι παρόν στα προβλήματα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να είναι παρόν δηλαδή για να τους βοηθήσει, αλλά και για να μετατρέψει τις δυσκολίες αυτές σε ευλογία για τη ζωή τους.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, να μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί από την φαινομενική κόλασή μας, τη δυσκολία αυτή, τον πειρασμό, να μας οδηγήσει στις αναψυχή.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι λοιπόν, πώς το είπες, η δική μας αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, δηλαδή η ολιγοπιστία μας. Και θυμόμαστε ότι όταν ο Πέτρος ολιγοπίστησε για τη δύναμη του Θεού, άρχισε να βυθίζεται στην κυματιζούσα θάλασσα.
1: Γιατί η ολιγοπιστία μας κόβει. Μας κόβει την κοινωνία μας με το Θεό.
0: Ακριβώς. Στρέφει πάλι την προσοχή μας σε εμάς.
1: Στον εαυτό μας.
0: Στον εαυτό μας.
1: Και γι' αυτό άρχισε να βυθίζεται ο Πέτρος.
0: Ναι. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας ή για τη δυνατότητά Του να επέμβει και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, τότε ολιγοπιστούμε, γιατί έχουμε στραφεί σε εμάς.
1: Ναι.
0: Πάλι τον εαυτό μας σκεφτόμαστε.
1: Τον εαυτό μας, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε κάνει πάλι μόνοι μας το λάθος. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς γυρίζουμε προς τα μέσα, προς τα έσω.
1: Και γιατί έτσι πολλοί πειρασμοί και πολλές δυσκολίες στη ζωή μας μπορούν να γίνουν αφορμή για τη σωτηρία μας. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται...
0: Και το έχουμε δει αυτό άπειρες φορές στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας.
1: Επειδή ακριβώς είμαστε στραμμένοι στον εαυτό μας, γι' αυτό το λόγο κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας φαίνονται δύσκολες και πειρασμικές. Γιατί ο προσανατολισμός μας είναι ο εαυτός μας, πώς θα περάσουμε ίσως όμορφα και καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος δέχεται τους πειρασμούς αυτούς και τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε καρποφορεί μέσα το λόγο του Θεού.
0: Να αναφέρουμε το μέγιστο, κατ' εμέ παράδειγμα, ανθρώπου υπομονής στις θλίψεις της ζωής και στα προβλήματα. Το δίκαιο Ιώβ.
1: Ναι, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, έτσι.
0: Έχασε παιδιά, γιους και θυγατέρες, σπίτια, περιουσίες, ζωντανά, εκτάσεις, και την ίδια του την υγεία έχασε.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο που για να βρει ανακούφιση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε, λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι καθόταν πάνω σε ένα σωρό από κοπριά και έξινε με ένα όστρακο το δέρμα του,
1: ναι,
0: για να βρει, γιατί έτσι μόνο έβρισε ανακούφιση.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν αποπροσανατολίστηκε από το Θεό. Δεν έχασε ούτε καν ολιγοπίστησε, όχι να χάσει την πίστη του, αλλά είπε αυτό το παροιμιώδες: ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον έως του αιώνος. Κάτι που το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας. Ή όταν κάνουμε
1: πότε είμαστε αρτοκλασία. Κανεί να το πούμε αυτό. Αυτό είμαστε ικανοί να το πούμε όταν ο Θεός εγίνει η ζωή μας. Όταν πηγάζει η ζωή μας, αντλούμε ζωή από τον Χριστό. Τότε και μόνο, τότε μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Και επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος δεν ολιγοπίστησε και σε αυτή την κατάσταση, την έσχατη, την τελευταία που μπορούσε να φτάσει άνθρωπος που ήταν, εδόξασε το Θεό και ευλογούσε το Θεό, ο Θεός αποδεικνύει ότι είναι παντοδύναμος, ότι μπορεί να επέμβει και μπορεί να τα αλλάξει τα πάντα και του τα δίνει όλα πλούσια πίσω, του τα γυρίζει όλα πίσω. Και παιδιά έκανε κι άλλα και απέκτησε ξανά εκτάσεις, περιουσίες, ζωντανά, σπίτια και υγεία.
1: Ένα λόγο που έλεγε ένας μακαριστός γέροντας που χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στο Άγιον Όρος, έλεγε λοιπόν ότι ό,τι δυσκολία και να μας βρει, δεν θα πρέπει να στενοχωριόμαστε. Δεν θα πρέπει να μας καταβάλει τίποτα, κανένας πειρασμός. Γιατί η ευτυχία μας θα προέλθει από το Θεό. Αυτός θα μας τη δώσει. Αυτός είναι η ευτυχία μας. Αυτός είναι η ζωή που θα αντλήσουμε. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη χαρά. Κανένας πειρασμός. Και αυτό το έχει στην Παλαιά Διαθήκη το ακριβώς το εφαρμόζει ο Δίκαιος Ιώβ. Και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή στα χρόνια τα χριστιανικά.
1: Ο Άγιος Ευστάθιος.
0: Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Ναι, ναι. Ο Άγιος Ευστάθιος ναι. Είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ως νέος Ιώβ, έτσι.
0: Έτσι. Ο οποίος αποχωρίστηκε την οικογένειά του, τα αξιώματά του, τα πάντα όλα, ας πούμε. Και όμως, επειδή έμεινε σταθερά προσιλωμένο στην πίστη του προς το Θεό, τα απέλαβε όλα πίσω. Όλα του τα έδωσε πίσω ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στην εποχή του πειρασμού, της δυσκολίας, της ασθένειας, ό,τι είναι και αυτό, να μην χάσουμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και στην παντοδυναμία Του και στην πασοφία Του και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μας τα επιστρέψει. Μην αφήνουμε λοιπόν να συμπνίξουν αυτά η ολιγοπιστία, το Λόγο του Θεού μέσα μας, την πίστη μας, όπως στην περίπτωση που λέει έρχονται οι δυσκολίες και ενώ έχει φυτρώσει ο Λόγος τον πνίγουν τα ζυζάνια.
1: Έτσι λοιπόν άλλη μια προϋπόθεση για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού είναι η υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Έτσι, καρποφορεί, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι υπομονή. Δεν δείχνει αμέσως ο Λόγος του Θεού τα αποτελέσματά του.
0: Και το λέει και «εν τη υπομονή ημών κτίσασε τα ψυχάς ημών».
1: Πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού μέσα στον κόσμο, στη γη, στην ιστορία, έτσι, στις ψυχές των ανθρώπων και πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Και νομίζουμε ότι δεν θα φέρει ποτέ αποτέλεσμα ο Λόγος του. Κι όμως, μέσα από την υπομονή, όπως κάθε δέντρο για να φυτρώσει χρειάζεται το χρόνο του, έτσι και ο Λόγος του Θεού, με τα μέτρα που ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί, μπορεί να μην μας δείξει αμέσως τα αποτελέσματά του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα καρποφορήσει κιόλας. Έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο αυτό, διαρκώς διαμέσου των αιώνων, πέφτει ο σπόρος του Λόγου του Θεού και άλλοτε καρποφορεί, άλλοτε δεν καρποφορεί. Αλλά και πάλι είδαμε ότι δεν καρποφορεί όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θελήσει.
0: Ναι.
1: Ο Λόγος του Θεού δεν αρέσκεται στο θόρυβο, δεν αρέσκεται στη δημοσιότητα. Είναι ένας λόγος ήρεμος που πολλές φορές είναι ένας λόγος σιωπής. Και μέσα σε αυτό το βουητό, μέσα στο θόρυβο που κάνουμε σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, ο κόσμος γενικότερα, προσπαθώντας να μιλήσουμε και όλοι έτσι κάτι να πούμε και όλοι να επιβάλλουμε την άποψή μας με τα λόγια μας, με τις κουβέντες, ο Λόγος του Θεού έρχεται πολλές φορές σιωπηλός, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δημοσιότητα. Και αν καμιά φορά και η Εκκλησία η ίδια πέφτει στον πειρασμό της δημοσιότητας, δεν είναι συνεπής προς τη φύση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού όμως χρειάζεται υπομονή και ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν έρχεται για να αναστατώσει τον κόσμο, έρχεται για να φέρει το μήνυμα της ειρήνης και της αγάπης. Έτσι λοιπόν μέσα στο σημερινό κόσμο, η ευαγγελική περικοπή του Σποραίος έρχεται για να μας πει ότι οι καρδιές μας πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμες να δεχθούν το Λόγο του Θεού και να τον δεχθούν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Πάντοτε με πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας και ό,τι και αν μας συμβεί έρχεται πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός οποιαδήποτε, έτσι μπορεί ο Θεός να ευλογήσει οποιαδήποτε αντικσότητα στη ζωή μας και αυτό να αποβεί σε καλό. Ο Λόγος του Θεού σαν σπόρος δεν είναι απλώς λόγια. Είναι η παρουσία του ίδιου, του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας.
0: Ναι. Το είπε άλλωστε και ο προφήτης Ισαΐας, ότι άλλο σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Δηλαδή ο σαρκωθής λόγος του πατρός. Δεν είναι απλά λόγια λοιπόν, αλλά είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού στη ζωή μας.
1: Έτσι, ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας.
0: Μεγαλοφωνότατος των προφητών.
1: Ο οποίος είναι και μεσιανικός προφήτης, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι θεολόγοι. Ότι πάντοτε εξαγγέλει την έλευση του Χριστού. Και αυτό ακριβώς κάνει και σε αυτό το σημείο που μας είπατε τώρα. Έτσι λοιπόν, το πρόσωπο του Χριστού είναι ένα σπόρος ο οποίος καρποφορεί όταν πέσει μέσα στην ιστορία και πεθάνει και αναστηθεί και δώσει τροφή για να ζήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό το Λόγο του Θεού διαφυλάται η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων και αυτό το Λόγο προσπαθεί πάντοτε να κηρύξει απευθυνόμενη στις καρδιές των ανθρώπων. Ο έχονότα ακούειν, ακουέτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως λέει και ο Κύριος στο τέλος της παραβολής. Διότι τα αυτιά μας μπορεί να υπάρχουν, αλλά να μην ακούνε. Να τα έχουμε κλείσει με χίλιους τρόπους, όπως αυτούς που αναφέραμε. Ας ανοίξω λοιπόν τα αυτιά μας και την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού και ας αφήσουμε το Λόγο αυτό να καρποφορήσει, γιατί αυτός ο Λόγος είναι αυτός που θα μας σώσει και εμάς και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα όσα ωραία μας κατέθεσες, Σπύρο. Και φτάνοντας σιγά σιγά και στο τέλος της απόψης εκπομπής, να θυμόμαστε αυτό, ότι ο Θεός δεν εκλέγει ή απορρίπτει κάποιους, όλους μας προσκαλεί, όλους, πάντα σαν ανθρώπους, θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, όλους μας προσκαλεί. Αλλά το αν θα φυτρώσει ο σπόρος, ο λόγος δηλαδή, πολύ δε περισσότερο αν θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει, γιατί είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αναφύεται, αλλά μετά από λίγο ξεραίνεται ή συμπνίγεται. Αυτό εναπόκειται σε μας. Στην προαίρεση, στην υπομονή, στην προσήλωση, στον προσανατολισμό του κάθε ενός μας προς το Χριστό και στο Άγιο θέλημά Του.
1: Και αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα και ότι μας δίνει και μια εικόνα για τα έσχατα. Δηλαδή, στη μέλουσα ζωή, το φως του Χριστού θα διαχέεται προς πάντας, ανεξαιρέτως. Αλλά το θέμα είναι πώς θα τον δέχονται οι άνθρωποι. Άλλοι θα τον δέχονται, άλλοι δεν θα τον δέχονται.
0: Αυτό σε στείλει η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, ας μην κατηγορούμε το Θεό ότι άλλους μας εκλέγει, άλλους μας απορρίπτει. Όλους μας δέχεται, όλους μας προσκαλεί, σε όλους δίνει τη δυνατότητα της σποράς και καρποφορίας του Λόγου, σε μας εναπόκειται εάν θα το δεχθούμε, εάν θα τον ακούσουμε, εάν θα κρατήσουμε το σπόρο, εάν θα βλαστήσει μέσα μας και εάν επιτρέψουμε όχι απλά να βλαστήσει, αλλά να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα αυτιά και τα μάτια μας, ούτως ώστε ό,τι βλέπουμε να το αντιλαμβανόμαστε και ό,τι ακούμε να το κατανοούμε. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι, αυτή πρέπει να είναι η δική μας προσπάθεια. Εύχομαι και Μακάρι όλοι μας να το επιτύχουμε και να δώσουμε όταν θα έρθει η ώρα στο Χριστό και στην κοινωνία και στην Εκκλησία, όπως οι Άγιοι μας, εκατονταπλάσιο καρπό από το σποράκι που θα λάβαμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι, που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, που και απόψε ήταν κοντά μας και είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχόμαστε όλοι να είστε ευλογημένοι και να έχετε τη χάρη του Θεού πλούσια στη ζωή και στα έργα σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Ένας τίτλος, μια ιστορία στην συνάντηση της εβδομάδας με ένα ιστορικό αφιέρωμα με αφορμή τον ηρωικό θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Κρήτες Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα μια ιστορική μορφή. Θα αναφερθούμε στον Ήλια Χιλαδάκη, ο οποίος έφυγε στις 28 Ιουνίου 1962. Καλεσμένος στο στούντιο σήμερα ένας απόγονος του Ήλια Χιλαδάκη, ο κύριος Γιάννης Κοκάκης. Καλώς ήρθατε στο στούντιο, στο Ράδιο Μαρτυρία. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τους ακροατές σας για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε, γιατί μετά από μεγάλη έρευνα προσπαθώ για αυτούς τους ανθρώπους 1903-1908, οι οποίοι δεν ήταν τακτικό στρατός, ήταν όλοι οι αντάρτες οι κριτικοί που πήγαν.
0: Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, έγινε μια όμορφη συγκινητική τελετή στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού Σούδας το μεσημέρι της Τρίτης. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια μιας μαρμάρινης πλάκας αφιερωμένης στους Μακεδονομάχους και ιδιαίτερα σε έναν από αυτούς με καταγωγή από τους στράτους Ελλήνου, τον Ήλια Χιλαδάκη. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακούστηκαν συγκινητικές ιστορίες από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, ιστορίες από την ίδια τη ζωή του Χιλαδάκη και την μεγάλη αγάπη των Κρητών προς τους αδελφούς μας Μακεδόνες, που πέρασαν και αυτοί τα πάντινα μέχρι και την οριστική απελευθέρωσή τους από τους κατακτητές τους. Διαβάζω μία ανάρτηση στο ίντερνετ από τον κύριο Κωνσταντίνο Φωκά. Πάνω από 120 Κρήτες πότισαν με το αίμα τους τα άγια χώματα της Μακεδονίας μας. Η εκδήλωση αυτή έκλεισε με τον εθνικό ύμνο και, όπως γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Φωκάς, ο λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Διοργανώθηκε η εκδήλωση αυτή από το Δήμο Χανίων, την τοπική κοινότητα, τους συγγενείς του αείμνηστου Ήλια Χιλαδάκη και από εσάς, κύριε Γιάννη Κοκάκη. Ο Ήλιας Χιλαδάκης ήταν ο
1: αδερφός του παππού μου Ιωάννη Χιλαδάκη από το Σπανιάκο.

0: Μάλιστα. Παρευρέθηκαν βέβαια και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μακεδόνων Θρακιωτών Νομού Χανίων, ο Μέγας Αλέξανδρος. Και, βέβαια, και η Δημοτική Ενότητα
1: πρέπει
0: Σούδας.
1: Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους.
0: Και εσάς που έχετε κάνει αυτή την πολύ σημαντική έρευνα, όχι μόνο για τον Ηλία Χιλαδάκη, αλλά και για όλους τους Μακεδονομάχους. Πρέπει να πούμε ότι... Περιγράψτε μας λίγο το μνημείο αυτό που έχει στηθεί.
1: Λοιπόν, αυτό το μνημείο βάλαμε ένα κιόνα κάτω και βάλαμε μία μαλμάλινη πλάκα που τιμούνται όλοι οι Κρήτες Μακεδονομάχοι εθελοντές, οι Κρήτες γενικά, μνημονεύονται εκεί. Μετά σκεφτήκαμε να βάλουμε ένα εκκλησάκι του Αγίου Εφραίμ και μια πινακίδα με τους 533 Μακεδονομάχους αντάρτες κριτικούς. Είναι όλοι εκεί, μνημονεύονται και τιμούνται. Δεν υπάρχει άλλο μνημείο στην Κρήτη που να δείχνει και όλους μαζί τους κριτικούς αντάρτες αυτούς. Αυτοί όλοι αφήσαν τα σπίτια τους, αφήσαν τις περιουσίες, τις οικογένειές τους και τρέξαν γιατί τους κάλεσε η Εκκλησία και τους είπε ότι ο αγώνας είναι πατριωτικός.
0: Τους κάλεσε η Εκκλησία, ναι.
1: Η Εκκλησία όλους τους κάλεσε. Απλώς η χρηματοδότηση, κάποια χρηματοδότηση γινόταν από το κράτος για να επιβιώσουν εκεί, δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Δημήτρο Χλωθάκη της Δημοτικής Ενότητας Σούδας, τη Δημοτική Ενότητα, τον Αντιδήμαρχο Χανίων Μιχαλή Τσουπάκη, οι οποίοι και τους καταστηματάρχες όλης της Σούδας για τον ενδιαφέρον που έδειξε και την προσφορά τους. Όλοι έχουν κάνει προσφορά. Επίσης τοποθετήθηκε αργότερα μια φωτογραφία η οποία δείχνει μια ομάδα η οποία είναι πρώτος δεξιά, φαίνεται εκεί, έχει τοποθετηθεί στην πλάκα, στο γείωνα πάνω. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος Τσόντος, ο δεύτερος ο Νικολούδης, τρίτος Κυλιαδάκης και δύο πρωτοπαλίκαλα του Παύλου Μελά. Είναι μια φωτογραφία με όλα τα σώματα μαζί στις 25 Μαρτίου του 1906 στα Γεννητσά. Αυτή έχει τοποθετηθεί εκεί η φωτογραφία. Βέβαια αναφέρεται τα ονόματα. Σώμα, αναφέρει η φωτογραφία σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσόντο, Μανέλη Νικολούδη. Και την αποκάλυψη πλάκας που έκανε στις 26 Δεκάτου του 1921, η μέρα απελευθέρωσης Θεσσαλονίκης, έγινε η τελετή.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Ποιος ήταν λοιπόν ο Ηλίας Εμμανουήλ Χιλαδάκης, ένας αγρότης.
1: Το Εμμανουήλ Χιλαδάκη.
0: Ένας αγρότης που το γνώριζαν ως Χιλαδολιά στην επαρχία του. Βέβαια. Γεννήθηκε το 1882 στο χωριό Στράτους του Σελήνου και ήταν δευτερότοκος γιος του Εμμανουήλ Γεωργίου Χιλαδάκη, γεννημένου το 1850. Η Στράτη, να πούμε ότι είναι ένα χωριό κτισμένο σε υψόμετρο 650 μέτρων, πολύ κοντά στο χωριό Τεμένια της Παλαιόχωρας. Το χωριό βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο, στο μονοπάτι που συνέδεε την Κάντανο με την Παλαιόχωρα και κάποτε ανήκε στην κοινότητα Παλαιόχωρας, ενώ τώρα ανήκει στο Δήμο Καντάνου Σελήνου των Χανίων. Πολέμησε στο Βάλτο της λίμνης των Γιαννητσών εναντίον των Βούλγαρων Κομιτατζίδων και των Τούρκων κατακτητών, υπό άγριες συνθήκες πολέμου για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, επιδεικνύοντας θάρρος και αυταπάρνηση. Να πούμε ότι και η κυρία Ιωάννα Σφακιανάκη Δημητριάδου έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα.
1: Είναι κατά 80% είναι όλη η έρευνα δικιά της. Κατά 80%.
0: Έχει κάνει μια πολύ σημαντική λοιπόν έρευνα. Τα στοιχεία ερευνήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, το Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα και Πινελόπης Δέλτα και από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Αρχείο Γιάννη Μάντακα. Είναι τα κείμενα από όπου διαβάζουμε και μας έχετε φέρει αντίγραφα. Πολέμησε σαν λιοντάρι, αφηγούνται οι συναγωνιστές του. Ήταν ρυψοκίνδυνος στις μάχες, πιστός στον καπετάνιο του, λεβεντόκορμος και ευθυτενής στην κορμοστασιά. Ένα όμορφο και πραγματικό παλικάρι στην όψη και στην ψυχή. Δώσαμε μία περιγραφή του Ηλία Χιλαδάκη, να μας πείτε τώρα εσείς τα υπόλοιπα για την περίφημη, ότι όσα μου είπατε μου περιγράψατε πριν την έναρξη της εκπομπής για το πώς μπήκε στον Μακεδονικό αγώνα.
1: Στο Μακεδονικό αγώνα έφυγε από τους Στράτους λίγο μετά τη γιορτή το καλοκαίρι το 1903, όχι το 1902, λίγο πριν τη γιορτή του. ήταν πρόσκληση του Δεσπότη Καστοριάς. Τον προσκάλεσε μέσω των ιερέων της περιοχής. Δεν ξέρω τώρα ποιος ιερέας, δεν μπορούμε να μάθουμε. Του έδωσε κάποια επιστολή, η οποία η επιστολή αυτή ήταν εντολή να καταστραφεί αμέσως μόλις την πάρει. Καταστράφηκε η επιστολή. Έφυγε. Πήγε στην Αθήνα κάποιο καιρό και εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο. Μαζί με τον Τζον, μάλλον ή τον Νικολίδη ή τον Τζοντοβάλδο, ένας από τους δύο ήταν μαζί του. Εκεί εκπαιδεύτηκε. Και έφυγε για τα Γιάννητσα. Εδώ η εφημερίδα, Χανιώτικα Νέα, που έχει δύο δημοσιεύσεις, αναφέρει ότι, πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι αναφέρει ότι πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει καθαρίς αφού έφυγε το 8. Θα σας πω αμέσως να το ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να είναι τη στιγμή σε ένα κάτι που δεν αναφέρεται. Λοιπόν, ο Ηλίας Χιλαδάκης, μετά τους σκοτωμούς που έγινε, έφυγε και τράβηξε βόρεια. Έφτασε μέχρι τα βορειά χωριά. Εκεί γνώρισε ένα ματάπο, ο οποίος είχε χάσει το πόδι και πάει σε μοναστήρι. Αυτός υπήρχε μια παρέα η οποία ήταν επικεφαλής ο Χιλαδάκης και ένας Μανιάτης και δύο που ξέρανε τα βουλγαρικά. Αυτοί με μια ομάδα περίπου 25 ατόμων έκαναν από τη δυτική πλευρά όλες τις εκαθαρίσεις. Δηλαδή καθαρίσαν από τους Τούρκους και τους Κομιτατζίδες όλα τα κεντρικά φυλάκια το δρόμο που πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη. Το 8 που έγινε σε δικολόγηση και ειρήνη, οι Τούρκοι μετά δεν κάλυψαν αυτά τα κενά που άφησαν, αυτά τα φρούρια που είχαν για να εμποδίσουν οποιοδήποτε στρατό. Και ο Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης ήταν αντάρτης και τους γνώριζε πολύ καλά. Τους γνώριζε και ξεκίνησε από εκεί και πέρα, μόλις ο Κολοκοτρώνης με το σύνταγμα του, γιατί εντάχθηκε στο στρατό ξανά, στους Βαλκανικούς πολέμους, πέρασε ελεύθερα και έφτασε μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, δίπλα στην πόλη. Και τότε μάζευε τους στρατιώτες και είπε πρέπει να βραβευτούν και να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ο Χιλαδάκης, ένας από τα ΣΥΟ9, δεν θυμάμαι το όνομά του, και οι δύο Μακεδόνες που ξέρανε βουλγαρικά. Διότι κάναμε παρέλαση και φτάσαμε μέχρι την Θεσσαλονίκη, δεν δώσαμε καμία μάχη. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσω στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις ιστορικές αναφορές. Διότι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πώς γίνεται, μου λέει, το 8, αφού είχε φύγει το 8 να έχει λάβει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Και το ξεκαθαρίζω ότι έτσι είναι ακριβώς. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Απλώς να αναφέρω και κάτι άλλο. Ότι το 4 το καλοκαίρι, για να μην το ξεχάσετε, το 1904 το καλοκαίρι, πριν το θάνατο του Παύλου Μελά, ο Νικολούδης με τον Παύλο Μελά κάλεσε το Χιλαδάκη και ένα από τη Μάνη. Ο Παύλος Μελάς του ζήτησε 4 άτομα, οι οποίοι θα πηγαίνανε σε κάποιο βουλγάρικο χωριό και τουρκικό μέσα να πιάσουν εχμάλωτο κάποιο κομιτατζή, ο οποίος έσφαζε γυναικόπαιδα, χωρίς έλεος. Και ξεκίνησε να βάζει και είπανε για να μην πέσει πυροβολισμός, έπρεπε να τον πιάσουν, να τον εχμαλωτήσουν, να τον πάνε ζωντανό να τον φέρουν πίσω. Κατά την ανακατοσούρα τώρα εκεί, από τη γιαγιά του Χιλαδάκης είχε ένα φυλαχτό, το οποίο έγραφε το όνομά του. Απάνω το φυλαχτό, ραμμένο το όνομά του, ήταν με βελόνα. Το χάσε, το βρήκανε και από τότε τον επιχειρήσανε. Δηλαδή, ο Τσότος Βάρδας ήταν επικηρυγμένος σαν αρχηγός 100 λίρες και αυτός ήταν επικηρυγμένος 30 λίρες. Και από ό,τι γνωρίζω, συμπληρώνω τώρα, από ό,τι λέει η εφημερίδα, όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, επειδή το συμπαθούσε πάρα πολύ ο Χιλαδάκης, επέμενε ότι πρέπει να πάει στην κηδεία του. Και το εντύθηκε καθολικός καλόγερος με κάπα καθολικού και παραβρέθηκε στην κηδεία το εγκέφαλο πτώματος του Παύλου Μελά. Βέβαια, στην πλάκα που έχουμε στο κημητήριο του Μύου Σταυρού της Σούδας αναφέρεται σώμα Παύλου Μελά, Γιώργου Τσότου και Μανουέλ Νικολού.
0: Τα πρωτοπαλίκαρα
1: του Παύλου Μελά.
0: Του Παύλου Μελά.
1: Ήταν όλοι υπέρ της εντολές του. Δηλαδή, Ο Παύλος Μελάς έφυγε. Μετά ανάλαβε, είχε πάει ο Τσόντος Βάρδας και ο Νικολούδης είχε πάρει από τους πρώτους. Αυτά γνωρίζω. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεση να σας πω ό,τι γνωρίζω.
0: Στις 28 Ιουνίου του 1962 πέθανε ο, ο Ηλίας Χιλατάκης. Πρέπει να πούμε ότι πέθανε στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας. Είχε...
1: Το πιστοποιητικό θανάτου αναφέρει γεροντική άνοια.
0: Γεροντική άνοια, ναι. Αλλά να μας πείτε και για τραγικά γεγονότα τα οποία έζησε, ναι, κατά τη διάρκεια του, ναι, του μακεδονικού αγώνα.
1: Ο Τσόντος Βάρδας τον είχε στείλει σε μια αποστολή να πάνε να ελευθερώσουν ένα χωριό, το οποίο το είχαν, ελληνικό χωριό, το οποίο το είχαν καταλάβει οι κομιτατζίδες και κάνανε διάφορους φόνους και έστειλαν για καθάριση τον Ηλία Χιλαδάκη μαζί με καμιά δεκαετία άλλους Μακεδονομάχους, τώρα άγνωστοι. Το γυρίσμα πέσανε σε 100 Τούρκους περίπου και περίπου 25 κομιτατζίδες. Ο Χιλαδάκης ανέβηκε σε ένα δέντρο και καλύφθηκε και τους είπε σκορπιστείτε. Σκορπιστήκαν. Τους βρήκαν όλοι οι Τούρκοι κομιτατζίδες. Και εκεί που ήταν στο δέντρο, είδε τους συντρόφους του να τους βγαίνουν τα μάτια ζωντανούς και να τους κομματιάζουν. Λοιπόν, μετά που φύγαν οι Βουλγαροί, κατέβηκε από το δέντρο, τους φίλησε και τους σκέπασε με κλαδιά για να μην τους φάνε τα όρια. Τους φίλησε. Και τους αποχαιρέτησε. Και έφυγε για το χωριό. Στο χωριό είχε σχέση με μια κοπέλα η οποία τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι τον πατέρα της και ζούσε με τη μάνα της με περιουσίες που είχαν εκεί. Και πέρασε από εκεί και βρήκε σκοτωμένη και τη μάνα του και την κοπέλα του. Και έτρεξε αμέσως να βρει, ο παπάς ήταν δηλαδή ο πιο καλός του φίλος. Και έτρεξε, ξέρει ότι άμα μπαίνανε οι Τούρκοι κομιτατζίδες πήγαινε σε ένα ξοχλήσι. Και έτρεξε σε αυτό το ξοχλήσι και το βρίσκει, από τις πληροφορίες που έχω εγώ, βρίσκει τον παπά στην Αγία Τράπεζα πάνω σφραγμένο να κρατάει το δισκοπότερο και το Ευαγγέλιο. Δεν τα αναφέρουν ορισμένα, τέλος πάντων έγινε έτσι. Έχασε τότε για λίγο, τι έχασε, σαν να χάσε τη λογική.
0: Ναι, και αναφέρεται ότι θεώρησε ότι όλα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης.
1: Ναι, για λόγους εκδίκησης, επειδή τον είχαν επικηρύξει και τον γνώριζαν.
0: Πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ.
1: Όχι, δεν έκλεισαν. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έκλεισαν ποτέ. Λοιπόν, αυτός μετά τράβηξε δόρια. Γινόταν σφαγές εκεί. Και είχε περαιτέρω ιστορία με κάποιο ματάπα και ό,τι μου ζητήσατε σας πω
0: για λόγω συντομίας. Να μιλήσουμε λίγο και για την σχέση του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Λοιπόν, οι Μανιάτες, ένας ιερέας όταν ήταν στη Μάνη έστειλε μια επιστολή
0: μετά το Μακεδονικό,
1: ναι, μετά που κατέβηκε το 8 στη Μάνη και με το ματάπα αυτό που ήταν ανάπρος που είχα στο πόδι του, ήταν αξιωματικός αυτός, αντάρτης και αυτός, είχαν στείλει μια επιστολή στο Μενιζέλο. Και ο Μενιζέλος έστειλε μια επιστολή και του έλεγε να πάει να βρει κάποια πρόσωπα στα Χανιά. Βρήκε αυτά τα πρόσωπα και του είπα να πας στο Σέλινο, να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι, να μαθαίνεις τι γίνεται, να μας λες και να σου λέμε εμείς τι λέμε εμείς. Αυτό γίνεται. Δεν μπόρεσα να το αντέξει αυτό. Στις σκέψεις του ήταν πάντα στις βάρτες των Γιάννητσών και στις φόνους που είχαν γίνει. Δεν μπόρεσα να το αντέξει αυτό.
0: Να διαβάσουμε λίγο αυτό το κείμενο που έχετε φέρει. Άλλοι αντάρτες παρέμειναν στα βουνά από όπου κατέβηκαν αργότερα και επέστρεφαν στην ελεύθερη Ελλάδα χωρίς να παρουσιαστούν στις τουρκικές αρχές. Με το κίνημα των Νεοτούρκων τερματίστηκε ο Μακεδονικός Αγώνας των ετών 1903-1908. Οι κύριοι στόχοι του είχαν επιτευχθεί. Η ελληνική παρουσία στη νότια και μεσαία ζώνη παρέμεινε ισχυρή και ματαιώθηκαν τα σχέδια των Βουλγάρων για τον αφελληνισμό της Μακεδονίας και την αυτονόμηση ή την προσάρτησή της στη Βουλγαρία. Ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπολη παρέμεινε ανοιχτός. Η συμμετοχή των εθελοντών, ιδιαίτερα των Κρητών, ήταν καθοριστική για την έκβαση του πολέμου αυτού, ο οποίος αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία μας. Ο Μακεδονικός Αγώνας προετοίμασε το έδαφος για τις διεκδικήσεις της Ελλάδας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, που έκριναν την τύχη του βόρειου ελληνικού πληθυσμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός σε ομιλία του πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων εξαίρει τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα και υποδεικνύει το χρέος να αποδοθεί τιμή σε όλους τους συντελεστές του. Ο Μακεδονικός Αγών επιβάλλουν λόγοι εθνικοί να γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής. Και αν όπως ελπίζω εις το μέλλον ελευθερωθεί η Μακεδονία, το επίσημο κράτος επιβάλλεται να ιδρύσει μουσείον εις Θεσσαλονίκη, να στεγάσει τις πρωτομές όλων των πρωτοπόρων δρασάντων αρχηγών. Και λοιπόν, εις τον Μακεδονικό Αγώνα 1903-1908. Αξίζει να στεφανωθεί ο αμυντικός εθνικός εκείνος αγώνας, ο οποίος έσβησε την ντροπή του 1897, διότι με το παράδειγμα των ηρωικών εθελοντών εξύπνησε και ενεθαρρύνθη ολόκληρο το αποθαρρυμένο έθνος.
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Βενιζέλος. Έχω πάρει αυτό το κείμενο από ένα βιβλίο, το οποίο έχει γραφτεί το 2000, μάλλον πρέπει να έχει γραφεί από καθηγητές. Το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη, δεν θυμάμαι, δεν σας έφερα στοιχεία τώρα να σας πω ποιο είναι. Το έχω πάρει αυτό το κείμενο γιατί με συγκίνησε πολύ. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, που δεν αναφέρθηκε ποτέ. Όταν κάναμε την τελετή, ήρθαν οι ιερείς της Σούδας αμέσως και ο ιερέας του χωριού Τεμένια, ο παπά Ευτύχης, εξεστόμησε ορισμένα πράγματα για τους φόνους αυτούς και τρέχανε τα μάτια του. Εγώ συγκινήθηκα. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Μου έρχονταν να λυγίσω αμέσως. Αυτό που είπε ο πάτερας. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, που δεν το γνωρίζει κανείς. Στην κατοχή, το 42, ο Ηλίας Χιλαδάκης μάζεψε όλα τα πουλάρια, γαϊδούρια τότε της περιοχής και φόρτωσε προβιές, σίκα, αμύγδαλα, ό,τι είχε περιοχή, λάδια, στάκες, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, ό,τι είχε περιοχή εμπόρευμα, και τα 6-7 μουλάρια και κατέβαινε για τις βοχολίες στο πανηγύρι, στο παζάρι. Στο δρόμο έπεσε σε μπλόκο Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν επιτάξει ένα δάσκαλο ο οποίος ήξερε τα γερμανικά. Και φαίνεται ότι ο αξιωματικός που ήταν σε αυτό το απόσπασμα ήταν ο Γερμανός αξιωματικός, ήταν ιστορικός, γιατί ήξερε ιστορία. Και μόλις πήγε να περάσει ο Χιλαδάκης από ένα στενό, άρχισαν και ρίχναν οι Γερμανοί. Σταμάτησε, φώναξε, είμαι ο Ηλίας Χιλαδάκης από τους στράτους, είμαι άοπλος και πηγαίνω στο παζάρι. Και αμέσως σταμάτησε οι Γερμανοί και ρώτησε τον Διερμηνία τι. Και του ο Διερμηνίας είπε στο Γερμανό αξιωματικό ότι ο Ηλίας Χιλαδάκης έχει μεγάλη ιστορία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αυτή είναι η ιστορία του. Και ο Γερμανός αμέσως, δηλαδή τον έπιασε κάτι. Και παράταξε 15 Γερμανούς από τη μία μεριά και 15 από την άλλη, αυτά τα έχει πει ο Διερμηνίας. Και ζήτησε από τον Διερμηνία να του πει να περάσει και πέρασε και παρουσίασαν όπλα οι Γερμανοί για να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ορισμένα που δεν τα γνωρίζουν πολλοί, αλλά πρέπει να τα πω για την ιστορία. Αυτά που ξέρω πρέπει να τα πω όλα.
0: Έχουμε φτάσει στο μισάωρο της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ραδιομαρτυρία 95,5 στα FM, στο μικρόφωνο Νιάννα Θανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Μπαλόκα. Ένα ιστορικό αφιέρωμα σήμερα με αφορμή τον θάνατο του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου 1904. Και μία αναφορά στον κριτικό Μακεδονομάχο Ηλία Χιλιαδάκη, στο στούντιο ζωντανά καλεσμένος σήμερα κοντά μας
1: ο Ιωάννης Ανδρέας Χοχαής. Δύο ονόματα.
0: Έχετε δύο ονόματα. Εγγονός του αδελφού
1: του Ιωάννη Χιλιαδάκη από το Σπανιά.
0: Μάλιστα.
1: Η μητέρα μου είναι κόρη του Ιωάννη Αλικηρή.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για τον Νικόλαο Πλαστήρα.
1: Λοιπόν, να σας πω.
0: Συνδέεται με τον μακεδονικό αγώνα και με το πρόσωπο του Ιωάννη.
1: Μετά που είχε γυρίσει, ο Πλαστήρας τώρα ήταν στρατηγό. Μάλλον ήταν είχε πολιτευτεί, ήταν πολιτικό πρωθυπουργό. Λογικά πρέπει να ήταν πρωθυπουργό. Επισκέφθηκε την Παλιόχωρα. Τα αδέρφια, Εμμανουήλ και Ιωάννης, είχαν πάρει και τον Ηλία μαζί και πήγαν να τον υποδεχτούν στην Παλιόχωρα. Κάποια στιγμή, όπως περνούσε η πομπή, διέφυγε της προσοχής, ήταν και γερό παλικάρι, απόθεσε τους φρουρούς και σταμάτησε μπροστά του Πλαστήρα. Και του είπε κάτι ότι πρέπει να με θυμηθείς. Δηλαδή πάει να πει ότι γνωριζόντουσαν. Και να του πει πάμε να με θυμηθείς, δεν του λέει έτσι.
0: Ο Πλαστήρας ήταν λοχαγός και εκείνο ο Χιλιαδάκης επιλοχίας.
1: Ναι. Πρέπει να με θυμηθείς ότι πολεμούσαμε εκεί και πρέπει να κάνετε κάτι για τους κριτικούς. Δημιουργήθηκε μια μικρή συνέχιση. Και ο Πλαστήρας τότε, από ό,τι λένε, τον φίλησε και τον χαιρέτησε στρατιωτικά. Δεν είπε κουβέντα, δεν είπε τίποτα. Απολύτως ούτε μία κουβέντα. Αυτό μου το έχει πει αξιωματικός της χωροφυλακής που ήταν ο πατέρας του εκεί, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί, έχω τα ονόματά του, μου το έχει γράψει και το αναφέρω κι εγώ. Ήταν οι γονείς του ήταν μπροστά την ώρα που τα είπε αυτά ο Χιλιαδάκης.
0: Διαβάζω και από την έρευνα της Ιωάννας Σφακιανάκη, η οποία πρέπει να πούμε δημοσιεύτηκε στα Σεληνιώτικα Νέα, στο φύλλο της 1ης Μαρτίου 2023.
1: Ναι, επίσης έχει γίνει η επαναδημοσίευση στα Χανιώτικα Νέα, όχι εδώ το έχετε. Έχει γίνει με περισσότερα στοιχεία στη σελίδα 38 ιστορικές αναφορές Χανιώτικα Νέα, τη μέρα του θανάτου, 28 Ιουνίου του 23.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης το έχει δημοσιεύσει και τα Χελινιώτικα Νέα, αυτό που δημοσίευσε τα Σεληνιώτικα Νέα, σε ιστορικές αναφορές. Είναι δημοσιευμένα. Εγώ απλώς θέλω αυτοί οι άνθρωποι κάτι να γίνει, μια μαρμάνη πλάκα, να τιμούνται όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι.
0: Οι εφημερίδες τα δημοσίευσαν.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: και έρευνες πολλές έχουν γίνει. Δεν αναφέρονται όμως στα σχολικά βιβλία όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και πρέπει να ευχαριστήσω και τη Νέα Τηλεόραση. Αν πρέπει να μπείτε στη σελίδα μου, Ιωάννης Ανδρέας Χουχάκης, και να πάρετε ό,τι ιστορικό γεγονός έχω εκεί. Δίνω το ελεύθερο σε όλους. Όποιος θέλει να πει, να πάρει. Το ιστορικό γεγονός. Υπάρχει το βιντεάκι από
0: σας έχουν γράψει με αφορμή τα δημοσιεύματά σας άγνωστα στοιχεία.
1: Ναι. Ναι, πολλά μου λένε, αλλά πρέπει να τα διασταυρώσω. Δηλαδή, μαθαίνω και πρέπει να ρωτάω και την Ιωάννα, την παίρνω τηλέφωνο, γιατί δεν είμαι καλός ηλεκτρονικά. Το δημοτικό του τελείωσα με νυχτερινό. Και τα διασταυρώνουμε πάντα. Δηλαδή, πρέπει να διασταυρωθούν, να μας τα πούν οι Μακεδόνες αυτά. Για να διασταυρωθούν, όχι μόνο οι κριτικοί.
0: Μάλιστα. Να σταθώ σε ένα σημείο για κάποιο δάσκαλο ο οποίος και το γράφετε και μου το είπατε ότι έκανε μάθημα σε μαθητές στο μνημείο που έχετε.
1: Ναι, πήγα στον επεδαφείο να ανάψω τα καντιλάκια και μου λένε οι γυναίκες εκεί, αυτή τη στιγμή έφυγε με ένα λεωφορείο περίπου καμία δεκαπενταριά μαθητές με ένα δάσκαλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Προς τιμήν του αυτό.
1: Προς τιμή, δηλαδή ήρθε ο δάσκαλος, επιτόπιε σε αυτό που φτιάξαμε και έκανε μάθημα στα παιδιά. Τι ήταν αυτή.
0: Διάφορες ιστορίες γερόντων αναφέρουν ότι έχοντας τύψεις και βάρος στη συνείδησή του από τη συμμετοχή του στις αιματοβαμμένες μάχες της Μακεδονίας, συμπληρώνω εγώ, ναι, επειδή ήταν επικηρυγμένος και θεώρησε ότι έχασε αγαπημένους του ανθρώπους.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Από εκδίκηση.
1: Ναι, του στήγησε πολύ.
0: Απομονώθηκε βρίσκοντας καταφύγιο στα μητάτα των Βοσκών, στα Λευκά Όρη Χανία.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο στα Λευκά Όρη. Είχε και στο Σέλινο ορισμένα υψόμετρα που πηγαίνει και καθίζει με τις ώρες.
0: Καταφύγιο.
1: Όχι, υψόμετρα. Καθόταν με τη φύση. Και εντάξει, ηρεμούσε εκεί. Έπεσε την ηρεμία. Ήταν σαν φάρμακο. Αλλά ούτε εκεί τον αυσανίσου.
0: Εκεί μέσα στην ερημιά με τα άκακα ζώα, με την αρμονία της φύσης, ο Ηλίας ηρεμούσε. Και όμως ούτε εκεί τον άφησαν ήσυχο, αυτό που μου λέτε. Η τότε βασιλική χωροφυλακή και τα πεζά περίπολα, γνωρίζοντας την προσφορά του και βλέποντας τον τρόπο που ζούσε, ήθελαν, λένε, να τον προστατέψουν και τον συνέλαβαν. Τον έκριναν ασθενή ώστε να μην φυλακιστεί και τον παρέπεψαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Σούδας, όπου και απεβίωσε ένα έτος μετά την εισαγωγή του. Το πρόβλημα της ασθένειάς του είχε επιδεινωθεί πολύ, ναι, τα τρία τελευταία χρόνια, λέγεται.
1: Είχε αρχίσει να τον επηρεάζει και η Άννη. Το πιστοποιητικό θανάτου λέει ότι πέθανε από άνοια, από γεροντική άνοια.
0: Ετάφη στο κημητήριο των Κατσιφαριανών του, ναι, Αγίου Γεωργίου.
1: Ναι, εκεί ετάφη πρώτα. Την εκταφή την έκανε ο πατέρα μου και ο θείος μου Ευτύχης. Πήραν τα οπτά του, αλλά ο τάφος που τότε ήταν λίγη τάφη και όλοι οι συγγενείς είχαμε ένα τάφο στη Σούδα. Ήταν πιασμένος από κάποιο γείτονα. Τότε ο τάφη γινόταν ένα στον άλλο βοήθος, αν πέθανε κάποιος. Και ανοίξανε, τους είπε το ψυχιατρίο, να ανοίξουν ένα τάφο του ψυχιατρίου, το οποίο ήταν εύκαιρος, κενός, και να βάλουν εκεί τα οστά μέχρι να τα πάρουν. Δεν τα πήρανε ποτέ, παρέμειναν εκεί. Το ψυχιατρίο έκλεισε το κοινοτάφιο, το χαλάσανε, γίνανε τάφη και όλα τα οστά πήγανε...
0: Μεταφέρθηκαν στη Σούδα.
1: Είναι στο
0: κημητήριο του Τιμίου Σταυρού.
1: Όχι, είναι στο φυλάκιο της Σούδας.
0: Μάλιστα.
1: Η τάφη κοινή του ψυχιατρίου ήταν στη Σούδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο κημητήριο ήταν.
0: Τι εικόνες έχετε για τον Ηλία Χιλιαδάκη από την οικογένειά σας, από το παππού σας?
1: Ναι, ο παππούς μου του μιλούσε πάντα. Εγώ δύο φορές τον είδα.
0: Τον γνωρίσατε, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Δύο φορές τον είδα. Μία που πήγαινα με τα ορεινά λεωφορεία τότε στο χωριό και μου ακούμπησε το χέρι στο τζάμι του λεωφορείου. Τότε τον είδα με τη γενεάδα και συνήθως και εκείνη την εποχή κυκλοφορούσε πολλές φορές εξυπόλυτος. Τον είδα εκείνη τη στιγμή που με χαιρέτησε στο λεωφορείο. Και άλλη μια φορά που κατέβηκε με τον παππού μου και περιμένανε το ορεινό λεωφορείο για να πάμε. Ήμουνα εγώ, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και ο παππούς με τη γιαγιά μου είχαν κατεβεί με τα μουλάρια στο Πληθιά για να φορτώσουμε τα πράγματα να πάμε στο Σπανιάκο στον Αγκραθό στο χωριό του παππού μου. Και εκεί τον θυμάμαι που κατέβηκε μαζί με τον παππού μου και από εκεί έφυγε προς την Κάνδρα. Συνήθως το μέρος που σύγχνες ήταν η Κάνδρα. Και πολύ θα ήθελα να ζητήσω από τον νέο δήμαρχο, που είναι και παλιότερος και γνωρίζει όλες τις ιστορίες, θα ήθελα να του ζητήσω. Υπάρχει, πριν στρίψουμε για τα Τεμένια, ένα παρχάκι εκεί, ένα τρίγωνο, και θα ήθελα εκεί να τοποθετήσουμε κάτι με τους 17 σεληνιώτες μαζί με τον Ηλία Χιλιαδάκη, αντάρτες κριτικούς. Θα ήθελα πολύ και θα το κάνω κάποια στιγμή έτοιμο.
0: Τελευταία εικόνα που έχετε από τον Ηλία Χιλιαδάκη?
1: Τελευταία εικόνα δεν έχω. Το μόνο που θυμάμαι, τη μητέρα μου ετοιμαζόταν με τον πατέρα μου να πάνε να τον κηδέψουν. Αυτό θυμάμαι, τίποτα άλλο. Και τις δύο φορές που τον είχα συναντήσει ήμουνα μικρός, γιατί με το 54 γεννηθείς ήμουνα 8 χρονών, ίσα ίσα που θυμάμαι.
0: Άρα αναρωτιέμαι αν τον επισκέπτονταν στο θεραπευτήριο, ναι, ψυχικών,
1: ναι,
0: παθήσεων.
1: Ναι, η μητέρα μου πήγαινε κάθε εβδομάδα, το πήγαινε τσίπ.
0: Οι δικοί σας άνθρωποι, ναι, ναι, σίγουρα. Άλλοι άνθρωποι που είχαν ακούσει ιστορίες για να τον τιμήσουν,
1: όχι,
0: να μόνο, του κάνουν συντροφιά.
1: Μόνο οι συγγενείς οι δικοί μας πήγαινε.
0: Δεν θυμόταν πια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, δεν θυμόταν. Είχε πάθει την άνοια αυτή. Πώς ξέρεις τώρα, τι να σας πω. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από εκεί.
0: Αναφέρεται επανειλημμένα σαν τιμημένος ήρωας μακεδονομάχος, παλικάρι με καθαρή ψυχή, με λεβεντιά, ανδριοσύνη που δεν σκιάχτηκε φοβέρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν φοβόταν ποτέ. Και καμιά φορά πήγαινε σε φίλου τους και τραγουδούσε υπέροχα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή ακόμα ήταν ένας καλός τραγουδιστής των δημοτικών. Και μου είπε ένας μεγάλος άνθρωπος ότι μου τραγουδούσε, μου λέει, που είμαστε μαζί, και μου είπε αυτά τα τσαρούχα τα νιώθω ακόμα στα πόδια μου. Γιατί δεν είχαν τότε, ότι τους δίνει αλλαγή βάζα.
0: Μαρτυρίες από άλλους αντάρτες από το, ναι, το, ναι, σώμα του Παύλου Μελά είχατε? Για το πρόσωπο του Ηλία Χιλιαδάκη.
1: Ναι,
0: για την προσωπικότητά του.
1: Ναι, στο ίντερνετ πολλές φορές μου στέλνουν ορισμένα πράγματα, όπως ο πατέρας του, ότι με ο γιος του, ότι έρχονταν στον πατέρα του, έλεγε δημοτικά του. Αυτός πάντα το επισκεφτόταν όλους τους συναγωνιστές του στο Σέλνο. Ήτανε, οι αντάρτες αυτοί ήταν 17 άτομα στο Σέλνο. Πανοχωρή, Άγκανο, Παλιόχαρα, όλοι εκεί στην περιοχή, στις επαρχές Έλληνων, ήταν 17. Τώρα σου μπερδεύονται καμιά φορά και λένε, μα είναι περισσότεροι. Ναι, είναι περισσότεροι, γιατί οι άλλοι ήταν τακτικό στρατός, ήταν η πυραμίδα του στρατηγού στρατού. Υπήρχε στρατηγός, υπάρχει ταγματάρης, υπάρχει λογαγός, αυτοί. Ήταν ομάδες-ομάδες, δούσαν ομάδες-ομάδες για να προστατεύσουν τους χριστιανούς. Και τι να σας πω τώρα.
0: Από τις αναρτήσεις που έχετε κάνει, πολλές αναρτήσεις, ναι, στο ίντερνετ, δημοσιεύματα, ναι, από την Μακεδονία, έχετε μαρτυρίες για το πρόσωπό του?
1: Μαθαίνω, έχω ζητήσει και ό,τι μαθαίνω το διασταυρώνω με την κυρία Ιωάννα. Την παίρνω τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, διασταυρώστε αυτό. Όπως, να σας πω ακόμα κάτι, μισά λεπτά, συγγνώμη.
0: Άνθρωποι ενώ που τον γνώρισαν.
1: Ναι, όπως αυτό εδώ. Επιστολή του είναι Κογάκη Μιχαήλ και της Αργύρης, ακονός του Λευκυλαδάκη και αδελφού του Ιδέχη στην επιτηρία Χριτών Μακεδονικών Μακεδονομάχων 1938, στη σελίδα νούμερο 105 αναφέρεται το όνομα. Δρακάκης Εμμανουήλ από την Κύρη. Δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι Δρακάκης Ευτύχιος του Γεωργίου του Στράτου Σελήνου Χανίων Κρήτης. Φίλος του Λιατή Ελλαδάκη. Μαζί επιχειρούσαν στους Βάλτους των Γέννησεων τον πρώτο καιρό. Όμως σε επιχείρηση στο Γκορτσιντσομβόν την 17 Οκτώβου του 1900 εφωνεύτηκε από τους Τουρκούς τους Οτικομιτατζίδες. Έπεσε μαχόμενος. Αυτός από την πληροφορία που έχω υπερασπιζόταν κάποιο μοναστήρι που δεν να μπουν οι Τούρκοι μέσα. Έπεσε μαχόμενος. Και πλέον είναι ο 17ος της επαρχίας Ελλήνικου Αδερμάχης Εθελοντής Αντάσης. Η έρευνα ζητήθηκε από τους συγγενείς του Δρακάκη και Ευτυχίου και ρεύτης Ινίας Φακετάκη με επικοινωνία με μένα.
0: Μάλιστα, μαρτυρίες από παντού λοιπόν.
1: Ναι, ό,τι μας δώσανε το ερευνούν.
0: Τότε...
1: Και παρακαλώ όποιος ξέρει κάτι, γιατί σκοπεύουμε να ζητήσουμε βοήθεια, να δημοσιεύσουμε ένα βιβλιαράκι, το οποίο θα διεμείνεται δωρεάν σε όλους. Να, ό,τι γνωρίζουν για αυτούς τους ανθρώπους, οποιοδήποτε πληροφορία θέλουν, θα το ερευνήσουν. Έχουμε τη δύναμη και να το ερευνήσουμε.
0: Και ο πίνακας αυτός που έχετε είναι, πόσα άτομα μου είπατε είναι είχαν 500, φύγει, 500, πόσοι άνθρωποι είχαν, ναι, φύγει.
1: 533 μακεδονομάχοι αντάρτες κριτικοί ήταν.
0: Καταγεγραμμένοι.
1: 1923-1928. Εάν κάποιος δεν είναι καταγεγραμμένος, αν κάπου είναι το όνομα λάθος, να μας ειδοποιήσουν, να το ψάξουν.
0: Μάλιστα, και άνθρωποι μου είχατε πει σε παλιότερη συνάντηση, οι νέοι που άφησαν γυναίκες, παιδιά, νιόπαντροι, πολύ, πολύ νέοι άνθρωποι, πολύ νέοι σε ηλικία.
1: Κοιτάτε να δείτε, επειδή ο Χαλαφατάκης, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι καλά, ήταν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος αυτός έφερνε τις επιστολές του Δεσπότη Καστοριάς. Αυτός μοίραζε στους ιερείς στην Κρήτη και έγινε... και τους έλεγε ότι είναι πλέον ο αγώνας εθνικός. Είναι, γιατί, τι να σας πω τώρα, πρέπει να πάνε. Δηλαδή τους έπεσε, τους είχε τόσο πειθό που μπορούσε και τους έπεσε και φύγανε.
0: Έχετε τυπώσει όλες τις αναρτήσεις ό,τι σας στέλνουν.
1: Ναι.
0: Σας έχει γράψει και η κυρία Ιωάννα Δημητριάδου
1: ότι αξίζει, αξίζει
0: της προσοχής μας ο σπουδαίος ήρωας Μακεδονομάχος Ηλίας Χιλαδάκης. Πολέμησε για τη λευτεριά μας, έδωσε τιμή, ψυχή, θυσίασε την προσωπικότητά του, την αγάπη του, τη ζωή και ολόκληρη την ύπαρξή του για να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Έχασε τα λογικά του γιατί η ευαίσθητη ψυχή του, η συνείδησή του δεν άνταξε όλα όσα είδε εκεί πάνω στη φωτιά και στον όλεθρο. Και λιδωρήθηκε, πετροβολήθηκε, ενώ έπρεπε να δαφνοστεφανωθεί με τιμές και παράσημο αριστείου της τιμής. Δυστυχώς η ανάλγητη πολιτεία δεν έκανε τίποτα για αυτές τις μεγάλες μορφές του αγώνα. Ούτε μία καταγραφή δεν έχουμε των ηρώων μας. Καιρός λοιπόν εμείς να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να αναστήσουμε τους τιμημένους ήρωές μας.
1: Σωστά. Είναι... Δηλαδή, ορισμένα πράγματα δεν μπορείτε. Συγκινούμε πολύ ακόμα και που τα διαβάζω. Άμα έχω εδώ το θάνατο του Παύλου Μελά, τι λένε οι συντρόφοι του, πώς πέθανε, πώς σε ψύχησε στα χέρια του. Αν προλαβαίνουμε.
0: Και ευχαριστείτε και τους κατοίκους της Σούδας που επισκέπτονται το κημητήριο και ανάβουν το καντήλι της μαρμάρινης πλάκας του Ηλία Χιλαδάκη.
1: Βέβαια, πηγαίνουν, βλέπουν ένα δικό τους, ανάβουν και ανάβουν τις πλάκες αυτές με τον τρομάκι στο καντήλι. Πάρα πολύ. Και μου λένε οι γυναίκες ότι κάποιοι που έρχονται στο νεκροταφείο, πολλοί βλέπουν την πινακίδα να βρουν ένα δικό τους φως από ένα χωριανό τους κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναρτήσετε. Αυτό είναι,
0: είναι το μοναδικό μνημείο Μακεδονομάχων εδώ στα Χανιά.
1: Κάθε χωριό, σε κάθε χωριό έχουν... και τους δικούς του. Όλοι μαζί δεν τιμούνται πουθενά στην Κρήτη. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Δεν είναι τώρα, είναι ένα απλό πρόχειρο. Δεν είχα δυνατότητα μεγάλη. Ό,τι δυνατότητα έγραμε τα παιδιά, το φτιάξαμε αυτό.
0: Είναι πολύ απλό και συγκινητικό και δεν χρειαζόταν ειλικρινά κάτι άλλο. Το πιο σπουδαίο σε όλο αυτό το μνημείο είναι το άσβηστο καντήλι.
1: Και, ναι.
0: Στη μνήμη
1: αυτό, αυτό πάντως το καντιλάκι δεν σβήνει. Το εκκλησάκι είναι το Αγίου Εφραίμ. Τα ανάβουν το καντήλι, ανάβουν το καντήλι, αφήνουν λουλούδια και δεν ξέρω ποιος τα άφησε.
0: Άνθρωποι που συγκινούνται από την χειρονομία σας. Έχετε πολλά ονόματα εδώ.
1: Ναι, τα έχει η Ιωάννα. Απλώς της έλεγα εγώ τι έχω, τι με πήραν τηλέφωνο για κάτι και τα ερευνεί η Ιωάννα από τα αρχεία του. Ακόμα έχει μπει και στα αρχεία του στρατού. Φανταστείτε τώρα ότι αυτοί δεν παίρνανε ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Το 60...
0: Ο καθένας έχει εδώ, βλέπω τονισμένα ονόματα, τέλος Άγρας, Μανιάτης Καπετάν, Μιχάλης αυτός, Αναγνωστάκος, Καπετάν Ματαπάς, Παπαχρίστος.
1: Όλοι αυτοί είναι... Όλοι αυτοί, τι να σας πω τώρα, αυτοί πρέπει
0: ο
1: να...
0: Ο καθένας έχει και μια μεγάλη ιστορία.
1: Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το μοναστήρι της Χρυσοπηγής, διότι πήγα, είπα το, ότι για το Μακεδονομά. Και μου ζητήσανε χαρτιά με όλη την ιστορία. Είχα λόγω εκεί. Και ξαφνικά μέσα
0: από. Άγνωστα όλα αυτά.
1: Ο παπάς είπε την ώρα που κρατούσε τα Άγια τη Σκοπότηρα για τον Ηλία και για 500 Μακεδονομάχους. Και ο αμέσως ο κόσμος κοιτάχτηκε μεταξύ του και ρωτούσε: είχα λόγω εσύ, ποιοι μνημονεύονται 533, τι είναι αυτοί. Ρώτησε ένα μάτι. Και τους εξηγούσαν οι καλόγερες ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στη Μακεδονία για την απελευθέρωση για να προστατέψουν τους χριστιανούς. Τα έχω δώσει αυτά και στο μοναστήρι, τα έχουν.
0: Ποια ήταν η δράση του, ο Τέλος Άγρας,
1: λοιπόν,
0: πολύ γνωστό όνομα, ναι. Να μάθουμε λίγα αυτός, και από την ιστορία
1: αυτός
0: του.
1: Αυτός πρέπει να φωνεύτηκε, πρέπει να φωνεύτηκε αυτός, στη λίμνη των Γιάννησών, λέω, αν δεν κάνω λάθος. Από τους κομιτατζίδες.
0: Νομίζω ήταν το ψευδόνυμό του αυτό, ναι, Τέλος Άγρας.
1: Ναι, είχε άλλον.
0: Σαράντος αγαπηνός. Ήταν το αληθινό του.
1: Λοιπόν,
0: κάτι θέλετε να μας πείτε και για τον Παύλο Μελά.
1: Μια ματιά, άμα
0: και τα κρατάτε. Ναι.
1: Διαβάστε αυτά, το ένα είναι ο θάνατός του. Διαβάστε το. Ναι.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, 10 λεπτά μόνο.
1: Ό,τι χρόνο έχουμε, ναι.
0: Είναι ο ηρωικός θάνατος, ναι, του Παύλου Μελά.
1: Το...
0: Εκείνο το βράδυ, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, ο Παύλος Μελάς και τα παλικάρια του προτίμησαν να διανεκτερεύσουν στη Σιάτιστα σε διάφορα σπίτια για να πιούν ένα τσάι, να στεγνώσουν τα ρούχα τους και να γλυκάνουν τους πυρετούς τους. Μοίρασε λοιπόν τους άνδρες του και ο ίδιος με 6 παλικάρια κατέλησε στο τελευταίο σπίτι του χωριού, το σπίτι του Καντζάκη. Ξημέρωσε ανταριασμένη η Τετάρτη 13 Οκτωβρίου του 1904. Αργά το απόγευμα, τουρκικό απόσπασμα ειδοποιημένο από τον κομιτατζή Μήτρο Βλάχο περικύκλωσε το χωριό. Ήταν η ώρα 5. Το τουφεκίδι άναψε. 2 ώρες κράτησε η μάχη. Κοντά στις 7, σε μια ανάπαυλα, καθώς η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, ο Παύλος από μια εσωτερική σκάλα ξεγλίστρησε στην αυλή για να κατοπτεύσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα μπορούσαν να σπάσουν τον κλειό των Τούρκων. Οι χωρικοί διηγούνται ότι μέσα στο σκοτάδι έδωσαν στόχο οι άσπρες του κάλτσες. Όλες οι κάνες τράφηκαν εναντίον του και ο Λάκης Πύριζας, το πιστό πρωτοπαλίκαρό του σε όλα τα οδηπορικά του στη Μακεδονία, στα απομνημονεύματά του ιστορεί. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μόνο. Ο αρχηγός γύρισε πίσω λέγοντας «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε μέσα και με φώναξε «Νίκο, πού είσαι?». Ζήγωσα τον Ζέζα και γονάτισα δίπλα του. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και μου είπε «Το σταυρό μου να τον δώσει τη γυναίκα μου και το τουφέκι, όπως σου είπα, του Μίκη και να του πεις ότι το καθήκον μου έκαμα. Σε σένα αφήνω το όνομά μου». Έβγαλε το πορτοφόλι με τις φωτογραφίες των παιδιών και ξεζώθηκε. Φάνηκαν αίματα, κατά γης πέσανε λύρες. Η σφαίρα είχε τρυπήσει το κεμέρι του. Πόναγε ο Παύλος και έλεγε «Σκοτώστε με, παιδιά, πώς θα με αφήσετε στους Τούρκους?». Περνούσε η ώρα και πόναγε και βογκούσε περισσότερο. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ». Ύστερα με δυνατή φωνή είπε «Νίκο, εσύ πώς θα με αφήσεις?». Τον φίλησα στο στόμα και του είπα «Κοντά σου είμαι, καπετάνια, δεν σε αφήνουμε». Τα χείλη του Παύλου ήταν κρύα. Ο Παύλος έλεγε «Πονώ» και φώναζε τα παιδιά του. Ύστερα δεν κουνιότανε και ούτε φώναζε. Είπε σιγά «Πονώ» και ξεψύχησε. Από το περιοδικό Αριστοτέλης, το οποίο κυκλοφορεί στη Φλόρινα, το τεύχος 20, σελίδα 52.
1: Αυτά με τα στέλνουν από Μακεδονία, είναι όλα από Μακεδονία αυτά. Μπορεί να μου πείτε τα τραγούδια, είναι και το ιστορικό, το υπόλοιπο δίπλα, αν μπορείτε να το διαβάσετε και
0: θα αυτό. Το διαβάσουμε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον, ναι, Παύλο Μελά, σε επόμενη εκπομπή. Είναι εξαιρετική και πάλι επαναλαμβάνω η έρευνα που κάνετε. Έχουμε μόνο 5 λεπτά για την, ναι, εκπομπή μας. Θέλετε, λοιπόν, να μας πείτε, ναι, κάτι?
1: Θα ήθελα πολύ κάτι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ούτε ζητάμε χρήματα ούτε τίποτα. Και το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου πρέπει να αφαυνιστεί, να δούμε τι θα κάνουμε με το Δήμο, ο Δήμος, κάτι να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι...
0: Εγώ επαναλαμβάνω έτσι όπως εκλαμβάνω την...
1: Μιλάμε τώρα για τους 3 με 8.
0: Την καταπληκτική αυτή έρευνα και όλες τις κινήσεις που κάνατε, ότι το άσβεστο καντήλι στη μνήμη του και τα λουλούδια που αφήνει ο κόσμος... Και οι αναρτήσεις που κάνετε στο ίντερνετ, να μάθουν οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι να μάθουν την ιστορία μας, ότι είναι το σημαντικότερο.
1: Πάντως θα ήθελα όποιος θέλει, μπορεί να μπει στη σελίδα.
0: Ιωάννης
1: Ανδρέας Κοκάκης με ένα Κοκάκης, Κοκάκης. Και να πάρει από τη σελίδα μου ό,τι θέλει. Όλα είναι ιστορικά.
0: Και να ανταλλάξετε και...
1: Ναι, βεβαίως. Να με πάρει και τηλέφωνο.
0: Πληροφορίες.
1: Και τα τηλέφωνά μου υπάρχουν.
0: Και είναι... να ανταλλάξετε και,
1: ναι,
0: για άλλους κριτικούς, ναι, Μακεδονομάχους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως πρέπει να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Μακεδόν Τρακιωτών που ξέρασα. Για όλες τις ενέργειες.
0: Το είπαμε στην αρχή, ναι, ναι, ήταν παρόντες στην εκδήλωση.
1: Ναι, βέβαια, και εντυμένοι
0: και και εγώ σας γνώρισα από το, ναι, Σύλλογο Μακεδόνων.
1: Λοιπόν, πρέπει να τους ευχαριστήσω και ιδιαίτερα και τους δύο πρόεδρους, και τον κύριο
0: Θανάση Σαμαράς.
1: Θανάση Σαμαρά, και ο κύριος Θανάση Σαμαράς είναι και από τη Σκιάτισσα.
0: Ναι, από την Κοζάνη.
1: Το ζητάω να μου βρει ως δύο προφορές, πρέπει να μου βρει από εκεί. Και το προηγούμενο πρόεδρο, πώς το λένε, που ήρθε εντυμένο.
0: Είχατε κάνει την εκδήλωση, ναι, με το προηγούμενο πρόεδρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσω ολόκληρο τον Σύλλογο. Έχω γραφτεί και μέλος του Σύλλογου. Πλέον θα είμαι μέλος και για όλες τις εκδηλώσεις θα ειδοποιούμε.
0: Φίλος του Συλλόγου, βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όλα. Και πρέπει να σας ευχαριστήσω και εσάς για την εκπομπή που κάνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για,
1: είναι μια βοήθεια.
0: Για αυτή την ωραία περιγραφή του
1: δεν είμαι,
0: προσώπου του Ηλία Χιλιαδάκη.
1: Δεν είμαι πολύ, μην νομίζετε, γιατί εργαζόμουν και δεν έβγαλα το δημοτικό. Το δημοτικό το έβγαλα στη ΜΟΜΑ.
0: Ήταν η προσωπικότητά του πολύ συγκινητική, όχι μόνο οι αγώνες. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός. Όλοι στα χωριά τον αγαπούσαν, τον βλέπαν σαν οικείο πρόσωπο, δικό της πρόσωπο.
0: Εντάξει, να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και την Γιώτα Μπαλόκα, την ηχολήπτρια της εκπομπής μας, που φρόντισε για την καλή απόδοση του ήχου και την μουσική επένδυση της εκπομπής. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούσατε σήμερα.

0: Την εκπομπή «Ένας τίτλος, μια ιστορία» επιμελήθηκε και παρουσίασε η Άννα Αθανασίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην πρόληψη». Στο μικρόφωνο σήμερα η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΑΝ, η κοινωνική λειτουργός Δήμητρα Στέφου, μαζί με την ψυχολόγο του κέντρου Μαρία Δαδούτη και την κοινωνιολόγο Στέλλα Δασκαλάκη, με εξειδίκευση σε θέματα εξαρτήσεων. Στον ήχο, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Είμαστε εδώ λοιπόν από το ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για την πρόληψη, όχι μόνο ως έναν τρόπο να αποφεύγουμε τις εξαρτήσεις, αλλά ως μια ουσιαστική διαδικασία ενδυνάμωσης του ανθρώπου. Σωστά, Μαρία?
1: Χαίρετε, χαίρετε και από μένα και σε όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή και στη δουλειά. Για να απαντήσω στο ερώτημα, αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί η πρόληψη ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Ξεκινά από τις σχέσεις μας, τις δεξιότητες που έχουμε στη ζωή, την αυτογνωσία και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες.
0: Στέλλα, στην προηγούμενη εκπομπή είχες θέσει ένα ερώτημα στους ακροατές μας, να το πάρουν μαζί τους.
2: Γεια σας και από μένα. Θυμάστε που λέγαμε για το τι σημαίνει τελικά πρόληψη? Ότι δηλαδή δεν είναι να κουνάμε το δάχτυλο, αλλά να δυναμώνουμε τον άνθρωπο εκ των έσω. Είχαμε αναρωτηθεί, όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή μόνοι, τι κάνουμε, πώς αντιδράμε?

0: Και πόσο εύκολα σηκώνουμε το τηλέφωνο ή επικοινωνούμε στους γύρω μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια?
1: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, πήραμε λίγο το χρόνο να αναλογιστούμε και οι ίδιες, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας περνάμε δυσκολίες. Μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, ένα σκαυγά στο σπίτι, τα οικονομικά που τρέχουν, μια αναποδιά που δεν περιμέναμε.
0: Έτσι είναι. Και το θέμα δεν είναι αν θα σου τύχει αναποδιά, γιατί θα σου τύχει. Έτσι είναι η ζωή. Το θέμα είναι όταν πέσεις, πώς σηκώνεσαι, τι είναι αυτό που σε κρατάει όρθιο.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή για τη δύναμη να περνάμε μέσα από τις δυσκολίες χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Όχι όμως θεωρητικά και με δύσκολες λέξεις, αλλά για το πώς μεταφράζεται στην καθημερινή μας ζωή αυτό.
1: Και πιστέψτε μας, είναι κάτι που αφορά πραγματικά όλες τις ηλικίες. Από ένα παιδί, έναν έφηβο που αγχώνεται για το σχολείο, ένα γονιό που τρέχει και δεν φτάνει με τις υποχρεώσεις του, μέχρι και έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας που καλείται να διαχειριστεί την απώλεια, τη μοναξιά ή τις αλλαγές στην υγεία του. Πάμε να το δούμε λοιπόν.
2: Ακούμε τη λέξη ανθεκτικότητα παντού τελευταία. Όμως τι σημαίνει αυτό? Ότι γινόμαστε αναίσθητοι? Ότι παίζουμε τους σκληρούς και δεν μας αγγίζει τίποτα?
0: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, Δήμητρα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα και ο πιο συχνός μύθος. Ανθεκτικότητα λοιπόν δεν σημαίνει ότι γίνομαι βράχος και δεν νιώθω τίποτα. Ανθεκτικότητα σημαίνει ότι παρόλο που θα λυγίσω, παρόλο που θα κλάψω ή θα αγχωθώ, στο τέλος θα βρω τον τρόπο να ξανασταθώ στα πόδια μου. Όπως το καλάμι στη θύελλα που λυγίζει αλλά δεν σπάει.
1: Και το παρήγορο, κορίτσια, είναι ότι δεν γεννιέσαι απλά ανθεκτικός. Είναι κάτι που μαθαίνεται και χτίζεται μέρα με τη μέρα. Στην επιστήμη είναι αυτό που λέμε ψυχική ενδυνάμωση. Όπως ακριβώς γυμνάζουμε ένα μυς στο σώμα μας, έτσι εξασκείται και η ψυχή μας. Μέσα από κάθε δυσκολία που ξεπερνάμε, από κάθε μικρό ή μεγάλο εμπόδιο που διαχειριζόμαστε, αποκτούμε νέα εφόδια και μαθαίνουμε τον εαυτό μας λίγο καλύτερα κάθε φορά.
2: Ισχύει απόλυτα αυτό. Στέλλα, πώς γίνεται όμως αυτό στην πράξη? Αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει πελαγωμένος από τα προβλήματα, πώς μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του?
0: Θα προτείνουμε 4 πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές, τις οποίες μπορούμε όλοι μας να εξασκήσουμε. Αυτές είναι η αποδοχή των συναισθημάτων, ο κύκλος ελέγχου μας, ο εσωτερικός μας διάλογος, η δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη, που είναι η αποδοχή των συναισθημάτων. Δηλαδή, αντί να πιέζουμε το άγχος ή τη στεναχώρια μας λέγοντας ότι πρέπει να είμαι δυνατός και απαγορεύεται να λυγίσω, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να πει ναι. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα και είναι εντάξει που νιώθω έτσι. Το να αποδεχτείς αρχικά το συναίσθημά σου είναι το πρώτο βήμα για να το διαχειριστείς.
1: Πράγματι, το να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις είναι ίσως από τα πιο σημαντικά βήματα. Χρειάζεται να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώνει και τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα. Το θυμό, τη θλίψη, το φόβο. Δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Όλα είναι λειτουργικά και κάτι έχουν να μας πούν για το τι περνάμε εκείνη τη στιγμή. Και αν δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις, δεν μπορείς και να τα προσπεράσεις.
0: Και ας μην ξεχνάμε βέβαια πως αν δεν υπήρχε και το σκοτάδι, δεν θα εκτιμούσαμε και το φως. Χωρίς αυτά τα δύσκολα, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως τα ονομάζουμε, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε ούτε να χαρούμε πραγματικά τα θετικά. Τι λέτε?
2: Πραγματικά, είναι ανακουφιστικό να το θυμόμαστε αυτό. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε αυτό που νιώθουμε, το επόμενο βήμα είναι η δεύτερη στρατηγική. Αυτό που λέμε ο κύκλος ελέγχου μας. Με απλά λόγια, να διαχωρίζουμε τι περνάει πραγματικά από το χέρι μας και τι όχι.
1: Ακριβώς, Δήμητρα. Γιατί όταν μας βρει μια δυσκολία, το μυαλό μας έχει την τάση να κολλάει σε όλα αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όπως τις συνθήκες και τις αποφάσεις των άλλων ή πράγματα που ανήκουν ήδη στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε καλύτερα, σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα. Σχολάς από τη δουλειά. Είσαι κουρασμένος, θέλεις να πας σπίτι σου και πέφτεις πάνω σε μια απίστευτη κίνηση στο δρόμο. Και τι κάνουμε οι περισσότεροι εκεί? Εκνευριζόμαστε, χτυπάμε το τιμόνι, φωνάζουμε, βρίζουμε, κορνάρουμε. Ξοδεύουμε δηλαδή όλη μας την ενέργεια σε κάτι που δεν περνάει από το χέρι μας. Η κίνηση δεν θα εξαφανιστεί επειδή εκνευριστήκαμε.
0: Ενώ, αν βάλουμε μπροστά τον κύκλο ελέγχου, λέμε στον εαυτό μας: ωραία, την κίνηση δεν μπορώ να την ελέγξω. Τι περνάει όμως από το χέρι μου αυτή τη στιγμή? Περνάει το πώς θα διαχειριστώ το χρόνο μου μέσα στο αμάξι. Μπορώ να βάλω μία μουσική που μου αρέσει, να ακούσω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, να πάρω μια βαθιά ανάσα και να ηρεμήσω. Και την επόμενη φορά να ξεκινήσω και 10 λεπτά νωρίτερα. Και αυτό είναι και η πρόληψη.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Το πρόβλημα μπορεί να παραμένει, αλλά εσύ σταματάς να εξαντλείσαι. Εστιάζεις την ενέργειά σου στο μικρό κομμάτι που μπορείς να επηρεάσεις, αντί να αναλώνεσαι σε όλα αυτά που είναι έξω από τις δυνάμεις σου. Και αυτή η μετατόπιση της ενέργειας μας οδηγεί στο τρίτο εργαλείο, που είναι ίσως από τα πιο καθοριστικά, ο εσωτερικός μας διάλογος. Δηλαδή, το πώς μιλάμε στον εαυτό μας την ώρα που τα πράγματα ζορίζουν.
0: Πολύ μεγάλο θέμα. Ας αναρωτηθούμε λίγο και όσοι μας ακούνται αυτή τη στιγμή. Όταν κάνουμε ένα λάθος ή όταν κάτι δεν πάει καλά, τι είναι το πρώτο πράγμα που λέμε από μέσα μας? Πώς μιλάμε στον εαυτό μας? Τον κατηγορούμε? Τον κρίνουμε? Συνήθως το μιλάμε πολύ σκληρά, του τύπου πάλι θάλασσα τα έκανες.
1: Δυστυχώς, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε οι πιο σκληροί κριτές του εαυτού μας. Ενώ σε έναν φίλο μας που θα ερχόταν να μας πει ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θα του μιλούσαμε ποτέ έτσι. Θα τον αγκαλιάζαμε, θα τον ακούγαμε, θα του λέγαμε δεν πειράζει, προσπάθησες, πάμε πάλι να το βρούμε μαζί. Γιατί να μην μιλάμε και στον εαυτό μας έτσι?
2: Αυτό ακριβώς είναι η αυτοσυμπόνια. Δεν σημαίνει ούτε λυπάμαι τον εαυτό μου, ούτε δικαιολόγω τα πάντα και σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σημαίνει γίνομαι ο σύμμαχός μου, στα δύσκολα. Μάχομαι μαζί του και όχι απέναντί του.
1: Πόση ανακούφιση μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή στάσης? Γιατί ουσιαστικά σταματάς να είσαι σε πόλεμο με τον ίδιο σου τον εαυτό. Όμως, όσο σημαντικό και αν είναι να μάθουμε να μας φροντίζουμε εσωτερικά, υπάρχει και ένα τέταρτο εργαλείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη δύναμη των σχέσεων και τα υποστηρικτικά μας δίκτυα.
2: Ακριβώς, Μαρία. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών. Ξεκάθαρα, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ατόμου. Δεν φτιαχτήκαμε για να τα παλεύουμε όλα μόνοι μας. Όσο δυνατός και αν είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται κιόλας να τα βγάζει πέρα ολομόναχος σε όλους τους τομείς.
0: Πώς αλήθεια, το να σηκώνεις το τηλέφωνο και να πεις σε ένα δικό σου άνθρωπο «Δεν είμαι καλά σήμερα, θέλω να κουβεντιάσουμε» ή το να απευθυνθείς σε έναν ειδικό, δεν είναι δείγμα δυναμίας όπως πολλοί πιστεύουν. Αντίθετα, είναι η μεγαλύτερη πράξη θάρρους και ουσιαστικής ανθεκτικότητας.
2: Ωραίο παράδειγμα, Στέλλα. Γιατί όταν η πίεση συσσωρεύεται χωρίς διέξοδο, ο εγκέφαλος αναζητά απεγνωσμένα ένα τρόπο να ηρεμήσει. Και εδώ, κορίτσια, θα περάσουμε στον πύρινα της δουλειάς μας. Μετά το τραγούδι, θα συζητήσουμε πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το να μ' αγαπάς από Τρίφωνο. Να πάμε να συζητήσουμε, Μαρία, πώς συνδέεται η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας με την εξάρτηση.
1: Συνδέεται άμεσα, Δήμητρα, μέσω αυτού που στην νευροβιολογία ονομάζουμε σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Δηλαδή, όταν βιώνουμε έντονο ψυχικό πόνο, ματαίωση ή χρόνιο στρες, ο εγκέφαλος ψάχνει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης. Με απλά λόγια, ντοπαμίνη είναι μια ουσία που παράγει ο ίδιος μας ο εγκέφαλος και συνδέεται με το συναίσθημα της ευχαρίστησης, της επιβράβευσης και της χαλάρωσης. Όταν λοιπόν κάποιος αισθάνεται έτσι, πιθανόν να αναζητήσει μια ουσία ή να υιοθετήσει μια συμπεριφορά, όπως την πολύωρη ενασχόληση με το διαδίκτυο, που του προσφέρει προσωρινή ανακούφιση ή και ευχαρίστηση και του προκαλεί τη δημιουργία της ουσίας αυτής. Με λίγα λόγια, όταν το άτομο δεν έχει μια διέξοδο και δεν έχει αναπτύξει επαρκείς δεξιότητες να διαχειριστεί το έντονο άγχος, τη ματαίωση, τη θλίψη και το τραύμα, μπορεί να καταφύγει σε μια ουσία ή συμπεριφορά για να καλύψει προσωρινά αυτό το συναισθηματικό κενό. Αυτό εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.
2: Ακριβώς. Όταν δεν έχω μάθει να αποδέχομαι τα δύσκολα συναισθήματά μου, όταν νιώθω ότι δεν ελέγχω τίποτα στη ζωή μου ή όταν δεν έχω έναν άνθρωπο να μιλήσω, η ουσία, η συμπεριφορά ή ακόμα και κάποιο άτομο στο οποίο έχω προσκοληθεί, μοιάζει σαν μια εύκολη λύση. Μια γρήγορη ψευδαίσθηση ανακούφισης, μια τεχνητή ευχαρίστηση. Όλες αυτές ονομάζονται συμπεριφορές διαφυγής, γιατί στην ουσία το άτομο προσπαθεί να αποδράσει προσωρινά από μια πιεστική ή δυσάρεστη κατάσταση με αυτόν τον τρόπο.
0: Και βέβαια, να πούμε, κορίτσια, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος γύρω από αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε τη λέξη εξάρτηση, το μυαλό τους πάει αυτόματα μόνο στις παράνομες ουσίες. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
2: Βέβαια, γιατί η εξάρτηση είναι κοινόμενες ουσίες, που είναι απόλυτα ενταγμένες και αποδεκτές στην καθημερινότητά μας. Πρώτα και κύρια είναι το αλκοόλ και το κάπνισμα. Σκεφτείτε, πόσο συχνά το κάπνισμα γίνεται το ηρεμιστικό της στιγμής μόλις αγχωθούμε, ή πώς το ποτό γίνεται ο μοναδικός τρόπος για να αποφορτιστούμε από την ένταση της ημέρας μας. Όταν αυτά γίνονται ο μόνος τρόπος διαχείρισης του άγχους, εκεί έχουμε περάσει ήδη το κατώφλι της κατάχρησης.
0: Και δεν σταματάει καν στις ουσίες, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου. Σήμερα μιλάμε ανοιχτά για συμπεριφορικές εξαρτήσεις, δηλαδή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο εθίζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και όχι σε κάποια ουσία. Τέτοιες εξαρτήσεις είναι το διαδίκτυο, το ατελείωτο σκρολάρισμα στα social media, το gaming κυρίως στους νέους, δηλαδή τα διαδικτυακά παιχνίδια, ο τζόγος, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και το φαγητό.
2: Ουσιαστικά δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιείται μηχανικά για να μουδιάσει το συναίσθημα και να αποφύγουμε την πραγματικότητα, μπορεί πολύ εύκολα και χωρίς καν να το καταλάβουμε να γλιστρήσει την εξάρτηση.
1: Πολύ σωστά. Και το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η διαφυγή πάβει να είναι μια πρόσκαιρη χαλάρωση και γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός αντιμετώπισης που διαθέτουμε στη ζωή μας. Εκεί περνάμε τη λεπτή γραμμή από την απλή χρήση στην κατάχρηση και τελικά στην εξάρτηση.
0: Στην επιστημονική κοινότητα, η εξάρτηση προσεγγίζεται όχι μια στατική κατάσταση, αλλά ως ένα συνεχές. Σκεφτείτε μια συνεχής γραμμή που ξεκινά από την απόλυτη αποχή, περνά στην απλή δοκιμή, στην περιστασιακή χρήση, στη συστηματική χρήση, στην κατάχρηση και καταλήγει στην εξάρτηση. Υπάρχουν 5 στάδια δηλαδή για να φτάσουμε στην εξάρτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι το άτομο θα περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα προειδοποιητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ένα άτομο μετακινείται επικίνδυνα πάνω σε αυτό το συνεχές.
2: Υπάρχουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις που λειτουργούν σαν καμπανάκι. Αρχικά βλέπουμε μια αλλαγή συμπεριφορά και μια μυστικοπάθεια. Το άτομο αρχίζει να κρύβει τις συνήθειές του, να λέει ψέματα για το πόσο ήπιε, πόσο κάπνισε, πόσο έφαγε ή για το πόση ώρα και για το πόσα χρήματα ξόδεψε στο διαδίκτυο και το gaming. Παράλληλα, αρχίζει να απομονώνεται σταδιακά από την οικογένεια, τους φίλους και τα πράγματα που παλαιότερα του έδιναν χαρά ή ευχαρίστηση.
1: Αυτή η απομόνωση σημαίνει ότι το άτομο αρχίζει να χάνει τους ανθρώπους και τις συνήθειες που τον προστάτευαν ψυχολογικά. Καθώς προχωράμε προς την κατάχρηση, εμφανίζονται και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Εκνευρισμός, έντονη νευρικότητα, απότομη θλίψη, μόλις στερηθεί την ουσία ή τη συμπεριφορά. Είναι αυτό που ονομάζουμε στερητικό σύνδρομο. Όλα αυτά καταλήγουν σε μια έκπτωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή το άτομο δυσκολεύεται πλέον να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις, στη δουλειά, στο σχολείο ή και στις ευρύτερες σχέσεις του. Όταν λοιπόν αναγνωρίσουμε αυτά τα σημάδια, είτε στον εαυτό μας, είτε σε κάποιον δικό μας άνθρωπο, είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε δράση.
0: Ακριβώς. Και το πρώτο βήμα είναι να σπάσουμε τη σιωπή. Αν αφορά εμάς, χρειάζεται να παραδεχτούμε στον εαυτό μας ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Και αυτή είναι η αφετηρία για να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Αν αφορά κάποιο δικό μας, τον πλησιάζουμε με φροντίδα, χωρίς να τον κρίνουμε, να τον μαλώνουμε, δείχνοντάς του απλά ότι είμαστε εκεί για να τον στηρίξουμε και να τον ακούσουμε.
2: Ελπίζουμε αυτά που υπόθηκαν σήμερα να σας φάνηκαν ουσιαστικά και να αποτυπώθηκε η σημασία τους. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής, ας κάνουμε μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε όσα μοιραστήκαμε. Είδαμε λοιπόν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα για λίγους, αλλά μια ζωντανή δεξιότητα που καλλιεργείται καθημερινά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν λυγίζω ποτέ ή ότι αντέχω τα πάντα μόνος μου. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τα όρια μου, επιτρέπω στον εαυτό μου να ζοριστεί, να πέσει αν χρειαστεί, αλλά καλλιεργώ τα ψυχικά εφόδια σε συνδυασμό με το υποστηρικτικό δίκτυο για να ξανασταθώ στα πόδια μου.
1: Και το πιο σημαντικό, υπογραμμίσαμε πως όταν η πίεση της ζωής αυξάνεται και τα εσωτερικά μας αποθέματα στερεύουν, είναι πολύ εύκολο να κλειστρήσουμε σε κάποια τεχνητή βοήθεια. Είτε μιλάμε για παράνομες ή νόμιμες ουσίες, όπως το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα ναρκωτικά, είτε για συμπεριφορές όπως το συναισθηματικό φαγητό, το διαδίκτυο και το gaming. Η ουσία παραμένει η ίδια. Αναζητούμε μια γρήγορη διαφυγή για να μουδιάσουμε τον πόνο ή το άγχος μας.
0: Ακριβώς. Και όπως αναλύσαμε, η μετάβαση από την απλή δοκιμή στην κατάχρηση και την εξάρτηση συμβαίνει πάνω σε ένα συνεχές. Όταν μια συμπεριφορά γίνεται ο μοναδικός μηχανισμός διαχείρισης των συναισθημάτων μας, τότε αρχίζει να πλήττεται η λειτουργικότητα και η ποιότητα στη ζωή μας.
2: Γι' αυτό και το να μιλάμε και να σπάμε τη σιωπή είναι μεγαλύτερη πράξη θάρρους. Η ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από τη σύνδεση. Κάθε φορά που επιλέγουμε να μιλήσουμε αντί για να κρυφτούμε, κάθε φορά που απλώνουμε το χέρι και ζητάμε βοήθεια ή πιάνουμε το χέρι που μας προσφέρει τη βοήθεια, κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία και την ουσιαστική ψυχική μας υγεία.
1: Και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά μας στο ΚΕΣΑΝ, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου. Για να επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση μέσα από ομάδες, την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Διάβασα κάτι και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έγραψε ο Χαλίλ Γκιμπράμ. Και ο Θεός είπε: Να αγαπάς τον εχθρό σου. Και εγώ υπάκουσα. Και αγάπησα τον εαυτό μου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Μικρόφωνο στην πρόληψη. Μια εκπομπή του ΚΕΣΑΝ, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Ο νεραϊδοπαρμένος Λυράρης. Από το βιβλίο «Η Κρήτη των Θρύλων» του Βασίλη Χαρονίτη.

του ομαλού το οροπέδιο και τη σαμαριά στο φαράγγι αποθαυμάζουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, δικοί μας και ξένοι. Μα πέρα από αυτά, τα 39 χιλιόμετρα της διαδρομής από τα Χανιά, ίσα με το Ξυλόσκαλο, είναι τόσες οι εναλλαγές του τοπίου και τόσα τα αξιοθέατα που δεν ξέρει κανείς ποιο να πρωτοθαυμάσει. Και πρώτα, ο κάμπος της Αγιάς με τις φυλακές που υπήρξαν το χαϊδάρι της Κρήτης στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής. Ύστερα, η γέφυρα του Κερίτη με το μνημείο των 118 μαρτύρων. Στη συνέχεια, η μαγευτική Πορτοκαλεώνες και το χωριό Φουρνές. Από τα ριζώματα, η θέα κάτω είναι μαγευτική. Μετά το Λεβεντοχώρι, τους Λάκους, ακολουθεί η Αγριάδα της Μαδάρας. Ασυναίσθητα, έρχεται στα χείλη το τραγούδι «Πότε θα κάμει ξαστεριά, πότε θα φλεβαρίσει». Ο δρόμος, όλος τροφές, φαίνει στα μάτια καινούργιες εντυπώσεις. Το τοπίο γίνεται αγριότερο. Να οι φώκες, να του Βέργερη ο Λάκος. Και τέλος, στο γύρισμα του δρόμου, παρουσιάζεται ο κάμπος του ομαλού. Άμα βρεθείς εκεί, θα σταματήσεις. Κοιτάζεις γύρω. Η φοβερή αγριάδα, η άγρια ομορφιά των βουνών, σε συνεπέρνει. Ο γκίγκυλος, οι πάχνες τσαγκαθοπή στο πλάι και άλλες κορφές σε ζώνουν σαν τιτανικό τείχος και σε κάνουν να νιώθεις δέος. Πού και πού ξεχωρίζεις κανένα δέντρο ολομόναχο, σκευρωμένο από τον άνεμο, μα ζωντανό και απροσκύνητο. Και είναι η ζωή του μια παράφορη πρόκληση μέσα σε τούτη την αλοφροσύνη της δημιουργίας που σε γεμίζει θαυμασμό. Ψηλά ουρανός αραδιάζει τον κόσμο του και κάνει εντονότερη την παρουσία του. Πολλές φορές φοβερίζει σε ώρες αναπάντεχες. Μέσα σε τούτη τη μεγαλόπρεπη και τραχιά κορνίζα αναπαύεται η ήρεμη γης του ομαλού. Ξανακοιτάζεις γύρω. Τα βλέπεις όλα. Το βλέμμα σου τα αγκαλιάζει με λαχτάρα. Καλοτυχίζεις τον εαυτό σου που έκαμε τούτη την ανάβαση. Ύστερα συνεχίζεις για να βρεθείς σε λίγο στο οροπέδιο. Εδώ πολλά μπορείς να δεις και να θαυμάσεις. Το πύργο του Χατζημιχάλη Γιάνναρη, την εκκλησιά του Άι Παντελεήμονα, τα σπιτάκια των Βοσκών, το Ξυλόσκαλο, τις σπηλιές, όλα τούτα είναι δεμένα με το θρύλο και την ιστορία.

παρατηρώντας τα, σίγουρο είναι πως δεν θα δεις τα στοιχιά και τα πνεύματα. Αν όμως είσαι τυχερός, μπορεί να συναντήσεις εκεί κοντά κάποιο γέρο που να σου ιστορήσει αυτά που δεν βλέπουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Και πρώτα απ' όλα για τον εραειδοπαρμένο λιράρι. Σε τούτα λέει τα θεόχτιστα μέρη, στον Ομαλό, στη Μαδάρα, στο Φάραγγα, ζούσε μια φορά και έναν καιρό ένας φωσκός. Ήταν λεβεντονιός, διαλεκτό παλικάρι, και έπαιζε λύρα που μάραινε καρδιές. Κανείς δεν τον ήξερε με το όνομά του. Λιράρι τον φώναζαν και λιράρις έμεινε. Καθόταν πάνω στους βράχους, στη σκιά των δέντρων, κοντά σε νεροπηγές σπηλιές που βρίσκονταν τριγύρω, και έπαιζε, και έπαιζε. Έπαιζε είναι μια κουβέντα, γιατί αυτό που έβγαινε από τη λύρα του δεν ήταν παίξιμο. Ήταν ουράνια μελωδία. Ένα καλοκαίρι τον άκουσα μερικοί και ξεστάθηκαν, και από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε πως ο λιράρης, που όμοιός του δεν είχε γεννηθεί σε όλη την Κρήτη, παράβγαινε στον Ομαλό με τον αγέρα και τα πουλιά στο παίξιμο. Σιγά σιγά άρχισαν να ανεβαίνουν νέοι και γέροι να ακούσουν τη φωνή της λύρας που ιστορούσε της καρδιάς στα βάσανα, που έλεγε τις ομορφιές του κόσμου. Κάποτε ο λιράρης χάθηκε, έτσι εντελώς ξαφνικά, χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Τον αναζήτησαν παντού, μα δεν βρέθηκε πουθενά. Μήνες και χρόνια πήρε η αναζήτηση. Μα πού λιράρης? Στο τέλος τον τήληξε μαζί με τη λύρα του ένας θρύλος. Μια νύχτα, λέει, μια αναφέγγαρη νύχτα, Οκτώβρης ήταν, Νοέμβρης ήταν, ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει? Ο βοριάς είχε ξεπορτήσει και χυμούσε κατά το φαράγγι μου γκρίζοντας. Ο ουρανός βογκούσε απειλητικός. Η βροχή έδερνε μανιασμένη στους φεντάμους και τα κυπαρίσια, και οι χήμαροι κινούσαν να πνίξουν τη γης. Κοινή τη νύχτα ο λιράρης βρέθηκε στην αρχή του ομαλίτικου κάμπου και, για να μην βραχεί η λύρα του, μπήκε στο σπήλιο του Τζανί. Αμέσως μια ζεστασιά παράξενη τον τήληξε. Κάτι σαν οπτασία τον συνεπήρε. Μικρές λιμνούλες με νερό υπήρχαν στη σπηλιά, και μέσα από το νερό ανάβλιζαν γυναίκες πανύψηλες και λιγερές, με κορμί σαν το κρινόφυλλο και με πρόσωπο σαν το φεγγάρι ολόγιωμο. Τα ξανθά τους μαλλιά έπεφταν ποταμός από χρυσάφι ή σαν μεταγόνατα, και φορούσαν του κόσμου τα στολίδια. Ξαφνικά άρχισαν να χορεύουν. Μα τι χορός ήταν αυτός, τι ομορφιά, τι μεγαλείο. Αέρας ήταν, πνοή, σαν το πούπουλο στον άνεμο, σαν τον ατμό στον ήλιο. Δεν χόρευαν, πετούσαν, και ο λιράρης, χωρίς να ξέρει πώς και γιατί, έπιασε τη λύρα του και δίχως να λογαριάζει πού βρισκόταν, άρχισε και έπαιζε, συνοδεύοντας το χορό. Οι ώρες περνούσαν, ο χορός συνεχιζόταν, και ο λιράρης, ξετρελαμένος από τις νεράιδες, γιατί νεράιδες ήταν, σαν να μην βρισκόταν στη γη, έπαιζε και έπαιζε και έπαιζε. Ύστερα τις ακολούθησε, παραλογισμένος, και χάθηκε μαζί τους. Από τότε δεν ξαναφάνηκε στο φως του ήλιου. Μονάχα στις αφέγγαρες νύχτες ξανάρχεται με τις νεράιδες στον Ομαλό, στο σπήλιο του Τζανί, και συνοδεύει το χορό τους. Παίζει και ξανά παίζει με τη λύρα του
τους λυπητερούς σκοπούς, χωρίς να κουράζεται, χωρίς να σταματά, χωρίς να παίρνει ανάσα. Οι κορφές, τα γκρεμνά και τα λαγκάδια παίρνουν και αχολογούν το μαγικό σκοπό τριγύρω σε όλη την πλάση.

Κάποτε τον άκουσε ένας νιός που είχε μεράκι με τη λύρα και ξετρελάθηκε. Και αποφάσισε να πάει κοντά του για να μάθει. Μια γριά τον ορμήνεψε να κάνει ένα κύκλο με ένα σταυρό στη μέση και εκεί να κάτσει για να μην τον πειράξουν οι ξωτικές. Έτσι έκαμε. Πήρε τη λύρα του και πήγε στο σπήλιο. Κάθισε στον κύκλο με το σταυρό και περίμενε υπομονετικά. Κάποια ώρα φάνηκε ο νεραϊδοπαρμένος λυράρης και άρχισε να παίζει, ενώ γύρω του οι νεράιδες χόρευαν. Οι ώρες κυλούσαν, η μία ύστερα από την άλλη, και ο χορός δεν έλεγε να σκολάσει. Μονάχα σαν άρχισαν να λαλούν οι πετινοί, χάθηκαν όλα και έμεινε ολομόναχος ο νιός. Τότε έπιασε ασυναίσθητο το δοξάρι και έπεσε. Ο ήχος που βγήκε από τη λύρα του μούδιασε το κορμί του. Χωρίς να ξέρει πώς, έπαιζε όπως εκείνος που πριν μάγευε τις νεράιδες. Έπαιζε τέλεια. Από αυτόν μαθεύτηκε και το μυστικό. Αυτός το ομολόγησε και ορμήνευε σε εκείνους που παρακαλεστικά τον πίεζαν να τους διδάξει πως έπρεπε να ακούσουν τον νεραϊδοπαρμένο λυράρι. Όσον η καρδιά το έλεγε, πήγαιναν και τον άκουγαν και γινόταν όμοιοι με εκείνον. Αυτοί υπήρξαν οι μεγάλοι, οι γνήσιοι λυράρδες της Κρήτης. Αυτοί που έκαναν τον πόνο μας τραγούδι και τη χαρά μας τρανό ουρανολάλημα. Για ένα τέτοιο μεγάλο λυράρι έγραψε ο Κωστής Φραγκούλης το παρακάτω τραγούδι. Σε νους λυράρι την αυλή, κονάκι κάνει ο χάρος, και προσηκώθη ο λυρατζής παλιό κρασί να φέρει, και ξεκρεμά τη λύρα του γλυκό σκοπό να παίξει. Άφησε το δίσκο λυρατζή και απόδεσε τη λύρα. Στέρεψε το δοξάρι σου, στον τοίχο κρέμασέ το, και πιάσε να χαζηρευτείς, τα σκολιανά σου βάλε, γιατί σε παίρνω σύναυγα να πας στον κάτω κόσμο. Χάρε, αθέλης άφησμε τη λύρα μου να πάρω, όπου μιλούνε οι χορδές και κλαίει ο καβαλάρης, και τα γερακοκούδουνα του δοξαριού διγούνται τα πάνου κόσμου τα καλά, τσινιώτη στα τσαλίμια, το γυναικό την ομορφιά και τον αντρό στην πράξη. Δες την αφήνω ζάβαλε, καλιάχω να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και δαρχινίξεις κοντιλιές, να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους, και δαπλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια, και θα μασίσουν τα κελιά του Άδη τα καστέλια, κι όλοι θα θένε να'ρθουνε στον κόσμο τον απάνω, που έχετε σκόλει κάθε οχτώ και κάθε τρεις σε ήρη, και πας αργά ξεφάντωση και ζεύκη και αραβώνες. Στα χώματα της Κρήτης φάνηκαν όχι ένας, μα πολλοί, πάρα πολλοί άξιοι λυράριδες, μάγοι της κρητικής μουσικής. Και σήμερα υπάρχουν αρκετοί. Άμα βρεθείτε σε πανηγύρι, σε γάμο ή σε όποια άλλη χαρά και ακούσετε τη λύρα να αναστενάζει στα χέρια του οργανοπαίχτη, να θυμηθείτε το σπήλιο του Τζανί στον ομαλό και το λυράρι τον νεραϊδοπαρμένο.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Κεφάλαιο ενδέκατο. Κυρίαρχος των θαλασσών.

Οφτερωτός αγγελιοφόρος. Όταν οι άνθρωποι από τον Πάρη παρέλαβαν τα ιερά λείψανα του ασφαλέστατου φρουρού της ζωής μας Αγίου Νικολάου από τα Μοίρα και χαρούμενοι επέστρεφαν στον Πάρη με το πολύτιμο φορτίο, όλες οι δυνάμεις του ουρανού και της θάλασσας ξεσηκώθηκαν εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού τους. Η χαρά όλων μεταβλήθηκε σε πένθος και λύπη. Τώρα όλοι σκέπτονταν πώς θα σώσουν τη ζωή τους. Μία σκέψη κυριαρχούσε στο νου τους. Τι έκαναν που ήταν αντίθετο στην επιθυμία του Αγίου? Ο καθένας τους ανέφερε και κάποιο λόγο. Όλοι απορούσαν πόσο ανεκλάλητος θαυματουργός Άγιός τους με τα μεγάλα και εξαίσια πράγματα μένει σιωπηλός και αδρανής στον κίνδυνο που βρίσκονται. Γιατί δεν απαντά στους επικαλουμένους με πίστη το όνομά του, η ταχυνή αντίληψη και προστασία? Μήπως απόλεσε την παρησία του στο Θεό? Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα κυριαρχούσαν στη σκέψη τους. Όμως ο κυβερνήτης των Ολκάδων ποτέ δεν έμεινε αδιάφορος στις επικλήσεις των πιστών προς αυτόν. Δοκίμαζε προς στιγμή την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Ο κυβερνήτης των θαλασσών ήταν μαζί τους και συνταξίδευε. Άλλοτε από μακριά και από μεγάλες αποστάσεις έσπευδε και οδηγούσε κινδυνεύοντα καράβια σε ακύμαντους λιμένες και τώρα θα κάθευδε ο κοσμορίστης? Τα πλοία συνέχεια από τη λέλαπα του ανέμου κλειδονιζόταν με κίνδυνο να καταποντιστούν άφτανδρα κάθε στιγμή. Τα δε κύματα ήσαν ψηλότερα των πλοίων. Κουρασμένος ο καπετάνιος που φιλοξενούσε τα σεπτά λείψανα στο πλοίο του από τις προσπάθειες όλης της ημέρας να αντιστέκεται στο σάλο της τρικυμίας, πλάγιασε να ξεκουραστεί. Τότε βλέπει στον ύπνο του σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο να του λέγει: «Μη φοβάστε, εγώ είμαι. Όλοι θα φτάσετε καλά στον προορισμό σας». Από τη στιγμή αυτή άρχισε η θάλασσα να γαλινεύει. Χαρούμενος ο καπετάνιος ξύπνησε όλους το καράβι και τους διηγήθηκε αυτό που είδε στο όνειρό του και τα λόγια της υπόσχεσης του Αγίου Νικολάου, ότι όλοι θα φτάσουν καλά στον τόπο του προορισμού τους. Εκείνη την ώρα της αναγγελίας του ευχάριστου μηνύματος, ο ναύτης που κρατούσε το τιμόνι του καραβιού και το κυβερνούσε, είδε ένα χελιδόνι να κάθεται στο κυβότιο όπου περιείχε τα ιερά λείψανα και με το ράφος του να το κτυπά, σαν να ήθελε να επικοινωνήσει με τον Άγιο, σαν να τον καλωσόριζε στα μέρη της Ευρώπης και του εκδήλωνε τη χαρά του. Και αυτή η φύση και τα πτηνά και όλη η δημιουργία πανηγύριζαν στον ερχομό του Αγίου. Σε λίγο ο Άγιος θα βρίσκεται σε χώρα όπου όλος ο χριστιανικός κόσμος ελεύθερα πια θα προσκυνά τα χαριτόβρητα λείψανά του. Στη συνέχεια το πουλί ήρθε και κάθισε στο χέρι του ναύτη με το οποίο κρατούσε το πιδάλιο. Ύστερα από λίγο πέταξε και κάθηκε στη θάλασσα αφού πρώτα πήρε τις ευλογίες του Αγίου και τις εναπόθεσε στα χέρια του ναύτη που κυβερνούσε εκείνη την ώρα το καράβι. Πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πως αυτά τα ιερά λείψανα των Αγίων έχουν δύναμη μέσα τους θεϊκή και μπορούν να ωφελήσουν τους πιστούς. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Αυτός που αγγίζει των ιερών λείψανων μάρτυρος την ίδια στιγμή συμμετέχει στον αγιασμό του Αγίου από τη χάρη που παρευρίσκεται στα ιερά λείψανα». Το ίδιο διδάσκει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μιλώντας για τους μάρτυρες, «Ον και τα σώματα μόνον ίσα δίναντε τες αγίες ψυχές ή εφαπτώμενα ή τιμόμενα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Ας αγκαλιάσουμε τις θήκες, τις λάρνακες, τα φέρετρα, τα κυβότια, τα σεντούκια που περιέχουν τα λείψανα των Αγίων, διότι και αυτές οι θήκες των Αγίων έχουν πολύθια δύναμη, την οποία έλαβαν από τα ιερά λείψανα των Αγίων που φιλοξενούν μέσα τους, όπως ακριβώς και τα ίδια τα ιερά λείψανα έχουν πολύ δύναμη μέσα τους».

Ο αληθινός ψαράς. Στη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, ο προσκυνητής έκπληκτος βλέπει απέναντι από την κύρια είσοδο ένα σκελετό παμέγιστου ψαριού, με μόνο στολίδι μία αλυσίδα που φορούν οι άνθρωποι. Ο σκελετός του ψαριού υπάρχει εκεί για να προξενεί το ενδιαφέρον των προσκυνητών, να ρωτούν στη συνέχεια και να πληροφορούνται το θαύμα που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος. Ο εκκλησιάρχης του ναού που εκτελεί και χρέη κανδυλάπτη είναι πρόθυμος πάντα να διηγηθεί το θαύμα και δεν καταλαμβάνεται από κορεσμό με τη συνεχή διήγηση του θαύματος στους προσκυνητές. Αυτό το θεωρεί ιερό διακόνημα και μία μορφή προσευχής και δοξολογίας στο Θεό, ο οποίος θαυμαστώνει τους Αγίους, θαυμαστός ο Θεός εν της οσίης αυτού, γιατί και αυτός είναι θαυμαστός και θαυμαστά τα έργα του Κυρίου, τα οποία πραγματοποιεί δια των Αγίων αυτού υπηρετών και φίλων. Μια μέρα, ένας φτωχός ψαράς βγήκε στο πέλαγος με τη βάρκα του για το μεροκάματο του πόνου, του κόπου και της προσπάθειας. Έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα και όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, δεν έπιασε κανένα ψάρι. Η θάλασσα έδειχνε στο φτωχό ψαρά την κακή πλευρά της καρδιάς της, που δεν λυπάται ούτε φτωχούς ούτε νέους, και δεν τη συγκινούν δάκρυα και παρακλήσεις πονεμένων μητέρων, πεινασμένων παιδιών και απροστάτευτων κοριτσιών. Όμως η αγάπη και ο σεβασμός του φτωχού ψαρά στον προστάτη του Άγιο, τον Κύριο της θάλασσας, την παραμυθία των δεωμένων, τον τροφέα των πενωμένων, ήταν απεριόριστη. Αν η θάλασσα αρνιόταν να του δώσει τον άρτον των επιούσιων, υπήρχε εκείνος ο οποίος έδωσε την περιουσία του για να χορτάσει πεινασμένος και πεινούσε σε όλη του τη ζωή για να γίνει πεινόντων τροφέας. Υψώνει τα μάτια του ο ψαράς στα ουράνια βασίλεια, ένθα ο χορός των εορταζόντων, και απευθύνει θερμή παράκληση, προσευχή καρδιάς στο νέο κυρίαρχο της θάλασσας. Μία εικεσία του Αγίου στο δημιουργό του και δημιουργό των θαλασσών και των ψαριών είναι αρκετή για να αισθανθεί ο ψαράς τη χαρά της γης και των αγγέλων. Παρακαλά τον Άγιό του να του φέρει σήμερα πολλά ψάρια. Έκλεισε τα μάτια του ο ψαράς και όταν τα άνοιξε, ύστερα από μία αναταραχή της θάλασσας και ένα θόρυβο που άκουσε κοντά του, αντίκρισε ένα τεράστιο ψάρι στα δίκτυα του, σαν το κύτος του Ιωνά. Άρχισε τότε η πάλι με το θηρίο της θάλασσας. Το ψάρι αγωνιζόταν να κρατηθεί στη ζωή και ο ψαράς αγωνιζόταν να το ξεμπερδέψει από τα δίχτυα που θα έφερνε ζωή σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πολλές φορές κινδύνευσε ο ψαράς να βρεθεί στη θάλασσα στην προσπάθειά του να τραβήξει έξω από το νερό το τεράστιο ψάρι. Αρχίζει πάλι να παρακαλά τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσει στη δυσκολία που βρίσκεται. Ο λυτρωτής βιαίας ανάγκης και ταχύς βοηθός σπέβδει σε βοήθειά του. Και ο ίδιος ο ψαράς δεν κατάλαβε πώς βρέθηκε στη στεριά με το ψάρι. Μετανιωμένος ο ψαράς που ζήτησε πολλά ψάρια να του στείλει ο Άγιος Νικόλαος, που είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθεί ο Άγιος τόσο πολύ με αυτόν, έβγαλε τη ραχοκοκαλιά του ψαριού, την πήγε στην εκκλησία και αφού στόλισε το κόκαλο με το τελευταίο πολύτιμο πράγμα που είχε, την προσωπική του αλυσίδα, το άφησε με ευλάβεια μπροστά στην εικόνα του Αγίου.

Η ουρανόσταλτη κολόνα. Τα ιερά και θαυματουργά λείψανα του μεγάλου ιεράρχη της αρχαίας Μητρόπολης των Μύρων της Λυκίας βρίσκονται σήμερα στο ναό της Μονής του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι, όπως λένε. Το περιβάλλον στο οποίο είναι θησαυρισμένη η ιερή Λάρνακα με τα ιερά λείψανα, περιγράφει ο Ρώσος καθηγητής Βασίλειος Μπόρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε το ιερό προσκύνημα στις 28 Ιουλίου του 1724 με το βοηθό του Ιουστινιανό. Ας παρακολουθήσουμε πώς περιγράφει τις εντυπώσεις του. Το πρωί φτάσαμε στο κτίριο Ξενώνα, το οποίο είναι συνέχεια της Εκκλησίας του Αγίου. Σε αυτό το οίκημα οι προσκυνητές έχουν δωρεάν τροφή και ύπνο για 3 ημέρες. Μόλις τελειώσαμε το δείπνο, ένας από το προσωπικό, ο Αρχοντάρης, μας οδήγησε στο δωμάτιό μας. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία όπου φυλάσσονταν τα Άγια Λείψανα. Βρισκόμαστε στην πρώτη, στην επάνω εκκλησία. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η Ιερή Λάρνακα δεν βρισκόταν στη Μεγάλη Εκκλησία, διότι δεν υπήρχε σε κανένα μέρος αυτής. Τότε είδαμε μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα που κατέβαινε τη σκάλα προς το υπόγειο, με 21 σκαλοπάτια. Καταλάβαμε ότι η σκάλα οδηγούσε στα Ιερά Λείψανα. Κατεβήκαμε μαζί τους στη σκάλα και αντικρίσαμε μία άλλη, εξίσου πανέμορφη εκκλησία, η οποία ήταν σε μέγεθος μισή από την πάνω του ισογείου. Η οροφή της υπόγειας εκκλησίας στηριζόταν σε 26 κολόνες, μαρμάρινες. Παρακαλέσαμε τον ηγούμενο να μας ανοίξει τη Λάρνακα για να προσκυνήσουμε τα ελαιόβρυτα λείψανα του Αγίου. Γονατισμένοι, με πολλή ευλάβεια προσευχηθήκαμε μπροστά στον Άγιο. Από την αριστερή πλευρά υπήρχε ένα ασημένιο σκεύος, γεμάτο αγιασμό, με τον οποίο ο ηγούμενος στάβρωνε στο μέτωπο τους πιστούς, που προσέρχονταν να αποθέσουν το σεβασμό τους στον Άγιο. Από την άλλη πλευρά του υπόγειου ναού και σε υποδοχή του τείχου υπήρχε ένα κυβότιο, πίσω από ένα σιδερένιο καγκελωτό διάφραγμα. Μέσα στο κυβότιο υπήρχαν μερικά τεμάχια από τα Άγια Λείψανα του Αγίου. Οι προσκυνητές που περνούν από εκεί άπτονται των ιερών λειψάνων και στη συνέχεια κάνουν το σημείο του σταυρού στο πρόσωπό τους. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόγεια, κάτω εκκλησία, η μία κολόνα από τις 26 ήταν περιφραγμένη με σειρμάτινο πλέγμα. Ρωτήσαμε τον μοναχό φύλακα και μας είπε. Όταν άρχιζαν να κτίζουν τον ναό, στα σχέδια υπήρχαν 26 κολόνες που θα στήριζαν την οροφή και πάνω από αυτή θα χτιζόταν ο μεγάλος ναός. Όταν έφτασε η ώρα να τις τοποθετήσουν, μέτρησαν τις κολόνες και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι ήσαν 25. Το μαρμάρινο υλικό δεν έφτανε και για την 26η κολόνα. Αμέσως σταμάτησαν όλες οι εργασίες στο ναό. Λύπη κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων και όλης της πόλης. Όλοι πονούσαν και ήσαν στενοχωρημένοι. Ύστερα από 3 μέρες ένας ψαράς είδε να επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας ένας κορμός δέντρου. Όταν πλησίασε διαπίστωσε ότι δεν ήταν ξύλινος κορμός αλλά μία μαρμάρινη κολόνα, όμοια με αυτές που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό για τη στήριξη της οροφής του υπογείου ναού. Μόλις πήγαινε να την αγγίξει, η κολόνα άρχισε να βουλιάζει. Έκανε εντύπωση στον απλοϊκό ψαρά πώς έπλεε η κολόνα στην επιφάνεια του νερού με το τόσο βάρος της. Τέτοιο φαινόμενο πρώτη φορά συναντούσε στη ζωή του και δεν μπορούσε να λύσει το παράδοξο γεγονός. Φοβήθηκε μήπως η κολόνα ήταν μαγεμένη. Πάντοτε δημιουργούν φόβο τέτοιου είδους περιστατικά. Μόλις νύχτωσε για καλά και όλη η δημιουργία, άνθρωποι, ζώα, πτηνά, ζητούσε να βρει την κατοικία της και να ησυχάσει από τον κάματο της ημέρας, οι καμπάνες της Μονής άρχισαν να χτυπούν όλες μαζί από έναν αόρατο κοδωνοκρούστη, χαρούμενα και πανηγυρικά. Εκείνη την ώρα ο Άγιος Νικόλαος, βοηθούμενος από 2 αγγέλους, μετέφερε την κολόνα στο σημείο που θα τοποθετούνταν. Ο λαός του Μπάρι, αγουροξυπνημένος

και έκπληκτος έτρεχε προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου για να πληροφορηθεί το θαυμαστό γεγονός. Έβλεπαν την κολόνα τελειωμένη και τοποθετημένη στη θέση της και απορούσαν για το θαύμα. Αλλά για τα θαύματα δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να τα πιστεύουμε, γιατί κάθε θαύμα κρύβει μέσα του ένα μυστήριο και το μυστήριο δεν λύνεται με το μικρό νου του ανθρώπου. Μόνος αυτός που κάνει το θαύμα μπορεί να μας μιλήσει για αυτό. Το θαύμα είναι ένα μικρό μέρος της άπειρης αγάπης του Θεού στους ανθρώπους και της ασύλληπτης παντοδυναμίας του που χρειάζεται να το αγαπάμε. Την απεικόνιση του θαύματος έκαναν οι αγιογράφοι στην απάνω και μεγάλη εκκλησία για να την βλέπουν οι χριστιανοί και να δοξάζουν αυτόν που κάνει αυτά τα τεράστια και μεγάλα. Ρωτήσαμε τότε γιατί υπάρχει το πλέγμα γύρω από την κολόνα και μας απάντησε ο φύλακας ότι η κολόνα έχει ιαματικές δυνάμεις, διότι την άγγιξε η χάρη των αγγέλων και του Αγίου Νικολάου. Η Αγία Ζωή των Αγίων και των Αγγέλων τους επιφέρει θέωση και κάνει πνευματοφόρα τα σώματά τους που αντλούν δυνάμεις από αυτή τη θέωση. Οι πιστοί θεωρούν την κολόνα ότι έχει αγιαστική και ιαματική χάρη, ως ουρανοκατασκεύαστη και θεόπεμπτη. Γι' αυτό οι χριστιανοί παλιά με αιχμηρά αντικείμενα προσπαθούσαν να αποσπάσουν μικρά τεμάχια της κολόνας ή να αποξήσουν ποσότητα μαρμάρου ως ευλογία. Έτσι σήμερα έχει απομείνει σχεδόν η μισή. Γι' αυτό την έχουν περιφράξει, για να διατηρήσουν ό,τι απέμεινε.

Το σατανικό λάδι. Ο Άγιος Νικόλαος και πανέφημος ιεράρχης του Χριστού, μετά την εκδημία του στην ουράνια Σιών, ποτέ δεν σταμάτησε να επιβραβεύει με θαύματα την πίστη των χριστιανών και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Η ημέρα της Πανήγυρης ξεσήκωνε ομάδες ευσεβών από τα πέρατα της γης και πατριάς και έτρεχαν προς την αυτού τιμήν τέ και προσκύνηση. Ακόμη και από την Αλλοδαπή και από μακρινές χώρες κατέφταναν στα μοίρα, κυριευμένοι από τον πόθο του Οσίου, με σκοπό να επισκεφθούν το μυρίπνο και ιαματικό του τάφο. Η επέτειος του θανάτου του Αγίου γινόταν αφορμή οι πιστοί να επισκεφθούν τα μοίρα. Η εορτή του Αγίου γινόταν πηγή χαράς, αγαλίασης και ευλογίας και όχι πόνου και λύπης, αφού τόσα αγαθά και τόσα θαύματα ανέβλησαν από τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου. Και αφού γιόρταζαν οι χριστιανοί την εισουρανούς μετοίκηση του Αγίου και την καταγραφή του στο βιβλίο της ζωής του Θεού, αφού τη γη ουράνωσε ο Άγιος. Στα Μοίρα, όπου διετέλεσε αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος, μετά την Θεία Κοιμησή του και την εκδημία του στους ουράνιους θαλάμους, οι χριστιανοί ανεγείρανε περικαλή ναός το όνομα του Αγίου, αντάξιο του μεγαλείου, της δόξας και της θαυμαστής αγγελικής του ζωής. Μέχρι σήμερα σώζονται τα ερείπια του ναού του Αγίου Νικολάου που έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Κάποιο χρόνο, στην επέτειο της μνήμης του Αγίου Νικολάου, κάτοικοι της μικρής Φρυγίας, της ονομαζομένης Τροάδας, παραμονές της Πανήγυρης του Αγίου, ξεκίνησαν για το λιμάνι του Ανδριάκη για να προλάβουν την εορτή του Αγίου. Ο τάφος του Αγίου πάντοτε προσήλκε τους πιστούς, ο οποίος αναπήγαζε πάση της προστρέχουση αυτό εν πόθο, ευλογία και την ψυχική και σωματική υγεία χάριζε. Αυτούς τους ευσεβείς προσκυνητές σκέφτηκε κάποιο πονηρό και σκιό δαιμόνιο, το οποίο παλιά είχε εξχυνώσει στο ναό της Αρτέμιδος και το οποίο από εκεί είχε εκδιώξει ο Άγιος και Θαυματουργός Νικόλαος μαζί με τα άλλα δαιμόνια που υπήρχαν στον ειδωλολατρικό ναό, να χρησιμοποιήσει ως όργανά του, προκειμένου να εκδικηθεί τον Άγιο και τους πιστούς του θεράποντες. Αφού μεταμορφώθηκε εις γυναικείον είδος, πήρε τη μορφή γυναίκας, πλησίασε τους προσκυνητές και τους έδωσε κάποιο σκεύος δοχείο γεμάτο λάδι. Δεν ήταν λάδι, αν και έμοιαζε με λάδι, αλλά ήταν γεμάτο από αντίθετη και κακοποιό δύναμη. «Σας παρακαλώ», ο άνδρες τους είπε, «πάρετε το και το δικό μου δώρο προς τον Άγιο και συγχωρέστε με που είμαι ασθενής και δεν μπορώ να έλθω κι εγώ μαζί σας. Όταν φτάσετε στον περιπόθητο και σεβαστό χώρο, βάλετε το λάδι μου στα καντήλια του ναού». Τα δαιμόνια που εκδιώθηκαν από το ναό της Αρτέμιδος ποτέ δεν ξέχασαν την εξορία τους και ποτέ δεν έπαυσαν να μισούν τον Άγιο Νικόλαο και πάντοτε να σκέπτονται το πώς θα τον βλάψουν σαν τις σφισματικές καμήλες. Αφού έλαβαν το δοχείο από το πνεύμα της απάτης, οι προσκυνητές έπλεαν προς τα μοίρα, αγνοούντες τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού δαίμονα. Αφού έπλεαν ήσυχα όλη την ημέρα, τη νύχτα παρουσιάζεται ο Άγιος Νικόλαος σε όραμα. Ο πανταχούς της πειραζομένης ταχαίως ευρισκόμενος, αμήν τον Νικόλαος. Ο γρήγορος υπερασπιστής όλων που βρίσκονται σε δυσκολίες. Σε αυτόν που είχε πάρει το διαβολικό δοχείο και του λέγει: «Σήκω και πέταξε μακριά, πολύ πρωί, το ξένο σκεύος που μεταφέρεις στο βυθό της θάλασσας. Το δοχείο της Γριούλας είναι σατανικό και η Γριούλα ήταν δαίμονας μεταμορφωμένος που θέλει την καταστροφή του ναού μου και τη δική σας. Αν δείτε κάτι το φοβερό και τρομακτικό να παρουσιάζεται στη θάλασσα, όταν εξφενδονήσεις το δοχείο, πέσου συνταξιδευτές να μην φοβηθούν, διότι θα βρίσκομαι πλησίον σας και θα σας προστατέψω». Ο προσκυνητής ειδοποίησε τον καπετάνιο του πλοίου και τους προσκυνητές και τους διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε στο όραμά του από τον Άγιο Νικόλαο. Όταν το πρωί ξύπνησε ο άνθρωπος, έπραξε όπως τον διέταξε ο Άγιος που του μίλησε στον ύπνο του και έριξε το δοχείο στη θάλασσα. Το τι έγινε στη θάλασσα τότε δεν περιγράφεται ούτε με λόγια ούτε με τη γραφίδα. Όλοι πάνω στο πλοίο προς στιγμή είχαν την αίσθηση πως βρέθηκαν στην καρδιά της κόλασης ή ότι η κόλαση ελευθερώθηκε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Θεόρατες φλόγες, σαν πυρήνες γλώσσες, παρουσιάστηκαν στον αέρα σε μεγάλο ύψος να διασχίζουν τον ουρανό. Γέμισε ο γύρω τόπος από καπνό που σκοτίνιασε προς στιγμή και δυσόδες οσμές και αηδία εξεπέποντο.
Και αυτή η θάλασσα σχίστηκε στα δύο, όπως σχίστηκε τον καιρό του Μωυσή η Ερυθρά θάλασσα. Και αυτό το νερό της θάλασσας φλεγόταν και θα έλεγε κάποιος πως ζωντάνεψε και σηκώθηκε ψηλά χορέμοντας και ετοιμαζόταν να σκεπάσει το πλοίο και να το βυθίσει. Οι ναυτικοί είδαν το μικρό δοχείο με το μαγέλαιο να διατρέχει στη θάλασσα απόσταση 15 σταδίων πυρπολώντας τα νερά. Το νερό είχε αποκτήσει λογική και κατευθυνόταν εκεί που βρίσκονταν οι χριστιανοί για να τους πνίξει. Τώρα τα πάντα είχαν φωτιστεί και όλοι πάνω στο πλοίο παρακολουθούσαν έντρομοι και έκπληκτη τη μανιώδη αντίδραση του δαίμονα. Πολλοί από φόβο είχαν πέσει κάτω με το πρόσωπο στο κατάστρωμα του πλοίου και προσευχόνταν μεγαλόφωνα. Κλαίοντες έλεγαν στον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας, πρόφθασε αυτήν την ώρα διότι πνιγόμαστε». Οι φλόγες συνέχιζαν να αναπηδούν και να φθάνουν ψηλά, σαν άθελαν να κατακάψουν και αυτόν τον ουρανό. Η χωρισμένη θάλασσα συνέχεια κόχλαζε σαν ηφαίστειο που μόλις αφυπνίστηκε από το λίθαργό του και εξφενδονίζει καυτή λάβα. Οι τρελές σταγόνες που αναπηδούσαν από τον αναβρασμό της θάλασσας έμοιαζαν σαν σπιθύρες που διέσυζαν τον εθέρα. Το πλοίο σκαμπανέβαζε στο φλογισμένο πέλαγο σαν ένα ασήμαντο πραγματάκι που από στιγμή σε στιγμή θα το κατάπινε η πρωτοφανής και παράξενη θάλασσα. Όλοι είχαν καταλάβει την επιβουλή του δαίμονα αφού ο Άγιος τους είχε φωτίσει το νου και πως το δοχείο που πέταξαν στη θάλασσα ήταν γεμάτο από σατανικές ενέργειες. Σε λίγο, με την επέμβαση του Αγίου Νικολάου, όλα είχαν γαλινέψει και οι άνθρωποι στο πλοίο άρχισαν να πιστεύουν ότι είχαν σωθεί. Είχαν επιστρέψει στη φυσική ζωή. Στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα οι προσευχές τους ήσαν πιο θερμές τώρα και ευχαριστούσαν το σωτήρα τους Κύριο και το μεσίδι του Άγιο Νικόλαο. Έτσι, αυτός, ο οποίος προνοούσε από μακριά για τη σωτηρία τους, ο Άγιος Νικόλαος, διέταξε να αφήσουν το φόβο τους στο βυθό της θάλασσας και αυτός, αφού παρουσιάστηκε σε αυτούς που κινδύνευαν, τους απάλαξε από το δύσκολο κλείδωνα, τη θαλασσοταραχή, με ευκολία, όπως επίσης και από τον κίνδυνο του καταποντισμού που διέτρεχαν από το δαιμονικό πέλαγος.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει μήτρ μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένουσαν τι εγκάτε μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν της ανέδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδίας συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου καξου ενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκίω του Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, η πορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιέν ετήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότη τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με στην. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμοι παράνομοι αδολεσχίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξεις σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας, ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλον σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κύριε ευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Ως νευρίσκω σκύλα πολλά, αδικία νεμίσα και ευδελιξάμιν το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσεις των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπε ον ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και παρθένε και τέβομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτω το σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμαπτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα σηκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ίσο δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε συνήκω Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσα τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα σφιχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα σφιχάς των δούλων σου. Ένθα ουκ έστι πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα τη βασιλεία. Τεσσέσαι και εσύε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον. Ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξιος, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν, της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί Λεώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί Λεώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τις ελλιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου. Κι ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης.

0: και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής. Όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώς σας και της είναι αχριός σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίαση μόνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και

0: πονηρά συνηθίας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτω σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών οσύ ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τους ομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνων. Αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου. Αλλά και την πίστη είδα και την προθυμία βλέπει και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, δε σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος. Αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα. Ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων. Εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τα σπράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου και θαρώνται εσές πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένο θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσες βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους, εάγατο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφες μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: σου, Κύριε των λόγων σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σών Πιλάτων δια του σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμως και νη πολιτεία, τους εκτήρμους σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφαναν τη δυνάμεις τους Χριστούς βασιλείς ημών Νίκας περιγόνας της κατά των πολεμίων. Την συμμαχίαν έκειν την συνόπλων ειρήνη εις αίτη των τρόπεων και νυν και αί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστηντε μη παρήρης αγαθήτας και εσίας ημών πανύμνητε Θεότο και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζου σικέλευσον βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο

0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κριελέησον, κριελέησον, κριελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό.

Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγές ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγές ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγές ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψώνει κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσαμε από μυριάδου λόγου των κύκλωσιν πεθυμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εχθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου Σωτηρία και από των λαών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμός ελέγξεις με, μη δεν διοργείς παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ο και στην ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ο και στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου ασυχορτήν βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτυνε ως τέλους όλην την ημέρα να σκυθροπάζουν επορευόμην. Ότι έψωε με εμπλήσαν εμπαιγμάτων και ουκέ συνείεσαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από σταραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο σταραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντίας μήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Ξεξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μυαλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως η άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τί αυτού ελεγμούς. Ότι έπεισε Κύριε ήλπισσα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μη ποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου. Και να σαλευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και γελγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εντι έβαλον με επικατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απαστείς απ' εμού, πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απαστείς απ' εμού, πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Ερήψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώσεις, άρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθης του ειδήν την δύναμή και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσας εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπλήστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάς ως συνέσεις στο στόμα μου, ή εμνη μονομόνος επιστρομνής μου, εν της όρτης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτον τερίγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτων ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παρορθήσαν της χείρας ρομπέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύσε, πραντήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο, ομνίων εν αυτό την ευφράγιστο, μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσομαι, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβε του η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος και νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν,
έθεν τον μελάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθε θυμός μου, και πάντα στους μετεωρισμούς επίγειες επ' εμέ, εμάκρινα στους γνώστους μου, επ' εμού έθεν το με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μη σθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, ποι διηγήσετε έτσι το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία, ποι γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Γιατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώρισι μη εγώ και εν κόψει εκ νεότητος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι εφευερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκ έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίε σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον εστεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κριστέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ, που κατά τας ονομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέξω να το λέει από τη μόνη μάκρη να επιμόντα ανομία ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει, ότι φούσε μεν άνθρωπος, ως η χόρτο σε ημέρα αυτού, ως η άντοψη του αγρού, τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάψει την Διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό η τίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κύριων πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σπασβών, ότι κατεδίω εξανεχθώ στην ψυχή μου, για ταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με ένα σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τα χείρε άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί το ελαιό σου, τι επισύ ήλπη. Γνώρισαν με κύριο Δόν, εν υπορέψαμε, τε προσέγειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου. Και εν το ελέσει, εξολοθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Είναι του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός αιώς του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώτων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθωμέν. Επισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθωμέν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας,

0: αέρων, εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμε. Πορούν των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνει μα από πάση τη λήψη ω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβώ ω ανελέησον.

ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων και πονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρανθόμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό

Εύωσε πως εσύ πολύς καταπορούμενον πελάγι με τη του βίου.

από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστίδια παντός, και μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεσα, όπως άντι και ότι είσαι της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε, η δουγαρ εν ανομίες είναι λήθινη και εν αμαρτίες εκείς σε με η μήτρη μου, η δουγαρ αλήθεια εν η γάπη σας στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντύλωσάς με, ραντίς με εις όπως και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με, ακουτείς με η αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψαν, καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησαν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απέ μου, απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξω ανώμους ως οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψεις μου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις αστησία να το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Αμήν. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίους ακρουνούς και αμάτων, της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών, νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δεν βαβρεύοντα τας ψυχές αενάους, διός συμφώνος κάρπε την ημών,

Προαιώνιος Θεός ευφύεται και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγον σοφίας ως Θεός, τους μεμισαμένους διαπόθων ολικός τα θεία σου παθήματα ανυμνήσε προθήμος. Ως υποσού δέσποτα των όλων, επαξίως των αγώνων τα αμοιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες των λειψάνων την ισορών, την ευεξία ντρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούν.

τη 13η του αυθυμινός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Θελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα η Αγία Νεομάρτης Χρυσή, η αθλήσασα εν την ηχορείο της επαρχίας Μοκλεδών, ο καλουμένος Λάτενα εν έτη 1785 μελιδών κατακοπής ατριούτε. Τα στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατήρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εσύ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρον ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνανε γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου τη γινός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Τι πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους ηκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν,

0: αυτόν το εξομολογήσω, Κύριε Ψαλήν, το όνομα τη σου ύψιστε τον Αγγέλη το πρωί, το έλεος την αλήθειά σου καθημέρα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεπτε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

ευλογημένη εις εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

Ισομεν πιστή, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλή ζυγαριά ασης παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαύμαστος αντι

δε με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε εισαίων φωνάς, αλλά προφτάσον ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Ταχύνων εις πρεσβείαν και σπέρσον εις οικεσίαν.

και κόμιν κηρύσσων και ευαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού και οι 12 συναυτό και γυναίκες τινές ήσαν τεθεραπευμένες.

Ενής, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Εμπρότης μίστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα.

0: και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χαίρεστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

0: Λόγος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού δυσιαστήριον εις ως μηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και την ωραία του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Κύριε Λέησον
0: και χωρίς την αιμάς από πάσης θλίψεων

0: Ούτω της πίστεως η την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν της άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίου σου ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αδίαιμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: πάσης Χριστό ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξους και αφές αμαρτίο το δούλο του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και επισκομμένων την πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφήρωτων δωρητών, ευεργετών του ιερού ναού, των δούλων του Θεού, των επιτελούν τα Αγία Νέορτη και πανήγυρη ταύτη των δούλων του Θεού, Ιωάννου Βασιλείου Σωτηρίου, Ιωάννου Χαριτωμένης Χρυσολέοντος, με αδονικίον αυτόν, υγεία σωτηρίας πέρα αυτόν, είπομε.
1: Κύριε, λέει στον Κύριε.
0: Επιδεόμεθα και πέτω διαφυλάχτη την Αγία Εκκλησία, την πόλη και νωρία ταύτη και πάσα πόλη και χώρα να αποργείς λοιμού λοιμού σεισμού κατά πότισμου προς μαχαίρας, επιδρομής αλλοφρύνων εμφυλίου πολέμου και μνηδίου θανάτου υπέρ του ηλευμένη και διάλατου γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών τα αποστεύσει διασκεδάσε πάσων ορεινός καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε οι μάσκες επικειμένης δικές αυτοβουλής και λέγεσαι οι
1: μάσκες.
0: Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε και ο το Θεόν ημών φωνίζεις ημών των αμαρτωλών και λέγεσαι οι μάσκες.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρι ημών εις πάντων περάτων της γης των εθαλάσσι μακράν και ήλιος για μη δεσπαρτίες ημών και λέγεσον οι μάσκες. Ελλήμωγα και φιλάνθρωπος Θεός, υπάρχει το ξαναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύχια και

προστατούμε δεν είναι αλλιώς σωμάτων και εσείς τη μία ενδόξου, προφήτ, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδέσπων Εφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου του Πρώτου Επίσκοπου της Κρήτης, των Εναγίας Μεγάλων Ερχών και Οικουμενικών Δασκάνων Βασιλείου, του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου Αθανασίου, Κυρίλου Ιωάννου, του Ελεήμονος Πατριαρχών Εξαντρίας Νικολάου, του Ενημύρης, πριν σε ψυχοκόπου που τριμηθνούσε, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως των Θαυμάτουργων, των Αγίων Ερχών Κρήτης Ανδρέου, Κυρίλου Ευμενίου και Μύρονος, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου, Τροπέου Φόρου Δημητρίου, του Μυροβλήτου, Θεοδόρ του Τύρων Θεοδροστάτηλά του Μινά Θεμάτουργων, Τύρων Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Δέκα και των Τεσσάρων Μαρτύρων, στο Ταύτη Μαρτύρης Σάντο Γιώργος και Ελληνίκο, Μαρτύρων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης Κάρπου Παπίλου, Αγαθοδόρου, Αγαθονίκης των Μαρτύρων και Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσω τη δέηση μου, δώσει την άφρωση των βαμμάτων ημών, σκέπασον ημάς και απερίγω σου, αποδίωξε να φημώ πάντα εχθρών και πολλή εμείνη ειρήνη σου ημών, της δόη και ο κόσμος σου άφρωση κατά ψυχάς ημών, στο καθώς φιλάνθρωπος

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ευλογήσει πέντε άρσεν διερήμο και εξ αυτό πεντάκης χιλίους άνδας χορτάσας, αυτός ευλόγησε τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλλον και πριν αυτή γη εξυπώνει ωρία ταύτη, εν δε σύντσις το προσφερόντος δώρατά τους. Δέξ αυτό πεταλαμβάνοντας που ζούσε ο Αγίος ευλογών και αγιάζω, πληθύνων σειρότητα τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ, ο Θεός ημών και δόξα να πέμψουν άρσου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωμπιός πνεύμα την ίνκαια ή και σε αιώνας των αιώνων πλούσιοι επτώσχευσαν και πείνασαν οι δέχτη του ούτε στον Κύριον που κερατώθησονται.

Ο ευλογών, τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάσμους, επισήμε πειθώτας στο λαό και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν δόξου θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείσμα σου επίσης επισαιρήν τον κόσμο δώρες Εκκλησίας σου, τη ιερεύσει και το στρατό και παντή το λαό και πάσα δώσε κάτι πανδόρι ματέλ, αν σου καταβαίνει στου πατρό των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνη σε ένα πέμπο με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάσει αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιη και σε αιώνα στον αιώνα. Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού στα δυνάμει να είναι σωμάτων και εσείς τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και παπιστού Ιωάννου, των Αγίας Πονεφήμων Αποστολή ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους και Νεκταρίου Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Νεκταρίου Επισκόπου των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης Κάρπου Παπίλου, των Μαρτύρων Αγαθοδόρο Αγαθονίκης των Μαρτύρων και της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, όν και τη μνήμη επτελούμε και πάντων Αγίων και σώσει εμάς ο καθώς φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Δικίου περί το 250 και ανθυπά του Ανατολής Βαλεριανού. Ο Κάρπος ήταν υιός ενός ιερέως των Ιδόλων. Πίστευσε στον Χριστό, βαπτίστηκε και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της Εκκλησίας της Περγάμου, την οποία είχε ιδρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Πάπυλος καταγόταν από τα Θυάτυρα. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Κάρπο, χειροτονήθηκε διάκονος και εγκαταβίωνε μαζί με τον επίσκοπο και πνευματικό του πατέρα στην Πέργαμο, όπου εργαζόταν με ζήλο για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Καθώς δεν θέλησαν να υπακούσουν στο διάταγμα του Αυτοκράτορος, που διέταξε να παραδοθούν στις αρχές τα ιερά σκεύη και τα άμφια, τους συνέλαβαν και τους έφεραν ενώπιον του ανθυπάτου Βαλεριανού. Άφοβα ομολόγησαν την πίστη τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν όλα τα μαρτύρια παρά να απαρνηθούν τον Χριστό για να λατρεύσουν τα άψυχα είδωλα. Οργισμένος από την παρησία τους, ο Κρητής πρόσταξε να τους δέσουν πίσω από άλογα και τους ανάγκασε να τρέξουν μπροστά από το άρμα του από τα Θυάτυρα έως τη Σάρδης, μία απόσταση 60 περίπου χιλιόμετρων. Όταν έφτασαν στη Σάρδης, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και με σιδερένιους γάντζους. Τους έγδαραν ζωντανούς. Ο Αγαθόδωρος, υπηρέτης του Κάρπου, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Κύριό του, έλαβε τότε από Άγγελο Κυρίου την πληροφορία ότι είχε έλθει πλέον ο καιρός να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του. Προχώρησε λοιπόν μπροστά στους δημίους και διακήρυξε δημόσια την πίστη του. Αμέσως οι δήμοι τον έπιασαν, τον κρέμασαν και εκείνον από το ξύλο μαζί με τους δύο μάρτυρες και τον έδιραν με ραβδιά μέχρι θανάτου. Κρεμασμένος από το ξύλο, ο Κάρπος χαμογελούσε την ώρα που υπέφερε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Έκπληκτος ο ηγεμόνας ρώτησε να μάθει τον λόγο. Απάντησε ο Άγιος: «Είδον εγώ την δόξαν του Κυρίου μου και εφράνθην». Τον Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 υψηλά δοκάρια και τον λιθοβόλησαν. Θεία παρεμβάση όμως εξήλθε σώος από τη δοκιμασία αυτή και παρουσιάστηκε πάλι μαζί με τον Κάρπο ενώπιον του ανθυπάτου. Τους έσυραν υπτίους πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ύστερα τους κτυπούσαν με ραβδιά στην κοιλιά και τέλος τους έριξαν τροφή για τα θηρία στο αμφιθέατρο. Και ότου θαύματος, ένα λιοντάρι μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και έλεγξε τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων για την ομότητά τους. Οι δήμοι έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην αναγνωρίσουν αυτό που ακόμη και τα άλογα ζώα ομολογούσαν, κάρβωσαν σιδερένια σανδάλια στα πόδια των Αγίων και τους έριξαν σε πυρωμένη κάμινο. Πριν ξεψυχήσει εν μέσω του τριγμού των φλογών, ο Κάρπος ανέκραξε: «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ότι ηξίωσάς με των αμαρτωλών μέτοχων γενέστε της κληρονομίας Σου». Τη στιγμή που παρέδιδε το πνεύμα στον Κύριο, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. «Κι εγώ», φώναζε, «είδον την τράπεζαν της δόξης, και ποθώ ή να καθίσω συμφαγήν». Παρά τις μάταιες προσπάθειες των συγγενών της, που της υπενθύμιζαν το καθήκον της έναντι του νεαρού παιδιού της, η Αγαθονίκη υπερεύει την αδυναμία της φύσεώς της και τρέχοντας έπεσε στις φλόγες ανακράζοντας: «Κύριε, προσέκατε έφυγον, σώσον με». Η ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές για να απολαμβάνει τη Θεία Δρόσο μαζί με τους συντρόφους της.

γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με ένθερμο ζήλο για την πίστη και την αρετή. Δημοσίως κατέκρινε και εξέφραζε την περιφρόνησή του για τους θεούς των υδρολατρών, ώστε να ενισχύσει τους χριστιανούς στην πίστη τους. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνος της πόλεως. Άφοβα ομολόγησε ότι υπάρχει ένας μόνον Θεός, προαιώνιος και ποιητής των πάντων, και χλέβασε τους λεγόμενους θεούς, που δεν είναι παρά άψυχα ξώανα, χρυσάφι και ασήμι. Μαστιγώθηκε βία και μετά τον κρέμασαν από το τιμωρητικό ξύλο και τον έγδαραν ζωντανό. Τον έριξαν μετά σε μία πυρωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, ενώντας τον Κύριο.

Ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος ξηφιτεριούτε. Ο Άγιος Διόσκορος ζούσε στην κοινόπολη της Αιγύπτου επί Διοκλητιανού. Κατήχε το σπουδαίο αξίωμα του εφοριακού επιτρόπου. Καμία όμως από τις τιμές και τις απολαύσεις του κόσμου δεν μετρούσε για εκείνον που μόνο πόθο είχε να κερδίσει τον Χριστό. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του ηγεμόνος Κουλκιανού και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ούτε οι κολακίες, ούτε οι απειλές του ηγεμόνος που έμεινε εμβρόντιτος, βλέποντας τέτοια τόλμη, δεν κατόρθωσαν να τον κλονίσουν. Αντιθέτως, ο Άγιος περιγελούσε την αδυναμία του Κρητού. Ετελειώθη με αποκεφαλισμό, αφού υπέμεινε πλήστα βασανιστήρια.

Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγονία το 763. Οι γονείς του που ήταν συγγενείς της αυτοκράτηρας Αγίας Θεοδόρας, συζύγου του Θεοφύλου, φρόντισαν πολύ την ανατροφή του και ο Νικήτας διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία. Όταν έγινε 17 χρόνων, τον έστειλαν στη βασιλεύουσα για να σταδιοδρομήσει στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ των ευνούχων. Οι ικανότητές του γρήγορα έγιναν αντιληπτές και η αυτοκράτηρα Ειρήνη, που επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της, τον ονόμασε Πατρίκιο και τον διόρισε στρατηγό της στρατιάς της Σικελίας. Από τότε που ήταν παιδί όμως, ο Νικήτας ένα και μόνον ποθούσε, την πνευματική προκοπή στις αρετές και τη μοναχική κουρά. Πολλές φορές ζήτησε να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, αλλά οι αυτοκράτορες Νικηφόρος και Σταυράκιος τον θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμο και δεν του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τον κόσμο. Μόνο όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ραγκαβές του επέτρεψε να γίνει μοναχός, υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Σε ηλικία 50 ετών λοιπόν, ο Νικήτας έγινε μοναχός και έλαβε από τον αυτοκράτορα τη διοίκηση μιας μονής που βρισκόταν στη Χρυσή Πύλη. Επί βασιλείας Λέοντος V του Αρμενίου, ξανάρχισαν με ιδιαίτερη βιαιότητα οι διωγμοί κατά των Αγίων Εικόνων. Όπως και οι περισσότεροι μοναχοί, ο Νικήτας ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Για να μην εκτεθεί ασκόπος σε διωγμούς όμως, προτίμησε να αποσυρθεί με λίγους μοναχούς σε ένα μονίδριο που είχε κτίσει παλαιότερα ο ίδιος λίγο έξω από την πόλη. Όταν κάποιοι φανέρωσαν στον αυτοκράτορα ότι στο μονίδριο προσκυνούσαν τις εικόνες, έστειλε εκείνος στρατιώτες που τις ποδοπάτησαν μπροστά στα μάτια του ανήμπορου Αγίου. Όταν πήρε την εξουσία ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, αναζωπυρώθηκε η βιαιότητα των διωγμών. Έστειλε στο μονίδριο κάποιον Θεοδόσιο για να αναγκάσει τον Όσιο Νικήτα είτε να έλθει σε κοινωνία με τον οικονομάχο Πατριάρχη Αντώνιο είτε να εξοριστεί. Έτοιμος να υποστεί το θάνατο μάλλον παρά να αρνηθεί την ιερά εικόνα του Χριστού, ο Νικήτας πήρε το δρόμο της εξορίας μαζί με τρεις υποτακτικούς του. Καθώς ο αυτοκράτορας είχε δώσει διαταγή κανείς να μην προσφέρει στέγη στους εικονολάτρες, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, δίχως να μπορούν πουθενά να αναπαυθούν. Εγκαταστάθηκαν τέλος σε έναν τόπο απομονωμένο που λεγόταν Κατησία, όπου έκτισαν ένα ναό αφιερωμένο στους αρχαγγέλους και εκεί δίπλα έζησαν ειρηνικά για μερικά χρόνια. Ο Όσιος Νικήτας ήταν 75 ετών όταν προεγνώρισε την ημέρα του θανάτου του. Συγκέντρωσε τους υποτακτικούς του, τους συμβούλευσε να επιμείνουν έως τέλους στον καλό αγώνα της αρετής και εκοιμήθη εν ειρήνη για να καταταγεί στον χορό των Οσίων Πατέρων. Μετά το θάνατό του, το λείψανό του επιτέλεσε πλήστα θαύματα.

0: του Εναγίης Πατρός Σιμών Μελετίου I, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 1549 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ευσεβείς γονείς και από νωρίς έδειξε μεγάλη έφεση για τα γράμματα. Μετά τη βασική του εκπαίδευση που έλαβε από τον Μελέτιο Βλαστό, οι γονείς του τον έστειλαν να συνεχίσει για ανώτερες σπουδές στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Πάθοβας, όπου του πρότειναν μια σταδιοδρομία καθηγητού της θεολογίας, αλλά αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να δεχτεί τις αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ασπάστηκε τη μοναχική βιωτή στο μοναστήρι του Αγκαράθου. Με ζήλο για την προσευχή και την υπακοή σε όλες τις διακονίες της κοινοβιακής ζωής, κατόπιν αιτήσεως των συμπατριωτών του, δέχθηκε μετά από λίγο να αναλάβει τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του Χάνδακα. Δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου ενέπνεε στους μαθητές του και σε όλο τον πληθυσμό θερμή αφοσίωση στην Ορθόδοξο πίστη, η οποία απειλούνταν τότε από τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων κατακτητών. Λίγο χρόνο μετά την ανάρρηση του ηγουμένου του Σιλβέστρου στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά ο ζήλος του για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας προκάλεσε το μίσος των Λατίνων κληρικών που κατάφεραν σύντομα να τον απομακρύνουν. Από την Κρήτη αποσύρθηκε στη Μονή Σινά, όπου έζησε εν ησυχία μεχρισότου, βρισκόμενος στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Πατριάρχου. Ο Πατριάρχης Σίλβεστρος κατάφερε να τον πείσει να δεχθεί να αναλάβει καθήκοντα πρωτοσυγγέλου και επιτρόπου του στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Παρά την απογοήτευσή του από την κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία καταπιεζόταν από τους Τούρκους και είχε διαφθαρεί από ανάξιους κληρικούς, άρχισε το ποιμαντικό του έργο. Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις για να επαναφέρει τους αντιχαλκιδονίους κόπτες στην Ορθοδοξία, αλλά ματέως. Εκ των προτέρων, αρκετά ανοιχτός προς την προσέγγιση των εκκλησιών, αντιμετώπισε τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων, που ίδρυαν τότε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να προσελκύουν τους χυμαζομένους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Μελέτιος άρχισε να συντάσσει θεολογικές πραγματείες τόσο κατά των δογματικών παρεκκλήσεών τους, όσο και εναντίον της προσπάθειάς τους να θέσουν σε εφαρμογή το γρηγοριανό ημερολόγιο. Είχε φιλικότερες σχέσεις με τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς όμως να κάνει κανένα συμβιβασμό σε δογματικό επίπεδο. Το 1582 εγκαταστάθηκε στο Κάιρο. Μετά από 2 χρόνια τον προσκάλεσαν να πάει στη Ρωσία με σκοπό να μεταφράσει τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ενώ έκανε μία στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον οικέτευσαν οι πιστοί να παραμείνει εκεί. Εργάστηκε στην πόλη για 4 χρόνια και υπήρξε μάρτης της διαρπαγής από τους Τούρκους του Πατριαρχικού Ναού της Παμακαρίστου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να εμποδίσει τις προσελητιστικές προσπάθειες των Ιουσιτών και να επαναφέρει από την εξορία τον Πατριάρχη Ιερεμία. Το αρχικό σχέδιο της μεταβάσεως στη Ρωσία εμποδίστηκε τότε για άλλη μια φορά, διότι ο Πατριάρχης Σίλβεστρος, που ασθενούσε, τον κάλεσε στη Ρόδο και του πρότεινε να αναλάβει τη διαδοχή του στο θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ο Μελέτιος αρνήθηκε από ταπεινοφροσύνη, αλλά τελικά αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο ως έξαρχος του Πατριάρχου, παρότι ήδη είχε προεκλεγεί διάδοχος. Αμέσως μετά το θάνατο του Σιλβέστρου και παρά τις προσωπικές του αναστολές, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας τον αποδέχθηκε ως τον καλόν ποιμένα, που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το ποιμνιό του. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Σαν σήμερα, το 787 μετά Χριστόν, ολοκληρώνει τις εργασίες της που είχαν ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στη Νίκαια της Βυθινίας, η 7η Οικουμενική Σύνοδος ή Δεύτερη της Νίκαιας, η οποία είχε συγκληθεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο και τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία. Η Σύνοδος, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιου, οδηγεί στην αναστήλωση των ιερών εικόνων και στο κλείσιμο της πρώτης φάσης της εικονομαχίας, καταδικάζοντας τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες και διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Είναι η τελευταία Σύνοδος που αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.

0: Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.
1: Το 1792 ο George Washington θέτει το θεμέλιο λίθο του Λευκού Οίκου.
0: Σαν σήμερα το 1866 ο συνταγματάρχης Πάνος Κορονέος κατατροπώνει τους Τούρκους στον Άγιο Μύρονα και τους εκδιώκει από την επαρχία Μαλεβιζίου Κρήτης.
1: Το 1904 τραυματίζεται θανάσιμα υπό ομιχλώδεις συνθήκες ο Παύλος Μελάς, Έλληνας στρατιωτικός αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ο τόπος θανάτου του, το χωριό Στάτιτσα ή Στάτιστα, μετονομάστηκε προς τιμή του σε Μελάς το 1927. Στο χωριό υπάρχει σήμερα μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα.

0: Σαν σήμερα το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σήμερα είναι μια, ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται όσο ελάχιστες φορές την έλλειψη της αγιότητας, μόνο που δεν καταλαβαίνουν τι είναι ακριβώς αυτό που τους λείπει όταν λένε τους λείπει η αγιότητα. Πρόσφατα άκουγα ένα τραγούδι που είχα ακούσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα ροκ τραγούδι, ενός ροκ συγκροτήματος που τους λέγανε Van der Graaf Generator και τους άκουγα πολύ όταν ήμουν νέος και πέτυχα στο τραγούδι αυτό ξανά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Και ο Πίτερ Χάμιλ εκεί τραγουδούσε και έλεγε, θα το πω στα ελληνικά, βγήκα στο δρόμο και ζητούσα κάτι καθαρό, υπέροχο, εξαίσιο κλπ. Και τελικά συνάντησε ένα τείχο μπροστά μου και κατάλαβα ότι είμαι φυλακισμένος. Και είμαι φυλακισμένος σε ένα μεγάλο ναό, όπου λατρεύεται το εγώ. Λοιπόν, και εκεί μέσα χάνεται εντελώς η αγιότητα, η καθαρότητα και η... και είναι περίεργο πράγμα, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο ζητούμε δεν ξέρουμε τι είναι. Ζητούμε κάτι το οποίο να μας αποκαταστήσει την πληρότητα του εαυτού μας, την πληρότητα της αλήθειας μας και να μας δώσει την αίσθηση ότι είμαστε απόλυτοι και αιώνιοι. Και εδώ ακριβώς αρχίσει το πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άνθρωπο και κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά σήμερα η αντίφαση είναι μεγαλύτερη. Ποια αντίφαση? Μεταξύ της περατότητας την οποία σχεδόν είμαστε εντελώς αφοσιωμένοι σε αυτήν και την ανάγκη του απολύτου, το οποίο επίσης έχουμε απολύτη ανάγκη. Αλλά ζητούμε το απόλυτο να το εισάγουμε μέσα στη σχετικότητα και εδώ ακριβώς δημιουργεί το πρόβλημα. Το εξηγήσω αυτό λίγο περισσότερο. Όλοι από εμάς θέλουμε την αγάπη μας να είναι απόλυτη η αγάπη, έτσι. Να είναι απόλυτη με την έννοια να μην έχει καθόλου, να μην διατέμνεται και διακόπτεται από μίσος. Έτσι. Θέλουμε τη λογική μας ξεκάθαρη, να μην διακόπτεται από τον παραλογισμό. Θέλουμε την ελευθερία μας απόλυτη επίσης, να μην δεσμευόμαστε ταυτόχρονα με σκλαβίες και με ανελευθερία. Θέλουμε τη γνώση απόλυτη, σε σημείο που να απορεί κανείς πώς ζητά κανείς απόλυτη γνώση όντας ο ίδιος απόλυτα σχετικός. Θέλουμε τη ζωή απόλυτη τελικά, απερίσταλτη, χωρίς όρια, χωρίς θάνατο. Ενώ είμαστε απολύτως έτσι φθαρτοί. Και αναρωτιέται κανείς ακριβώς αυτό το πράγμα, ποιος έβαλε πάνω μας την κλίση του απολύτου? Ποιος τα έχει όλα αυτά καταφύσει, ούτως ώστε με την επιθυμία τους να μας καλεί, έτσι? Την ίδια στιγμή, είπα, είμαστε φθαρτοί και ταλέποροι και είναι φοβερό το ότι θέλουμε σε αυτή τη φθαρτότητα να κουβαλήσουμε το απόλυτο. Δηλαδή να δώσουμε την πεπερασμένη φύση μας, τα χαρακτηριστικά του ακτίστου, αφήνοντας το άκτιστο απ' έξω ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει Θεός και πρέπει οι ιδιότητες του απολύτου αυτές να μεταφερθούν στην κτιστότητα αυτή, στην επιστήμη αυτή, στην ταλέπορη αυτή δημοκρατία, στην ταλέπορη αυτή οικονομία που δεν βαστάει άλλο, στις ταλέπορες σχέσεις αυτές που ήδη γκρεμίζονται από παντού, και το αποτέλεσμα λέγεται ανθρωποφαγία. Ζητούμε το απόλυτο ο ένας από τον άλλο. Αυτό είναι το δράμα σήμερα. Ζητούμε την απόλυτη ελευθερία από κάποιον που ο ίδιος δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Ζητούμε την απόλυτη γνώση από κάποιον ο οποίος, από κάποιους οι οποίοι είναι τελείως σχετική η γνώση τους και θα έπρεπε να το ξέρουν ή το ξέρουν αυτό. Ζητούμε την απόλυτη σοφία από κάποιους που έχουν πολύ σχετική εμπειρία των όντων, γιατί πάντα η εμπειρία του κόσμου που έχουμε και των όντων είναι πάντα σχετική. Και ζητούμε την απόλυτη αγάπη από κάποιον που ο ίδιος είναι πολύ τραυματισμένος και πολύ πονεμένος και πάρα πολύ αμυντικός, όπως είναι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Και επομένως δεν μπορεί να μας δώσει την απόλυτη του, το απόλυτο το αγάπη που ζητούμε. Επομένως ζητούμε την αγιότητα, ζητούμε αυτή την απόλυτη, ας το πούμε, ελευθερία από τα δεδομένα μιας φύσεως η οποία μας περιορίζει, αλλά δεν τη ζητούμε πλέον έξω από την φύση αυτή, έξω από τον κόσμο αυτόν. Τη ζητούμε μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούμε μια κατάσταση τραγική όπου απαιτούμε έτσι την αγιότητα ως μια πληρότητα ζωής, ως μια πληρότητα σοφίας, ως μια πληρότητα αγαθότητας. Δεν είναι αυτό είναι η αγιότητα. Ως μια πληρότητα ζωής και αιωνιότητα από τους άλλους ή από την επιστήμη.
Καταλάβατε. Εξι έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε ότι, κοίταξε να δεις, σε μερικά χρόνια η επιστήμη θα μας κάνει, για θάνατους. Και το πιστεύω στα σοβαρά αυτό. Και δεν καταλαβαίνω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί ολόκληρο το σύμπαν, έτσι όπως είναι. Διότι η αρχή της εντροπίας υπάρχει για όλα, σε όλα τα όντα. Σε όλα τα όντα, σε κάθε κλειστό σύστημα, η αταξία αυξάνει συνεχώς και κάποια στιγμή το σύστημα θα διαλυθεί. Είναι μέσα στον κόσμο αυτό, στον τρόπο αυτό της υπάρξης αυτού του κόσμου σήμερα, η φθορά είναι ενύπαρκτη. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εξαίρεση. Καταλάβατε. Και ας πούμε ότι μας δίνεται αυτή η παράταση, τι ακριβώς περιεχόμενο θα δώσουμε στη ζωή μας. Επομένως, πάλι το ερώτημα τίθεται, η αλήθεια είναι ενδοκοσμική μόνον, ή μήπως έχει και ο κόσμος αυτός, όπως έχουμε και εμείς, ίχνη μιας άλλης απόλυτης πραγματικά ύπαρξης που είναι απ' έξω μας. Αν είναι αυτό, τότε η απολυτότητα και η αγιότητα είναι κατά μετοχήν. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παράγουμε εμείς. Εάν μπορούσαμε να το παράγουμε, εμείς θα το είχαμε ήδη παράγει. Και θα ξέραμε πώς παράγεται. Όπως ξέρουμε να παράγουμε λάδι, ξέρουμε να παράγουμε κρασί, ξέρουμε να παράγουμε μηχανικά προϊόντα. Δεν ξέρουμε. Δεν λέμε θα μάθουμε, λέμε ότι ξέρουμε. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια αγάπη. Θα ξέρουμε να παράγουμε τέλεια ελευθερία. Θα ξέρουμε να παράγουμε. Όμως αυτό συνεχώς διακόπτεται από το αντίθετό του και συνεχώς έχουμε την αίσθηση αντιθέτως ότι καταβαραθρώνονται όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Ότι ουσιαστικά τρέχουμε συνεχώς για να φτάσουμε κάτι το οποίο δεν θα το έχουμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Αν θέλω να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, θα πούμε ότι όλο αυτό είναι και μια κρίση εμπιστοσύνης. Έτσι. Σήμερα η κρίση της εποχής μας εκτός των όνων είναι και κρίση εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστευόμαστε πια κανένας κανέναν. Έτσι δεν είναι? Έχουμε τεράστια ανάγκη να εμπιστευτούμε. Και όμως δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Γιατί? Μα γιατί φοβόμαστε την ανθρωποφαγία. Φοβόμαστε ότι ο άλλος έχει τεράστιες απαιτήσεις. Έτσι δεν είναι? Όπως έχει τεράστιες απαιτήσεις. Αν ένας άνθρωπος έχει την αίσθηση του Θεού και έχει την αίσθηση της ατέλειάς του προσωπικής και έχει σχέση μετανοίας με τον Θεό και με τα όντα, αυτός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Είναι κάποιος που μπορείς να εμπιστευτείς, ναι ή όχι. Αν κανείς δεν έχει κανένα τέτοιο ορίζοντα, οι απαιτήσεις του από εμάς είναι απόλυτες. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα συνήθως δεν έχουν ορίζοντα, έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο και γι' αυτό υπάρχει κρίση. Κάνουμε δεύτερο βήμα, είπαμε, εμπιστοσύνης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορούμε πια να εμπιστευτούμε. Τι να εμπιστευτούμε? Τον ναρκισισμό μας, την ποιότητα του εαυτού στον άλλο. Ξέρουμε ότι θα τον κόψει, θα το κομμάτι, θα την περάσει το μηχανή του κοιμά, ξέρω εγώ, θα την περάσει από το, ξέρω εγώ, από το καθαρτήριο, θα τη ρίξει στο κιάδα, θα την πάει στο φούρνο, θα την κάνει εν ολίγης, θα μας κακοποιήσει, γιατί ζητάει τα πάντα από εμάς. Όχι από τον εαυτό μας, δεν ζητάμε από τον εαυτό μας. Από τους άλλους συνήθως γίνεται. Η απέτηση του απολύτου, από τους άλλους γίνεται συνήθως. Με έναν τρόπο ξέρουμε όλοι μας ότι η απόλυτη απέτηση από τον εαυτό μας θα μας εξόντωνε. Αν και είσαι απόλυτη απέτηση από τον εαυτό του, σε λίγο θα διαλυθεί ψυχοβιολογικά. Και βιολογικά και ψυχολογικά. Από τον άλλο όμως δεν τον λυπάται και του έχει απόλυτες απαιτήσεις. Εμείς που βλέπουμε κόσμο, το βλέπουμε αυτό σε καθημερινή βάση. Ζευγάρια διαλύονται, σχέσεις καταστρέφονται. Γιατί έχουν απόλυτες απαιτήσεις ο ένας από τον άλλο. Και σήμερα το απόλυτο βέβαια έχει πολλές μορφές. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, να έχει τη μορφή του απολύτου, του φιλοσοφικού απολύτου, αλλά έχει μια σχέση, μια απέτηση στην οποία εγώ υποτίθεται ότι απολύτως χρειάζομαι. Έχω ανάγκη να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε, μπορεί να μην είναι το αίτημα του απολύτου, της απολύτου αγάπης ας πούμε, αλλά έχω ανάγκη να μου κάνεις εκείνο το συγκεκριμένο πράγμα, έτσι, το οποίο σε μένα μου δίνει μια αίσθηση, ξέρω εγώ, ασφάλειας, χαράς κλπ. Αυτό το πράγμα θα το κάνεις οπωσδήποτε. Είναι η απόλυτη απέτηση. Το αίτημα μπορεί να μην είναι απόλυτο, αλλά η απέτηση σήμερα είναι απόλυτη. Και βλέπουμε και τα μικρά παιδιά ακριβώς που μεγαλώνουν δημιουργώντας απόλυτες απαιτήσεις. Και το ένα με το άλλο και προς τους γονείς και προς τον κόσμο ολόκληρο και σχετικά οι άνθρωποι όλο και περισσότερο σοχάνουν την ελπίδα τους
σε κάτι που ξεπερνά την άμεση εμπειρία, γίνονται όλο και πιο απόλυτοι. Και ζητούν την πληρότητα της ζωής, αυτό που λέμε περιεκτικά αγιότητα, ο ένας από τον άλλον. Και εδώ ακριβώς έρχεται το δράμα το μεγάλο, διότι σας είπα, κακοποιούμε ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Και δημιουργούμε ανθρώπους πονημένους και δυστυχισμένους γύρω μας. Έτσι. Εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι αυτά τα απόλυτα χαρακτηριστικά τα αποκτούμε όλοι μας διαμετοχής. Ο Χριστός έρχεται να φέρει το απόλυτο του Θεού στα πράγματα τα εγκόσμια. Την απόλυτη αγάπη, αλλά με τον τρόπο το δικό του, δηλαδή διαμετοχή στη δική του απολυτότητα, αποκτούμε μια καταχάρινη μετοχή κι εμείς ως ένα σημείο, ο καθένας όσο η ελευθερία του και η προαίρεσή του το ετοιμάζει αυτό, και αποκτούμε μια δυνατότητα να έχουμε μια αναφορά σε εκείνον ο οποίος είναι η πηγή όλων αυτών των ιδιωτήτων. Και αυτό είναι η πραγματική αγιότητα. Αγιότητα είναι κανείς να κοιτάζει το Θεό. Έτσι. Αγιότητα είναι κανείς να εμπιστεύεται το Θεό για να μην έχει κρίση εμπιστοσύνης και προκαλεί κρίση εμπιστοσύνης στους άλλους. Αγιότητα είναι να καταφέρει κανείς να αγαπάει τα πράγματα και να παίζει με τον κόσμο όπως παίζει ο Θεός. Δηλαδή να έχει το χιούμορ του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, έτσι, και την τεράστια υπομονή που έχει ο Θεός για να μεγαλώσουμε και να φτάσουμε σιγά σιγά στην ωριμότητα του να βλέπουμε τον ίδιο έτσι όπως είναι και τα πράγματα του κόσμου έτσι όπως είναι, και να βαπτίζουμε την αλήθεια, τη μικρή μας, στη μεγάλη αυτή αλήθεια όλων των όντων. Και με τον τρόπο αυτό να παράγεται κάτι το οποίο συμβατικά, γιατί δεν ξέραμε πώς να το πούμε αλλιώς, το ονομάσαμε Βασιλεία του Θεού. Αυτό το προεκονίζει η Εκκλησία. Στην Εκκλησία είμαστε χαρισματούχοι όλοι, ο καθένας μας το χαρισμά του ενωπεί όλα τα χαρίσματα, ο καθένας γίνεται πόλος έλξης και πόλος ενότητας όλων των άλλων όντων και δημιουργεί μια βάση τεράστιας εμπιστοσύνης για όλα, γιατί ο ίδιος εμπιστεύεται το Θεό, ο οποίος δημιουργεί τη βάση εμπιστοσύνης αυτή. Έτσι. Θα μπορούσα να πω με ένα σύγχρονο τρόπο ότι η αγιότητα είναι ακριβώς η δημιουργία εμπιστοσύνης, αν μου επιτρέπατε. Ο Άγιος είναι ο μόνος έμπιστος. Όταν πηγαίναμε και συναντούσαμε αυτούς τους μεγάλους Αγίους που η γενιά μου γνώρισε, κυρίως θυμάμαι το αίσθημα που είχα, ήταν ένα τεράστιο αίσθημα εμπιστοσύνης. Απέθανα την ύπαρξή μου στα χέρια του, γιατί ο ίδιος είχε αποθέσει την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού. Και αυτό ήταν αυλαβής. Ήταν ευεργετικός. Καταλάβατε. Αποκτούσε σιγά σιγά τις ιδιότητες αυτού τον οποίο εμπιστεύτηκε. Έτσι είναι. Πάντα αποκτούμε τις ιδιότητες αυτού που αφιερώνουμε τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι. Αφιερώνουμε τον εαυτό μας κάπου και μοιάζουμε σιγά σιγά με αυτό κάτι. Το κάπου. Έτσι. Και αυτός λοιπόν αποκτούσε τις ιδιότητες αυτές και δημιουργούσε ακριβώς

Η Εκκλησία είναι ο τόπος της εμπιστοσύνης. Όπου οι άνθρωποι εμπιστεύονται τον Θεό και γίνονται έμπιστοι ένας για τους άλλους. Και κάνουν τους άλλους να παραδίδεται ένας τον άλλον. Καταλάβατε τι λέω. Ένας άνθρωπος παραδίδει τον εαυτό του στον Θεό και οι άλλοι παραδίδονται σε αυτόν και ο ίδιος παραδίδει τον εαυτό του στους άλλους. Αυτή η αλληλοπαράδοση, έτσι, που είναι, σας είπα, μετοχή ουσιαστικά στη ζωή του Θεού, είναι ό,τι πιο μεγάλο και ιερό έχει από την ανθρωπότητα. Και αν το χάσει κανείς αυτό, το μόνο που θα κερδίσει είναι, πώς το λένε, αναβάθμιση βιολογική, ξέρω εγώ, μέσω της τελευταίας μορφής των VR γυαλιών που θα βάλει και του chat GPT, έτσι, το μεγάλο τύφλο σουρ της ανθρωπότητας, τον καινούριο. Προθέσα κάνω μια εργασία για την έννοια του ασυγκρίτου στον Πλάτωνα και για πλάκα έβαλα το ασυγκρίτο στον Πλάτωνα, στο chat GPT. Και έλεγε δεν υπάρχει έννοια τέτοια στον Πλάτωνα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και έφτιαξα και ολόκληρη μελέτη σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Έλεγε ναι, μάλιστα ένα αναχρονισμό προειδοποιούσε να το ψάχνετε εκεί, το ασυγκρίτο. Κι όμως αυτός ο τυφλοσούρτης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγουμε πολλοί από εμάς. Θα πατάνε το τσάτ αυτό και θα μαθαίνουν οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ότι. Και αργότερα να συνδεθεί με το διαδίκτυο, νομίζω είναι συνδεδεμένο ήδη, θα έχουμε μια πλήρη διάχυση μέσα στην ασύνδετη πληροφορία, ας πούμε. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει η μηχανή. Ψάχνει, συνθέτει με έναν τρόπο παντελώς καινούριο και αδιανόητο. Καταλάβατε, η μηχανή θα συνδυάσει τα στοιχεία που ξέρει. Ο στοχαστής θα βρει κάτι πολύ καινούριο μέσα σε αυτά τα οποία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία μηχανή. Ποτέ δεν θα το κάνει μηχανή, γιατί ο άνθρωπος, σας είπα, είναι εικόνα του απολύτου. Σημαίνει ότι έχει διαφυγές προς μια πραγματικότητα που είναι πέρα από τον κόσμο αυτό, ναι. Στην οποία ανήκει ο κόσμος, έτσι. Αλλά ο κόσμος ταυτόχρονα, σας είπα, έχει νόημα ακριβώς γιατί είναι ανοιχτή. Εγώ το λέω αυτό στα γραφτά μου, τα πιο δύσκολα οι φύσεις των όντων είναι ανοιχτές. Ενάντια στον Αριστοτέλη, που θεώρησε το όν είναι το δε τι, είναι τούτο εδώ αυτό, δεν είναι τούτο εδώ. Καταλαβατε. Μέσω του τρόπου αυτής της χρήσης ανήκεται σε θείες πραγματικότητες όλη η δημιουργία. Είναι τόπος θαύματος. Καταλάβατε. Τόπος θαύματος και επιδράει χάρη του Θεού και απευθείας πάνω στα πράγματα του Θεού, στα σώματά μας, δεν είναι στις ψυχές μας και δημιουργεί τρομερές αλλαγές. Πολύ έρευνα, τα αυθαρτοποιεί όλα. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν μια ανοιχτή, μια κλειστή φύση, είναι κάτι το οποίο είναι προσδιορισμένο, αυτοπροσδιοριζόμενο από τον εαυτό, τώρα είναι μια ανοιχτή φύση και πραγματικότητα στην οποία μπαινοβγαίνει ο Θεός συνεχώς. Και στον εαυτό μας, αυτό μας συνεχώς μπαινοβγαίνει ο Θεός. Καταλάβατε, αν δεν του κλείσουμε την πόρτα και αποφασίσουμε ότι οτιδήποτε θα συμβαίνει αφορά μονάχα, πώς το λένε, αυτό που συμβαίνει απολύτως, πώς το πω, στα όρια της φύσης, που και αυτό είναι για μια κατασκευή ακόμα, ξέρετε. Να το πω ένα παράδειγμα, διαβάστε το Jung στην ψυχολογία. Θα δείτε ότι μέσα στο ασυνείδητο υπάρχουν ίχνη πραγματικοτήτων. Ο Jung, Carl Gustav Jung, έτσι. Υπάρχουν ίχνη πραγματικοτήτων τα οποία είναι πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία, τη φυσική εμπειρία. Τα αρχέτυπα τα λεγόμενα. Υπάρχουν καταστάσεις που παραπέμπουν όχι απλώς σε μια συλλογική, ως ένα συλλογικό βίωμα της ανθρωπότητας, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι αδιάγνωστα μέσα στο συλλογικό αυτό βίωμα. Είναι σκιά πραγμάτων, άλλος ένας όρος, τα οποία ουσιαστικά επικοινωνούν με πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε με την εμπειρία. Καταλάβατε, είναι υπερεμπειρικές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικές. Είναι πολύ πραγματικές. Είναι εμπειρικές ταυτόχρονα, αλλά η πηγή τους είναι υπερεμπειρική. Επομένως η αγιότητα είναι πραγματικά αυτή. Σήμερα είναι η ανακάλυψη της εμπιστοσύνης ξανά. Της αυθεντικής εμπιστοσύνης στο Θεό και στους ανθρώπους. Να γίνει κανείς πραγματικά ο χώρος όπου συναντιέται η εμπιστοσύνη του Θεού στη δημιουργία. Η εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό. Και η εμπιστοσύνη μόνο μεταξύ μας, ώστε να γίνει μια κοινότητα όπου όλοι έχουμε ό,τι έχουν οι άλλοι ο καθένας. Αυτό το πράγμα κάνει η εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε έχω εγώ το έχετε κι εσείς. Οτιδήποτε έχετε εσείς το έχω κι εγώ. Και γινόμαστε ο καθένας πανάνθρωπος. Δηλαδή,

τα πάντα όλα μέσα, μέσω της κοινωνίας αυτής, με τα πράγματα αυτού της μορφής κοινωνίας, αυτή της μορφής, δια του Θεού δηλαδή, κοινωνίας, με όλα τα πράγματα και με όλα τα άντα. Ούτως ώστε πάντοτε να δημιουργείται η αίσθηση ότι είμαστε απέραντοι και αιώνιοι, όπως είμαστε στην πραγματικότητα. We never really die, όπως έλεγε σε εκείνο το φίλο του Μπρεσόν, η Λούση. Δεν πεθαίνουμε ποτέ στα αλήθεια. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ανακαλύψει κανείς. Και ξανά, είναι μέσα μας βαθύτατα ως επιθυμίας, ως επιθυμία της να γίνουμε, να ταυτιστούμε με τον τρόπο αυτό με το απόλυτο, να επικοινωνήσουμε με το απόλυτο και να γίνουν όλα στη ζωή μας, να γίνουν εικόνες αυτού του απολύτου. Αν κάποιος ζητάει μια περισσότερο ευαγγελική διευκρίνηση μέσα σε όλα αυτά, θα έλεγα το εξής. Στο Ευαγγέλιο εκείνο, και να θαυμάσει το Ευαγγέλιο, το πρώτο μέρος είναι αυτό που μια απόλυτη, έτσι είπαμε, αντικαταθλιπτική θεραπεία. Μη με ρυμνάτε δια την αύριο. Πραγματικά δε, έχει τελειώσει. Είσαι στην αιωνιότητα, σου λέει ο Θεός, σου λέει ο Χριστός. Αυτό το πράγμα το μη ρυμνάτε δια την αύριο. Είναι μια φοβερή κουβέντα. Που σημαίνει ότι το τώρα είναι η αιωνιότητα, η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή μαζί μου, σου λέει. Ήδη σε έχει βγάλει από το χωρόχρονο. Είσαι μες στο χωρόχρονο. Αλλά το τώρα του το δω είναι η πληρότητα. Αύριο θα έρθουν όλα τα πράγματα επίσης καλά, αλλά αύριο θα είναι μια άλλη μορφή πληρότητας. Κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Και είναι προτάσεις του Θεού σε εμάς. Και προχωρεί περισσότερο και λέει, λοιπόν, θα δείτε πιο ευτυχισμένοι ακόμα. Σκεφτείτε, έρχεται το παιδί σου και σου δίνει, ζητάει ένα ψάρι, θα το δώσει φίδι ποτέ. Έρχεται το παιδί σου, ζητάει ένα αυγό, δώσει πέτρα. Λοιπόν, πόσο μάλλον ο Θεός μέσα στην σχέση αυτή. Είναι η σχέση πραγματικά της απόλυτης εμπιστοσύνης. Η απόλυτη εμπιστοσύνη. Σου λέει είσαι στην αιωνιότητα και σου δίνω τα πάντα. Είναι λόγια του Χριστού, δεν δικά μου. Οτιδήποτε ζητήσεις, για μένα είναι μια αφορμή να σου δώσω κάτι περισσότερο ακόμα. Στην ουσία εννοεί ότι ζητάς ένα αυγό και σου δίνει ένα κοτέτσι ολόκληρο με αυγά. Το εννοεί εδώ, δεν θέλει να το πει έτσι, γιατί εκφράζεται πολύ ταπεινά ο Χριστός. Του ζητάς ένα ψάρι και σου δίνει μια θάλασσα ψαριών. Καταλάβατε. Του ζητάς τη σωτηρία και σου δίνει ένα πέλαγος χαρισμάτων. Γιατί η ουσία της σχέσης με τον Θεό είναι η υπερβολή. Είναι απόλυτα υπερβολικός. Από πολύ αγάπη. Τα συλλαβίσματά μας και τα μπουσουλήματά μας τα βλέπεις σαν τεράστιο κατόρθωμα και την ταπεινή μας, ας πούμε, το ταπεινό μας αίτημα το πολλαπλασιάζει όταν είναι ακριβώς ένα γνήσιο αίτημα ενός γνήσιου παιδιού. Έτσι. Σε κοιτάζει και σου λέει μη με ρυμνάς. Να τον κοιτάξεις και εσύ με τον άλογο βλέμμα. Το βλέμμα του απόλυτα αμέριμνου που σημαίνει του αιώνιου όντως. Μόνο το αιώνιο όντα είναι αμέριμνα. Τον κοιτάς λοιπόν με την ευερημνία του αιωνίου όντως. Και εκείνη τη στιγμή δώσ' μου και ένα ψαράκι, πάρ' τη θάλασσα. Δώσ' μου και ένα αυγό, πάρε όλα τα αυγά της γης. Καταλάβατε τα αυγά της γης. Με την έννοια να τα χρησιμοποιείς για τους άλλους. Γιατί είσαι όριμος πια, γιατί πάρ' τα για σένα. Έτσι δεν είναι. Τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς ως αιώνιος. Ο αιώνιος τι, φοβάται τίποτα. Αφού είναι αιώνιος, θα κάνει περιουσία νομίζετε. Μετά ζει ο άνθρωπος με το αξίωμα εκείνο το οποίο εγώ το βλέπω πολύ στους πατέρες, ειδικά στον Αρεοπαγίτη, έχω γράψει ένα βιβλίο τώρα στα αγγλικά που θα βγει και βγαίνει ολόκληρη θεωρία προσωπικότητας από εκεί μέσα. Όσο μεγαλύτερο μοίρασμα, τόσο μεγαλύτερη μετοχή. Όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Όσο πιο πολύ μοιράζεις. Ενώ με τη στενή ψυχολογική έννοια θα έπρεπε να είναι το αντίθετο. Μοιράζεις λίπητο, πάει λίπητο, τελειώνει. Εδώ όσο πιο πολύ μοιράζεις, τόσο πιο πολύ μετέχεις. Σου δίνει, καταλάβετε, από τα τεράστια αποθέματα του απολύτου που διαθέτει ο Θεός, απόλυτη αγάπη, σοφία κλπ. Σου δίνει από αυτήν. Και εσύ μοιράζεις. Και γίνεσαι πραγματικά ένας δίαυλος που περνάει ο Θεός όλο τον κόσμο. Έτσι ήταν οι Άγιοι που γνωρίσαμε. Έτσι ήταν ο Παΐσιος, ήταν ο Πορφύριος.
ήταν ο Ιάκωβ, αυτοί ήταν αυτοί που τους γνωρίσαμε η γενιά μου και πολλοί μας κάνανε, όσο καταφέρανε, μας κάνανε πιστούς από τελείως άθεα γομάρια που ήμασταν. Καταλάβατε, και νομίζαμε βέβαια πως όλοι, ότι είχαμε τη σοφία όλη στο κεφάλι μας. Αλλά με υπήρχε αυτή όλη η σοφία, θα ήταν η ανθρωπότητα σήμερα στα πρόθυρα της καταστροφής ξανά. Δεν θα τρέμαμε να πάσα στιγμή πως διαλυθεί το σύμπαν. Δεν ήταν τόσο άγρια η κατάσταση, η οικονομική και η κοινωνική και τα ήθη και τα αυτά. Δεν ήταν τόσο τρομακτική η ιστορία μας. Θα είχαμε πολύ πολύ απλές λύσεις και θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματά μας. Αλλά βλέπετε ότι δεν έχουμε βρει τις λύσεις αυτές. Και το χειρότερο είναι ότι όσο προσπαθείς κανείς αυτές τις λύσεις να τις επιβάλλει, δημιουργεί και ένα ολοκληρωτικό καθεστώς ακόμα. Χειρότερα τα πράγματα ακόμα. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει λόγος να φτιάξουμε τέτοιο σκληρό καθεστώς. Τα πράγματα σήμερα είναι, κατά τη δική μου άποψη, είναι ο βελούδινος ολοκληρωτισμός. Η εποχή όπου προσχωρούμε μόνοι μας. Τώρα έχω ένα βιβλίο έτοιμο για το θέμα, για τον τρίτο βελούδινο ολοκληρωτισμό ξανά. Ο τεχνοπίθηκος και η αλήθεια λέγεται. Θα βγει το καλοκαίρι, ελπίζω. Ο πρώτος ολοκληρωτισμός ήταν ο ολοκληρωτισμός που περιέγραψε ο Καρλ Πόπερ, ο φιλόσοφος. Δηλαδή, ο περιορισμός που για χάρη της κολεκτίβας τσακίζει και περιορίζει το άτομο. Ο δεύτερος είναι αυτός που περιέγραψε ο Άλντους Χάξλεϊ στα βιβλία του, ειδικά το Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος, αλλά και κάποια άλλα. Όπου ουσιαστικά καταπιέζεται ένα μέρος της ψυχής, το παθητικό, τα συναισθήματα, επιθυμίες. Ο τρίτος ολοκληρωτισμός είναι ο βελούδινος, που λέω εγώ. Που λέει ναι στα προηγούμενα και τα δύο. Ναι στο άτομο, ναι στις επιθυμίες, ναι στα πάντα. Και είναι φοβερό ότι με τον τρόπο αυτό, αυτού του είδους της ελευθερίας όμως που δεν έχει μέσα καμιά σοφία και καμιά πληροφορία από πουθενά άλλο, παραδίδεται ο άνθρωπος στην κυριολεξία σε πράγματα, σε πάθη τέτοια φοβερά που τον κρατούν δέσμιο χωρίς να χρειάζεται καμιά επίβλεψη μετά. Ούτε γκουλάκ, ούτε τίποτα. Στα γκουλάκ θα μπαίνουν αυτοί που λένε αυτά που λέω εγώ. Αυτοί που προσπαθούν να, σαν το Σοκράτη, να κεντρήσουν, να τσιμπήσουν το που μου λέει. Δεν λέω Σοκράτη, είμαι αλογόμυγα, λέει. Και τσιμπάω, λέει, αυτό κάνω. Τελικά τι έγινε, του δώσαν το κόνιο και ήπιε. Έτσι. Όχι, είναι απολύτως απαραίτητη λοιπόν η αγιότητα. Είναι θαυμάσιο αυτό το πράγμα, το πρότυπο αυτής της αιώνιας σχέσης με την αιώνια εμπιστοσύνη και με την αιώνια κοινωνία που δημιουργείται εξαιτίας αυτού του πράγματος. Οι Άγιοι είναι οι μόνοι καταλήτες κοινωνίας, οι μόνοι με τους οποίους ξέρουμε τι είναι ακόμα κοινωνία. Σας είπα. Η εμπιστοσύνη απόλυτη, αίσθηση του Θεού και αιωνιότητα και με εκείνον τον τρόπο είναι αυλαβής ο άνθρωπος και ευτυχισμένος και όλοι θέλουν να κατοικήσουν εκεί. Και φτιάχνει κοινότητα. Και μαθαίνουμε πραγματικά, ναι. Καταλάβατε, σε λίγο, ξέρετε, αυτό θα είναι αδύνατον. Κουβέντιζα χθες με ένα καθηγητή που ασχολείται, που φτιάχνει τέτοια πράγματα εκτός Ελλάδος και είχαμε ένα ωραίο Zoom. Και μου λέει τώρα, λέει, θα βάζεις τα VR τα αυτά και θα φτιάξεις, λέει, μέσω μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του ChatGPT και όλα αυτών, θα φτιάξεις ένα ανθρώπινο τύπο όπως το θέλεις. Μια υπέροχη γυναίκα που θα σου λέει εκείνα όταν θες, θα σου λέει τ' άλλα, θα σου μιλάει εκείνα, θα σου πει, δε. Δεν είναι, και θα τη βλέπεις μπροστά σου, θα έχει τα τάδε χαρακτηριστικά ψυχικά, σωματικά και πνευματικά, θα τη φτιάξεις εσύ. Όπως το θες, θα ρίχνεις αυτό και θα βγαίνει μπροστά σου. Θα σου λέει εκείνο, θα σου λέει τ' άλλο. Θα είναι ιδεώδης, το ιδεώδες πρόσωπο. Και θα μπορείς να έχεις και σχέση μαζί της και με διάφορες αυτές να έχεις και αίσθηση ότι έχεις. Δεν θα σου έρθει ποτέ κανένας με κανέναν άλλον. Ψυχοδυναμικά θα είναι ο απόλυτος εγκλεισμός αυτό αν γίνει. Είναι έτοιμο δηλαδή. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει κανείς να προσχωρήσει από οποιαδήποτε αγώνα εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε να προσφέρει πουθενά τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι. Πιάνεις και 2-3 κουτσούβελα αν χρειάζεσαι. Και αυτά να είναι τέλεια όμως. Το φοράς αυτό κάθε μέρα 5-6 ώρες και σε εντάξει. Και δεν μαλώνεις με κανέναν. Αφήνεις τον καθένα στην τρέλα. Είναι σιζοφρένεια αυτό. Είναι ψυχοδυναμικά, είναι ψύχωση αυτό. Η απόλυτη. Ότι είστε κάπως ελεγχόμενοι. Τώρα πόσο ελεγχόμενοι θα είναι δεν ξέρω γιατί
θα το δούμε πραγματικά. Είναι χαρτογράφητα τα νερά αυτά. Καταλάβατε. Αλλά έχει σχέση με όλους. Και πίσω από εδώ βρίσκεται ολόκληρη η ιστορία του δυτικού υποχειμενισμού, φαινομενολογία κλπ. Κάνουμε ένα μάθημα φιλοσοφίας 2 ώρες. Για να δείτε πόσο κοντά είναι στη δυτική σκέψη αυτό το πράγμα. Στην ευρωπαϊκή δηλαδή η νοοτροπία, πως την πραγματική. Έτσι. Ναι. Και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος. Θα τα έχουμε όλοι όλα και δεν θα έχουμε τίποτα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το φοβερό. Όπως λέει, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, θα είμαστε πάντα κατέχοντες. Το αντίθετο που λέει ο Απόστολος, πάντα κατέχοντες και μηδέν έχοντες. Και φαντάζομαι ότι θα τελειώσει μετά η ανθρωπότητα, όπως λέει ο Έλιοτ, όχι με ένα βόγκο, αλλά με ένα λυγμό. Φοβερό. Όχι με ένα βρόντο και λοιπά, μια έκρηξη, αλλά με ένα λυγμό. Θα τα έχεις όλα. Και δεν θα έχεις τίποτα πραγματικό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν τους εναρκαδίος στερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, το 2 Ρεθύμνιο.

0: την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια σολάκι της φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμβρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο?
1: Μα δε βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν, μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες, την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

13 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Του Οσίου Νικήτα του Πατρικίου και Ομολογητού. Του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου του εν Περσία Αθλήσαντος. Του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου. Του Αγίου Πατρός Ιμών Μελετίου του Πρώτου του Πηγά Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Του Οσίου Βενιαμίν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής της εν Σλατένη της Μακεδονίας Αθλισάσης το έτος 1795.

Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Στην εποχή μας που αγνοούμε τη δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας και η αγνότητα χλεβάζεται και περιφρονείται, οι Άγιοι Μάρτυρες της αγνότητας με το μαρτύριό τους έρχονται να μας τονίσουν ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί για αυτήν την μεγάλη αρετή. Για την αγνότητα θυσιάστηκε και η νεομάρτης Αγία Χρυσή, που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από το χωριό Σλάτενα της Αλμοπίας. Ήταν άσημη κατά το γένος, κόρη ενός πτωχού χωρικού που είχε μαζί με αυτήν 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ξεχώριζε όμως από τις αδελφές της όχι μόνο επειδή είχε πολλά ηθικά και φυσικά προσόντα, αλλά κυρίως επειδή ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη. Ο διάβολος όμως που δεν άντεχε την αρετή της, χρησιμοποίησε την έκτακτη φυσική της ομορφιά ως μέσο ώστε να τη ρίξει σε μεγάλη δοκιμασία. Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις αντίκρισε την ομορφιά της νεαρής Χρυσής, καταλήφθηκε από σατανικό έρωτα. Όταν έμαθε ότι η Χρυσή μαζί με τις αδελφές της και άλλες γυναίκες χριστιανές βγήκε στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα, ο νεαρός Τούρκος πήρε μαζί του μερικούς φίλους του και ήρθε στο δάσος. Συλλαμβάνουν τη Χρυσή και δια της βίας την φέρνουν στο σπίτι του Τούρκου διοικητή. Εκεί ο νεαρός Τούρκος άρχισε να την κολακεύει και να της υπόσχεται ότι αν τουρκέψει θα την κάνει σύζυγό του, και με έμφαση της τονίζει ότι αν δεν δεχθεί την πρόταση αυτή θα τη βασανίσει σκληρά. Η Χρυσή δεν φοβήθηκε τις απειλές του και με γενναιότητα του απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ, και αυτόν μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου. Δε θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια κι αν μου κάνετε». Οι Τούρκοι όταν άκουσαν αυτά, αρχικά σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο για να την λυγίσουν. Παρέδωσαν την νεαρή Χρυσή στις Τουρκάλες να την μεταπίσουν εκείνες. Και τι δεν μεταχειρίστηκαν: κολακίες, μηχανοραφίες, μαγικά ξόρκια. Όλα όμως στάθηκαν ανίκανα να νικήσουν την αγνή κόρη που μέσα της υπήρχε η δύναμη του Σταυρού. Για 6 μήνες οι Τουρκάλες προσπαθούσαν να κάνουν τη Χρυσή να αρνηθεί την πίστη της. Μετήλθαν τα πάντα δίχως όμως να κατορθώσουν τίποτα. Η Χρυσή ήταν αμετάπιστη. Αφού είδαν οι Τούρκοι ότι τίποτα δεν πέτυχαν, κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της για να πείσουν τη Χρυσή να τουρκέψει. Διαφορετικά τους περιμένει θάνατος πικρός. Με δάκρυα την πλησίασαν οι γονείς και οι αδελφές της και προσπαθούσαν να την πείσουν να τουρκέψει. Με τα λόγια τους την έβαλαν σε μεγαλύτερο πειρασμό. Κι όμως η Χρυσή δεν λύγησε. Καταπίεσε τον εαυτό της, ξεπέρασε τους όρους και τους νόμους της φύσης και τους είπε τα εξής:
Με αυτά που λέτε δεν είσαστε πλέον γονείς μου και αδελφές μου. Δεν θέλω πλέον να σας ξέρω. Πατέρας μου είναι τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μητέρα μου η Κυρία Θεοτόκος. Και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι. Με τα λόγια αυτά τους έδιωξε από κοντά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, αποφάσισαν να βασανίσουν τη Χρυσή και δια της βίας να την φέρουν στο θέλημά τους. Την οδήγησαν στο υπόγειο του Τούρκικου Αρχοντικού και για 3 ολόκληρους μήνες πληρωμένη αγαρινή την έδερναν ανελέητα. Επειδή όμως εκείνη έμενε αμετάπιστη, της αφαίρεσαν πολλές λωρίδες από το δέρμα της και της άφησαν να κρέμεται μπροστά της για να την κάνουν να φοβηθεί. Μα και αυτό το δυνηρό μαρτύριο δεν στάθηκε ικανό να λυγίσει την Χρυσή. Οι Τούρκοι που δεν άντεχαν την υπομονή και την καρτερία της προέβησαν σε ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια. Πήρωσαν μία σούβλα, την οποία πέρασαν από το ένα αυτί της και βγήκε από το άλλο. Οι οδυνηροί πόνοι δεν λύγησαν τη Χρυσή. Η νεαρή Παρθενομάρτης, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, τον βιογράφο της, μπορούσαν να κάμψουν και αυτούς τους μεγαλόψυχους άνδρες, η Χρυσή υπέμεινε τα πάντα με πολλή γενναιότητα. Αντλούσα δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού. Οι Τούρκοι, ύστερα από όλα αυτά, οργισμένοι και πιο άγριοι από θηρία, για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωση που υπέστησαν από μία αδύναμη κόρη, άρπαξαν την Χρυσή, την κρέμασαν σαν αρνί σε μία άγρια αχλαδιά. Στη συνέχεια όλοι με μαχαίρια στα χέρια άρχισαν να την τεμαχίζουν και να κόβουν κομμάτια από το σώμα της. Η Παρθενομάρτης Χρυσή αυτή τη φοβερή ώρα ύψωσε τη ματιά της στον ουρανό και αμέσως η μορφή της άρχισε να αστράφτει και να λαμποκοπά εξαίσια. Τότε κάτι ψιθύρισε σαν ύστερη προσευχή και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η νεαρή κόρη των Μογλενών, η Αγία Χρυσή, παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο της Ιησού Χριστό, κοσμημένη με 2 στεφάνια στο κεφάλι της, της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795, όταν η Παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των νεομαρτύρων εκείνων, δηλαδή των Αγίων που στα χρόνια της τουρκοκρατίας θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ο υμνογράφος ωραιότατα της ψάλλει «Όσπερ καλικέλαδος αηδών, Χρυσή η νεομάρτης, επί δέντρων το του Χριστού όνομα εφώνης λυγυρός και εκείθεν εις καλλιάν ανέπτης την επουράνιον».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Μορφές από το Συναξάρι με την κυρία Αλκιόνια Δαμάκη. Αποφθέγματα Αγίων με τον κύριο Κωνσταντίνο Γκουντέλο. Είδωρα Λόμενων με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Ανακαλύπτοντας την αρχαία Κρήτη μέσα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με την κυρία Νίκη Καλαφατάκη και Μαρία Μιλιαρά. Ο Βολός Αγάπης με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο. Διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτζάκη. Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη, με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

0: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για το άγγιγμα. Μέσα στη φύση, τόσο στην οργανική όσο και στην ανόργανη, υπάρχουν αναρρύθμιτα είδη από αγγίγματα και όλα αυτά προκαλούν τις ανάλογες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα της. Το άγγιγμα δεν συντελείται μονάχα με το αισθητήριο της αφής, αλλά και με εκείνο της όσφρησης, της όρασης, ακόμα και με μόνη την παρουσία του προσώπου ή του πράγματος σε έναν χώρο. Στις κοινωνικές τους σχέσεις, οι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλο δια της χειραψίας ή με το φίλημα στο χέρι, στο μέτωπο ή στο μάγουλο. Με μια λέξη, ο κόσμος αποτελείται ή επικοινωνεί μέσω του αγγίγματος. Με το άγγιγμα των ακαθάρτων πραγμάτων, ο άνθρωπος μολύνεται, ενώ με το άγγιγμα του θυσιαστηρίου, ο άνθρωπος αγιάζεται. Το άγγιγμα μπορεί να προκαλέσει την κατάρα, μπορεί όμως να μεταβιβάσει και την ευλογία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το άγγιγμα θεωρείται το σημαντικότερο όλων. Δια του αγγίγματος μεταδίδεται δύναμη, συνδέεται ο άνθρωπος με τον ουρανό, εκφράζεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τον Θεό και τους αγγέλους και τους δικαίους του Θεού. Πάντοτε, η Ανατολή πίστευε περισσότερο στο άγγιγμα από ότι η Δύση. Πίστευε δηλαδή περισσότερο στην στενότερη επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, ψυχής με ψυχή, Θεού με τον άνθρωπο και όχι στα λόγια τα γυμνά. Η Δύση είναι φτιαγμένη ολόκληρη από λόγια, από θεωρίες, δίχως δύναμη και σθένος. Γι' αυτό στη Δύση όλοι ξεχυλίζουν από λόγια, όλοι μιλάνε, μα κανένας δεν θεραπεύει. Δεν υπάρχει γέννηση δίχως το άγγιγμα, μήτε σωματική, μήτε και πνευματική. Η αγάπη εκφράζεται με το άγγιγμα, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική.

για το Πάσχα και την Ανάσταση. Με ποιον τρόπο αναστήθηκε ο Χριστός, όπως ακριβώς στις απαρχές της δημιουργίας του κόσμου φανερώθηκε φως μέσα στο γενικότερο σκοτάδι. Έτσι φανερώθηκε αυτό το κενό φως, το οποίο φώτισε τον πνευματικό κόσμο των λογικών ανθρώπων. Το μαρτυρούν επίσης τόσοι και τόσοι λαοί και φυλές, όπου με την πίστη στον αναστημένο Χριστό αναστήθηκαν και οι ίδιοι από την βαρβαρότητα στον φωτισμό, από την δουλεία στην ελευθερία, από τον βόρβορο της ανηθικότητας και του σκοτασμού του νοός στο φως των τέκνων του Θεού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτή η εορτή του φωτός και της ζωής μας αποκαλύπτει τις πύλες του ουρανίου κόσμου, όπου ο αγγελικός ύμνος και η προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεό δεν σταματάει ποτέ. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι ολόκληρος ο κόσμος και όχι μόνο μια μέρα ή ένας γεγονός από την ζωή του, είναι για μας ζωή και Ανάστασης. Το πρόβλημα της Ανάστασης του Χριστού, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλοϊκά ως αντικείμενο κριτικής και επιστημονικής έρευνας. Αντίθετα, σε ένα μεγάλο βαθμό, απαιτεί την πίστη μας και τούτο με κάθε δίκαιο. Αν για κάποιαν ημέρα μπορεί να υποθεί πως είναι η μέρα καθολικής χαράς για την ανθρωπότητα, αυτό μπορεί να υποθεί για το Πάσχα. Εάν μπορούσε με βάση τον καθολικό χαρμόσυνο χαιρετισμό του Πάσχα να εκτιμηθεί στις μέρες μας το επίπεδο της χριστιανικής πίστεως, θα μας έδειχνε τις πιο αισιόδοξες προοπτικές. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει πρώτιστα τη νίκη επί του τρόμου εκείνου που φοβούνται οι άνθρωποι αποκτήσει ως κόσμου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επί του θανάτου. Η Ανάσταση είναι σήμερα ιδιαίτερα αγαπητή για τον ίδιο λόγο που είναι δημοφιλής στην πρώτη εποχή του χριστιανισμού, επειδή, δηλαδή, δι' αυτής δοξάζεται η αναβίωση του σώματος. Η Ανάσταση αποτελεί την εορτή του σώματος και τον δοξασμό, την αποθέωση του σώματος. Είναι η μόνη εορτή αφιερωμένη στο σώμα. Κάθε άλλη εορτή μέσα στο έτος υπενθυμίζει στον άνθρωπο την πνευματική του πλευρά. Εξαίρει την υπεροχή του πνεύματος απέναντι στο σώμα και εις βάρος του σώματος. Η Ανάσταση του Χριστού επέφερε στην ανθρωπότητα θεμελιώδεις αλλαγές εξίσου σημαντικές με τη δημιουργία του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς το άμετρον βάθος και ύψος της σημασίας που έχει η Ανάσταση του Χριστού. Είναι κάτι που συνεκλώνησε τον ουρανό και τη γη και τα βάθη της κολάσεως. Μέχρι τώρα ήμασταν δούλοι, ενώ τώρα γίναμε τέκνα Θεού. Ήμασταν δούλοι του κακού, ενώ τώρα είμαστε δούλοι του καλού, του υψίστου αγαθού εν το ουρανό και εν τη γη. Υπηρετούσαμε όλα εκείνα που είναι κατώτερα και χειρότερα από τον άνθρωπο, και τώρα θα υπηρετήσουμε τον ύψιστο και πανάγαθο. Ήμασταν στριμωγμένοι από το σκοτάδι, μα τώρα θα εργαζόμαστε στο φως. Μέχρι τώρα, διάβολος, αμαρτία και θάνατος μας κρατούσαν σε διαρκή τρόμο, ενώ τώρα θα ζήσουμε δίπλα στο Θεό, στην ελευθερία και τη χαρά. Τώρα που ο Κύριος φάνηκε με σάρκα επί της γης και μας έδωσε τη διδαχή του φωτός, της ελευθερίας και της ζωής, που αναστήθηκε εν δόξη και φανερώθηκε στο δοξασμένο σώμα του και επλήρωσε όλες τις προφητείες και τις υποσχέσεις του. Ύστερα από την πιο ζωφερή νύχτα, ξημέρωσε η πιο φωτεινή μέρα για την ιστορία του γένους των ανθρώπων. Ύστερα από την Μεγάλη Παρασκευή, ξεπρόβαλε η Ανάσταση.

0: 282 ελπιδοφόρα και σοφά διδάγματα. Προσβάλαμε τον παντοδύναμο Θεό και τιμωρηθήκαμε για να εξαγνιστούμε. Κυλιδώσαμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπληθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι' αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεό. Είχαμε πολιτική χωρίς τιμιότητα. Στρατό χωρίς πατριωτισμό. Κυβερνήτες που δεν είχαν την ευλογία του Θεού. Έτσι επήλθε η καταστροφή των σχολείων, της πολιτικής και του ίδιου του κράτους. Τώρα λοιπόν ποιο δρόμο να επιλέξουμε? Όχι εκεί που πορευτήκαμε. Τι όμως να πράξουμε τώρα? Όλα εκτός από αυτά που πράταμε πριν. Να μην σφάλουμε πάλι για να μην υποφέρουμε. Να μην προσβάλλουμε πάλι τον Παντοκράτορα Θεό και υποστούμε μεγαλύτερη ποινή. Να μην στιγματίζουμε τις ψυχές μας με ανομίες για να μην πρέπει πάλι να τις εξαγνίζουμε με το αίμα και τα δάκρυά μας. Να μην καταπατάμε τα ιερά των προγόνων μας για να μην καταπατηθούμε οι ίδιοι. Ας χτίσουμε σχολεία με πίστη. Ας αποκτήσουμε πολιτική με τιμιότητα. Στρατό με πατριωτισμό και κράτος που να έχει την ευλογία του Θεού. Ας επιστρέψει ο καθένας στο Θεό και στον εαυτό του. Ας μην μείνει κανένας μακριά από το Θεό και τον εαυτό του για να μην χάσει το φως του με το τρομακτικό σκοτάδι των αλλοεθνών, με τα ωραία ονόματα και τα φανταχτερά ρούχα. Χιλιάδες φορές είναι καλύτερο να μην γεννηθεί κανείς ποτέ παρά να γεννηθεί και να στραφεί εναντίον του Θεού. Όποιος επιθυμεί να δημιουργεί μεγάλα έργα, αυτός πρέπει να έχει και υψηλούς στοχασμούς. Η πιο σημαντική σκέψη, ο πιο υψηλός στοχασμός που χώρεσε ποτέ σε ένα ανθρώπινο μυαλό, είναι η σκέψη για τον Θεό. Όποιος είναι δεμένος με την αμαρτία και είναι μολυσμένος λόγω αυτής, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να γιατρευτεί. Όποιος επιθυμεί να μην αμαρτάνει πλέον, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Ευλογημένοι είναι όσοι αρνήθηκαν αμαρτία στη ζωή τους. Αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους ονομάσουμε Υιούς του Φωτός και της Ευλογίας. Πολλές φορές όλα όσα προέρχονται από τον Θεό σε αυτή τη ζωή φαίνονται αδύναμα, αλλά εν τέλει είναι πιο δυνατά και από τα αστέρια και τους τεράστιους ωκεανούς. Πόσο δηλητηριασμένοι είναι οι άνθρωποι από την κακία, ενώ ο Θεός ψάχνει να βρει έστω και μία μικρή καλή πράξη στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο για να τον σώσει, οι άνθρωποι ψάχνουν στον πιο δίκαιο έστω και μία αμαρτία για να τον σκοτώσουν. Αγαπημένοι του Θεού είναι οι ήσυχοι και οι πράοι, τα μάτια των οποίων είναι καρφωμένα στη γη, αλλά η καρδιά τους είναι γεμάτη από ουρανό. Μέχρι να κατακτήσει ο άνθρωπος μέσα του την ψυχική ηρεμία, δεν αμείβεται για τα έργα του. Εγκαταλείψαμε τον Χριστό και στη συνέχεια μείναμε εγκαταλελειμμένοι από τον Χριστό. Αν η αγωγή αποχωριστεί από την διδαχή του Χριστού, τότε χάνεται η αγωγή και οι σωστοί άνθρωποι. Το σημαντικότερο για τον άνθρωπο είναι να σώσει την ψυχή του παρά να κερδίσει όλο τον κόσμο. Ο Θεός προνοεί πάντα το δικό μας καλό, τη δική μας αιώνια σωτηρία, και όταν μας χαϊδεύει και όταν μας τιμωρεί, εμείς να τον ευχαριστούμε πάντα και για όλα. Όπου υπάρχει ανυπακοή στις εντολές του Θεού, εκεί υπάρχει φόβος, και ο φόβος αποδυναμώνει και υποτιμά τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποιο φάρμακο στους ανθρώπους και στους λαούς για τον φόβο? Υπάρχει, στον ύψιστο ιατρό. Ο ύψιστος ιατρός έγραψε τη συνταγή για το φάρμακο αυτό και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η συνταγή είναι: «Και ποιήσετε πάντα τα δικαιώματά μου και πάσα στας κρίσεις μου, και φυλάξεστε και ποιήσετε αυτά και κατοικήσετε επί της γης πεπιθώτες». Έτσι μίλησε ο ύψιστος Θεός διαμέσου των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη είπε διαμέσου των Αποστόλων: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Άνθρωποι και λαοί και φυλές της γης, αν θέλετε, ζείτε ήσυχα χωρίς φόβο στην χώρα σας, οπλιστείτε με το όπλο το οποίο ονομάζεται αγάπη.
1: Πνευματικές συμβουλές από Θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Και θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και συγκεκριμένα από τον στίχο 14 και εξής. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής είναι ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός και στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Βαγγέλης Θαπέργολας. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για το σαρκικό, το φυσικό και το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου, το οποίο καθιστά τον άνθρωπο απόπεδο του Θεού, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη φράση, ή τον καθιστά παιδί του Θεού, εφόσον υποταχθεί το ανθρώπινο θέλημα στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα της αγάπης και ανταποκριθεί ο άνθρωπος στην εξουσία που ο Θεός δίδει εν ελευθερία και αγάπη για να γίνει παιδί του. Και θα συνεχίσουμε σήμερα πάνω σε αυτό το σαρκικό θέλημα, κάνοντας αναφορά στην σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την πλευρά, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε για ποιο λόγο τελικά κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Και ο λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα και ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο λόγος σάρξ εγένετο είναι μια ιστορική πραγματικά φράση. Μια φράση που αποτελεί, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική. Ένα σκάνδαλο για τις ανθρώπινες πεπερασμένες δυνατότητες και παράλληλα μια μορία, ανοησία κυριολεκτικά για όλους όσους στηρίζουν την δύναμη της λογικής και στηρίζουν τη δύναμη της φιλοσοφίας στις πεπερασμένες ανθρώπινες ιδιότητες. Είναι σκάνδαλο και μορία, όπως και το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού, η σάρκωση του Λόγου. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν ένας Θεός να αποκτά ανθρώπινη σάρκα, δηλαδή σώμα και ψυχή, ύπαρξη δηλαδή ανθρώπινη, χωρίς να υφίσταται ουδεμία αλλίωση η θεότητά του. Είναι σκάνδαλο και μορία να σαρκώνεται ο Θεός και να μην είναι το ανθρώπινο σώμα θεϊκό, δηλαδή να αποκτά όλες τις ιδιότητες της θεότητας και στην ουσία να απορροφάται από την θεότητα. Είναι σκάνδαλο και μορία ένας Θεός παντοδύναμος που είναι αχώρητος, δεν χωρά πουθενά, που είναι απερίγραπτος, που δεν μπορεί να περιγραφεί και να ζωγραφιστεί, να απεικονιστεί. Ένας Θεός που δεν έχει αρχή, άναρχος και συνάναρχος, όπως είναι ο Λόγος του Θεού, να γίνεται τι? Να έχει αρχή τώρα πλέον, να μπαίνει μέσα στο χρόνο, διότι η σάρκωση του Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του δίδει αρχή, γέννηση. Του δίνει δυνατότητα περιγραφής, δηλαδή μπορεί να απεικονιστεί τώρα πλέον και να οριοθετηθεί. Έχει αυτές τις διαστάσεις, έχει αυτήν την ηλικία, έχει αυτό το ύψος, έχει αυτό το βάρος, έχει αυτά τα μάτια, το κεφάλι, το σώμα, τα πάντα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό. Αυτός που είναι αχώρητος, δηλαδή δεν μπορεί να χωρεθεί πουθενά, χωρείται, μπαίνει στην κοιλιά μιας γυναίκας. Δηλαδή γίνεται, να το πούμε έτσι, χωρητός από τη μία μεριά και από την άλλη μικραίνει τόσο πολύ ώστε να γίνεται κύτταρο και στη συνέχεια άνθρωπος.
Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι για τις δυνατότητες του ανθρώπινου νου, της λογικής μας, της φιλοσοφίας, των ιδιωτήτων που έχουμε ως άνθρωποι, κάτι τέτοιο είναι σκανδαλώδες. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αν σκεφτούμε ότι ο Χριστός γίνεται σάρξ, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή αποκτά όλες εκείνες τις ιδιότητες, τις αδιάβλητες για τις οποίες μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, του φυσικού ανθρωπίνου θελήματος, δηλαδή θα πεινά, θα διψά, θα κουράζεται, θα λυπάται, θα χαίρεται, θα έχει δηλαδή μια φυσιολογική, όπως την ονομάζουμε, ζωή ανθρώπινη, και παρά τα αυτά δεν θα πάψει να είναι Θεός, τότε αυτό είναι αληθινή μορία και ανοησία για έναν Θεό να γίνεται άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τέτοιους όρους. Αξίζει όμως, αγαπητοί ακροατές, να μείνουμε λιγάκι εδώ περισσότερο, γιατί έχει σημασία να δούμε τι λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας για όλα αυτά. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το φυσικό και το γνωμικό θέλημα και ταυτόχρονα το σαρκικό θέλημα, το οποίο, να το πούμε έτσι, κυβερνά όλους τους ανθρώπους, το θέλημα της αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, σαρκώνεται. Ουκ εξ αιμάτων γυναικός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνει μεν την φυσική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά δεν γεννιέται ως καρπός επιθυμίας, επιθυμίας ανδρικής και συγκαταβάσεως γυναικείας. Αλλά τι, εκ πνεύματος Αγίου, με έναν τρόπο που είναι μυστηριώδης, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα, αλλά για τη γλώσσα της Εκκλησίας μας μυστήριο κυριολεκτικά, δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκαλυφθεί με την δύναμη της ανθρώπινης λογικής. Και γίνεται η σύλληψη του Κυρίου στον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου με τέτοιον τρόπο ώστε να τρέφεται μεν από τα αίματα της γυναικός, αλλά να μην γεννιέται εκ θελήματος ανδρός, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός έχει φύση, αλλά και ταυτόχρονα είναι υπέρ την φύση. Δηλαδή βιώνει τον φυσικό νόμο, το φυσικό θέλημα, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, αλλά και ταυτόχρονα κάνει μια επανάσταση, μια υπέρβαση. Είναι υπέρ την φύση, διότι έχει γεννηθεί εκ πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι δεν είναι υποταγμένος ούτε καν στο φυσικό θέλημα. Θα θυμόσαστε ότι στην κατακόσμων ζωή του ο Κύριός μας μπορούσε να νηστεύει επί 40 ημέρες. Μπορούσε να μένει άγρυπνος και να μην κουράζεται. Μπορούσε να ζει ξεπερνώντας τα ανθρώπινα μέτρα και υπερβαίνοντας τους φυσικούς νόμους. Δηλαδή, είχε μεν μέσα του το φυσικό θέλημα, αλλά ταυτόχρονα ζούσε και υπέρ την φύση. Ακριβώς λόγω της θεϊκής του ιδιότητας και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν γεννήθη εκ θελήματος ανδρός για να υφίσταται όλες τις συνέπειες των φυσικών νόμων. Ο Κύριος μας εγεννήθη εκ Θεού και αυτό αποτελεί την οδό για την δική μας πλέον πνευματική πορεία και ολοκλήρωση. Δηλαδή, ο λόγος σάρξ εγένετο, αλλά δεν υπέστη το σαρκικό θέλημα, που σημαίνει ήταν δίχα αμαρτίας, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς αμαρτία το φυσικό του θέλημα. Δεν ήταν αδέσμιος ούτε των παθών, αλλά ούτε καν των φυσικών αναγκών. Μπορούσε αν ήθελε να τις ξεπεράσει. Και αυτό διότι ακριβώς είχε την δύναμη λόγω της θεϊκής του ιδιότητας να υπερβαίνει το φυσικό θέλημα. Έτσι ο Κύριός μας, αγαπητοί ακροατές, δεν ήταν δούλος ούτε του σαρκικού θελήματος, δηλαδή της αμαρτίας.
δεν μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για αμαρτία. Και το δηλώνει ξεκάθαρα, ποιος από σας μπορεί να με κατηγορήσει ότι είμαι αμαρτωλός. Ακριβώς για τον λόγο ότι είχε επίγνωση ότι δεν χρειαζόταν να αγωνιστεί με το γνωμικό του θέλημα να κυριαρχήσει στην αμαρτία. Αλλά τι, ήταν εκ φύσεως, επειδή διατηρούσε αυτήν την κοινωνία με το Θεό Πατέρα και την θεϊκή του ιδιότητα, ανώτερος από το φυσικό θέλημα, ανώτερος από την αμαρτία, ανώτερος από την ροπή προς το κακό. Και αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, με πολλές ευκαιρίες στην κατακόσμων ζωή του Κυρίου μας. Βλέπουμε ότι ζει στην έρημο επί 40 μέρες μετά το βάπτισμα και τι κάνει. Πεινάει. Και όταν ο διάβολος του λέει «κάνε τις πέτρες ψωμιά και ταΐσου εσύ και τάισε όλο τον κόσμο, απαντά ουκ επάρτο μόνον, ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι προερχομένο από τον Λόγο του Θεού». Δηλαδή ότι το ψωμί είναι μεν χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί για τον άνθρωπο. Και φυσικά ο ίδιος ήταν πιο πάνω από αυτό. Δεν δεσμευόταν από τη φυσική ανάγκη, μολονότι είχε το φυσικό θέλημα μέσα του. Μπορούσε όμως να τον νικήσει και γι' αυτό για 40 μέρες νηστεύει. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις τον βλέπουμε να αγρυπνεί, τον βλέπουμε να προσεύχεται, τον βλέπουμε να περπατά πάνω στα κύματα, να υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους, ακριβώς διότι δεν είχε την αμαρτία μέσα του και δεν δεσμευόταν από αυτήν. Ο λόγος σάρξε γένετο. Αξίζει να σταθούμε σε σύγκριση με το «Η ουκ εξαιμάτων» του στίχου 13. Ο Κύριος μας γεννήθηκε μένα από την υπεραγία Θεοτόκο, μεγάλωσε με τον φυσικό τρόπο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, αλλά δεν υπέστη αυτήν, να το πούμε έτσι, την ρεύση του αίματος όπως όλες οι γυναίκες όταν γεννούν. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα ο Ιωσήφ Βριένιος, ο τόκος της Θεοτόκου ή το ανώδυνος, δηλαδή η Παναγία μας δεν υπέφερε κατά τη γέννα και ούτε είχε την λοχεία, όπως αναφέρει ο Ιωσήφ Βριένιος αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτό το φαινόμενο της ρήσης, της ρεύσεως του αίματος επί 40 ημέρες μετά την γέννα, που είναι φυσικό φαινόμενο σε κάθε γυναίκα που γεννά. Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν υπέστη κάτι τέτοιο, διότι δεν ήταν εκθελήματος ανδρός, ουδέ εκθελήματος σαρκός η γέννηση του Υιού της, και τελικά ουκ εξαιμάτων, που σημαίνει ότι και κατά την γέννηση του Κυρίου μας οι φυσικοί νόμοι υπέστησαν υπέρβαση λόγω ακριβώς της θεϊκής ιδιότητας του Κυρίου. Σαρκώνεται λοιπόν ο Κύριος, ο λόγος σάρξε γένετο, εκ Θεού όμως, εκ Πνεύματος Αγίου, και μας δείχνει, αγαπητοί ακροατές, τον δικό μας δρόμο. Εμείς μεν είμαστε και εκ σεμάτων και εκ θελήματος ανδρός και εκ θελήματος σαρκός, αλλά καλούμεθα μέσα στην ζωή μας να γεννηθούμε ξανά από τον Θεό. Αυτό γίνεται στο βάπτισμά μας. Και από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, καλούμαστε κάθε στιγμή στη ζωή μας να διατηρήσουμε το εξίδατος και πνεύματος βάπτισμα, δηλαδή αυτόν τον τρόπο ομοίασης προς τον Κύριο. Δηλαδή να μοιάσουμε τον Κύριο στην υπέρβαση της φύσεως, να αγωνιστούμε πνευματικά ώστε να μην κυβερνόμαστε στη ζωή μας από το σαρκικό παύλα αμαρτωλό θέλημα, αλλά να γίνεται πράξη στη ζωή μας η κατά χάριν θεϊκή ιδιότητα που ο Χριστός μας δίδει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Και συγκεκριμένα συνεχίζουμε και σήμερα την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, του θεολόγου, του Ευαγγελιστού, και ειδικότερα στο στίχο 14, ο λόγος σάρξ εγένετο. Και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο λόγος έγινε άνθρωπος και εσκήνωσεν εν ημίν. Κοιτάξτε μία ωραία φράση. Έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, δηλαδή κατασκήνωσε ανάμεσά μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε το λιγάκι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έστησε τη σκηνή του δεν σημαίνει ότι έφυγε πλέον, αλλά ότι έκανε, εγκατέστησε το σπίτι του, θα μπορούσε να πει κανείς, ανάμεσά μας. Έκανε τον κόσμο κατοικία του πάλι. Αυτό που συμβολικά αναφέρεται με την πτώση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έπαψε να έχει τον κόσμο ως παράδεισο, διότι έπαψε να ζει την κοινωνία με τον Θεό, απομάκρυνε τον Θεό δηλαδή από τον κόσμο. Τώρα με την σάρκωση του Λόγου του Θεού, τι γίνεται? Ο κόσμος ξαναγίνεται κατοικητήριο του Θεού. Σκηνώνει, κατασκηνώνει ο Λόγος του Θεού γενόμενος άνθρωπος, και ταυτόχρονα τι κάνει? Επανεγκαθιστά τον Θεό στην κοινωνία των ανθρώπων. Στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί ακροατές, οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να κατοικεί ανάμεσά τους ο Θεός ήταν μόνο ο Ιουδαϊκός λαός και οι Εβραίοι. Και αυτοί όχι πάντοτε, διότι δεν λείπουν τα ιστορικά παραδείγματα, κυρίως μέσα από τις μαρτυρίες των προφητών, αλλά και γενικότερα μέσα από την Έξοδο, αλλά και την Γένεση, κατά την οποία οι Εβραίοι απομακρύνονταν από τον αληθινό Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατοικήσει αυτός ανάμεσα σε έναν λαό. Τώρα με την σάρκωση του Λόγου του Θεού τι γίνεται? Δεν κατοικεί απλώς ο Θεός σε έναν λαό, αλλά σκηνώνει εν ημίν. Αυτή η φράση εν ημίν είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν δηλώνει ότι ανάμεσά μας, ανάμεσα στους Εβραίους ή στους Έλληνες, αλλά σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους τώρα πλέον σκηνώνει, κατασκηνώνει ο Θεός. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο περισσότερο, αγαπητοί ακροατές, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι η γέννηση του Κυρίου μας δεν είναι ένα γεγονός που αφορά σε λίγους ή αφορά σε έναν λαό. Αλλά τι? Είναι ένα οικουμενικό, ένα παγκόσμιο γεγονός. Αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Και η Εκκλησία όταν ορίζει την περίοδο πρώτων Χριστουγέννων να υπάρχει νηστεία, προετοιμασία, λειτουργία, εορτή. Για ποιο λόγο τα ορίζει αυτά? Για να μας δώσει το μήνυμα ότι ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είναι ένα γεγονός που αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι σπουδαίο ότι ακόμη και σήμερα που υπάρχουν πολλές δυνατότητες οι άνθρωποι να ξεχνούν τις γιορτές, τα Χριστούγεννα παραμένουν μια παγκόσμια γιορτή. Ακόμη και για αυτούς που δεν είναι χριστιανοί, δεν πάβουν να δέχονται την επίδραση αυτής της εορτής. Και σημαίνει αυτό το γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι τελικά το μήνυμα αυτό που προήλθε από την σάρκωση του Κυρίου, της σκηνώσεως του Λόγου του Θεού εν ημίν, είναι ένα μήνυμα το οποίο μας αγγίζει και μας αγκαλιάζει και μας μεταμορφώνει, ή τουλάχιστον μας προβληματίζει όλους, ή θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Έχει και κάτι άλλο όμορφο αυτή η λέξη, αγαπητοί ακροατές. Εσκήνωσεν εν ημίν. Έκανε τη σκηνή του. Δεν έκανε ένα παλάτι, κάτι πολύ μεγάλο, αριστοκρατικό, βασιλικό. Μία σκηνή έκανε. Σκηνή σημαίνει ένα απλό σπίτι, μια απλή τέντα, μια απλή τέντα που αγκαλιάζει όμως όλο τον κόσμο και τον άνθρωπο. Δηλώνει την ταπείνωση, δηλώνει την αγάπη, δηλώνει την πραότητα, δηλώνει την απλότητα της παιδικότητας, δηλώνει την επιστροφή σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι πραγματικά μοναδικός και είναι αυτός τον οποίο η Εκκλησία προτείνει στον καθέναν από μας. Δηλαδή, να μην έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στη δόξα, ούτε στο χρήμα, ούτε στη μόρφωση, ούτε σε τίποτε άλλο, αλλά μονάχα στην σκηνή του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, να μπορεί ο Λόγος του Θεού να σκηνώνει ανάμεσά μας, μέσα μας, κάθε φορά που τον κοινωνούμε, και αυτό να είναι το υπαριθμόν ένα γεγονός της ζωής μας, η κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, η κατοίκηση η δική μας στην δική του σκηνή. Και κάτι άλλο που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, εσκήνωσεν εν ημίν, σημαίνει ότι δεν έχει φύγει από μας, παραμένει κατασκηνωμένος μέσα στον κόσμο μας, δηλαδή είναι ακόμη παρόν, δεν έχει φύγει και δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας. Θα έρθει μεν η ώρα που θα έρθει οριστικά με την Δευτέρα Παρουσία, εξακολουθεί όμως η σκηνή του, που δεν είναι άλλη από την Εκκλησία, να παραμένει ανάμεσά μας. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε αυτήν την Εκκλησία καλείται ο καθένας μας να καταθέσει την προσωπικότητά του, τον εαυτό του, την πίστη του, τη ζωή του, ώστε να πάρει μέρος στην σκηνή. Και γίνεται κανείς κατασκηνωτής, αγαπητοί ακροατές, της Εκκλησίας, όταν βαπτίζεται και όταν θελήσει να παραμείνει κάτω από αυτήν την τέντα του Πνεύματος, κάτω από αυτή την τέντα της αγάπης, κάτω από αυτή την τέντα του Υιού και Λόγου του Θεού. Εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρες χάριτος και αληθείας. Ποια είναι η δόξα του Λόγου και ποια δόξα εμείς είδαμε και ποια θα δούμε, θα είναι ένα θέμα, αγαπητοί ακροατές, που θα μας απασχολήσει στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε σήμερα τον ήχο και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχαιολογικό ιστορικό διάγραμμα. Προϊστορική Κρήτη. Ο Μινωικός κόσμος, 7η χιλιετία π.Χ. έως 1100 π.Χ.

Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης θεωρείται ότι οφείλει πολλά στο ξεχωριστό γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στη διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων μεταξύ τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η Μεγαλόνησος αποτέλεσε διαχρονικό κόμβο στο δίκτυο διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, αξιοποιώντας γόνιμα ποικίλα πολιτιστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, η γεωγραφική αυτοτέλεια στη μέση της θάλασσας, που ενώνει αλλά και απομονώνει σε συνδυασμό με την παραγωγική αυτάρκεια και τις ιστορικές συγκυρίες, ευνόησαν τη δημιουργία πρωτότυπης και αναγνωρίσιμης πολιτισμικής έκφρασης. Παρότι οι έρευνες στα νότια παράλια της Κρήτης τα τελευταία χρόνια ανάγουν την αυγή της κρητικής προϊστορίας στην παλαιολιθική εποχή, πριν από 100.000 χρόνια περίπου, οι αρχαιότερες γνωστές μόνιμες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή από την 7η έως την 4η χιλιετία π.Χ.

Οι πρώτοι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε οικισμούς και εξελίχθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναπτύσσοντας τα πρώτα καλλιεργήσιμα είδη και εκτρέφοντας εξημερωμένα οικόσιτα ζώα. Τα μέλη των νεολιθικών κοινοτήτων χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από λίθο και κόκαλο. Στα τέλη της 4ης και την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. εισάγεται στην Κρήτη η επαναστατική για την εποχή τεχνολογία της κατεργασίας και χρήσης των μετάλλων, κυρίως του χαλκού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, με ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις. Η καθοριστική αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την άφιξη νέων επικιστικών ομάδων μέσω των Κυκλάδων, που αποτέλεσαν μαζί με το παλαιό πληθυσμιακό υπόστρωμα τους δυναμικούς δημιουργούς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η πρώτη αυτή περίοδος γένεσης και διαμόρφωσής του κατά την 3η χιλιετία π.Χ. ονομάζεται προανακτορική, επειδή προηγείται τη σύντριση των ανακτόρων. Τότε αυξάνονται οι οικισμοί, διευρύνονται οι εμπορικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία, αλλά και η βιοτεχνική παραγωγή χάρης στο νέο εργαλειακό εξοπλισμό από μέταλλο. Η ναυτιλία και το εμπόριο τροφοδοτούσαν την παραγωγή με εισαγόμενες ύλες και τεχνογνωσία, συντελώντας τη δυναμική ανάπτυξη των τεχνών. Στις όριμες φάσεις της περίοδου, η συνεχής οικονομική άνθηση, η οργάνωση της παραγωγής, η δημιουργία μεγάλων οικισμών με γνωρίσματα αστικοποίησης και στοιχεία διοικητικής δομής φαίνεται ότι ευνόησαν την ανάδειξη ισχυρών κοινωνικών ομάδων, τάξεων και ίσως τοπαρχών. Η πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση των πρώτων ανακτόρων στην αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ., εξέλιξη που ορίζει την έναρξη της πρωτοανακτορικής ή παλαιοανακτορικής περίοδου.

Τα πρώτα ανάκτορα ανεγείρονται μέσα σε πόλεις που αναπτύσσονται με πολεοδομική συγκρότηση στη θέση σημαντικών προανακτορικών οικισμών. Τα μεγαλύτερα είναι της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων στην κεντρική Κρήτη, ενώ μικρότερα εκείνα στον Πετρά Σιτίας και στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου. Αποτελούν έδρα των ηγεμόνων μια συγκεκριμένης περιοχής στην ευρωετερίωδο χώρα, κέντρο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης με συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή και τη σφράγιση. Τα πρώτα ανάκτορα καταστρέφονται περί το 1700 π.Χ. από φυσικά αίτια, σεισμούς και πυρκαγιά. Όμως, στη θέση τους ανεγείρονται νέα ανάκτορα, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως αυτό της Ζάκρου στην Ανατολική Κρήτη και του Γαλατά στην Κεντρική. Το σύνθετο μινωικό ανακτορικό σύστημα γνώρισε αυτήν την περίοδο την ανακτορική, τη μεγαλύτερη ακμή του και αποτέλεσε τη δύναμη όθησης για τη μινωική εξάπλωση σε όλο τον Αιγαιακό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο. Η ισχυρή κοσμική και θρησκευτική ανακτορική εξουσία εξασφάλιζε την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος και την κοινωνική συνοχή με συστηματοποίηση και έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου, παράλληλα με μηχανισμούς ιδεολογικού ελέγχου και καθοδήγησης μέσω της θρησκείας και της οργάνωσης δημόσιων θεαμάτων. Συγχρόνως, συντόνιζε τις δραστηριότητες του ισχυρού μινωικού στόλου, του κράτους της θάλασσας, κατά την έκφραση του Θουκυδίδη, και μέσω δικτύου αποικιών, σταθμών και εμπορικών λιμένων, προωθούσε την εμβέλεια της μινωικής Κρήτης, μεταφέροντας την έγκλη της μινωικής τέχνης έως τις βασιλικές αυλές της Ανατολής και της Αιγύπτου. Είναι η εποχή που άφησε ισχυρές μνήμες στους μεταγενέστερους μέσω των μύθων και αναφορών για τον ημίθεο Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, γιο του Δία και της Ευρώπης, για την ευνομούμενη Κρήτη, κοιτίδα της τέχνης, και για τη μινωική θαλασσοκρατία, την κυριαρχία στις θάλασσες. Περί το 1530 π.Χ., κατά τη συμβατική χρονολόγηση, η βιβλικών διαστάσεων έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε τον αφανισμό της εκεί κυκλαδομινωικής πόλης μέσα σε στρώματα τέφρας και ευρύτερα καταστροφές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο όπως και στην Κρήτη, χωρίς πάντως να αποσταθεροποιηθεί συνολικά το σύστημα. Ο μινωικός πολιτισμός κατέρευσε στο απόγειό του περί το 1450 π.Χ. μάλλον από εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό αίτιο. Μια νέα δυναστεία εγκαταστάθηκε αμέσως στην Κνωσό κατά την τελική ανακτορική περίοδο από το 1450 έως το 1300 π.Χ. και στη συνέχεια μια άλλη στην Κηδονία, στα Χανιά, μέχρι το 1250 π.Χ. Έλεγχαν μια πολυάσχολη γραφειοκρατία που χρησιμοποιούσε τη Μυκηναϊκή, την πρώτη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Όταν έσβησαν και τα τελευταία ανάκτορα κατά τη μετανακτορική περίοδο, πυρήνες κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής επιβίωσαν αποκεντρωμένοι σε μικρές κοινότητες, οι οποίες, στη στροφή από τη δεύτερη προς την πρώτη χιλιετία π.Χ., υποδέχτηκαν και αφομοιώθηκαν σταδιακά τις πολιτιστικές και πολιτικές δομές του ελληνικού κόσμου.

Η Κρήτη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη αρχαιότητα, από τους Δωρείς τους Ρωμαίους, 11ο αιώνας π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν.

Μετά τη διάλυση του κριτομυκηναϊκού κόσμου στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., η Κρήτη δέχτηκε σταδιακά νέους πληθυσμούς, ελληνικά φύλλα που αποκλήθηκαν συνολικά δωρεείς, οι οποίοι προοδευτικά συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό και διαμόρφωσαν τις πρώτες πολιτιακές, πολιτικές και κοινωνικές δομές της πολιτείας των Κρητών. Βασική πολιτιακή οντότητα αποτελούν οι αυτόνομες πόλεις που ελέγχουν και μια ευρύτερη περιοχή ανάλογη της ισχύου τους. Εμφανίζονται νέες μορφές εξουσίας, αντίστοιχα δημόσια αξιώματα, συγκροτημένοι νομικοί κώδικες για την ευνομία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος, καθώς και για το σύστημα αγωγής των νέων που αποτελεί κεντρικό θεσμό της πόλης. Εισάγεται ο σίδηρος, που δίνει καινούργιες δυνατότητες και χρησιμοποιείται σαν εργαλειακό και πολεμικό εξοπλισμό. Παγιώνεται η λατρεία του ελληνικού πανθέου και καθιερώνεται ως καινή πρακτική το ομηρικό έθιμο της καύσης των νεκρών αντί της ταφής. Η Κρήτη, κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση, ιδίως τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Πυκνώνουν οι εμπορικές επαφές με την Ανατολή, ανθίζουν οι τέχνες, ιδίως οι γλυπτικοί, με πρωτότυπες δημιουργίες. Και εισάγεται το πρώτο αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας, δάνειο από το λαό των εμπόρων, τους Φοίνικες. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. εκδίδονται τα πρώτα νομίσματα που έδωσαν νέα όθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Όμως, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές πόλεις, το στατικό αριστοκρατικό πολίτευμα της Κρήτης δεν ανανεώθηκε ποτέ προς πολιτικά συστήματα όπως η τυραννία και η δημοκρατία. Έτσι η Κρήτη απομονώθηκε σταδιακά, υποχώρησε πολιτισμικά κατά τους κλασικούς χρόνους τον 5ο έως 4ο αιώνα π.Χ. και εξαντλήθηκε από εμφύλιες διαμάχες, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο κατά τον 3ο έως 2ο αιώνα π.Χ. Το 67 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα τη Γόρτινα. Τότε γνώρισε νέα μεγάλη ατμή με πολυάνθρωπες πόλεις που κοσμούσαν επιβλητικά δημόσια και πολυτελή ιδιωτικά κτίρια. Η στρατηγική θέση και τα λιμάνια της αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι ειρηνικές συνθήκες που επικράτησαν γενικά, η περίφημη ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, δημιούργησαν καταστάσεις ευμάρειας και άνετης ζωής, με κλεπτισμένους τρόπους συμπεριφοράς και φιλοκαλίας στα πρότυπα που ίσχυαν για τον αστικό πολιτισμό της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 365 μετά Χριστόν, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε τις κρητικές πόλεις προκαλώντας γενική ύφεση. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν επικρατεί σταδιακά η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Οι αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν προκάλεσαν την οριστική κατάρρευση των αρχαίων κρητικών πόλεων και εξάλειψαν όλες τις δομές οργανωμένου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου της ύστερης

Με την είσοδό του στο χώρο του εσωτερικού του μουσείου, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ισόγειο, όπου μπορεί να δει τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της Μινωικής Συλλογής, καθώς και την αίθουσα των γλυπτών, και κατόπιν να περιηγηθεί στον πρώτο όροφο, όπου μπορεί να θαυμάσει τις μινωικές τοιχογραφίες, καθώς και σημαντικά εκθέματα της Ελληνορωμαϊκής Συλλογής.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, υπεύθυνος του ήχου και της μουσικής, και η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική ξενάγηση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

αφού αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε μια σύντομη αναφορά στην ολική καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ.

6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ήδη προαναφερθεί. Της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Κιδονίας και της Ζόμινθου, και όλες οι ως σήμερα ανασκαφίσες μινωικές θέσεις κατεστράφησαν ταυτοχρόνως όταν επήλθε η τελική καταστροφή του μινωικού κόσμου, του μινωικού πολιτισμού, του αρχαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού που αναγνωρίζεται ως ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η ολική καταστροφή της μινωικής Κρήτης οφείλεται στους τεκτονικούς σεισμούς λόγω της τελικής ευνίδιας έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, στους σεισμούς κατακρυπνήσεων, στις πυρκαγιές που συνόδευαν τους σεισμούς και στην εδραίωση των Μυκηναίων στην Κρήτη. Η ολική αυτή καταστροφή περί το 1450 συνετελέστη όταν έγινε η τελική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης και ακολούθησαν φαινόμενα τα οποία ήταν δραματικά. Η τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν ευνίδια, όπως τα ευρήματα από το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου και τα ευρήματα άλλων θέσεων μαρτυρούν. Όμως οι σεισμοί, λόγω των εκρήξεων αφύπνισης του ηφαιστείου, φαίνεται να ήταν μάστιγα για τους μινωίτες που υπέφεραν για πολλές γενναίες. Σε αυτούς τους σεισμούς οφείλεται η καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων περί το 1700 π.Χ. Τα γεγονότα όμως που συνόδευσαν την τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν δραματικά. Από συνεπακόλουθα εκρήξεων άλλων ηφαιστείων, όπως το Κρακατάο, επιχειρείται η ανάπλαση γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη το 1450 π.Χ. Πιστεύετε ότι συνταρακτική εκοφαντική κρότη, καταρρεύσεις κτηρίων, κύματα αέρος. Ακόμη πιστεύετε ότι η σπόδος, η στάχτη, η τέφρα θα πρέπει να είχε απλωθεί ως νέφος και μετά να κατέπεσε και να επικάλυψε τη γη. Οι κύσυρες, η ελαφρόπετρα σε διάφορα μεγέθη ενεφανίστη στα κρητικά παράλια συγχρόνως με τα προαναφερθέντα, ενώ λασποβροχές ερυθροπού χρώματος δημιούργησαν την εντύπωση αιματηρών βροχών. Μπορούμε να φανταστούμε τον πανικό των επιζώντων μινωητών, γιατί πολλοί καταπλακώθηκαν μέσα στα ερείπια που κατέρευσαν. Τον πανικό λοιπόν των επιζώντων μινωητών που έτρεχαν να σωθούν στα βουνά, όπου τα σπήλαια προσεφέροντο ως καταφύγια. Συγχρόνως, για να εξευμενήσουν τη θεότητα, πανικόβλητοι μινωίτες ιερείς και μέλη του ιερατείου πραγματοποιούσαν σπονδές σε σπήλαια και ασφαλείς δεξαμενές καθαρμών. Πιστεύετε ότι οι νέφοι επικάλυψαν τον ήλιο και αναγκάστηκαν οι μινωίτες να ανάβουν λίχνους, καθώς όμως συνεχίζονταν οι σεισμοί, οι λίχνοι κατέπιπταν και αυτή θεωρείται ως μία αιτία των πυρκαγιών που κατάκαψαν όλες τις μινωικές θέσεις και που ίχνη των πυρκαγιών σώζονται σε όλες τις ανασκαφίσεις μέχρι σήμερα μινωικές θέσεις. Βέβαια για τις πυρκαγιές αυτές υπάρχει και μια άλλη άποψη, ότι ίσως να μην άρχισαν όλες από την ανατροπή των λίχνων. Ίσως κάποιες από αυτές
πόσες δεν γνωρίζομαι, να οφείλονται σε Μυκηναίους που ήδη ζούσαν στην Κρήτη και οι οποίοι εξέλαβαν την φυσική καταστροφή των σεισμών ως αφορμή, έβαλαν φωτιές στις ημιρυπωμένες θέσεις των Μινωητών, έτσι ώστε να επισπεύσουν την ολική καταστροφή προς διευκόλυνση της εδραίωσης των Μυκηναίων στην Κρήτη.

κάτω από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων ετάφησαν τα υλικά στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Όμως το μινωικό πνεύμα ουδέποτε εξέλιψε. Το 1450 π.Χ. το κέντρο του πολιτισμού μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο, όπου τα μεγάλα αχαϊκά κέντρα απέβησαν τα κέντρα του κρητομυκηναϊκού πολιτισμού. Ευρήματα ανασκαφών στις Μυκήνες, στην Τύρινθα, στην Πύλο και αργότερα στην Θήβα και στην Ιολκό και αλλού εμπεριέχουν στοιχεία μάρτυρες της μινωικής παρουσίας του μινωικού πνεύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κύπελα του Βαφιού Λαχωνικής και των Μυκηνών και οι τοιχογραφίες της Τύρινθας και των Μυκηνών επίσης. Στοιχεία της μινωικής πραγματικότητας, περικεκαλυμμένα με την ομίχλη των μύθων, διεσώθησαν από τους Μυκηναίους. Στους μυκηναϊκούς μύθους και στα ομηρικά έπι, τα πλησιέστερα χρονολογικά προς την μινωική εποχή, ιχνηλατούνται στοιχεία της μινωικής ζωής του μινωικού πολιτισμού. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου στην ελληνική και ξένη παράδοση είναι μια ενδιαφέρουσα ενότητα στο βιβλίο «Ζάκρος» του αημνίστου Νικολάου Πλάτωνα. Εντάχει και εν συντομία αξίζει η παράθεση ελαχίστων σημείων από τα αναφερόμενα. Η ηφαιστιακή δράση αντικατοπτρίζεται στον μύθο του Έφημου που έριψε το λίθο στην θάλασσα και προέκυψε η Σαντορίνη. Οι ομηριστές ταυτίζουν την ηφαιστιακή δράση με την ρήψη βράχων από τον Πολύφημο εναντίον των πλοίων του Οδυσσέα. Στους μύθους της γιγαντομαχίας, όπου Εγκέλαδος προσωποποιεί τους υπόγειους βρώμους, τους υπόγειους κρότους, τους υπόγειους θορύβους, απαντάται μια πραγματική κατάσταση κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στην Κρήτη. Η ταύτιση της καταστροφής του μινωικού κόσμου με τον μύθο της Ατλαντίδος, τον οποίο ο Πλάτων άκουσε στην Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά τις διηγήσεις για τους κατακλυσμούς, επισημαίνεται ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας, που τοποθετείται περί το 1430 π.Χ. Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται στον κατακλυσμό στο θριάσιο πεδίο επί βασιλείας του Κέκροπος. Αιτία του κατακλυσμού ήταν η οργή του Ποσειδώνα, ο οποίος τον προκάλεσε επειδή κατά την διεκδίκηση της πόλεως έναντι της θεάς Αθηνάς ο Ποσειδώνας ιτήθη.

Παλάς, μουνογενής, μεγάλου Διός έκογονε σε μνή, δία μάκερα θεά, πολεμόκλωνε, ομβριμόθημε, άρητε, ρητή, μεγαλώνημε, ανδροδίαιτε, ήδη επισόχθους η ψάφιενας ακρορίους, η δώρεα σκιό έντα, να πεσίτε συμφρένα τέρπης, ο πλοχαρής, η στρούσα βρωτών ψυχάς μανίεση, γυμνάζουσα κόρη, φρικόδη θυμών έχουσα, γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνών μήτερ πολύ ολβέ, ορμάστηρα, φίλιστρε κακής, αγαθής δε φρόνησης, άρσιν μεν και θύλης έφης, πολεματόκε μύτη, εολόμορφε, θράκινα, φιλένθεε, αγλαότιμε, φλεγραίων ολέτηρα γιγάντων, υπελάτηρα, τριτογένεια, λύτηρα κακών, νικηφόρε δαίμων, ύματα και νύκτας, εΐνε άτεσιν εν ώρες, κλήθη μου ευχομένου, δώσ δειρήνην πολύολβων και κόρον ιδυγίαν επιβόλβησιν εν ώρες χλαυκόθ ευρεσίτε πολυλίστη βασίλεια γεννήτου γεννήτου γεννήτου.

Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Υπόλυτος εισήγαγε το επεισόδιο του κατακλυσμού των ακτών του Σαρωνικού από γιγάντιο κύμα με βοή φοβερή ως υποχθόνια βροντί και καθώς αναφέρεται αφανίστηκαν οι ακτές του Σαρωνικού. Στην Λυκία όπου κατέληξε ο Σαρπιδών και την περιοχή απήκεσαν οι Μινωίτες, διατηρήθη μύθος, παράδοση ενός πελώριου κύματος που κατέκλυσε την παραλία. Στην Φινίκη διασώθη στην Ουγγαρίτ ποίημα, η Ουγγαρίτ της Συρίας ήταν μινωική απικία. Το ποίημα αυτό αποδίδει την καταστροφή της πόλεως σε ευνίδια λέλαπα και κατακλυσμό. Η καταστροφή της πόλεως, όπως τα ευρήματα από τις ανασκαφίσεις θέσεις καταδεικνύουν, τοποθετείται περί το 1450 έως 1400 π.Χ. Στην Αίγυπτο, περί το 1350 π.Χ. δημιουργήθηκαν κείμενα, προφητείες, που αναφέρονται σε γεγονότα προγενέστερων ετών. Αναφέρονται περιγραφές καταστροφές πόλεων, θόρυβοι της γης, ερήμωση της Άνω Αιγύπτου, λοιμός. Αναφέρεται ότι ο ήλιος απεκρύβει όπισθεν νεφών και αναφέρεται ακόμη ότι οι κεφτοί έπαυσαν να φθάνουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι εστερούντο τα αγαθά που τους μετέφεραν. Ξένοι σεισμολόγοι και ο Έλληνας Άγγελος Γαλανόπουλος συσχέτισαν τα γεγονότα της τελικής καταστροφής της Μινωικής Κρήτης με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Οι 7 πληγές της Αιγύπτου θεωρείται ότι ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στην Βίβλο η Κρήτη αναφέρεται ως Καυτόρ. Οι Μινωίτες ταυτίζονται με τους Φιλιστέους. Ο Νικόλαος Πλάτωνας μας παραπέμπει στον προφήτη Αμός, κεφάλαιο 9, παράγραφος 7, στον προφήτη Σοφωνία, κεφάλαιο 1, παράγραφος 15 και κεφάλαιο 2, παράγραφος 5, και στον Ιερεμία, κεφάλαιο 47, παράγραφος 2 και 4. Τους Φιλιστέους ταυτίζουν με τους Πουλεσάτας των Αιγυπτίων. Η Πουλεσάτα στην Αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή παρίστανται με το κεφάλι ενός ανδρός που έχει λοφείο και προσομοιάζει με κεφάλι Ινδιάνου. Το σημείο αυτό της Αιγυπτιακής ιερογλυφικής υπάρχει και στον δίσκο της Φεστού. Απαντάται και σε άλλα εντός εισαγωγικών κείμενα της κριτικής πρώτης γραφής των Μινωητών, η οποία συνίσταται από ιδεογράμματα και ιερογλυφικά σύμβολα. Σαφώς και δεν διεκδικείται η εξάντληση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν. Όμως σταματούμε εδώ και σας προσκαλούμε στην ραδιοφωνική ξενάγεση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

Είναι το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Το πρώτο από τα 6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ενταχθεί, όπως προελέχθη, στο σύνολο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό της ανασκαφής στην θέση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Το 1878, ο μήνος καλοκαιρινός ξεκίνησε να σκάβει στον λόφο Κεφάλα. Αποκάλυψε 6 δωμάτια στα οποία διασώζονταν 12 πύληνοι πίθη. Είναι η σημερινή τρίτη αποθήκη στην δυτική πτέρυγα του ανακτορικού συγκροτήματος, αρχές διανομένης από την νότια πλευρά της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών. Ο μήνος καλοκαιρινός έστειλε 6 πιθάρια σε μουσεία στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Αθήνα. Έστειλε ένα και στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και 3 πιθάρια δώρισε στον φιλοεκπαιδευτικό σύλλογο Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι για πολλές γενναίες οι κάτοικοι του χωριού Κνωσός έβρισκαν με μεγάλη ευκολία μικρές πέτρες καλοσχηματισμένες με χάρακτα σύμβολα, τις οποίες ονόμαζαν γαλακτόπετρες. Τις πετρούλες αυτές τις κρεμούσαν οι γυναίκες στο στήθος τους, τις έδιδαν από μάνα σε κόρη και θεωρούσαν ότι έτσι μετεβιβάζεται από τη μάνα στην κόρη η αυθονία γαλακτοφορίας για τα παιδιά της. Απεδείχθη ότι αυτές οι πετρούλες ήταν μινωικές σφραγιδόλυθοι. Επιστρέφομαι λοιπόν στο 1878. Ο μήνος καλοκαιρινός, λόγω αντιρρήσεων των Τούρκων, δεν συνέχισε την έρευνά του. Ο Τούρκος διοικητής Φωτιάδης Πασάς προσπάθησε να δώσει τον λόφο Κεφάλα στον δημοσιογράφο Στίλμον, όμως απέτυχε. Ενδιαφέρον προξένησε ο λόφος στον Σλίμαν, ο οποίος δεν πέτυχε να αποκτήσει τον λόφο. Ενδιαφέρθηκε δε και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Το 1894 ενδιαφέρθηκε για τον λόφο Κεφάλα ο Έβανς. Είχε κάποια προβλήματα στο να αποκτήσει όλο το λόφο. Τελικά με την αγορά του μεγαλύτερου τμήματος από τον ιδιοκτήτη Σαΐτ Μπέι, ο Έβανς έγινε κύριος του λόφου Κεφάλα. Εν τω μεταξύ, το 1898 η Κρήτη μπήκε στην περίοδο της αυτονομίας, ήταν η κρητική πολιτεία υπό τον ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γιώργιο, και τότε ο Έβανς αποφάσισε την ανασκαφή στον λόφο Κεφάλα. Επιτρέψατε μου μία παρένθεση. Ο Έβανς είχε απευθυνθεί στην τουρκική διοίκηση και ζητούσε άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα ή στην Λίτο ή Λίκτο. Η τουρκική διοίκηση του έδωσε την άδεια να ξεκινήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα. Με σκεπτικισμό αναγνώσκομαι αυτό το αίτημα του Έβανς, γιατί εάν του είχε δοθεί η άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στην Λίτο,
θα είχαμε άπλετο σύνολο γνώσεων περί την αρχαία ελληνική, ελληνιστική και ρωμαϊκή λίτο, αλλά δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα των ανασκαφών στο Λόφο Κεφάλα. Το αποτέλεσμα των ανασκαφών του Evans ήταν η μεταφορά της προελληνικής, της μινωικής εποχής από τη σφαίρα των μύθων, των δοξασιών, στην σφαίρα της επιστήμης. Έτσι λοιπόν το 1900 ο Evans με πλήθος συνεργατών ξεκίνησε ανασκαφές στον Λόφο Κεφάλα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε μια σύντομη στάση, έγινε ένα σύντομο σταμάτημα των εργασιών και το 1922 συνέχισε. Το 1930 με 1931 ο Evans έδωσε δημοσιεύσεις για το ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα και συγχρόνως με τις ανασκαφές, αλλά κυρίως μετά το 1922, ο Evans και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν πολύ με την αποκατάσταση των ανασκαφέντων μινωικών ερειπίων σε μια προσπάθεια που, όπως πίστευαν, θα μπορούσε να δώσει μια πλήρη εικόνα και αίσθηση στους μελλοντικούς επισκέπτες του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Αξίζει να αναφερθούν ορισμένοι από τους συνεργάτες του Evans, οι οποίοι και συνέβαλαν τόσο στις μελέτες των ευρημάτων, όσο και στις αποκαταστάσεις, σε συμπληρώσεις και στις ανακατασκευές. Ο Μακένζι, ο Ντόλ, ο Γκυλερόν, ο Όγκαρτ, ο Πέντμπουρι και ο Πίτε Γιόγκ. Ο Πίτε Γιόγκ κατασκεύασε το πάνελ του θαλάσσιου τοπίου, το οποίο είχε τοποθετηθεί το 1930 στο διαμέρισμα της Βασιλίσσης στην Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου της Κνωσού, και είναι αυτό το έργο το οποίο κατέπεσε πριν από λίγα χρόνια κατά τους πρόσφατους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου. Και η θέση αυτή μένει κενή, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ούτε γνωρίζουμε αν θα τοποθετηθεί κάποιο αντίγραφο στη θέση του έργου του Πίτε Γιόγκ ή αν θα μείνει έτσι διαπαντός. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι μετά το 1925, όταν γίνονται εκτεταμένες ανακατασκευές στην έκταση του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το μπετόν αρμέ. Και από τότε και μετά, στην κριτική κατασκευαστική οικοδομική, χρησιμοποιείται το μπετόν αρμέ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το υλικό στην κατασκευαστική και η κατασκευαστική των κριτικών οικιών και των κριτικών ποιμενοστασίων και των κριτικών αγρικιών ήταν μια εξέλιξη, ορισμένες φορές πανομοιότυπη, της μινωικής κατασκευαστικής. Το 1935 ο Evans εξέδωσε 6 τόμους με τον τίτλο «The Palace of Minos at Knossos». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανασκαφές στο ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού έγιναν με ταχύτατο ρυθμό. Από το ημερολόγιο και τις δημοσιεύσεις υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν Κρήτες αγρότες με αξίνες και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις γιορτικές τους εργασίες. Ακόμη και τα καρότσια και τα κόσκινα.
Αυτά ήταν τα εργαλεία της ανασκαφής του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Αν σήμερα επισκεφθούμε ένα χώρο ανασκαφών, θα δούμε ότι οι αρχαιολόγοι σήμερα προχωρούν στις ανασκαφές με πινέλα και νηστέρια. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψέγουν τον Evans για την πρακτική που ακολούθησε, για την ταχύτητα της ανασκαφής, για τις αναστηλώσεις και τις παρεμβάσεις. Σαφώς και έγιναν λάθη. Δεν υπήρχε όμως προηγούμενο στο οποίο να στηριχτεί η τότε ομάδα του Evans για να προχωρήσει στην ανασκαφή. Τα μέσα της εποχής ήταν ακριβώς αυτά που χρησιμοποιήθηκαν. Σαφώς έγιναν λάθη και υπερβολές. Όμως θα επαναλάβω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με την ανασκαφή του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού από τον Evans και τους συνεργάτες του μεταφέρθηκε το θέμα του προϊστορικού πολιτισμού της Κρήτης, το θέμα του πολιτισμού της εποχής του χαλκού της Κρήτης, από τη σφαίρα της μυθοπλασίας, από τη σφαίρα των παραδόσεων και των λαϊκών διηγήσεων, στην σφαίρα της επιστήμης.

το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, έτσι όπως έχει αποκαλυφθεί, φαίνεται να ήταν το κέντρο της πόλης της Κνωσού. Η πόλη εξετείνε το πέριξ του ανακτόρου και στην ανατολική πλευρά του λόφου Κεφάλα έρεε ο ποταμός Κέρατος, η εκβολή του οποίου ήταν το σημερινό προάστιο του Ηρακλείου Κατσαμπάς. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατο και πριν την εκβολή είχε δημιουργηθεί οικισμός, το επίπεδο των κατοίκων ήταν πάρα πολύ ψηλό, ήταν το πλησιέστερο λιμάνι προς την Κνωσό και ήταν το λιμάνι στο οποίο έφθαναν πολύτιμες και πολύτιμες πρώτες ύλες από τις χώρες της Ανατολής και την Αίγυπτο και από εκεί μεταφέροντο στο ανακτορικό συγκρότημα. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατου, εκτός από την λιμενική εγκατάσταση και τον οικισμό, έχει ένα σκαφί και ένα τμήμα του νεκροταφείου. Η έκταση λοιπόν της πόλεως της Κνωσού είχε πλούτο ρέοντος ύδατος από τον ποταμό Κέρατο και από το σημερινό ρεύμα της Βλυχιάς. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι η έκταση της πόλεως ήταν καταπράσινη με πολλά δέντρα και κήπους και ίσως γι' αυτό το λόγο να είχε διασωθεί αυτή περίπου η περιγραφή της πόλεως της Κνωσού στους επόμενους αιώνες και ίσως γι' αυτό το λόγο ο Πίνδαρος ονόμασε την Κνωσό πολυδένδρεως πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όταν προσεγγίζουμε τον χώρο του ανακτορικού συγκροτήματος δεν έχουμε την αίσθηση ότι ανεβαίνουμε την πλαγιά ενός λόφου. Γιατί κατά τη διάρκεια των ανασκαφών όλα τα μπάζα και όλα τα χώματα από τις ανασκαφές μεταφέρθηκαν στη δυτική πλευρά του λόφου που επικαλύφθηκε. Έτσι επικαλύφθηκε προφανώς και ένα τμήμα της πόλεως. Νοτίως του λόφου Κεφάλα είναι οι λόφοι γυψάδες. Στους λόφους αυτούς έχουν διασωθεί ίχνη μινωικών λατομείων. Από τους λόφους αυτούς οι Μινωίτες αποσπούσαν τον γυψόλιθο που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού.

Evans έγραψε ότι η πόλη της Κνωσού είχε περίπου 80 με 120.000 κατοίκους. Και σήμερα πάρα πολλοί επισκέπτες ρωτούν ποιος ήταν ο πληθυσμός της πόλεως. Κανείς αριθμός δεν πλησιάζει την πραγματικότητα, γιατί η έκταση της πόλεως, η ολική έκταση της πόλεως δεν είναι γνωστή. Και κάτι ακόμα, τα μινωικά σπίτια, οι μινωικές οικίες, δεν γνωρίζουμε από ποιους ακριβώς κατοικούντο. Κατοικούντο από οικογένειες, γονείς, παιδιά, ή από οικογένειες γέννη, όπως γένετο στην Κρήτη μέχρι και πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου σε μια κατοικία διαβιούσαν οι γονείς, τα παιδιά, οι παππούδες, ενίοτε και κάποιοι θείοι ή θείες. Στην ανατολική πλευρά του ποταμού Κέρατου, της Κήτης, σήμερα ο ποταμός έχει αποξηραθεί, βρίσκονται οι λόφοι του προφήτη Ηλία. Οι ανασκαφές σε διάφορα σημεία στο σώμα των λόφων έχουν φέρει σε φως τάφους και θεωρείται ότι τα νεκροταφεία της πόλεως της Κνωσού εξετείνοντο στους λόφους του προφήτη Ηλία, αλλά και στην περιοχή του σημερινού προαστίου Άγιος Ιωάννης, στην Ζαφέρ Παπούρα, στην έκταση του σημερινού Βενιζέλιου νοσοκομείου και βεβαίως στους χαμηλά στους λόφους γυψάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προϋπήρχε νεολιθική οίκηση στην θέση της πόλεως, της μινωικής πόλεως της Κνωσού και του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Ανασκαφές σε διάφορα σημεία του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, όπως στην κεντρική αυλή, έχουν αποκαλύψει νεολιθικά ευρήματα, μάρτυρες της νεολιθικής οίκησης.

Το όνομα Γνωσός. Το όνομα Γνωσός είναι προελληνικό. Εμείς μιλούμε σήμερα για τον μινωικό πολιτισμό, την μινωική εποχή, την μινωική τέχνη και τα ονόματα αυτά δημιουργούν μια ιδιότυπη ανωνυμία. Το όνομα μινωικός πολιτισμός απεδόθη εξαιτίας του μυθολογικού άρχοντα και μεγίστου αρχιερέα της προϊστορικής Κρήτης, όπως μυθολογικά γνωρίζουμε, που το όνομά του ήταν Μήνος. Το όνομα Μήνος είναι επίσης προελληνικό. Το όνομα Μήνος δεν εξηγείται στην ελληνική γραμματολογία. Πιστεύετε ότι ίσως σήμαινε αρμοδιότητες, εξουσίες, ιδιότητες και είχε την ίδια χρήση με το όνομα Φαραώ των Αιγυπτίων αρχόντων της ίδιας εποχής. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι στην Κνωσό έζησαν πολλοί Μήνωες. Έτσι το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού είναι σωστό να αναφέρεται ως το κέντρο της δυναστείας των Μηνώων. Διοικητικό κέντρο και θρησκευτικό κέντρο και οικονομικό κέντρο. Επανέρχομαι στο όνομα Γνωσός, το οποίο όπως προελέχθη είναι επίσης προελληνικό. Στην δυτική κοιλικία της Μικράς Ασίας έχει καταγραφεί το προελληνικό όνομα Γνός, κύριο όνομα. Επειδή αυτή η περιοχή είναι μία από τις θέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν οι Μηνωίτες για να φτάσουν στην Κρήτη, πιστεύετε ότι ίσως το όνομα Γνωσός να σήμαινε για τους Μηνωίτες η πόλης του Κνό. Το η σωστή ορθογραφία δε είναι Γνωσός με ένα σίγμα. Τα ομηρικά έπι είναι τα πλησιέστερα λογοτεχνικά κείμενα προς την μινωική πραγματικότητα και την μινωική εποχή. Ο Όμηρος λοιπόν ονομάζει την Κνωσό μεγάλη πόλη και ευρεία. Επίσης στην Ιλιάδα, στη Ραψοδία Β, ο Όμηρος αναφέρει ότι 7 κριτικές πόλεις μετήχαν στον Τροϊκό πόλεμο υπό τους Ιδωμενέα και Μυριώνη, αλλά αμφότεροι είχαν τεθεί υπό τον Αγαμέμνονα. Οι πόλεις αυτές ήταν η Κνωσός, η Φεστός, η Γόρτης, η Λίκτος, η Λίκαστος, η Μήλατος και το Ρήτιο. Επίσης στην Ραψοδία Ταφ στο στίχο 178 ο Όμηρος αναφέρει τον Οδυσσέα, ο οποίος είχε φτάσει στην Ιθάκη, δεν τον είχε αναγνωρίσει η Πινελόπη, στην οποία εμφανίστη ως ο Έθων, ο αδελφός του Ιδωμενέα. Της διηγείται δε πως τα καράβια του Ιδωμενέα έφτασαν στην Αμνησό, εκεί που είναι το σπήλαιον της Ηλιθίας, και ότι τον πήρε τον Οδυσσέα και τον πήγε στην Κνωσό και μάζεψε βόδια και του έδωσε για να θυσιάσουν και να φάνε οι σύντροφοί του, του έδωσε δε και έθωπα ίνων, κόκκινο κρασί, που σημαίνει ότι υπήρχε και άλλο κρασί, υπήρχαν διαφόρων ειδών κρασιά. Τα ομηρικά έπι εμπεριέχουν νήματα τα οποία συνδέουν την πραγματικότητα της εποχής των ομηρικών επών με την μινωική πραγματικότητα. Μιλούμε για το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι βέβαιο ότι οι Μηνωίτες δεν ξεκίνησαν να χτίζουν όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα ως ένα έργο. Εμείς περιερχόμεθα, επισκεπτόμεθα διαμερίσματα του νεοανακτορικού
κτίσματος, του νεανοκτορικού κτίσματος, το οποίο οικοδομήθηκε το 1700 και καταστράφηκε το 1450. Αν ήταν δυνατόν τα ερείπια αυτά να μεταφερθούν από τον λόφο, θα επικαλύπτεται κάτω από τα ερείπια που επισκεπτόμεθα το συγκρότημα των παλαιών ανακτόρων. Γιατί το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα στην Κνωσό οικοδομήθηκε το 2000 χρόνια π.Χ. και κατεστράφει το 1700 π.Χ. Αυτή είναι η ονομαζόμενη σήμερα παλαιοανακτορική μινωική περίοδος και αυτή η οικοδόμηση ανακτορικού συγκροτήματος και καταστροφή αφορά και όλα τα άλλα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Προφανώς από τα ευρήματα καταδεικνύεται ότι η καταστροφή του 1700 π.Χ. συνετελέστη λόγω σεισμών. Οι Μινωίτες ισοπαίδωσαν τους χώρους των ερειπίων και πάνω από τα ερείπια οικοδόμησαν νέα λαμπρότερα συγκροτήματα. Στην Κνωσό οικοδόμησαν το νεοανακτορικό συγκρότημα. Το 1450 συνέβη καταστροφή λόγω σεισμών, άναψαν πυρκαγιές και οι Μυκηναίοι, οι αρχαίοι της Πελοποννήσου, λαμβάνοντας ως καλή αφορμή την φυσική καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων,

πόλεις διήνυσε και όλους τους επόμενους αιώνες και γνώρισε δόξα και ακμή και λάμψη. Είναι γνωστή η αρχαία ελληνική γνωσός, η ελληνιστική γνωσός, η ελληνορωμαϊκή γνωσός. Σε όλες αυτές τις περιόδους ο χώρος του Ανακτόρου έμεινε ακάλυπτος, τα ερείπια θαμμένα κάτω από τη γη. Η ελληνορωμαϊκή γνωσός εξετείνεται από τον Λόφο Κεφάλα μέχρι και το σημερινό νοσοκομείο Βενιζέλιο και κάλυπτε όλη την έκταση που ήταν γνωστή ως ελληνικά.

με αυτές τις πληροφορίες δίδεται μια σύντομη εισαγωγή σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού και σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική περιήγηση.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Βομβαρδισμός του λιμανιού του Πειραιά. Η μεγάλη έκρηξη. Τα δύο αεροπλάνα φεύγοντας τα παίρνουν τα πυρά των αντιεροπορικών και πέφτουν φλεγόμενα κάπου εκεί κοντά, ίσως και στη θάλασσα. Αυτόματα πάβουν τα πυρά, όπως και οι προβολείς που αυλάκωναν τη μαύρη νύχτα με τις φωτεινές πελώριες γλώσσες τον νυχτιάτικο Αττικό ουρανό. Μα από το φλεγόμενο πλοίο λαμποκοπάει ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά. Κορναρίσματα και σφυρίγματα ακούγονται στο λιμάνι και γύρω από το λιμάνι. Εμείς, ύστερα από αυτό το τρομερό θέαμα, αλλά και από την πολλή κούρασή μας από τις 4 μέρες πάνω στο τρένο, την πεζοπορία για να φτάσουμε εδώ, το χορό με τους κριτικούς, όσο και από την αγωνία για τα γερμανικά αεροπλάνα και το τι θα συμβεί, μπαίνουμε μέσα στο κτίριο του στρατώνα, ο καθένας με την παρέα του, πιάνομαι μια γωνιά, ξαπλώνομαι στο πάτωμα και αμέσως από την πολλή κούραση μας παίρνει ο ύπνος. Προτού προλάβουν να ρημουλκίσουν το φλεγόμενο φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, φτάνει η φωτιά στα αμπάρια με τα στιβαγμένα πυρομαχικά και γίνεται η έκρηξη. Η έκρηξη αυτή ήταν τόσο δυνατή που η βοή και τα αέρια έκαναν Πειραιά και Αθήνα να ταρακουνηθούν σαν να είχε γίνει σεισμός πολλών βαθμών Ρίχτερ. Η στρατώνα που μέναμε δεν ήταν και πολύ μακριά από το λιμάνι του Πειραιά. Τα αέρια μας σήκωσαν όρθιους όλους και αρχίσαμε μέσα στο σκοτεινό στρατώνα ζαλισμένοι, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, να πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο. Στο θάλαμο μέσα είχαν πέσει κομμάτια σοβάδες από τους τοίχους και από το ταβάνι, τραυματίζοντας μερικούς ελαφριά. Άλλοι είχαν τραυματιστεί από τα γυαλιά από τα τζάμια των παραθύρων. Όλα τα τζάμια του κτηρίου είχαν γίνει θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα και έξω από το κτίριο. Αλλά αυτό είχε γίνει όπως μάθαμε σε λίγο και την ημέρα το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι σε Πειραιά, Αθήνα και περίχωρα. Τζάμι γυαλί δεν είχε μείνει σε κανένα παράθυρο. Όλα θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα στα σπίτια και έξω στα πεζοδρόμια. Τα ρολά των καταστημάτων είχαν γίνει κουρούρες άμορφες και είχαν φτάσει στη μέση της ασφάλτου. Για την ώρα Αθήνα και Πειραιάς είναι στο σκοτάδι. Βγαίνομαι έξω. Ανεβαίνομαι στην ταράτσα του κτηρίου. Το λιμάνι λαμποκοπά από τις πολλές φωτιές σε πλοία και σε κτίρια που είναι δίπλα στο λιμάνι. Συχνά εξφενδονίζονται σίδερα κατακόκκινα και πέφτουν μακριά. Εκεί που πέφτουν κάνουν κι άλλες μεγάλες ζημιές. Στην ταράτσα δεν μας αφήνουν. Μας κατεβάζουν, μην έχουμε και θύματα από τα δέσποτα αυτά καυτά σίδερα. Αξιωματικοί και λοχίες που είναι εδώ στη στρατώνα μας παρακαλούν να μην περιφερόμαστε έξω από το κτίριο. Εμείς και φοβόμαστε, μα και θέλουμε να δούμε αυτό το φρικτό και επικίνδυνο θέαμα. Από τις 2 η ώρα το πρωί που μας ξύπνησε ο μεγάλος αυτός κρότος δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε και επειδή δεν είμαστε πολύ μακριά από το λιμάνι τα βλέπουμε όλα σαν από πρώτο χέρι. Εν τέλει ξημερώνει. Ένας πυκνός καπνός τα σκεπάζει όλα. Έρχονται 2 ανθιπολοχαγοί, 3 λοχίες και μας λένε να ετοιμαστούμε για να μας συνοδέψουν για το σταθμό Πελοποννήσου. Μας λένε αν ακούσουμε συναγερμό να μην πανικοβληθούμε, σε κάθε πολυόροφο κτίριο τα υπόγεια είναι καταφύγια. Ένα μαύρο βέλος δείχνει τα καταφύγια. Με τα πολλά η φάλαγγα ξεκινά. Και από όπου περνούμε, τα κτίρια, είτε ψηλά είτε χαμηλά, γυαλί, τζάμι, δεν έχει μείνει ολόκληρο. Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι ακόμα έχουν γεμίσει θρύψαλα γυαλιά από τη μεγάλη έκρηξη. Επίσης και τα ρολά των καταστημάτων, τσαλακωμένα και κουλουριασμένα, βρίσκονται στους δρόμους.

Κάποτε αρχίζουν να μου γκρίζουν οι σιρήνες του συναγερμού. Τρέχομαι κι εμείς στα υπόγεια των μεγάρων που ήταν καταφύγια για το κοινό. Ο συναγερμός αργεί να λήξει. Μα εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στο σταθμό Πελοποννήσου. Οι αξιωματικοί και οι λοχίες μας βγάζουν από τα καταφύγια και αρχίζει πάλι η φάλαγγα να βαδίζει.

Κοντεύοντας στο σταθμό Πελοποννήσου, πάλι μου γκρίζουν οι σιρήνες. Ήταν για τη λήξη, αφού ήταν η ίδια βοή με την πρώτη. Ενώ ο κόσμος του Πειραιά έβγαινε από τα καταφύγια, εμείς ορμάμε να μπούμε στα καταφύγια. Γελούσαν και μας έλεγαν: «Έληξε ο συναγερμός, παιδιά, μην μπαίνετε». Άλλη μια γκάφα μας που ήμασταν αύγαλτα χωριατόπεδα. Μερικοί Πειραιώτες βρήκαν την ευκαιρία να μας ηρωνευτούν λέγοντάς μας: «Έτσι θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Φτάνομαι στο σταθμό Πελοποννήσου. Το τρένο είναι έτοιμο. Τα τρένα εδώ, όπως και οι ράγες, είναι μικρότερων διαστάσεων, όπως και τα τρένα από Βόλο για Καλαμπάκα. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Για πολλή ώρα περνάει μέσα από την πόλη. Περνάει και μέσα από την Αθήνα. Περνούμε από το σταθμό Ελευσίνας, μετά από το σταθμό Μεγάρων. Και να, στην κακιά σκάλα. Πράγματι κακιά. Νομίζεις ότι το τρένο θα κατρακυλήσει προς τη θάλασσα. Είναι η θάλασσα του Σαρονικού. Απότομα, λίγο ψηλότερα, ο δημόσιος δρόμος και ψηλότερα η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Καλαμάτας. Είμαστε τόσο μακριά από τον Πειραιά και όμως ο καπνός του λιμανιού φαίνεται. Αυτό μαρτυράει το μέγεθος της καταστροφής. Σε λίγο φτάνουμε στον ιθμό της Κορίνθου, το τεχνητό κανάλι που ενώνει το Σαρονικό με τον Κορινθιακό και κατ' επέκταση το Αιγαίο Πέλαγος με το Ιόνιο, διευκολύνοντας τα μικρού μεγέθους πλοία να μην κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, θέλοντας να περάσουν από το Αιγαίο Πέλαγος στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρόλο που το τρένο τρέχει με την ίδια ταχύτητα, προλαβαίνουμε να δούμε το κανάλι πέρα για πέρα. Σε μικρή απόσταση είναι η πόλη της Κορίνθου. Μέτρια πόλη, αλλά έδρα του νομού Κορινθίας. Από το σταθμό αυτόν μια γραμμή πηγαίνει για την Καλαμάτα μέσω Πατρών. Η άλλη γραμμή πάλι πάει για Καλαμάτα, αλλά μέσω Τρίπολης. Το τρένο μας παίρνει τη γραμμή της Τρίπολης. Κάπου διαβάζω «Σταθμός Νεμαίας». Θυμάμαι από την αρχαία ελληνική ιστορία ή μάλλον τη μυθολογία πως εδώ ο ήρωας Ηρακλής είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και το δέρμα του το φορούσε πάντα. Λίγο πιο πέρα ο σταθμός Τυμφαλίας. Εδώ ο Ηρακλής είχε σκοτώσει τις όρνηθες με τα σιδερένια ράμφη και πόδια. Και να ο σταθμός του Άργους. Μια όμορφη πόλη μέσα στο κάμπο με τα ωραία αργύτικα πεπόνια. Εδώ μια διακλάδωση της σιδηροδρομικής γραμμής πηγαίνει για το Ναύπλιο. Αυτή τη γραμμή παίρνει το τρένο μας και σε λίγη ώρα φτάνομαι στην πόλη του Ναυπλίου. Πάνω από την πόλη ένα απότομο βουνό. Στην κορφή διακρίνονται κάτι τείχη. Άρα θα είναι ο βράχος του Παλαμιδιού, που στην κορυφή του είναι παλιές φυλακές και εδώ έμεινε 2 χρόνια ο μεγαλύτερος ήρωας του 21, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μαζί τον πρώτο ξάδερφό του από τη μητέρα του, τον στρατηγό Πλαπούτα. Έτσι είναι, δεν έχω άδικο. Αυτός ο βράχος ήταν το φρούριο του Παλαμιδιού. Εδώ μας περίμεναν αξιωματικοί και λοχίες από τη φρουρά του Ναυπλίου. Μας περίλαβαν αυτοί λοιπόν και μας οδήγησαν στο κέντρο της πόλης. Σε κάτι μεγάλες αποθήκες που τις είχαν διαμορφώσει σαν στρατώνες για μας και είχαν στρώσει σανίδια όπου θα κοιμόμασταν. Όσο να σκοτεινιάσει, προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη. Στο κέντρο μια μεγάλη πλατεία με πελώρια δέντρα, κυπαρίσια, πεύκα, φοίνικες, περιπλοκάδες. Σε μια άκρη της πλατείας το μαρμάρινο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου πρωθυπουργού της Ελεύθερης Ελλάδας, με πρωτεύουσα αυτή την πόλη του Ναυπλίου το 1828, που μόλις είχε ελευθερωθεί. Αλλά δυστυχώς, αυτό τον πρώτο πρωθυπουργό τον δολοφόνησαν οι μανιάτες Μαυρομιχαλαίοι για προσωπικούς λόγους. Στη μέση του δάσους της πλατείας, το μπρούτζινο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πάνω στο μαύρο άτι του, δείχνοντας με το τεντωμένο χέρι του την Κωνσταντινούπολη, και άλλοι πολλοί τοπικοί καπεταναίοι, άλλοι ολόκληροι σε μαρμάρινο άγαλμα, άλλοι μόνο σε πρωτομή. Πάμε στη στρατώνα μας, αποθήκη, και πλαγιάζομαι πάνω στα σανίδια μόνο με τα ρούχα που φοράμε. Κρυώνομαι. Δεν έχουμε ούτε στρώμα ούτε κουβέρτες.

Την άλλη μέρα πάμε στο φρουραρχείο και στο στρατολογικό γραφείο. Μας λένε να έρθετε στις 10 του μηνός που είναι η μέρα της κατάταξής σας και σκορπίζομαι. Πηγαίνω με όλη παρέα, χωριανή και κοντοχωριανή, στην πλατεία να χαζέψουμε, να περάσει η ώρα, αλλά και να ξαναδούμε τα αγάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη. Απέναντι από την πλατεία το δικαστικό μέγαρο με το άγαλμα του δικαστή Πολυζωίδη, αυτού που όταν οι τότε αρχές μαζί με τους βαβαρούς αντιβασιλείς ήθελαν να δικάσουν τον Κολοκοτρώνη παμψηφί σε θάνατο, αυτός ο δικαστής Πολυζωίδης είχε αρνηθεί να συμφωνήσει και να υπογράψει την καταδίκη αυτή για τον Κολοκοτρώνη. Υποχρεωτικά τότε καταδικάστηκαν Κολοκοτρώνης και Πλαπούτα σε ισόβια. Τους είχαν οδηγήσει εδώ στο κάτεργο του Παλαμιδιού και είχαν μείνει μέχρι που τους αμνίστευσε ο Όθωνας όταν ανέλαβε επίσημα το χρήσμα του βασιλιά των Ελλήνων. Μάλιστα τον Κολοκοτρώνη τον είχε κάνει αρχηγό του στρατού του και το γιο του τον Ιωάννη τον είχε κάνει πασπιστή του. Τον Ιωάννη Κολοκοτρώνη, γιατί ήταν όμορφος γεροδεμένος και στις μάχες κατά των Τούρκων είχε δείξει μια γενναιότητα, παρατσούκλι ή ψευδώνυμο τον έλεγαν γενναίο. Μετά από την πλατεία και αφού ευκαιρούμε, πηγαίνομαι και αρχίζομαι να ανεβαίνομαι τα σκαλοπάτια του φρουρίου του Παλαμιδιού. Ήξερα από τη γεωγραφία από το σχολείο ότι τα σκαλοπάτια ήταν 999 και πράγματι τα μετρήσαμε και ήσαν τόσα. Τα κτίρια των φυλακών ερείπια, χορταριασμένα, ραχνιασμένα. Από πάνω τα σπίτια φαίνονται μικρά, τα αυτοκίνητα σαν χελώνες. Διακρίνεται και η πόλη του Άργους, ο κάμπος του και τα διάσπαρτα χωριά του κάμπου. Στη θάλασσα μέσα βλέπουμε και το άλλο φρούριο, το Μπούρτζι. Είναι ολόκληρο σε σκαλιστή πέτρα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε να το περιεργαστούμε. Παλιότερα ήταν και αυτό κάτεργο, φυλακές. Τώρα λένε είναι μουσείο. Κάτω από μας και πάνω από την πόλη είναι το ύψωμα της ακροναυπλίας. Εδώ είναι σύγχρονες φυλακές και μέχρι σήμερα έχουν φυλακισμένους κομμουνιστές. Γι' αυτό και δεν μας επιτρέπουν ούτε να πλησιάσουμε κοντά σε αυτές. Στην παράλια πόλη έχει καλή προκυμαία, αλλά όχι καλό λιμάνι. Και έρχεται το μεσημέρι. Έχουμε κουραστεί και έχουμε πεινάσει. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μαγειρίο. Ψάχνουμε να βρούμε φτηνά και ό,τι θέλει ας είναι, αρκεί να είναι φτηνό. Τα λεφτά μας είναι λίγα. Την άλλη μέρα, η πρώτη βόλτα μας να ανεβούμε στο φρούριο του Παλαμιδιού, να ξαναμετρήσουμε τα σκαλοπάτια του. Μας βοηθάει ο καιρός και το μάτι μας βλέπει πολύ μακριά. Κατεβαίνομαι ξανά, θαυμάζομαι τα γάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη, του Πολυζωίδη. Μετά στην παραλία, στο ανοιχτό λιμάνι, έχουν πλευρίσει δύο μεγάλα πλοία φορτηγά. Οι γερανοί τους κατεβάζουν γελάδια και βουβάλια. Σίγουρα θα είναι τα ζώα της Θράκης που τον Φεβρουάριο τα επίταξε ο στρατός. Πλησιάζομαι. Ίσως γνωρίσουμε από τα ζώα μας. Μα αυτά είναι τόσο αδύνατα και σκελετωμένα που έχουν γίνει αγνώριστα. Χαζέψαμε πολλή ώρα. Στεναχωρέθηκε πολύ η καρδιά μας, μελαγχόλησε το πρόσωπό μας. Βέβαια δεν αναγνωρίσαμε κανένα δικό μας ζώο, μα όλα μας φαίνονταν πως έμοιαζαν με τα δικά μας. Ναι, ήταν σαν τα γελάδια μας που τα είχαμε σαν τα άτομα της οικογένειάς μας και τα χάσαμε, μας τα πήραν από τα χέρια μας, νομίζω άσκοπα. Κανένας αστός της πόλης δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο της καρδιάς μας. Αυτό το νιώθουν μόνο όσοι είναι αγρότες, όσοι είναι δεμένοι με τα ζώα του σπιτιού. Όταν αρρώστηνε ένα ζώο τους, όλη η αγροτική οικογένεια έπεφτε σε θλίψη. Το νιώθανε σαν να πονούσαν οι ίδιοι. Αν ψοφούσε ένα ζώο τους, η στεναχώρια σε όλο το αγροτικό σπιτικό ήταν σαν να είχε χάσει ένα άτομο από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους. Όλη η οικογένεια είχε μεγάλο πένθος. Οι άντρες αγρότες συγκρατούν τα δάκρυά τους. Μα οι αγρότησες, σαν πιο ευαίσθητες αυτές, έκλεγαν το ζώο τους με τα δάκρυα. Αυτή τη στιγμή βλέπαμε τα ζώα μας, μάλιστα σε αυτά τα χάλια. Τα δώσαμε όμορφα, παχιά, χτενισμένα και τώρα τα βλέπαμε σκελετωμένα. Ράγισε πραγματικά η καρδιά μας. Όσοι ήμασταν από τη Θράκη, ο καθένας κρυφά σκούπιζε από ένα δάκρυ συμπόνιας ανθρωπιάς.

Το βράδυ στην απέραντη στρατόνα, αποθήκη, πάνω στα σανίδια, δίχως στρώμα και κουβέρτα, κουλουριασμένος ο καθένας με τα ρούχα που φορούσε, νοερά ζούσε τα περασμένα στο χωριό του, στους δικούς του, τις τελευταίες στιγμές της αναχώρησής του, μέχρι και τα γελάδια που είδε προλίγου στο λιμάνι. Η κούραση από τις βόλτες στην πόλη μέσα, τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμιδιού, γρήγορα άρχισαν να ακούγονται τα ροχαλιτά μας. Την άλλη μέρα το πρωί ακόμα πήγαμε στο προάβλιο ενός γυμνασίου που μας είχαν πει να βρισκόμαστε. Σήμερα ο μήνας έχει 10. Είναι η μέρα της κατατάξεώς μας πια στο στρατό. Θα μας περάσουν κατά νομούς και έναν ξεχωριστά τα στοιχεία του, ίσως και από γιατρούς. Και θα μας καθορίσουν σε ποιο λόγο τάγμα θα νίκει ο καθένας από μας. Μου φαίνεται πως πρόλαβαν φωνάξουν ένα νομό, δεν θυμάμαι ποιον. Θα ήταν 11 η ώρα όταν άρχισαν να χτυπούν όλες οι καμπάνες του ναυπλίου. Τι είχε συμβεί? Είχε ειδοποιηθεί το ναύπλιο για συναγερμό που πλησίαζαν γερμανικά αεροπλάνα. Μα αφού κατά κακή τύχη είχαν χαλάσει οι σιρήνες του ναυπλίου, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες για να αναγγείλουν το συναγερμό. Μα εδώ στη συγκέντρωσή μας στο γυμνάσιο αυτό, κάποιος από μας είπε: αφού χτυπούν οι καμπάνες θα έπεσε το τεπελένι στο μέτωπο της Αλβανίας. Και είχαν αρχίσει όλοι παρέα μαζί να φωνάζουν «Ζήτω, έπεσε το τεπελένι». Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, χιλιάδες που ήμασταν στο γυμνάσιο αυτό, ξεσηκώσαμε τον κόσμο με τα «Ζήτω» μας. Βγήκε ένας αξιωματικός στον μπαλκόνι του κτηρίου να μας κάνει νόημα, ασφαλώς λέγοντάς μας να διαλυθούμε. Μα από τις χιλιάδες ζητοκραυγές κανένας δεν άκουσε τι έλεγε ο αξιωματικός. Νομίζαμε ότι έβγαζε λόγο για την νίκη στο τεπελένι και δώσ' του και φωνάζαμε «Ζήτω». Ο αξιωματικός με τα χέρια μας έκανε νόημα να διαλυθούμε. Μα εμείς τίποτα, συνέχεια φωνάζαμε «Ζήτω», ώσπου φάνηκε το αεροπλάνο. Τότε εμείς αρχίσαμε να σκορπάμε δεξιά και αριστερά στην κοντινή δασόδη περιοχή. Πέρασε πολλή ώρα να ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες για τη λήξη του συναγερμού. Και να ξαναχτυπάνε. Συγκεντρωνόμαστε πάλι στο προάβλιο του γυμνασίου. Βγαίνει ένας αξιωματικός στο μπαλκόνι και μας λέει: να μην ξαναρθείτε εδώ στο προάβλιο του γυμνασίου ούτε το απόγευμα ούτε αύριο, αλλά στις 9 η ώρα το βράδυ να είστε όλοι στους στρατώνες σας που έχετε τα πράγματά σας. Το μεσημέρι θα φάτε πια από καζάνι που έχουμε ετοιμάσει για σας. Πράγματι, το μεσημέρι μας έδωσαν καραβάνα, κουτάλι, πιρούνι και φάγαμε στρατιωτική φασολάδα. Το απόγευμα ανεβαίνουμε και πάλι στο κάστρο του Παλαμιδιού να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα, βλέποντας κάτω την πόλη και πολύ μακριά το Άργος και τα σπαρμένα χωριά στο μεγάλο κάμπο του Άργους. Το βράδυ, αφού πια κουραστήκαμε, προτού γίνει η ώρα 9, είμαστε στους στρατώνες μας με τα πράγματά μας. Κάποια στιγμή μπαίνουν πολλοί αξιωματικοί μαζί. Μας χαιρετούν και μας λένε να σταθούμε όρθιοι, ο καθένας στη θέση που έχει για κρεβάτι. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαμε τι βαθμό φέρει κάθε αξιωματικός. Μας μετρούν. Όταν συμπληρώνεται ομάδα, ορίζουν κάποιον ομαδάρχη. Μετά, μόλις συμπληρώνεται δημιουργία, φωνάζουν έναν ανθυπολοχαγό και του παραδίδουν τη δημιουργία του. Και όταν συμπληρώνεται λόχος, φωνάζουν ένα λοχαγό και του παραδίδουν το λόχο του. Επειδή στην αποθήκη ήμασταν ο καθένας παρέα με τους χωριανούς του και με τους κοντοχωριανούς του, στη δημιουργία μας ήμασταν σχεδόν όλοι από τα χωριά Νεοχειμώνιο, Σαγίνη, Σάκος, Νεοχώρη και Ινόη. Μόλις τελειώνει αυτή η διαδικασία, οι αξιωματικοί μας λένε: από αυτή τη στιγμή, όπου και να πάτε, θα πάτε με τη δημιουργία σας, με το λόγο σας, και για συσίτιο και για τις ασκήσεις. Μας δίνουν και σακίδιο. Την άλλη μέρα το πρωί προσκλητήριο. Μετά τριάδες κατά δημιουργίες πηγαίνουμε για τσάι. Μας δίνουν και ψωμί. Με τα πολιτικά, όπως είμαστε, ο κάθε δημιουργίτης κάνει στη δημιουργία του θεωρία για τα διακριτικά του βαθμού του κάθε αξιωματικού. Από δεκανέα, αλοχία, επιλοχία, ανθυπασπιστή, ανθυπολοχαγό, υπολοχαγό, λοχαγό, ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη, μέραρχο, υποστράτηγο, τότε δεν είχε ταξίαρχο. Ο υποστράτηγος και ο αντιστράτηγος λέγονται στρατηγοί.
και οι 12 συγχωριανοί μου ανήκουμε στη δεύτερη δημιουργία, με δημιουργήτη τον Ανθιπολοχαγό Τάκη Εμμανουήλ από τη Μυτιλίνη, και στον 26ο λόχο με λοχαγό τον Χαντράκη, και στο 7ο τάγμα Ηρακλείου με ταγματάρχη τον Μπετινάκη. Την άλλη μέρα, 12 Απρίλη, μετά το τσάι και το προσκλητήριο, με τα πολιτικά όπως είμαστε, τριάδες μας πάνε πίσω από την πόλη και πίσω από την ακροναυπλία. Μας κάνουν για πολλή ώρα σουηδική γυμναστική και μετά θεωρία για τα καθήκοντα του Σαλαμάρχη, τους σκοπούς στην πύλη, τους σκοπούς σε αποθήκη πυρομαχικών, σε φυλάκια και σε φυλακές. Οι αξιωματικοί δεν μας λένε τίποτα για τα μέτωπα της Αλβανίας και της Μακεδονίας, το Μπέλες και το Ρούπελ. Μα τα βράδια στη Βόλτα, πολλοί από εμάς ρωτούνε τους πολίτες. Πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να μας πούν την αλήθεια. Μα είναι και πολλοί που χωρίς να τους ρωτήσεις, σε ρωτάνε από ποια μέρη είστε. Και όταν τους λες Θράκη, σου λένε «Τη Θράκη οι Γερμανοί την κατέλαβαν, αφού μπήκαν και στη Θεσσαλονίκη και προχωρούν προς την Αθήνα». Επίσης, τα βράδια η φιλαρμονική του Δήμου του Ναυπλίου γυρίζει στους δρόμους της πόλης παίζοντας διάφορους πατριωτικούς σκοπούς για να ενθαρρύνουν τον κόσμο.

Την άλλη μέρα, 13 Απρίλη, μας δίνουν θερινή στρατιωτική στολή. Τη φορά με γεμάτη περηφάνεια που επιτέλους μοιάσαμε πια σε στρατιώτες. Όταν περνούμε μέσα από την πόλη τραγουδάμε κιόλας. Όπλα δεν έχουμε ακόμα. Τα βράδια όταν γίνεται συναγερμός, υποχρεωτικά μας βγάζουν όλους από τους στρατώνες και μας οδηγούν στην παραλία έξω από την πόλη. Το κρύο είναι ανυπόφορο. Μα είμαστε πια στρατιώτες, πρέπει να πειθαρχήσουμε. Ο αέρας της θάλασσας είναι πολύ κρύος. Σήμερα 15 Απρίλη παραδίνομαι τη θερινή στολή και παίρνομαι χειμερινή. Τώρα μας δίνουν και χλένη. Αυτή τα βράδια κάπως μας ζεσταίνει. Την άλλη μέρα, 16 Απρίλη, μας δίνουν όπλο, ζωστήρα και ξύφος. Παλάσκες, γυλιό και κράνος δεν μας δίνουν. Πηγαίνουμε στον τόπο των γυμνασίων. Εκεί μας κάνουν λίγη οπλασκία. Επόμου, παραπόδα, παρουσιάστε. Την άλλη μέρα, 17 Απρίλη, με τα όπλα επόμου περνούμε μέσα από την πόλη για να πάμε στον τόπο των ασκήσεων. Ο κόσμος μας χειροκροτάει και εμείς καμαρώνουμε που μοιάσαμε τώρα περισσότερο με στρατιώτες. Στην αρχή σουηδική γυμναστική και μετά πάλι τα επόμου παραπόδα παρουσιάστε και λίγη σκοποβολή.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούργια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπασμιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε αγαπητέ μου σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά.
0: Γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Το Ρέθυμνο, τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση και κυρίως η στέγαση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο στεγάζεται σε ακατάλληλο χώρο, νοικιασμένο και δεν επαρκεί, και το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία στεγάζονται από το 2002, εδώ και 25 περίπου χρόνια, στο ειδικό σχολείο, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά και το ειδικό σχολείο, αλλά και το ΕΕΚ να έχει κάποια δωματιάκια τα οποία είναι κουτιά στην κυριολεξία. Λοιπόν, κάναμε ένα αγώνα από κοινού με το Δήμο Ρεθύμνης από το 2016 και μας παραχωρήθηκε το παλιό κτίριο του ΚΕΙΓΕ που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις στις οποίες συνέβαλε γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια να γίνει ένα πρότυπο σχολείο το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο γιατί τα εργαστήρια έχουν και εκεί πουρική και τέτοια πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
0: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ως ότου ολοκληρωθεί?
1: Δύο με τρία χρόνια υποθέτω.
0: Ναι. Ναι.
1: Το υπάρχον, το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΚΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, Δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο, ρε θύμιες, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι ένα, είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά και να γίνει το δικό μας περιφερειακό κέντρο φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Αυτό είναι ό,τι πιο ιδανικότερο. Δυστυχώς, εκεί στεγάζεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Με αποτέλεσμα και σε αυτούς τους φορείς να μην επαρκούν οι χώροι, αλλά και το κέντρο να ασφυκτιά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και εδώ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, να βρούμε αυτές τις λύσεις που σας είπα, ώστε να λειτουργήσει. Έχει ξενώνες, στους οποίους ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Λασίθι,
0: βέβαια,
1: να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τη θεραπεία του και να φύγει.
0: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης.
1: Ναι,
0: με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία, μόνο για να μείνουνε.
1: Όταν μόνο τα τροχαία, να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
0: έτσι
1: πολλά, και είναι
0: έτσι
1: δίπλα στο ΒΟΑΚ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους τα εργαλεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στην φυσική, λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα και να εξυπηρετήσει ανάγκες του.
0: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
1: Δεν μπορεί το νοσοκομείο, η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει γι' αυτό, γι' αυτό μίλησα για εθνικό δίκτυο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων,
0: έτσι,
1: που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα τη διοίκησή του, να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
0: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, και ότι τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν. Ναι.
1: Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί
0: αυτά
1: τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει η Κοζάνη και τα λοιπά.
0: Αυτό και ένα.
1: Ωστόσο όμως θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά να διοικούνται από το καθένα
0: ξεχωριστή διοίκηση.
1: Χωριστά, ναι,
0: ξεχωριστή
1: και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
0: Βέβαια. Όχι, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
1: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του εδώ και, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει βέβαια, γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί, έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: αλλά χρειάζεται προσωπικό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό και επιστημονικό, ναι, και βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα φέτος είχαμε τα CITRAC, ναι, τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2 Έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος για άλλα 4 τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 2 βρίσκονται το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μυλοποτάμου απέκτησε 2, ένα στις Σίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω. Στον Πλακιά, Γεγαλίνη, Ροδάκινο, μπας περιπτώσει δεν θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα 2 που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι, στο Γεράνι, είδαμε το Σιτράκ, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. Είναι ένας όρμος που είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
0: Βασικό.
1: Και το... καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το Σιτράκ και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα Σιτράκ. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
0: Και θα πρέπει αγαπητέ μου να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα Σίτρακ προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
1: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για το τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
0: Και ελέγχουν, αγαπητέ μου, τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας, πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα, νομίζουν ότι έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρης. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
1: Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στο διάδρομο, τον ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
0: Δυστυχώς το είδαμε
1: από άγνοια,
0: και αυτό.
1: Κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα 2 το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό, είναι δηλαδή

0: με σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό, γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι, αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
1: Όχι, όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
0: Ναι. Πάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο.
1: Και
0: έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε 2 δρόμους στο κέντρο της πόλης. Που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. Είναι 2 δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω.
1: Ναι.
0: Και αυτοί οι 2 έχουν μείνει έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο δηλαδή και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσεις σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών, που ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Έχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι οι 2 όροφοι, έχει άλλα 2 επίπεδα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζεται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το
1: πώς θα φτιαχτούν
0: ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθινο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο, έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάφτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
1: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε?
0: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
1: Κατάλαβα.
0: Το ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου.
1: Έτσι.
0: Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. οι θέσεις

0: Στάθμευση, δράμπες, διαστάσεις.
1: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτό.
0: Ναι, είναι θέματα τα οποία άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν. Έτσι. Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που να απευθύνονται σε όλους.
1: Σε όλους. Προσβάσιμες, προσβάσιμες πόλεις σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
0: Πολύ και... περισσότερο οι τουριστικές πόλεις, έτσι, οι οποίες τα, ειδικά τις τουριστικές σεζόνες ασφικτιούν. Έτσι. Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι τι είναι. Οι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες αιχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις μία ώρα,
1: υπάρχει πρόβλημα.
0: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
1: Υπάρχει,
0: θέμα,
1: υπάρχει
0: σοβαρό,
1: αγαπητέ
0: πρόβλημα.
1: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς, ναι, παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Και, σε, και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθην στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης. Ναι. Και έχει μπει σε εφαρμογή. Εδώ και 2-3 μήνες πάει καλά, πάει καλά. Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
1: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
0: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας. Έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συναντηθούμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
1: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
0: ναι,
1: θέλω να σας αφήσω.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη.
1: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε σε αυτό το φιλόξενο σταθμό που πραγματικά ξεδιψά τις ψυχές των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Σε μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη και πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, είχαμε ήδη μιλήσει για το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι ένα σύνθετο βιβλίο, μάλλον είναι ένα βιβλίο ανθολόγιο θα λέγαμε, πολλών γνωμικών παροιμιών που ο Σολομώντας ή και άλλοι συγγραφείς έχουν συλλέξει και αποτελούν αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγονται Παροιμίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα δούμε το πόσο επίκαιρα είναι αυτά που λέγονται από τον Ιερό Συγγραφέα και πώς πραγματικά ακουμπούν τον άνθρωπο που θέλει, που είναι καλοπροαίρετος και ζητάει την αλήθεια. Η αλήθεια μένει ζωντανή για πάντα, ενώ το ψέμα διαρκεί μονάχα μια στιγμή. Αυτό είναι μία πρόταση. Κι όμως αυτή η πρόταση είναι ένας ωραίος οδηγός για τη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι η αλήθεια είναι αυτή που όσο σκληρή κι αν είναι, θα μείνει, θα παραμείνει και θα είναι ζωντανή και θα είναι ζωντανή για πάντα. Ενώ το ψέμα είναι αυτό που λέγεται μια φορά, χάνεται, αλλά δημιουργεί πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Εξαπατούν τον εαυτό τους εκείνοι που μηχανεύονται κακό για τους άλλους. Μα εκείνοι που για την ειρήνη νοιάζονται έχουν χαρά. Κακό κανένα δεν θα βρει τον δίκαιο. Αλλά τους ασεβείς συμφορές θα τους σκεπάσουν. Πολλές φορές βλέπουμε να ισχύει κάτι που μοιάζει αντίθετο. Λέει κάποιος ότι εγώ κάνω το καλό και δυστυχώς σε μένα δεν συμβαίνουν ωφέλιμα καλά πράγματα που αφορούν στο συμφέρον, το πνευματικό. Αλλά οι ασεβείς ενώ κάνουν τόσα πράγματα άσχημα, μια χαρά πηγαίνουν στη ζωή τους. Εδώ λέει το ακριβώς αντίθετο ότι συμβαίνει επί της ουσίας. Γιατί αυτό που εσύ ονομάζεις χαρά και ευτυχία, πολλές φορές μπορεί να είναι η ίδια σου η κόλαση. Συνεχίζουν οι παροιμίες. Ο Κύριος, ο Θεός, απεχθάνεται τους ψεύτες, μα του είναι ευχάριστοι αυτοί που ζουν με την αλήθεια. Και εδώ πάλι στεκόμαστε και λέμε, πώς θέλει ο Θεός να είμαι? Όχι πώς θέλω εγώ ή πώς θέλω το εγώ μου ή πώς θέλει η κοινωνία ή πώς θέλει ένα σύστημα να είμαι, αλλά πώς ο Θεός θέλει να είμαι. Και αυτός είναι μια πολύ ωραία πηξίδα για τη ζωή του ανθρώπου. Πρέπει να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω? Τι θέλει ο Θεός γι' αυτό? Ξέρω τι θέλει ο Θεός, γιατί έδωσε τον νόμο του. Θα πάω σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός. Και τότε έχει ευλογία στη ζωή του ανθρώπου, παρά το ότι φαίνεται ότι δύσκολα πορεύεται στον δρόμο αυτό, γιατί ο ίδιος το είπε ότι θα είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός αυτή που οδηγεί στην ευτυχία, στη σωτηρία.

άνθρωπος, ο συνετός, τη γνώση του δεν την προβάλλει. Ενώ διαφημίζουν την ανοησία τους οι ανόητοι. Αυτό πρέπει να γίνει ένα μεγάλο πανό και να μπει έξω από εταιρείες, από εργοστάσια, από γραφεία, από σχολές, από σχολεία. Πράγματι ο άνθρωπος που έχει σύνεση δεν προβάλλει τον εαυτό του. Αφήνει την ίδια του τη δουλειά και δεικνύει ποιος είναι. Ενώ άλλοι που δεν έχουν κατ' ουσία να δείξουν κάτι προβάλλουν το τίποτα. Γι' αυτό και η δουλειά τους κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι δεν έχει αξία και πέφτει στο κενό. Οι ίδιοι χαρακτηρίζονται από την Αγία Γραφή ανόητοι. Όσοι δουλεύουν σκληρά θα εξουσιάζουν. Ενώ οι αργοί, δηλαδή οι τεμπέληδες, θα είναι υποτελείς. Εδώ μας λέει ότι η δουλειά σίγουρα κάποια στιγμή, όταν γίνεται με αγαθά κίνητρα, όταν γίνεται με τιμιότητα, κάποια στιγμή θα λάβει αυτός που εργάζεται την ανταμοιβή του. Και αυτοί που είναι αμελείς και ράθυμοι, αυτοί κάποια στιγμή θα γίνουν υποτελείς των άλλων. Η έγνοια μέσα στην καρδιά τον άνθρωπο τον καταβάλει, ενώ ένας άλλος λόγος όμορφος του δίνει τη χαρά. Εδώ μιλάει για την έγνοια, για τις έγνοιες που έχουν οι άνθρωποι, που ουσιαστικά κάνουν τον άνθρωπο ψυχικά ράκος. Ενώ ένας όμορφος λόγος, καθαρός λόγος, δίνει χαρά και στον ίδιο τον άνθρωπο και στους γύρω από αυτόν ανθρώπους. Συνεχίζει στην ίδια σκέψη. Ο δίκαιος δρόμος έχει καλό τέλος, ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι παραπλανητικός. Πόσα δρομάκια υπάρχουν που οδηγούν σε αδιέξοδα και τα ακολουθούν οι άνθρωποι, δεν διαλέγουν το δρόμο που έχει ο ίδιος ο Θεός ορίσει ως δρόμο σωτηρίας, μετάνοιας, χαράς, δημιουργίας. Και στο τέλος, όταν δεν ακολουθείς αυτό το δρόμο, έχεις παραπλανηθεί. Έχεις φτάσει στα σημεία που και ο ίδιος δεν χαίρεσε τη ζωή και οι άλλοι δεν χαίρονται την παρουσία σου στη ζωή τους. Ο ράθυμος ο κυνηγός δεν πιάνει τίποτα. Ενώ ο εργατικός ο άνθρωπος είναι θησαυρός για τους γύρω του. Αυτό είναι ο άνθρωπος, ο εργατικός, ο τίμιος. Όλοι τον θέλουν αυτόν τον άνθρωπο. Έστω και αν ήδη δεν είναι τίμιοι, θέλουν τον άνθρωπο να έχουν εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα τους δεν θα τους δημιουργήσει δυσκολίες και προβλήματα. Όλοι τον επιθυμούν αυτόν τον εργατικό τον άνθρωπο και είναι πράγματι θησαυρός για τους ανθρώπους γύρω του. Στο δρόμο της δικαιοσύνης είναι η ζωή, ενώ τον ασεβόν ο δρόμος οδηγεί στο θάνατο. Εδώ πέρα ακριβώς μας λέει και τα τραγικά αποτελέσματα μιας διαδρομής των ασεβών ανθρώπων, αυτών που δεν θέλουν, δεν επιθυμούν να είναι κοντά στο Θεό και πολλές φορές όχι μόνο αυτό, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δρόμο που επιθυμεί, αλλά αυτών που πολεμούν τον Θεό και τον πολεμούν με μανία, όπως και τους ανθρώπους του Θεού. Στο δρόμο της δικαιοσύνης λοιπόν είναι η ζωή. Αυτός ο άνθρωπος που είναι δίκαιος θα αποκτήσει τη ζωή. Είναι αυτός που είναι ήσυχος το βράδυ όταν κοιμάται. Είναι η ζωή η ίδια που του δίνει μια ανταμοιβή, η οποία είναι η ειρήνη, η ηρεμία, αυτή η ψυχική γαλήνη. Ενώ ο δρόμος των ασεβών, είπαμε ότι οδηγεί όχι σε λάθος, απλό λάθος, αλλά το θάνατο. Πρώτα το πνευματικό και ύστερα το σωματικό θάνατο. Μας κάνει εντύπωση αυτός ο θεόπνευστος λόγος στο βιβλίο των Παροιμιών.
Μιλάει για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας. Μιλάει για τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Μιλάει επίσης για την σχέση του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και τελικά με τον εαυτό του. Δέχεται ο γιος που είναι σοφός την πατρική διδαχή. Αλλά ο αλαζόνας υιός δεν λογαριάζει επίπληξη. Είναι δείγμα ενός ανθρώπου που έχει προοδεύσει να μπορεί να ακούει. Και βλέπεις άλλες φορές ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν. Μπορούν μόνο να μιλούν και δεν ακούν τους άλλους. Ο αλαζόνας, αυτός που νομίζει ότι όλα τα ξέρει, αυτός που έχει κάνει κέντρο τον εγωισμό του, τον εαυτό του, το εγώ του, αυτός δεν ακούει. Και όταν δεν ακούει, δεν μπορεί και να προοδεύσει. Γιατί αυτό που φαίνεται σαν επίπληξη πολλές φορές, αυτό που φαίνεται σαν παρατήρηση πολλές φορές, αν δεν το λάβεις έτσι, ότι είναι μια προσβολή, αλλά σαν κάτι, σαν μια αφορμή που και εσύ μπορείς να βελτιωθείς, τότε έχει μεγάλη αξία. Να κάνεις δηλαδή μια υπέρβαση και να πεις, δεν με πειράζει γιατί το λέει, αν είναι καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος αυτός που εκφράζεται έτσι και κάνει κριτική, θα πάω στην ουσία. Αυτό που λέει έχει αξία, αυτό που λέει, αν έχει αξία αυτό που λέει, τότε εμένα μπορεί να με βελτιώσει.

0: όποιος στα λόγια του φυλάγεται, φυλάει τη ζωή του. Όποιος μιλάει αλόγιστα, πηγαίνει στο χαμό. Το πότε μιλάμε, πόσο μιλάμε, με ποιον, παίζει ένα ρόλο. Και εδώ βέβαια χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος ένα φωτισμό ιδιαίτερο για να μπορεί να εκφράζεται και να βοηθάει τους άλλους. Χρειάζεται μία θεία έμπνευση, χρειάζεται να έχει αυτή τη θεοπνευστία, θα έλεγα, για να μπορεί να γίνεται βοηθός στους άλλους. Ό,τι κι αν επιθυμεί ο οκνός, δεν μπορεί και να το έχει, ενώ εκπυρώνονται υπόθη εκείνων που μοχθούν. Εδώ πέρα για μια φορά ακόμα εγκομιάζεται η εργατικότητα, εγκομιάζεται ο μόχθος του ανθρώπου, ο τίμιος ιδρώτας. Ό,τι και αν επιθυμεί αυτός που είναι αέργος, που είναι οκνός, δεν μπορεί να το έχει. Ενώ αυτός που πραγματικά κοπιάζει θα ανταμυφθεί. Μισεί ο δίκαιος στις ψεύτικες κουβέντες, μα του ασεβεί τα λόγια είναι απεχθή και επέσχυντα. Ένας άνθρωπος που είναι δίκαιος δεν μπορεί να ανεχθεί το ψέμα, τις ψεύτικες κουβέντες. Ο άνθρωπος όμως που είναι ασεβής, τότε αυτός μόνο ένα τέτοιο λόγο θα βγάλει. Ένα λόγο που εξωτερικά είναι, εξωτερικά με αυτό το εσωτερικό του σκοτάδι. Αυτό το, την κακή σκέψη, την κακή προαίρεση, αυτή θα βγάλει. Έχεις, βγάζεις, εκφράζεις ό,τι έχεις μέσα σου. Η δικαιοσύνη προστατεύει όποιον πορεύεται με ευθύτητα. Μα η ασέβεια τον αμαρτωλό τον καταστρέφει. Εδώ πραγματικά μας λέει για μια φορά ακόμα την ουσία. Λένε, μα ο ασεβής να προοδεύει, δεν προοδεύει. Εν τέλει δεν προοδεύει. Ο ίδιος αυτοκαταστρέφεται και καταστρέφει και άλλους γύρω του. Ενώ ο δίκαιος είναι αυτός που κοιμάται ήσυχος και είναι αυτός που έχει προστασία τον ίδιο το Θεό. Τον προστατεύει ο Θεός. Ένας κάνει τον πλούσιο και τίποτα δεν έχει. Και ο άλλος φαίνεται φτωχός και έχει αγαθά πολλά. Πόσες φορές το έχουμε νιώσει από ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα και νιώθεις ότι μέσα του υπάρχει ένα τεράστιο κενό και δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα. Και μπορεί να πας σε ένα φτωχικό σπίτι που υπάρχει όμως εκεί πέρα αγάπη και οι άνθρωποι είναι πραγματικά μες στη χαρά. Και όποιος πηγαίνει στο σπίτι τους παίρνει και αυτός από αυτή τη χαρά. Μπορεί ο πλούσιος με τα πλούτη του να γλιτώσει τη ζωή του, μα το φτωχό κανένας να τον εκβιάσει δεν μπορεί. Μπορεί να έχεις και σωματοφύλακες οι οποίοι να σε προστατεύσουν για αυτήν εδώ την παρούσα ζωή. Μα ο φτωχός βγαίνει ήσυχος και περπατάει στην πόλη και στους δρόμους και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Η ζωή των δικαίων είναι σαν το φως που λάμπει, ενώ τον ασεβών είναι ένα χλιχνάρι που σβήνει. Θέλουμε αυτό το φως. Ξέρουμε ποιος είναι αυτό το φως. Είμαι εγώ το φως του κόσμου. Ξέρουμε ποιο είναι το φως και διαλέγουμε το σκοτάδι. Δεν μας φταίει κανείς. Η επιλογή μας είναι αυτή. Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια, ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται τις συμβουλές. Πλούτοι που αποκτήθηκαν με δόλο θα λιγοστέψουν, μα αυτός που λίγο λίγο τα μαζεύει με τον κόπο τα κάνει και αυξάνονται. Μην μαζεύεις από το αίμα του ανθρώπου τον οποίο εκμεταλλεύεσαι. Είναι σαν να μαζεύεις την καταδίκη σου. Θυμάμαι αυτό το περιστατικό με τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό που ήρθε αυτός ο πλούσιος ο Ρώσος και είπε σε ένα πουγγί με τα νομίσματα, πάρε Άγιε άνθρωπε και κάνε σχολεία. Και του γύρισε πίσω το πουγγί και του λέει πάρτο, αυτό στάζει από το αίμα των εργατών σου. Δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά τα χρήματα. Στάζουν αίμα. Με τη χάρη του Θεού το είδε αυτό ο Άγιος. Ελπίδα που αναβάλλεται, την καρδιά την τζακίζει, μα ο πόθος που εκπυρώνεται δίνει νέα ζωή. Όποιος τη συμβουλή περιφρονεί αφανίζεται, μα αυτός που υπακούει στην εντολή θα ανταμυφθεί. Η διδαχή ενός σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από τις πηγές του θανάτου. Η φρονιμάδα του ανθρώπου, του αγαθού, τον κάνει αξιοσέβαστο, ενώ των παρανόμων είναι σκληρή η ζωή. Σε μερικά δεν στέκομαι καθόλου, είναι από μόνα τους σαφή. Κάθε φρόνιμος άνθρωπος σκέπτεται πριν ενεργήσει, ενώ ο ανόητος επιδεικνύει την ανοησία του. Εδώ πέρα μας λέει κάτι πολύ σημαντικό, να μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, να μην αποφασίζουμε την ώρα που γίνεται η αψιμαχία, η λογομαχία, αλλά να αφήσεις να πέσει ο καπνός και μετά με ηρεμία να εκφράσεις αυτό που θέλεις. Είναι γνωμικά ωραία όλα αυτά, είναι συμβουλές ωραίες όλες αυτές στο βιβλίο των παροιμιών, που επαναλαμβάνω, το κάθε ένα από αυτό μπορεί να γίνει ένα ωραίο μήνυμα που κάθε μέρα μπορεί να στέλνεις, να το φτιάξεις εσύ που μας ακούς τώρα, να το φτιάξεις και να το στέλνεις σε ανθρώπους, μια πρόταση. Μπορεί να έχει μια κρίσιμη υπόθεση και αυτό που του στέλνεις το μήνυμα να είναι για αυτόν ένα μήνυμα από τον ίδιο το Θεό και να πεις πώς μου το έστειλαν τώρα αυτό, τυχαία έγινε. Και εσύ να το έχεις τόσο ανάγκη να το ακούσεις, το ξέρεις, την ξέρεις την αλήθεια, αλλά πολλές φορές χρειάζεσαι μία υπενθύμηση, μία αφύπνιση. Κακόπιστος απεσταλμένος δυστυχία προκαλεί, ενώ ο πιστός αγγελιοφόρος φέρνει ειρήνευση. Φτώχεια και εσχήνη θα έχει εκείνος που διόρθωση δεν δέχεται, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. Επαναλαμβάνονται πολλές φορές και οι ίδιες αλήθειες σε στίχους παρακάτω. Ο πόθος που εκπυρώνεται γλυκαίνει την ψυχή, μα πού να ακούσει ο ανόητος να αφήσει τις κακίες του. Εδώ μας λέει πολλές φορές ότι η κακία που έχεις μέσα σου σε κάνει και ανόητο. Δεν σε αφήνει να δεις καθαρά το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι έχεις μια πραγματική ορολογιακή βόμβα μέσα σου για την ψυχή σου, με αυτό το μίσος που τρέφεις για τον άλλον. Είναι ότι και στην έκφρασή σου προς τα έξω δεν μπορείς να δεις καθαρά και φαίνεται σαν μια ανοησία αυτό που λες. Και αν μου επιτρέπετε, εκτίθεσαι κιόλας. Η δυστυχία ακολουθεί εκείνους που αμαρτάνουν, ενώ η αμαρτία φαίνεται στην αρχή πάρα πολύ γλυκιά. Είναι όμορφη, εύγευστη, με το που θα τη γευθείς, αντί για ειδονή, πας στην οδύνη. Ενώ στους δίκαιους ευτυχία θα αποδοθεί, μπορεί να αργήσει κάποιες φορές να αποδοθεί, όμως θα αποδοθεί. Κληρονομιά ο καλός αφήνει για τα εγγόνια του, μα τα αγαθά του αμαρτωλού κρατούνται για τον δίκαιο. Τα άγωνα χωράφια των φτωχών πολλή τροφή παράγουν, κι όμως πολλοί από αυτούς καταστρέφονται, γιατί το δικό τους περιφρονείται από τους πλουσίους. Εδώ λέει κάτι στον επόμενο στίχο, όποιος λυπάται το ραβδί του, Το γιο του δεν τον αγαπάει, μα εκείνος που τον αγαπάει ζητάει να τον διορθώσει. Εδώ το ραβδί θα δώσουμε όλη την έννοια της παιδαγωγίας. Είναι αυτός που θα στυλιτεύσει κάποια στιγμή και το παιδί του. Δεν είναι υπέροχος πατέρας και επιτυχημένος πατέρας αυτός που όλα τα βρίσκει καλά και ποτέ δεν παρατηρεί κάτι που βλέπει μεμπτό στο παιδί. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση επιτυχημένη. Θα χρειαστεί να ελέγξει. Ο τρόπος παίζει ρόλο. Και ο σκοπός και το κίνητρο. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει. Μα η κοιλιά των ασεβών στέρηση δοκιμάζει. Και πάλι εδώ τα αντιστρέφει, σκεπτόμενοι τι γίνεται γύρω μας. Αλλά και πάλι εδώ έχει μια προοπτική αιωνιότητας ο λόγος. Ο δίκαιος τρώει και την πείνα του χορταίνει. Και ο άλλος που είναι ασεβής, να τον βλέπεις ότι είναι ασεβής και να βλέπεις ότι έχει κερδίσει και χρήματα, θα δοκιμάσει στέρηση και μάλιστα μεγάλη. Και πόσες φορές το έχουμε δει στη ζωή, άνθρωποι οι οποίοι μάζεψαν τον πλούτο με αθέμητους τρόπους, κάποια στιγμή να μένουν μόνοι τους και, όπως το λέει ο λαός, να πεθαίνουν στην ψάθα. Και στο 14ο κεφάλαιο των Παρμιών στρέφεται και προς τη γυναίκα ο συγγραφέας, ο συντάκτης, και λέει τι χαρακτηρίζει μια γυναίκα, σοφή γυναίκα. Η σοφή γυναίκα οικοδομεί το σπίτι της, η ανόητη με τα ίδια της τα χέρια τον κρεμίζει. Είναι αλήθεια ότι η γυναίκα και η μητέρα, αυτός ο ρόλος ο πολύ σοβαρός από τις γυναίκες, μπορούν λέει να κρατήσουν σε μια ισορροπία όλο το σπίτι, τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών με τον πατέρα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια γυναίκα με φρόνηση. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει, η ίδια βάζει υποθήκη το σπίτι και την εύρυθμη κοινωνία μεταξύ των προσώπων. Όποιος με ευθύτητα σέβεται, όποιος με ευθύτητα βαδίζει και σέβεται τον Κύριο, ενώ όποιος παρεκτρέπεται τον καταφρονεί. Τα ίδια τα πονηρά λόγια του ανόητου τον βλάπτουν, ενώ τα λόγια των σοφών τους προφυλάσσουν. Πραγματικά πολλές φορές ο ένας επηρεάζει αρνητικά τον άλλον. Κάθεσαι σε μια παρέα, μπορεί και να μην θες να κάτσεις, αλλά ακούς άσχημα πράγματα. Χωρίς να το θέλεις, έχεις ακούσει και έχουν περάσει μέσα σου αυτά τα λόγια. Γι' αυτό και οι συναναστροφές, οι παρέες πρέπει να γίνονται με επιλογή. Να ακούς λόγια τα οποία σε ωφελούν σαν άνθρωπο και δεν σε κάνουν χειρότερο. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους σοφούς και συναναστρέφεσαι τέτοιους ανθρώπους, τότε και για σένα είναι μεγάλο το όφελος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν, τους εναρκαδίος στερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, το 2 Ρεθύμνου.

0: την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκηδης φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο?
1: Μα δεν βαριέσαι. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Διαβάσαμε την παραβολή του σπορέως. Είναι γνωστή σε όλους μας η παραβολή αυτή. Λέει ο Κύριος ότι βγήκε ο σπορέας να σπείρει στα χωράφια του και άλλος χώρος καρποφόρησε και άλλος όχι. Και λέει ότι ο σπύρον, ο σπορεύς είναι ο Κύριος και ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού και η γη είναι οι άνθρωποι, οι δέκτες αυτού του λόγου και αναφέρει διάφορα επίπεδα, καταστάσεις όπου άλλοι δέχονται το λόγο μέσα τους και καρποφορεί και άλλοι όχι. Να δούμε λοιπόν λίγα πραγματάκια γι' αυτό. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Έχουμε ανάγκη τον Κύριο, έχουμε ανάγκη των λόγων του για να ζήσουμε. Ο λόγος του Θεού είναι κατεύθυνση ζωής, είναι πηξίδα ζωής. Εμείς ζούμε σε μία θόλωση, σε μία σύγχυση. Δεν ξέρουμε με τι λόγο να κατευθύνουμε τη ζωή μας. Ποιος λόγος ορίζει τη ζωή μας. Και προσπαθούμε μόνοι μας σε μία ασάφεια να προσδιοριστούμε. Έρχεται ο Λόγος του Θεού όμως που μας δείχνει την κατεύθυνση. Και ο Λόγος του Θεού υπάρχει και στη γραφή, υπάρχει και στη συνείδηση του ανθρώπου. Είναι ο Λόγος που εκφράζεται και εκφέρεται στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, που μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Ο άνθρωπος που δεν έχει λόγο είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Και η νέκρωση σήμερα φαίνεται στο ότι δεν έχουμε λόγια αλλά έχουμε λόγια. Δεν έχουμε λόγο αλλά έχουμε λόγια. Όταν δεν έχουμε λόγο ζωής που μας ορίζει, που ορίζει το πρόσωπό μας, που μας δίνει κατεύθυνση ζωής, τότε φλιαρούμε σε λόγιο ο καθένας. Και αυτό είναι ένας τεμαχισμός, ένας διχασμός του προσώπου μας και ταυτόχρονα ένα τεμάχισμα όλης των ανθρωπίνων σχέσεων. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας ζωοποιεί, μας ζωογονεί, μας ορίζει τη ζωή μας, μας κάνει υπαρκτούς. Ξέρουμε από πού πάμε, από πού ερχόμαστε και πού κατευθυνόμαστε. Αλλά ο Λόγος του δεν είναι μια αντίληψη διανοητική. Είναι κάτι που βαθιά αποκαλύπτεται στην καρδιά μας. Με τη χάρη του Θεού ερμηνεύεται μέσα μας. Αυτός ο λόγος λοιπόν που είναι η ζωή μας, που είναι η χαρά μας, που μας δίνει αίσθηση ζωής. Αν δεν έχεις λόγο Θεού μέσα σου, αν δεν έχεις γευτεί τον λόγο Του, δεν έχεις γευτεί τον Χριστό, αν δεν έχεις γευτεί τον λόγο Του, νομίζεις ότι ζεις, είσαι μια νεκρή ύπαρξη που περιφέρεσαι βιολογικά από εδώ και από εκεί. Αυτό λοιπόν που ανιστά την ύπαρξή μας, που ζωντανεύει το πνεύμα μας, αυτό μας δίνει πραγματικά ζωή, είναι ο Λόγος του. Ο Λόγος του δεν είναι ένας κώδικας συμπεριφοράς ή κάποιοι κανόνες ηθικοί, αλλά όπως θα επαναλάβουμε είναι η ίδια η ζωή. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού, όμως πώς τον ελκύουμε, πώς καρποφορεί μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού ασφαλώς για να μπορούμε να τον γευτούμε και να καρποφορήσουμε χρειάζεται να τον μελετήσουμε και να τον ακούσουμε. Αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού, να ζωντανέψει μέσα μας και πραγματικά να είμαστε ζωντανές υπάρξεις, ζωντανά πρόσωπα. Αναφέρεται ο Κύριος στην παραβολή ότι αναφέρει ποιοι αρνήθηκαν το λόγο, σε ποιους δεν καρποφόρησε ο λόγος. Και αναφέρεται κάποιους λέει, οι οποίοι είχαν σκληρή καρδία και ήταν περιτυλιγμένοι στις μέρημνες του βίου, στις ενασχολήσεις, στην ολιγοπιστία, ήταν δεκτικοί στον πειρασμό του αντικειμένου του διαβόλου που τους απομάκρυνε από το λόγο του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταστάσεις και παγίδες. Για να δούμε όμως αυτό που μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να είμαστε η αγαθή γη, να καρποφορεί ο Λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν να ελκύσουμε αυτό το Λόγο Του, να τον αντιληφθούμε, να ερμηνευθεί μέσα στην καρδιά μας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Το πρώτο είναι να παραδεχθούμε ότι δεν έχουμε ζωή. Να παραδεχθούμε ότι η ζωή μας είναι σε μία σύγχυση. Δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής και δεν ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Δεν έχουμε λόγο δηλαδή υπάρξεως και ζωής.
Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να καταλάβουμε πως είμαστε χρεοκοπημένοι. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που σιγά σιγά ανοίγει την καρδιά μας στον Θεό. Δηλαδή δεν πιστεύεις στο δικό μου λόγο, στη δική μου αντίληψη, στη δική μου αγωγή. Γιατί αυτό είναι θάνατος, είναι χρεοκόπηση, δεν οδηγεί πουθενά, είναι αδιέξοδο. Και αντιλαμβάνομαι ότι θέλω άλλη κατεύθυνση ζωής, άλλο λόγο ζωής, άλλη έμπνευση ζωής, για να μπορέσω να αρχίσω να νιώθω ότι ζω, ότι ο θάνατος νικήθηκε. Από τη στιγμή λοιπόν που καταλάβω αυτό το πράγμα, ξέρω ότι ό,τι άλλο γεμίζει τη ζωή μου είναι ένα παραγέμισμα να καλύψει αυτή την έλλειψη και αυτό το κενό. Άρα έχω δύο δεδομένα, τον πόθο για την αλήθεια και την ψεύτικη ζωή που ζω, που μου γεμίζει αυτό το κενό με την ψευδαίσθηση ότι έχω λόγο ζωής και έχω ζωή. Τι κάνω τότε? Συντρίβομαι. Καταλαβαίνω ότι είμαι στην πτώση μου, είμαι στον άδη μου, είμαι στην άγνοιά μου, είμαι στην νεκρωσή μου, γιατί δεν ορίζεται η ζωή μου από λόγο, αλλά ορίζεται από τον παραλογισμό μου να είμαι εγώ ο Θεός της υπάρξεώς μου και εγώ ο αφέντης της ζωής μου που ορίζω τα πάντα. Και τι κάνω τότε? Οδηγούμε σε κατάσταση μετανοίας, ταπεινώσεως και συντριβής. Είναι αυτό το τσάπισμα της γης, είναι αυτό το όργωμα της ψυχής που με τα δάκρυα μαζί, με τη βροχή δηλαδή, είναι που αρχίζουν να κάνουν γόνιμη τη γη. Να λοιπόν η ταπείνωση που είναι ένα τσάπισμα της υπάρξεώς μας και η μετάνοια που είναι η βροχή που είναι τα δάκρυα, το πένθος του κατά Θεόν που κάνουν γόνιμη τη γη για να καρποφορήσει ο σπόρος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Αλλά τι γίνεται τότε? Έχω τη μετάνοια, έχω την ταπείνωση, έχω τη συντριβή, αλλά πρέπει να βγάλω και μια κραυγή από μέσα μου που να δηλώνει τι θέλω. Τι θέλω? Σε θέλω, Θεέ μου. Θέλω τον λόγο σου, θέλω τη ζωή σου, θέλω να παραδέχομαι ότι εσύ είσαι η ζωή και μου λείπεις. Άρα πού οδηγείται ο άνθρωπος? Σε μια κατάσταση προσευχητική. Ζητά τον Θεό, ζητά τον πόθο, ζητά την χαρά, ζητά την αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός. Και είναι τότε σε μια κατάσταση προσευχής. Να λοιπόν ποιο είναι το μυστικό? Η προσευχή, η οποία στηρίζεται στη μετάνοια και στην ταπείνωση, είναι αυτή που καρποφορεί την ψυχή μας. Άλλο η Θεό θεωρίες περί Θεού οι αφηρημένες, άλλο τα ψυχολογικά, θεολογικά μπερδεμένα πράγματα που φτιάχνει ο καθένας με το μυαλό μας, και άλλο αυτό που ιερουργείται μέσα στην καρδιά μας με αυτήν την κατάσταση του γλυκητά του πένθους, του χαροποιού πένθους και της προσευχής. Αυτό που μας λείπει δεν είναι απλά στα διαβάσματα και η πληροφόρηση περί θεολογικών γραμμάτων, αλλά μας λείπει η προσευχή. Αυτή η κατάσταση της ησυχίας, της δυναμικής ησυχίας που ανοίγει τους ουρανούς στην καρδιά μας. Αυτό λοιπόν μας λείπει. Δεν έχουμε γευτεί αυτή τη δυναμική ησυχία που ησυχάζει ο λογισμός μας, που ησυχάζει η καρδιά μας και βγαίνει μια κραυγή μόνο. Θέλω εσένα, Θεέ μου. Θέλω τον λόγο σου να καρποφορήσει. Και το τι γίνεται στην καρδιά μας, με ένα μυστικό τρόπο γινόμαστε θεοδίδακτοι. Ο ίδιος ο Θεός ανταποκρίνεται στο αίτημα της καρδιάς μας. Και αυτό που διαβάζουμε, αυτό που μελετούμε, γίνεται μια ερμηνεία μέσα μας με ένα μυστικό τρόπο που είναι παρά τις δυνατότητες μας και έξω από τις δυνατότητες μας, και τότε βλέπουμε τα θαυμάσια του Θεού, μας αποκαλύπτει το φως του Θεού, και τότε η καρδιά μας γίνεται γόνιμη και καρποφορεί. Ποια είναι η καρποφορία της καρδιάς μας? Να, ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου. Και τότε γίνονται διαφορετικά τα πράγματα, γίνονται ωραία τα πράγματα. Και όπως ο Άγιος Σιμεών λέγει που γιορτάζουμε αύριο, τότε γίνεμαι ωραιότερος των πάντων, γίνεται χριστοειδής ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Και λέμε και δανείζομαι την κραυγή του Αγίου Σιμεών, του νέου θεολόγου, αυτού του μυστικού θεολόγου που έχει εμπειρία αυτού του τρόπου και λέει: «Έλθε ο μόνος εις τον μόνον, ότι μόνος ημί». Αυτή λοιπόν η αίσθηση του να εγκαταλείπω τα πάντα, απογυμνώνομαι από έννοιες, από επιθυμίες, από στοχεύσεις, από ανθρώπους, από λογισμούς, απογυμνώνομαι από τον ίδιο τον εαυτό μου. Εγκατελειμμένος λοιπόν ζητώ αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε αντιλαμβάνομαι αυτή την γλύκα της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι η πραγματική προσευχή, είναι οι πραγματικές αποκαλύψεις του Θεού.
και τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί μου και βλέπω αλλιώς τα πράγματα, με άλλες αισθήσεις, με άλλα μάτια, με άλλη καρδιά, με τα μάτια και το νου του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται καρποφόρος γη, και τότε αυτό που το απεκαλύφθη χωρίς να κάνει τίποτε αλλοιώνει τον χώρο, και αλλοιώνονται οι άνθρωποι, κυρινεύουν οι άνθρωποι και εμπνέονται οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη. Δεν είναι αυτό που προτείνει ο Κύριος ένα ηθικό γεγονός, ένα ψυχολογικό γεγονός, ένα κοινωνικό γεγονός. Να πάμε στο κατηχητικό να μάθουμε 5 πραγματάκια να διαβάσουμε. Βεβαίως είναι απαραίτητη η γνώση, είναι απαραίτητη η μελέτη, γιατί έχουμε το υλικό να δουλευτεί μέσα μας. Αλλά δεν δουλεύεται χωρίς αυτή την προσευχητική κατάσταση, η οποία στηρίζεται σε αυτό το χαροποιόν πένθος της ταπεινώσεως και της μετανοίας που αλλοιώνει την ύπαρξή μου, και τότε νιώθω ότι πραγματικά ζω, και ότι τότε η άσκηση της αρετής και η τήρηση των εντολών του Θεού δεν είναι ένας βιασμός της επάρξιός μου, μία καταπίεση για να γίνω καλός άνθρωπος, αλλά είναι η φυσική μου ανάγκη. Αυτομάτως καλλιεργείται αυτό το γεγονός και λαμβάνω αυτή την αγωγή. Όταν έχω βρει τον θησαυρό, όταν έχω βρει την χαρά, χρειάζεται με τρόπο να τον διαφυλάξω. Οι εντολές του Θεού είναι ο τρόπος και ο δρόμος να διαφυλάξω το δώρο και το θησαυρό που μου δόθηκε, και είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μέσα στην πνευματική ζωή. Αυτή είναι η διαδρομή, αυτός είναι ο τρόπος. Όπως λοιπόν πάμε και μαθαίνουμε ξένες γλώσσες και προπονούμεθα και βρίσκουμε τρόπο να μελετήσουμε, αυτή είναι η πνευματική γλώσσα και είναι η πνευματική γνώση που έχει αυτήν την πορεία και αυτήν την διαδρομή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός εκ νεκάδων εγερθείς, όλβο όλβου πεπάτηκε και της εντύμβενσιν το ζήν εδωρίσατο.

Αγαπητοί μου, ξεκινάμε σήμερα την περιγραφή των προσκυνημάτων στο Ναό της Αναστάσεως.

Αγία Αυλή. Αγία Αυλή ονομάζεται ο πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Είναι σχεδόν τετράγωνη και έχει έκταση 20 περίπου μέτρων η κάθε πλευρά της. Εδώ, την Μεγάλη Πέμπτη, τελείται η άκρο συγκινητική μυσταγωγία, η τελετή του Νυπτήρος.

Ιερά Μονή Αβραάμ. Στα ανατολικά της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μοναστήρι του Αβραάμ. Σε αυτό μένει ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου. Ανακαινίστηκε το 1884 από τον Πατριάρχη Νικόδημο. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχει η δεξαμενή της Αγίας Ελένης και ο Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η ιερότητα του χώρου ανάγεται στα χρόνια του Πατριάρχη Αβραάμ. Πάνω στο δυτικό τείχος του ναού υπάρχει η γέρικη ελιά, το φυτό Σαβέκ κατά την Παλαιά Διαθήκη, που δηλώνει τον τόπο όπου κατά την παράδοση βρέθηκε δεμένο το κρυάρι που έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ για να θυσιάσει αντί του παιδιού του. Μιλάμε βέβαια για τον Ισαάκ. Ας γνωρίσουμε όμως τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ και της Σάρας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε από τον ίδιο το Θεό όταν οι γονείς του ήταν πλέον υπερήλικες. Όταν η Σάρα άκουσε την υπόσχεση αυτή, θεώρησε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί και γέλασε. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Ισαάκ, που σημαίνει γελά. Ο Αβραάμ αργότερα, με προτροπή της γυναίκας του Σάρας, έδιωξε τον Ισμαήλ προκειμένου να καταστεί κληρονόμος του μόνο ο Ισαάκ. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ, τον διέταξε να θυσιάσει για χάρη του τον Ισαάκ. Ο Θεός όμως έσωσε τον Ισαάκ με την εμφάνιση του Αγγέλου, που ήταν ο προσαρκώσεως Ιησούς Χριστός, και υποσχέθηκε στον υπερήλικα Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα καταστούν μέγα έθνος. Όταν ανδρώθηκε ο Ισαάκ, παντρεύτηκε τη Ρεβέκα, κόρη του Βαθουήλ και αδελφή του Λάβαν. Με την Ρεβέκα απέκτησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Όταν όμως στη χώρα του έπεσε λοιμός, δηλαδή πείνα, ο Ισαάκ μαζί με τη γυναίκα του κατέφυγε στο βασιλιά των Φιλιστέων, τον Αβιμέλεχ, στα Γέραρα. Στη χώρα των Φιλιστέων, ο Ισαάκ κατάφερε να γίνει πάρα πολύ πλούσιος και οι κάτοικοι τον έδιωξαν μακριά. Από το σημείο αυτό, στο βιβλίο της Γένεσης, διακόπτονται απότομα οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ισαάκ και συνεχίζουν όταν πλέον ήταν υπερήλικας, κατάκητος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Τότε ζήτησε να φάει από το κυνήγι του γιου του Ισάφ, προκειμένου να τον ευλογήσει. Τελικά την ευλογή έλαβε με πονηρό τρόπο και με προτροπή της μητέρας του, ο αδελφός του Ιακώβ. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια και πέθανε μόλις ξαναείδε το γιο του Ιακώβ, που είχε πάει στη Χαράν για να ξεφύγει από το θυμό του Ισάφ. Ο Ισαάκ ήταν τύπος του γιου του Θεού. Και ο Χριστός και ο Ισαάκ ήταν μονογενείς, αγαπητοί και κληρονόμοι. Ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ εκεί που αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Στο Γολγοθά, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο αυτό, ο Θεός Πατέρας θυσίασε το μονογενή του Υιό για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Ισαάκ κουβαλούσε στους ώμους του ξύλα για τη θυσία του. Ο Χριστός μας κουβάλισε το ξύλο του Σταυρού για τη δική του θυσία. Τα ξύλα του Ισαάκ ήταν από θάμνο που λέγεται Σαβέκ και σημαίνει ξύλο αφέσεως, συγχωρήσεως. Το ξύλο του Σταυρού σώζει όσους πιστεύουν στο Χριστό. Στη θέση του Ισαάκ θυσιάστηκε αμνός. Στο Γολγοθά θυσιάστηκε ο αμνός του Θεού, ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου. Κάτω από το ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα πρέπει να σημειώσουμε, και στη βόρειο-ανατολική γωνία της Αγίας Αυλής υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο Γολγοθά. Από αυτή τη σκάλα ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν
και ανέβασε τον Τίμιο Σταυρό στο Γολγοθά.

παρεκκλήσει της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στην είσοδο της σκάλας, από την οποία ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, φέρνοντας πίσω τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν από την Περσία, εμποδίστηκε να περάσει η Οσία Μαρία η Αιγυπτία για να μπει στο ναό για τις πολλές αμαρτίες της. Εδώ υπάρχει μικρός ναός, προσκολλημένος στο ναό της Αναστάσεως, που τιμάται στο όνομα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

Κλείσει αδελφό Θεός πεφινός, Ιάκωβε μάκαρ, τον αρήτων μισταγωγός, εν Σιώνε δείχτης, και πάθη σου τιμίω, το ζωηφόρον πάθος Χριστού εδόξα σας. Δυτικά της Αγίας Αυλής υπάρχει ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Οι ιερές ακολουθίες σε αυτό το ναό γίνονται στα αραβικά και στα ελληνικά. Μέσα στο ναό υπάρχει διακοσμημένος θρόνος δεσποτικών, στον οποίο επιτρέπεται να στέκεται μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ως ο κατευθείαν διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, πρώτου Ιεράρχου της Ιερουσαλήμ. Ας γνωρίσουμε όμως τη ζωή και το έργο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίο η Εκκλησία μας τιμά στις 23 Οκτωβρίου.

ως του Κυρίου μαθητής ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον, την παρησίαν ως αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν των Θεών, σοφήνε τας ψυχάς ημώ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος. Από βρέφος έδειξε τι θα γινόταν στην ενήλικη ζωή του. Είχε τόση εγκράτεια που ποτέ στη ζωή του δεν γεύτηκε κρέας ή ψάρι και ποτέ δεν δοκίμασε κρασί. Παραέσβηνε τη δίψα του με λίγο νερό και συντηρούσε το σώμα του με ελάχιστο άρτο, μιμούμενος τον τίμιο πρόδρομο. Ήταν δε τόσο δίκαιος και ενάρετος που ήταν σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από τους ειδωλολάτρες Έλληνες. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωβλίας, που στα εβραϊκά σημαίνει δίκαιος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Καθημερινά τελούσε τα Άγια Μυστήρια, προσευχόμενος για το λαό και τη σωτηρία του κόσμου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σκληρά σαν πέτρα από τις πολλές γονικλησίες. Τον Δίον Ιάκωβο είχαν σε μεγάλη ευλάβεια και όλοι οι Απόστολοι. Όταν οι χριστιανοί της Αντιόχειας στράφηκαν στους Αποστόλους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της περιτομής των Ελλήνων που έρχονταν στην πίστη, κανένας δεν τόλμησε να πάρει απόφαση για ένα τέτοιο ζήτημα παρά μόνο ο Μέγας Ιάκωβος, ο οποίος είπε «Εγώ κρίνω να μην πειράζομεν τους επιστρέφοντας, αλλά μόνον να απέχωσιν από πορνείας, από πνιχτών και ειδωλόθητων». Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε την επιστολή της Καινής Διαθήκης που φέρει το όνομά του. Σε αυτήν διορθώνει όσους θεωρούν τον Θεό ως αιτία των κακών. «Ουδείς πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απείραστος εστιαστός».

πεις αποσκίασμα. Επίσης, ο Άγιος συνέταξε και τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Το 62 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι απέτυχαν να θανατώσουν τον Απόστολο Παύλο και στράφηκαν εναντίον του εκ κοιλίας μητρός υγειασμένου Ιακώβου. Πολλοί κόσμος, απλός αλλά και πρόκριτοι, ασπάστηκαν την πίστη και οι γραμματείς και φαρισαίοι φοβήθηκαν ότι όλοι θα αναγνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Έτσι του ζήτησαν να απευθύνει τους δίκαιους λόγους του ανεβασμένος στο πτερύγιο του ναού με σκοπό να τον φωνεύσουν. Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερύγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλήθος: «Υπέ ημίν δίκαιε, ιστί να πιστέψομεν, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί Ιησούν το σταυροθέντα. Φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο Ιάκωβος τότε απάντησε: «Γιατί με ρωτάτε για τον Υιό του ανθρώπου? Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της δυνάμεως του Πατρός του, και θα έλθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών για να κρίνει εν τη δικαιοσύνη του την οικουμένην άπασα». Πολλοί πίστευσαν τότε από το συνηγμένο πλήθος και φώναξαν «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Τότε οι Εβραίοι, τρίζοντας τα δόντια τους από θυμό, όρμησαν κατ' επάνω του, φωνάζοντας προς το λαό πως και ο δίκαιος επλανήθη και πιστεύει για Θεό τον εσταυρωμένο Ιησού, και σαν άγρια θηρία τον γκρέμισαν κάτω από το πτερύγιο του ναού. Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐα: «Άρωμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημινεστή». Ο μακάριος όμως Ιάκωβος δεν πέθανε αμέσως, αλλά προσευχόταν να συγχωρήσει ο Θεός αυτούς που τώρα είχα πάρει πέτρες για να τον αποτελειώσουν, λέγοντας: «Οικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα, επουράνιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Στο τέλος, ένας από τους φωνιάδες άρπαξε ένα ξύλο και του έφερε το τελικό χτύπημα στην Αγία του κεφαλή. Έτσι, με το μαρτύριο, ο δίκαιος Ιάκωβος έγινε ο πρώτος επίσκοπος μάρτυρας. Ο Άγιος ενταφιάστηκε κοντά στο ναό και μάλιστα κοντά στο σημείο που μαρτύρησε. Η φήμη της αρετής του Αγίου Ιακώβου ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και οι πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν τον μαρτυρικό του θάνατο ως αιτία της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ το έτος 70 μετά Χριστόν.

στο παρεκκλήσι των Αγίων Μυροφόρων. Στο προάβλιο του ναού του Αγίου Ιακώβου υπάρχει το παρεκκλήσι των Μυροφόρων. Σε αυτό, στη δεξιά πλευρά του τέμπλου, φυλάσσεται πέτρα από το Θεοβάδι στο όρο Σινά. Στη δυτική πλευρά υπάρχει μαρμάρινο κουβούκλιο που σύμφωνα με την παράδοση η Μαρία η Μαγδαληνή συνάντησε τον Αναστάντα Κύριο και τον πέρασε για Κυπουρό.

ο ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Βορειότερα του παρεκκλησίου των Αγίων Μυροφόρων βρίσκεται η εκκλησία των 40 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στα δυτικά του ναού τοποθετούνται σε ειδική κρύπτη τα οστά πολλών πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Δίπλα από αυτό το ναό υψώνεται το καμπαναριό του ναού της Αναστάσεως που ανήκει στους Ορθοδόξους. Άλλοτε είχε 5 ορόφους. Σήμερα έχει μόνο 2 που στεγάζουν μεγάλες καμπάνες.

μετόχοι της Γεθσημανής. Νότια της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μετόχι της Γεθσημανής. Εδώ υπάρχει ιερή αμφιπρόσωπη εικόνα της Θεοτόκου που κατά την 12η Αυγούστου, νωρίς το πρωί, μεταφέρεται με μεγαλοπρεπή πομπή στον τάφο της Θεοτόκου στη Γεθσημανή και επιστρέφει με την ίδια μεγαλοπρέπεια μετά τη λειτουργία της αποδόσεως της εορτής 23 Αυγούστου.

αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία και τον Ελληνισμό. Ποια είναι η σχέση της Μικράς Ασίας με τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι θεολόγος, ιστορικός. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Του Χριστού μας και του Σεβασμιωτάτου, με το οποίο την άδεια και την ευλογία βρισκόμαστε εδώ, και να ευχηθώ και καλή αρχή.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαζί μας διαδικτυακά βρίσκεται ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας. Ο κύριος Χολέβας είναι πολιτικός επιστήμον, αρθρογράφος και βέβαια στενός συνεργάτης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριε Χολέβα, καλησπέρα από την Κρήτη. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας χαιρετώ, δική μου τιμή και ευλογία. Καλή νέα περίοδο της εκπομπής. Καλή επιτυχία.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα θέμα βέβαια και ιστορικό και θεολογικό και πολύ πρακτικό. Να δούμε, πατέρα Κωνσταντίνη, λίγο εισαγωγικά η σχέση της Μικράς Ασίας με τον Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό. Ποια είναι, έτσι, εισαγωγικά, όταν ακούμε σήμερα Μικρασία, πού πρέπει να πηγαίνει το μυαλό μας?
1: Μικρά Ασία, ίσον Ελλάδα. Ναι. Η ιστορία του Ελληνισμού και στη συνέχεια του Χριστιανισμού, του Ελληνοορθόδοξου Χριστιανισμού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Μικράς Ασίας, καθότι ο Ελληνισμός πάρα πολύ νωρίς βρέθηκε, απήκησε τις ακτές αρχικά της Δυτικής Μικράς Ασίας, της Καθημάς Ανατολής. Πάρα πολλοί Έλληνες, Μικυναίοι, έφυγαν, και άλλα φύλλα, έφυγαν και απήκησαν στους μεγάλους απικισμούς, τον πρώτο και το δεύτερο, που ξεκίνησαν εκεί περίπου το 19ο αιώνα και κορυφώθηκαν τον 6ο, αλλά και στη συνέχεια βέβαια είχαμε κύματα όπου κατέφευγαν άνθρωποι από τις πόλεις κυρίως Ελλάδος, στις πόλεις της Μικράς Ασίας που είχαν ιδρυθεί, και ιδρύουν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές και μεγάλες πόλεις όπως τη Μίλητο, την Πέργαμο, την Έφεσο, την Φώκια, τα Θυάτυρα, το Βυζάντιο στην Ανατολική Θράκη μας, τη Χαλκιδόνα, τη Σιλιβρία, την πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, το Βυζάντιο τους Μεγαρείς, τη Σμύρνη. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα, αυτή η αρχική, ας το πούμε, σταθμή όπου λειτουργούσαν ως εμπορικές βάσεις, θα λέγαμε, απέκτησαν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα και στη συνέχεια έγιναν μεγάλες πόλεις, οι οποίες και με τη σειρά τους, έχουμε και αυτό το φαινόμενο, απήκησαν, όπως η Μίλητος, ας πούμε, ίδρυσε δύο πόλεις στον Πόντο, την Αμισό και τη Σινόπη. Και η Φώκια απήκησε την Νότια Γαλλία, ιδρύοντας την γνωστή μας Μασσαλία.
0: Ναι.
1: Όπου αργότερα και ένας από εκεί αρχαιολόγος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μου διαφεύγει, όταν έκανε ανασκαφές στον τόπο, ας το πούμε, που κατάγονταν οι προγονείς του, την αρχαία Φώκια, και μάλιστα είχε βρει και τάφο με πολλούς σφαγιαστέντες από τους νεότουρκους Έλληνες εκεί. Ο χριστιανισμός δε εμφανίστηκε πάρα πολύ νωρίς. Να αναφέρουμε φυσικά τις αποστολές του Απόστολου Παύλου μας, του Μεγάλου Παύλου, τον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, όπου ευαγγέλισε το Βυζάντιο. Μπορούμε και να πούμε και τον Άγιο Άννη τον Θεολόγο, που γράφει στην Πάτμο την Αποκάλυψη και αναφέρεται στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως που λέμε τώρα, που αναφέρει αυτές τις πόλεις που είπα πριν, και επί του Πρακτέου έχουμε στην περιοχή της Καπαδοκίας, η οποία ήταν ελληνικότατη, της Αγιοτόκου Καπαδοκίας μας, που κατάγονται από εκεί γνωστοί μας Άγιοι, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Παΐσιος, τον πρώτο αιώνα πολλούς Καπαδόκες, οι οποίοι επισκέπτονταν τα Ιεροσόλυμα και μετέφεραν το Ευαγγέλιο στην πατρίδα τους. Έτσι έχουμε και εκεί πολλές ανεπτυγμένες κοινότητες χριστιανικές. Σιγά σιγά η Μικρά Ασία εκχριστιανίζεται πλήρως.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται, θα λέγαμε, ο κύριος πνεύμονας της Ορθοδοξίας μας, μαζί βέβαια και με τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, τη Συρία, την Παλαιστίνη, Συροπαλαιστίνη τη γνωστή, την Αίγυπτο με τον Μέγα Αντώνιο. Όμως για πολλούς αιώνες, και ειδικά την περίοδο της, και των διωγμών, όπου έχουμε πλήθος μαρτύρων, τον έφος των μαρτύρων, αλλά και τα χρόνια, τα ένδοξα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο χριστιανισμός μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά του χτυπάει στην Μικρά Ασία, την ελληνικότατη Μικρά Ασία. Ο χριστιανισμός, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι χρησιμοποίησε ως όχημα διάδοσης του την ελληνική, ελληνιστική γλώσσα, όπως προέκυψε από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος μετέφερε πολιτισμό στις χώρες τις οποίες κατέκτησε. Με όχημα λοιπόν την ελληνιστική, η οποία ήταν μια πιο απλή γλώσσα από ότι ήταν τα ελληνικά της κλασικής περίοδου, κατάφερε ο χριστιανισμός να διαδοθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα από ότι θα γίνονταν εάν δεν υπήρχε αυτό το όχημα, έτσι. Μέσω λοιπόν έγινε η γλώσσα και κατάφερε η πίστη μας να φτάσει στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Στη Μικρά Ασία δε, όπως είπαμε πριν, ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε νωρίς. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας παράγοντας που βοήθησε σε αυτό. Ήταν οι ονομαστοί φωστήρες μας, οι πατέρες, οι καπαδόκες πατέρες. Ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, ο Νήσις, αλλά και από την ελληνιστική, ελληνόφωνη Συρία, θα λέγαμε τώρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σύριος ήτανε, αλλά μιλούσε ελληνικά. Και εκτός ότι μιλούσε ελληνικά, ήτανε και κάτοχος και μέτοχος, ας το πούμε, της ελληνικής παιδείας. Οι πατέρες αυτοί, όπως και πλήθος άλλων, αλλά αυτοί οι πατέρες, οι καπαδόκες πατέρες, κατάφεραν να, εκτός ότι να διαδώσουν, να βοηθήσουν στη διάδοση της πίστεώς μας, σε αυτή την πίστη μπόρεσαν με τρόπο πραγματικά θεόπνευστο να παντρέψουν την αρχαία ελληνική παιδεία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, με το χριστιανικό στοιχείο και να δώσουν αυτό τον μεγάλο ελληνοχριστιανικό, ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, ο οποίος μεγαλούργησε τα επόμενα χρόνια επί Βυζαντινής ή πιο σωστά Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση και τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Να έρθω λίγο στον κύριο Χολέβα. Κύριε Χολέβα, θα λέγαμε καταρχήν από το τέλος του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, θα το βλέπατε το 1922, και τη λαμπρότερη περίοδο θα βλέπατε το Βυζάντιο, και ποια είναι η συνεισφορά της Μικράς Ασίας στην περίοδο αυτή?
2: Το τέλος το ρυθμίζει ο Θεός. Επομένως θα λέγαμε ότι υπήρξε μια στιγμή μαρτυρική. Εκεί υπάρχει μια χρονολογία η οποία ουσιαστικά είναι μια νέα αιτία. Η σφαγή και ο διωγμός είναι από το 1914 μέχρι το 1923. Δεν είναι μόνο η γενοκτονία του Πόντου, γιατί και ο Πόντος της Μικράς Ασίας είναι το βόρειο παραλιακό κομμάτι της Μικράς Ασίας. Δεν είναι μόνο το 19 που τιμούμε περισσότερο. Δεν είναι μόνο το 22 που ξέρουμε, διότι είναι καταστροφή της Μύρνης. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενεαετής περίοδος διωγμών, σφαγών, που ξεκινά και ορθότατα ανέφερε ο πατήρ Κωνσταντίνος σε ονόματός μου προηγουμένως. Ναι, είναι ο Φελίξ Σαλτιό ο Γάλλος, ο αρχαιολόγος, ο οποίος όντως το Μάιο και Ιούνιο του 1914, κάνοντας ανασκαφές στη Φώκια, διότι οι Γάλλοι τιμούν την Φώκια για τους λόγους που ανέφερθησαν, λόγω ότι οι Φωκαοί σύνδεσαν όχι μόνο τη Μασσαλία, αλλά ένα ολόκληρο κράτος ουσιαστικά ελληνικό στα παράλια της σημερινής Νοτιού Γαλλίας, γιατί και η Αντίπη είναι Αντίπολης, το Μονακό είναι, είναι Μόνικος, μονός οίκος. Βάση περιπτώσει, έγινε ένας διωγμός ο οποίος μας συγκλώνησε και οδήγησε στην καταστροφή του εμψύχου παράγοντος, δηλαδή στην σφαγή παραπολών, στην γενοκτονία ουσιαστικά. Είναι μια γενοκτονία που πρέπει να την τονίζουμε, να την αναγνωρίσουμε, να ζητήσουμε διεθνή αναγνώριση Ελλήνων Ανατολικής Θράκης, Μικράς Ασίας, Πόντου, όλου αυτού του κομματιού. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, θα ήθελα, κύριε Λίλη, επειδή απευθυνόμαστε στο ακροατήριο κυρίως της Κρήτης,
0: ναι,
2: να θυμίσω ένα περιστατικό πολύ σημαντικό για τον ελληνισμό αλλά και για την οικουμενική ορθοδοξία, που συνδέει την Κρήτη με δύο σπουδαίες μορφές της Μικράς Ασίας, έναν Άγιο και έναν στρατηγό και συνέχεια αυτοκράτορα. Συγκεκριμένα, όταν οι Σαρακινοί, οι Άραβες, μουσουλμάνοι, είχαν καταλάβει την Κρήτη, έρχεται ένας στρατηγός Μικρασιάτης, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και αυτοκράτορ από το 1963 έως το 1969 στην Κωνσταντινούπολη, και για να διώξει, για να απελευθερώσει τον Χάνδακα, το Ηράκλειο, καλεί τον πνευματικό του ουσιαστικά, καλεί από τον Άθωνα που υπήρχαν ασκητές, ακόμη δεν υπήρχε ο κοινοβιακός μοναχισμός, αλλά ασκητές υπήρχαν, τον Αθανάσιο, που τον ξέρουμε ως πλέον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος και αυτός ήταν από την Τραπεζούντα, Πόντου. Δύο λοιπόν Μικρασιάτες, ένας στρατηγός και ένας ασκητής, έρχονται στην Κρήτη. Ο στρατηγός με το στράτευμά του, το Βυζαντινό, της Ρωμανίας, δηλαδή του Βυζαντινού κράτους, να απελευθερώσει ελληνικά εδάφη και να διώξει τους Σαρακινούς, οι οποίοι όχι μόνο εξισλάμιζαν τον πληθυσμό, τον ελληνικό χριστιανικό της Κρήτης, αλλά έκαναν και επιδρομές πειρατικές μέχρι και την Χερσόνησο του Άθωνος, μέχρι και έφτανε το σημερινό Άγιον Όρος. Ο Άγιος λοιπόν Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όπως τον ξέρουμε, διότι στη συνέχεια ίδρυσε τη Μέγιστη Λαύρα, προσήφιε το επί ένα χρόνο. Το 1961 λοιπόν ένας ασκητής και ένας στρατηγός συνεργάζονται ώστε να ελευθερωθεί η Κρήτη. Ελευθερώνεται, γίνεται συνθήκη, συνθηκολογούν οι Σαρακινοί και ειδικά να ελευθερωθεί, η συνθηκολόγηση έγινε στον Χάνδακα, στο Ηράκλειο, και τότε όπως μας περιγράφουν κορυφαίοι ιστορικοί της εποχής εκείνης, ο αείμνηστος Νικόλαος Θωμαδάκης, ο Θεοχάρης Δετοράκης και άλλοι, από τα λάφυρα των Σαρακινών, δηλαδή λιώνοντας ασπίδες, σπαθιά κλπ, από τα λάφυρα που πήρε ο Νικηφόρος Φωκάς, στρατηγός τότε, μετά από δύο χρόνια έγινε αυτοκράτορας, βρήκε τα πρώτα χρήματα και έδωσε στον ασκητή Αθανάσιο και του είπε, πήγαινε να ιδρύσεις εκεί που είσαι τώρα, στην περιοχή των Μελανών, να ιδρύσεις μοναστήρι κοινοβιακό και θα έρθω κι εγώ. Ο Άγιος Αθανάσιος πραγματικά είναι ο ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού, διότι ίδρυσε με τα πρώτα χρήματα αυτά, με τα λάφυρα. Η απελευθέρωση της Κρήτης βοήθησε στην ίδρυση του πρώτου κοινοβιακού μοναστηριού, που είναι η Μεγίστη Λαύρα. Βέβαια, ο Φωκάς, ο οποίος έγινε αυτοκράτορας και δολοφονήθηκε το 1969, δεν πρόλαβε να πάει να μονάσει. Όμως, το τονίζω αυτό, η απελευθέρωση της Κρήτης και η συνεργασία δύο Μικρασιατών, του Αθανασίου, του Αθωνίτου, του Αγίου μας και του Νικηφόρου Φωκά, στον οποίο το πολεμικό ναυτικό έχει δώσει το όνομα σε μια φρεγάτα, πρέπει να ξέρετε, που αυτή τη στιγμή είναι στην Κύπρο, γιατί και στην Κύπρο βοήθησε να ελευθερωθεί εκεί ο ελληνισμός, το βοήθησε ο Φωκάς. Έτσι λοιπόν, δύο Μικρασιάτες μέσω της Κρήτης δημιουργούν το Άγιον Όρος, να το πούμε απλά. Ένα άλλο γεγονός το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε, επειδή μιλούμε για τις, πριν φτάσουμε στην καταστροφή, να μιλήσουμε και για περιόδους που η Μικρά Ασία βοήθησε ευρύτερα την αναγέννηση του ελληνισμού, είναι ότι στη Νίκαια της Μικράς Ασίας, της Μυθινίας δηλαδή, στη Νίκαια, την ιστορική, από όπου κατάγονται και πάρα πολλοί Άγιοι,
0: ναι, ναι,
2: είχε ιδρυθεί από το 1204 μέχρι το 1261 ένα ελληνικό κράτος, αμιγώς ελληνικό, ένα από τα τρία ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν όταν οι Σταυροφόροι της Τετάρτης Σταυροφορίας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν στην Νίκαια μεταφέρεται ο κανονικός πατριάρχης και ο νόμιμος αυτοκράτορα, είναι η νόμιμη διάδοχη, η δυναστεία των Λασκαριδών, και Ο δεύτερος στη σειρά, μετά τον Θεόδωρο τον πρώτο Λάσκαρη, είναι ο Άγιος της Εκκλησίας μας, τιμάται στις 4 Νοεμβρίου, ο Άγιος Ιωάννης Βατάτης. Ο Βατάτης από το Διδημότικο, με έδρα τη Μικρά Ασία, την Ικαία, όχι απλώς προετοιμάζει την απελευθέρωση που έγινε από διαδόχους του το 1961 της Κωνσταντινούπολης, αλλά επιπλέον μας δίνει και δύο σημαντικά μηνύματα. Από τη Μικρασιατική Νίκαια, πρώτον, φέρνει τον Λόγιο Ιερομόναχο τον Νικηφόρο Βλεμμίδη και προσέξτε τι του λέει, σε μια εποχή υποδουλώσεως της πρωτεύουσας του ελληνισμού, να μαζέψεις τα αρχαία ελληνικά κείμενα από όπου τα βρεις, κείμενα για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Το χριστιανικό κράτος της Νίκαιας, το ορθόδοξο κράτος ελληνικό της Νίκαιας από τη Μικρά Ασία αναγεννά τα ελληνικά γράμματα, τα αρχαία ελληνικά κείμενα, ξαναφέρτα στην επιφάνεια. Και το δεύτερο που κάνει είναι ότι στέλνει στον Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο, ο οποίος του είχε στείλει μια προκλητική επιστολή, λέγοντάς του «Ξέχνα την Κωνσταντινούπολη», μια θαυμάσια επιστολή, η οποία υπάρχει από τον Απόστολο Βακαλόπουλο και άλλους, σώζεται στο πρωτότυπο και έχει αποδοθεί και στα νέα ελληνικά. Μια επιστολή που του λέει: «Κοίταξε, εμείς θα ξαναπάρουμε την Κωνσταντινούπολη, διότι εμείς είμαστε το αρχαίο γένος των Ελλήνων, ενώ το κράτος πολιτιακά είναι το κράτος των Ρωμαίων. Ως πολυεθνικό κράτος είναι Ρωμαίων. Αλλά οι Έλληνες υπάρχουν, το ελληνικό έθνος υπάρχει, δίνει τη γλώσσα, τον πολιτισμό στο κράτος αυτό, με επίκεντρο τη Μικρά Ασία. Και από τη Μικρά Ασία έρχεται αυτή η επιστολή στον Πάπα που του λέει: «Είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες. Εμείς και εγώ αυτοκράτορας είμαι ελληνικής καταγωγής, όπως και οι προκάτοχοί μου, τα τάδε γέννη κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι μιλώντας για τη Μικρά Ασία, και βεβαίως πολύ σωστά αναφέρθηκαν οι Καπαδόκες πατέρες, πρέπει να θυμόμαστε και κάποιες άλλες μορφές Αγίων, Πατέρων, Ασκητών. Και για να πάμε μετά και στην Τουρκοκρατία, μην ξεχνούμε και την περίοδο της καταπιέσεως, των σφαγών, των εξισλαμισμών. Έχουμε στην Σμύρνη τον Αμάρτυρα Δήμο, τον αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος. Έχουμε την Αγία Ελένη της Σινώπης. Και έχουμε και έναν αποτυχίο, τον Άγιο Γιώργιο τον Χιοπολίτη, ο οποίος όμως μαρτύρησε στο Αϊβαλί, στις Κιδονίες, την οποία περιγραφή, τη σφαγή αυτή, το μαρτύριο, περιγράφει ο Φώτης Κόντογλου. Και επειδή βεβαίως μου μιλήσατε και για τις στιγμές της καταστροφής, στην ενεετή γενοκτονία που έγινε από το 2014 μέχρι το 2023, κορυφαίες στιγμές δραματικές είναι η σφαγή του Ποντιακού Ελληνισμού. 353.000 μικρασιατών Ελλήνων του Πόντου σφάζονται και πάρα πολλοί εκτοπίζονται, άλλοι προς την τότε Ρωσία, Σοβιετική Ένωση και άλλοι προς την κυρίως Ελλάδα. Και να μην ξεχνούμε και τους Αγίους νεομάρτυρες κληρικούς μας του 21 με 22, με επικεφαλής βέβαια της χωρίας αυτής, αυτού του νέφους νεομαρτύρων, τον Άγιο Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον Χρυσόστομο Σμύρνης όπως τον λέμε, πρώην δράμας, προερχόμενο από την Τρίγλια, από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας.
0: Μάλιστα, συνδέσατε πολύ ωραία στην αρχή και την Κρήτη με το Άγιον Όρος, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Νικηφόρο τον Φωκά, γιατί τα πρόσωπα αυτά είπατε είναι από τη Μικρά Ασία και ο Νικηφόρος ο Φωκάς. Και, οπότε και το Άγιο Όρος από τότε ξεκινάει να υπάρχει, οπότε συνδέεται η Κρήτη.
2: Ως κοινοβιακός μοναχισμό, ναι. Τυπικό της Μεγής της Λαύρας, το οποίο έγραψε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και ο οποίος, είπαμε, όχι απλώς πήρε τα λάφτυρα, υπάρχουν περιγραφές, οι καθηγητές που ανέφερα περιγράφουν και ποια κομμάτια σήμερα του μοναστηριού είναι από τα λάφτυρα που ήρθαν από την Κρήτη, αλλά στη συνέχεια ο Νικηφόρος Φωκάς έδωσε και χρυσόβουλα διατάγματα με πολλά χρήματα, αλλά και οι διάδοχοι, ο Τσιμισκής και άλλοι, βοήθησαν τη Μεγή στη Λαύρα, που σήμερα, όπως ξέρουμε, είναι το αρχαιότερο, είναι ένα από τα 20 αναγνωρισμένα μοναστήρια. Όμως, αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές, ποια είναι η μεγάλη διαφορά, και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες, μέχρι τότε υπήρχαν ασκητές στη Χερσόνησο, την Αθωνική, αλλά μεμονωμένοι. Με την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας, με τη βοήθεια λοιπόν του Φωκά προς τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας έχουμε ένα οργανωμένο κοινό, δηλαδή, που σημαίνει ότι υπάρχει μια ομάδα μοναχών που έχουν ηγούμενο, ο οποίος δίνει διακονήματα, τους δίνει τα καθήκοντα, προσεύχονται μαζί, λειτουργούνται μαζί, τρώνε μαζί, έχουν κοινή τράπεζα. Είναι λοιπόν ο κοινοβιακός τρόπος που οργανώνεται και σε αυτό βοήθησε η απελευθέρωση της Κρήτης. Όσο και αυτό που σε μερικού η απελευθέρωση της Κρήτης, όπου ο Άγιος Αθανάσιος, μάλιστα ο Μικρασιάτης από την Τραπεζούντα, Πόντιος, βοήθησε στη συνέχεια απελευθέρωσε μοναχούς και κληρικούς που είχαν συλληφθεί από τους Αρακινούς, βοήθησε στο να σταματήσει ο εξισλαμισμός της Κρήτης. Ήταν λοιπόν μια περίοδος δύσκολη που πέρασε το ελληνικό νησί της Κρήτης και ο πληθυσμός. Ο Άγιος Αθανάσιος, με το να προσεύχεται δίπλα στο Φωκά, τον Νικηφόρο Φωκά, κατόρθωσε να του εκμεύσει, πολύ το ήθελε και βεβαίως και ο στρατηγός, και την ηθική βοήθεια και την υλική για να χτιστεί αυτή η Καστροπολιτεία που είναι η Μεγίστη Λαύρα. Και πάνω σε αυτό το κοινοβιακό πρότυπο δημιουργήθηκαν και μετά και άλλα μοναστήρια, διότι ξέρουμε πλέον ότι σήμερα ανθεί εκεί αυτή η μοναστική πολιτεία, ναι, πρωτότυπη σε όλο τον κόσμο, ορθοδοξότατη, που και οικουμενική με Σέρβους, Ρώσους, Γάλλους και άλλους εκεί.
0: Έχετε δει και όλη ορθοδοξία.
2: Αλλά
0: και...
2: αυτό να το...
0: Ναι, και το συνδέσατε πολύ ωραία με το θέμα μας και με την Κρήτη, αλλά και με τη Μικρασία που ενδιαφέρει και νομίζω μας φέρει και στο σήμερα, όπως είναι ο μοναχισμός σήμερα. Κύριε Χολέβα και πατέρα Κωνσταντίνε, είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλησπέρα σας και μεγαλύτερη τιμή με μένα που επικοινωνώ. Στα Χανιά δεν είστε?
0: Στο Ηράκλειο. Είμαστε στο Ηράκλειο. Αλλά σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε.
3: Σε όλη την Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο οποίο έζησα εν έτη 1972, 6 μήνες στη σχολή εφέτων αξιωματικών πεζικού.
0: Ναι, ναι.
3: Και σημειώνω τις σχέσεις μου με την Κρήτη εξαχιστίες βεβαίως.
0: Ναι.
3: Και την αγάπη μου προς την Κρήτη, διότι άρχισα την σταδιοδρομία μου, την ας το πω ερευνητική και επιστημονική, με θέματα ιστορίας της Κρήτης, καθώς είχα καθηγητή τον ακαδημαϊκό αείμνηστο εκρεθήμενο βεβαίως Μανούσο Μανούσακα.
0: Μάλιστα. Ναι,
3: έχω γράψει πάρα πολλά για την Κρήτη με τους αείμνηστους. Τον Ντομαδάκη να πω πρώτα, από όλα, τον συμπατριώτη σας σε αυτή τη λεβεντογένα Κρήτη.
0: Εμείς θέλαμε πολύ να είστε μαζί μας, γιατί είστε το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τον ελληνισμό της Μικρασίας και ήθελα να σας ρωτήσω, ο ελληνισμός από πότε φαίνεται για πρώτη φορά στη Μικρασία? Στον Όμηρο, πιο μπροστά, πού έχουμε τα πρώτα σημάδια του?
3: Οι πηγές είναι αναρρύθμιτες αναφερόμενο στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο κύριες φυλές, οι ελληνικές φυλές, οι Ίωνες και οι Αιωλείς. Και έχουμε κρατήσει από τις μεγάλες εκείνες, ας το πούμε, εγκαταστάσεις ελληνικών ομάδων φυλετικών στη Μικρά Ασία. Πράγμα που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα, σχέτως αν η Μικρά Ασία εχάθη κυριολεκτικά το 1922, η άλωση για μένα της, του 1453 και οι αλλεπάλληλες κατακτήσεις από τους Οθωμανούς εξεχουσών με πρωτεύουσα τη Σμύρνη εχάθησαν από τον 10ο αιώνα, 11ο, με τη μάχη του Μάτζικερ. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα η Μικρά Ασία, το μέγιστο μέρος αυτής, για μας, εγώ είμαι Μικρασιάτης να μου επιτραπεί,
0: ναι,
3: να πω,
0: ναι,
3: για μας είναι, εξακολουθεί να είναι ρωμαϊκή, να μην πω ελληνική, γιατί το ρωμαϊκό καλύπτει πολλά περισσότερα από τον μικρό ελλαδισμό μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Εξακολουθούμε να θεωρούμεθα ρωμνή Μικρασιάτης.
0: Βέβαια, Ρωμνοί Μικρασιάτες. Οπότε πηγαίνουμε πολύ πολύ πίσω στα πρώτα βήματα, Ιωνία, και βέβαια είναι και η κλασική Ελλάδα που γνωρίζουμε, αλλά και μετά τα ελληνιστικά και το Βυζάντιο έχει μια πολύ έντονη παρουσία ο ελληνισμός. Γι' αυτό ρώτησα την αρχή μέχρι πόσο παλιά πηγαίνει και νομίζω το...
3: Ακούστε, απλά πράγματα για να γινόμαστε σαφείς και αντιληπτοί από τους ακροατές μας. Οι Λατίνοι, οι Φράγκοι λέγανε «Εξ οριέντε λουξ», «Εξανατολών το φως». Και μην ξεχνάτε ακόμα από τον Όμηρο και με το Θαλήτο Μιλήσιο, τον Ηράκλειτο, τον Ηρόδοτο, τον Αλικαρνασέ και ένα πλήθος άλλων, για να μην περάσω μετά στο χριστιανισμό και στους πατέρες της Εκκλησίας είναι, θα μου πείτε, και να μην ανεβώ ψηλά στον πόντο, στην ευρυχωρία της Μικράς Ασίας, όλα αυτά γι' αυτό σωστά λέγανε, ας τους πενέσουμε, αγαπητούς μας Φράγκους, ότι εξανατολών το φως. Να καταλάβει κανείς ότι η οικουμενικότητα που είχε και που έχει η Μικρά Ασία.
0: Ναι.
3: Για τον παγκόσμιο πολιτισμό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, ως ιστορικός, αυτό που ανέφερε και ο πατέρας Κωνσταντίνος, οι 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, που είναι οι γνωστές. Ένας ιστορικός που μελετάει τον ελληνισμό στη Μικρασία, πώς το βλέπει αυτό? Γιατί αναφέρει αυτά τα κέντρα ο Ιωάννης?
3: Θα πω ένα βιβλίο που είναι εύκολο να το βρείτε, που μιλάει για τις 7 εκκλησίες Αποκαλύψεως, που ξεκινάει αυτό το βιβλίο. Το έγραψε ο γραμματέας της Βασιλίσσης Όλγας το 1909, αν θυμούμε καλά, κάπου εκεί. Τον έστειλε η Βασίλισσα Όλγα, τον έστειλε στη Μικρά Ασία και περπάτησε επί μήνες όλες τις εκκλησίες Αποκαλύψεως, γράφοντας το ιστορικό τους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την εποχή του.
0: Ναι.
3: Είναι λαμπάκης. Και αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί επανειλημμένα και είναι πραγματικά καταπληκτικό, και το συνιστώ στους ακροατές σας και στους ενδιαφερόμενους να το συμβουλευτούν. Εκεί είναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Έχουν γραφεί βέβαια και άλλες μελέτες μεμονωμένες, αλλά αυτός μέσα σε 400 σελίδες, γιατί είναι πολλές και με φωτογραφίες εκείνης της εποχής, δείχνει αυτή τη διαχρονικότητα του ελληνισμού. Και να περάσω μετά, μια που είπατε ελληνιστικούς χρόνους, να περάσω στους χρόνους του Βυζαντίου και τους χρόνους της Οθωμανοκρατίας, πόσο ζωντανός είναι αυτός ο ελληνισμός μέχρι το 1922.
0: Μάλιστα. Στη γλώσσα που μιλούμε σήμερα, και είναι βέβαια ζωντανή ελληνική, η Μικρασία τι ρόλο έπαιξε? Αν δεν υπήρχε, πώς θα ήταν σήμερα τα ελληνικά?
3: Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτή η γλώσσα που επικρατεί και παγιώνεται, η χρήση της ελληνικής γλώσσας, είναι από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φτάνοντας και ψηλά στην Καπαδοκία, όπου μιλούσαν ένα μείγμα περσικής κυριακής κτλ. Και εκεί μέσα στους αιώνες, μέχρι τους καθημάς χρόνους, η ελληνική γλώσσα εξελίσσεται και φτάνει να γίνεται αυτή η κοινή γλώσσα στα χρόνια του Ευαγγελίου, στα χρόνια του Χριστού.
0: Ναι.
3: Έχουμε μια συνεχή εξέλιξη. Δεν μιλούμε εμείς αυτή την ώρα που συνδιαλεγόμεθα τη γλώσσα που μιλούσαν πριν από 100 χρόνια οι κοντινοί πρόγονοί μας και άλλα πριν 200 και ούτω καθεξής, μέχρι τους βαθύτερους χρόνους, κατεβαίνοντας προς τα κάτω στους αιώνες. Είναι μια εξέλιξη. Μην ξεχνάτε ότι ας πούμε, να πω για τα νεότερα χρόνια, την επιρροή που άσκησε η ελληνική γλώσσα,
0: ναι,
3: στους νεότερους, για να γίνω σαφέστερος και να έρθω στα χρόνια μας, στο Σεφέρι, στο Φώτη τον Κότογλου, ακόμα και στον κοντινό Οδυσσέα Ηλίτη. Η γλώσσα μας πορεύεται και γίνεται η κοινή γλώσσα, άλλο τα κριτικά, άλλο τα μακεδονικά, τα δικά μας εδώ απάνω, όχι τα σλάβικα, που αυτοί ευτελίζουν τη γλώσσα, τη δική μας, και λένε ότι τα σκοπιανά είναι πανάρχια. Ξέρω τα επιρώτικα, τα επτενησιακά, και εκείνοι φτάνουμε να έχουμε την κοινή ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
3: με ωραίος ιδιωματισμός, μικρασιατικός. Ναι. Επειδή είμαι μικρασιάτης, ναι, οι παππούδες μου, για παράδειγμα, μέχρι και το πατέρα μου και τις θείες μου και τους θείους μου, μιλούσανε ωραία ελληνικά, με επιρροές αρχαιοελληνικές και ιδιωματικές μικρασιατικές.
0: Μάλιστα, ναι. Και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ, όπως το είπατε σωστά, η Μικρασία. Θέλαμε πολύ να είχαμε τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι μαζί μας ο πατέρας Κωνσταντίνος και ο κύριος Χολέβας.
3: Τον κύριο και την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου και την αγάπη μου.
1: Ήμουν μαθητή σα.
3: Την εκτίμησή μου στον κύριο Χολέβα.
0: Ήταν μαθητή σα, λέει ο πατέρα Κωνσταντίνου.
2: Ανταποδίδουμε την εκτίμηση και τη φιλία.
3: Όλα τα καλά λοιπόν του Θεού. Καλό φθινόπωρο, Θεός μαζί μας. Είμαι στη διάθεσή σας. Γιατί είναι και μερικοί. Μερικοί εκκρήτη που. Υπήρξαν μαθητές μας όπως ο Μακαριστός, όπως ο Μακαριστός, ο Δεσπότης, ο Δαμασκηνός.
0: Α, μάλιστα.
3: Ο Κιδωνιών.
0: Ο Κιδωνίας, βέβαια.
3: Κιδωνίας, με συγχωρείτε, την περίπτωση της Κιδωνίας του Αϊβαλίου. Και άλλοι που ήταν και εξαίρετοι μαθητές μας και σας είπα ότι τώρα δεν θα πω το όνομα να μην τον εκθέσω, γράφεται ή να τον επέλεσω, γράφει ένας κληρικός με ωραία διατριβή μεταπτυχιακή για τον κριτικό πόλεμο και τους Κρήτες Λογίους εκείνης της εποχής. Ενώ 1645-1669, Γεράσιμος Βλάχος, Γραδιανίκος, Βαρθελομαίος Σιρόπουλος, όλοι αυτοί οι λόγοι, ζωγράφοι, ποιητές και τα λοιπά που πήγαν μετά την άλωση, μάλλον την κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς το 1669, βρέθηκαν στη Βενετία, στην ελληνική κοινότητα, αδελφότητα Βενετίας, δίνοντας μια άλλη διάσταση και έχοντας, ας πούμε, διακεκριμένους ιεράρχες όπως ο Μελέτιος Χορτάτης ή ο Γεράσιμος Βλάχος, όπως είπα, και άλλοι κοινές που αυτή την ώρα να μην μακρηγορώ, γιατί μακρηγόρησα και ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για
3: την αγάπη μου προς την Κρήτη.
0: Ναι, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να είστε κοντά μας για να δούμε τη σχέση αυτή ελληνισμού από τα αρχαία χρόνια και τη σύνδεση με τη Μικρά Ασία. Μεγάλη μας χαρά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, είπατε στην αρχή, μιλούσατε και λέγατε τη φράση Ελληνοορθόδοξος πολιτισμός. Και πόσο έπαιξε ρόλο η Μικρασία. Όταν λέμε ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, τι εννοούμε ακριβώς? Πώς δέθηκε με τον ελληνισμό και η Μικρασία πού συνδέεται?
1: Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, καθοριστικό ρόλο σε αυτό το πάντρεμα και στη μίξη μέσα στην Μικρά Ασία, στη μήτρα της Μικράς Ασίας, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, όπως ανέφερα νωρίτερα, οι Καπαδόκιες πατέρες.
0: Ναι.
1: Ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός είναι το παιδί από αυτό το πάντερμα, θα το λέγαμε, ο πολιτισμός ο οποίος ανέδειξε τόσες μορφές Αγίων, ανέδειξε μορφές στο χώρο της Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία όπως αναφέρθηκε πριν, το Βυζάντιο όπως το λέμε τώρα, όλα είναι δεν είναι άγνωστες λέξεις για μας, το ίδιο πράγμα εννοούμε. Είναι ουσιαστικά απότοκος και είναι ο κύριος εκφραστής αυτού του πολιτισμού, ο οποίος μεταλαμπαδεύτηκε μετά, να θυμίσουμε λίγο τον εκχριστιανισμό των Σλάβων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Από μας έγινε αυτό. Από μας πήρανε την πίστη, από μας πήραν τα φώτα και όχι μόνο. Και
0: έπαιξε πολιτισμό. Μεγάλο ρόλο η Μικρασία.
1: Φυσικά,
0: και πέρασε...
1: φυσικά. Μάλιστα, μου έδωσε ο κύριος αξιότιμος καθηγητής, ο κύριος Καραθανάσης, ο οποίος ήμουν μαθητής του στο Πανεπιστήμιο και τον εκτιμώ ιδιαίτερα και τον αγαπώ πολύ, έδωσε ένα ψήγμα αυτής της άποψης, αυτού του γεγονότος, ότι η Μικρά Ασία σταδιακά μετά τη μάχη του Ματζικέρτ που άρχισε να χάνεται για μας, πλήθος λογίων έφυγαν, αυτοί οι λόγοι, κουβαλούσαν μέσα τους Ελλάδα και Ορθοδοξία. Και δεν το λέω με μορφή, ας το πούμε, ρατσισμού ή εθνοφιλετισμού, αλλά στο ελληνισμός είναι περισσότερο μια ιδεολογία παρά η καθαρότητα της φυλής ή του αίματος. Έτσι. Εμείς είμαστε, ο ελληνισμός είναι πάνω από αυτά.
0: Ναι.
1: Και μακριά από μας τα άκρα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι λόγοι, κυρίως κληρικοί, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, ζωγράφοι όπως αναφέρθηκε και πλήθος άλλων, κατέφυγαν στην Νίκαια, που ήταν ελεύθερη που ανέφερε ο αξιότιμος κύριος Χολέβας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη αργότερα όταν ελευθερώθηκε από τους Φράγκους. Στη συνέχεια όταν κατελήφθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1453 ήρθα στην Κρήτη και έχουμε αυτή την λαμπρά περίοδο τον τελευταίο αιώνα πριν την Οθωμανοκρατία στην Κρήτη, την κατάληψή της, την λαμπρή αυτή ανάπτυξη του πολιτισμού και την λεγόμενη κριτική αναγέννηση που βρήκε έκφραση και στην ποίηση αλλά και στην αγιογραφία. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, γιατί αυτά πρέπει να τα δούμε ως κάτι ενιαίο, μια ενιαία οντότητα που έχει μια συνέχεια. Δεν είναι χάθηκε η Κωνσταντινούπολη, χαθήκανε όλα. Δυστυχώς, ναι, έχει μια αλήθεια αυτό, αλλά ο πολιτισμός, ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, η παράδοση αυτή, φεύγει λοιπόν μετά από την Κρήτη, πάει στα νησιά, τα Επτάνησια, τα Επτάνησα, με συγχωρείτε, στη συνέχεια καταφεύγει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταφεύγουν στην Ιταλία. Στη Φλωρεντία, στη Βενετία. Να θυμίσω λίγο και τον Βυσσαρίωνα εκ Πόντου που ιδρύει το Πανεπιστήμιο στην Βενετία. Και μεταφέρεται λοιπόν ο σπόρος της αναγέννησης που δίνει τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαφωτισμό των επόμενων αιώνων. Δεν είναι ντροπή να το λέμε αυτό, ούτε να το παραδεχόμαστε. Αντιθέτως είναι τιμή για εμάς, αλλά και για τους προγόνους μας, οι οποίοι δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την τεράστια δόξα που κληρονομήσαμε εμείς και λυπάμαι που θα το πω, δεν ξέρω αν είμαστε άξιοι να αφήσουμε μια ανάλογη δόξα ή κάτι στα δικά μας τα παιδιά. Θα ήθελα όμως πάνω σε αυτό να πω ότι τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, των εξισλαμισμών, του γενιτσαρισμού, των εξισλαμισμών αναφέρομαι και τους βίαιους αλλά και τους εθελοντικούς πολλές φορές, σε μικρότερο βαθμό αλλά συνέβησαν. Έρχεται η περίοδος όπου τον τελευταίο αιώνα από το 1800 χοντρικά 20 μέχρι το 1920 που έχουμε την καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό 1,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και τη γενοκτονία του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χρυσός αιώνας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, ο μαρτυρικός Πατριάρχης, ο τόσο αδικημένος και συκοφαντημένος, ήταν Μητροπολίτης της Σμύρνης, της αρχαίας του 19ου αιώνα. Και αναφέρεται το εξής. Στέλνει μία επιστολή στα σχολεία της Σμύρνης. Προσέξτε, τα σχολεία της Σμύρνης. Το 1800 κάτι, 10, 5, εκεί, 5, 10, υπήρχαν σχολεία, δεν λέει σε σχολείο της Σμύρνης, λέει στα σχολεία της Σμύρνης, όπου η επιστολή
2: αυτή... Δύο κορυφαία, η Ευαγγελική Σχολή και το Φιλολογικό Γυμνάσιο, δύο κορυφαία σχολεία.
1: Ευχαριστώ κύριε Χολεύα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει λοιπόν μια επιστολή όπου λέει το εξής, προτρέπει τους μαθητές και τους καθηγητές, όσοι διδάσκονται, να το πω και σωστά, να μην το πω λάθος, τους προτρέπει λοιπόν, θα είστε Έλληνες με ήθος χριστιανικό και χριστιανοί με ελληνική γλώσσα.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Το λέει πολύ, το λέει πολύ, πολύ και έτσι. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Και πολύ συγκεκριμένο, γιατί ξέρετε...
0: Έλληνες με ήθος χριστιανικό.
1: Βεβαίως, επικρατεί και ειδικά τα τελευταία αυτά χρόνια της πλήρης σύγχυσης και της αποδόμησης, της εσκεμμένης η αποδόμησης του νέου ελληνισμού από τις ρίζες του, μια άποψη ότι ένα θολό τοπίο γύρω από το ποιοι ήταν στη Μικρά Ασία γενικά, έτσι, κάποιοι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ελληνόφωνοι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι κάτοικοι της Μικράς Ασίας ήταν Έλληνες συνειδητά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό που τους έδινε την ταυτότητά τους ήταν η ελληνοορθόδοξη ιδιότητά τους. Δεν νοούνταν να είσαι Έλληνας χωρίς να είσαι Ορθόδοξος. Και αυτό είναι μια απάντηση και σε αυτούς οι οποίοι την εποχή μας τώρα λένε τι δουλειά έχουμε εμείς οι Έλληνες με τη χριστιανική θρησκεία. Εμείς είμαστε απόγονοι κατευθείαν από τον Λεωνίδα. Δεν είμαστε απόγονοι κατευθείαν από τον Λεωνίδα.
0: Υπάρχουν όλοι αυτοί οι αιώνες
1: συνδυάμεσα. Υπάρχει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στη μέση. Υπάρχουν και οι Καπαδόκες πατέρες.
0: Και από τον Ιωάννη που αναφέραμε, τις εκκλησίες. Κύριε Χολεύα, να σας ρωτήσω, αυτό που αναφέρατε και φαίνεται ένας λαμπρός κόσμος τότε στο Βυζάντιο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Την εποχή εκείνη του Βυζαντίου που όντως ο ελληνισμός ήταν λαμπρός στη Μικρασία. Εδώ που κατοικούμε τώρα, στο σημερινό ελλαδικό κράτος, πολιτισμός υπήρχε ή ήταν έρημο μέρος?
2: Βεβαίως υπήρξε πολιτισμός. Ξέρετε, το κράτος της Ρωμανίας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινό κράτος, είχε μένει την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα, αλλά υπήρχαν και άλλα κέντρα τα οποία ήκμαζαν. Υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε παιδεία. Ας πούμε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, ήταν συμβασιλεύουσα, ήταν μια πόλη με πολύ σημαντική παιδεία και ανάπτυξη, ορθοδοξία, αλλά και σε άλλα κέντρα υπήρξε αυτός ο πολιτισμός. Επομένως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κράτος αυτό, το οποίο άντεξε περίπου 11 αιώνες, με αλλαγές βέβαια συνόρων, με μικρών μεγάλων ανάλογα, υπήρχαν διάφορες εποχές, άλλοτε με ήττες, άλλοτε με νίκες, αλλά το κράτος αυτό είχε τρία συστατικά στοιχεία. Είχε πρώτα την ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική παιδεία δηλαδή. Είχε την χριστιανική πίστη, την ορθοδοξία, και είχε κρατήσει, και γι' αυτό έχει και τον κρατικό όρο κράτων Ρωμαίων, είχε κρατήσει στοιχεία από κυρίως το ρωμαϊκό δίκαιο, που ο Οικουμενικός Πατριάρχης πολύ σωστά το λέει, Βυζαντινό Ρωμαϊκό δίκαιο, και στοιχεία όπως η σύγκριτος από την παλαιά Ρώμη. Όμως, για να δώσουμε έτσι και μια σύνδεση ακριβώς, έναν επιπλέον ορισμό σε αυτά τα πάρα πολύ σωστά που ελέγχθησαν, τη σύνθεση αυτής, τι σημαίνει ελληνοορθόδοξος πολιτισμός και παιδεία ελληνοορθόδοξη, να θυμίσω το εξής, επειδή τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, λένε οι στατιστικές Ελλήνων, είδαμε την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσεια. Μπορεί κανείς να έχει ενστάσεις, άλλωστε μην κοροϊδευόμαστε, μυθοπλασία κάνουν οι ταινίες. Δεν σου λένε ότι θα κάνουμε λογοτεχνία, αρχαία ελληνική φιλολογία. Επειδή όμως ήρθε στην επικαιρότητα η Οδύσσεια, να θυμίσω το εξής. Ο Μέγας Βασίλειος, στην περίφημη επιστολή του προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήν των λόγων, πώς οι χριστιανοί νέοι να μελετούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα ώστε να ωφελούνται και να μην παίρνουν πιθανές δυσιδαιμονίες και κάποια στοιχεία που επιλεκτικά πρέπει να αποφύγουμε, εκεί του λέει ξεκάθαρα να διαβάζετε τον Όμηρο. Και από τον Όμηρο μπορεί να προέλθει η αρετή. Να διαβάζετε την Οδύσσεια. Αναφέρεται στον Οδυσσέα, φτάνει στο νησί των Φράκων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι προσέξτε, σε αιώνες αυτού του κράτους, του ελληνοορθοδόξου, του κράτους που είχε έδρα την Κωνσταντινούπολη, επί αιώνες η παιδεία, η στοιχειώδης, βέβαια δεν ήταν υποχρεωτική, δεν ήταν τα σχολεία όπως σήμερα, αλλά όταν ήθελαν τα παιδιά να πάρουν τα πρώτα γράμματα, το βασικό μάθημα των Ορθοδόξων Χριστιανών του Βυζαντίου, των Ελληνοπαίδων της εποχής εκείνης, ήταν ο Όμηρος.
0: Και προτρέπουν και πατέρες ακόμα να τον διαβάζουν, που αναφέρατε.
2: Προτρέπουν και πατέρες να διαβάζουν τον Όμηρο, βεβαίως. Και αυτό και αυτό θα μου πείτε, ναι, το είπε ο Βασίλειος, εφαρμόστηκε όμως. Επί αιώνες, και λέω, το 1150 η Άννα Εκομνηνή, για να τιμήσει τον πατέρα της, τον Αλέξιο πρώτο τον Εκομνηνό, στην περίφημη Αλεξιάδα, θυμίζοντας Ιλιάδα κλπ., αναφέρει, χρησιμοποιεί 66 αμετάφραστους στίχους του Ομήρου, που σημαίνει ότι η υποκοπή του Μεγάλου Βασιλείου εισακούστηκε, ο Μικρασιάτης Καπαδόκης Μέγας Βασίλειος ουσιαστικά επέβαλε με αγάπη, με ελευθερία την παιδεία την ελληνοορθόδοξη, και τα Ελληνόπουλα επί αιώνες, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, στο ευρύτερο κράτος, στο Βυζαντινό, μάθαιναν τα πρώτα γράμματα από τον Όμηρο. Για να έχει 66 στίχους αμετάφραστος η Άννα Εκομνηνή, απευθυνόταν τον 10ο αιώνα σε μια κοινωνία που ήξερε τον Όμηρο απ' έξω και ανακατοντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνοορθόδοξη παιδεία καθιερώνεται από Μικρασιάτες κυρίως, τον Μέγα Βασίλειο, τον Νέο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος στον επιτάφιο προς τον Μέγα Βασίλειο λέει: μην ακούτε κάποιους φανατικούς που λένε να απορρίψουμε τα αρχαία κείμενα, θα διαβάζουμε και εμείς οι χριστιανοί τα αρχαία ελληνικά κείμενα, αλλά αποφεύγοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στους 12 θεούς. Κατά τα άλλα μας κάνουν καλό. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να θυμίσω, επειδή πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος, μερικοί αμφισβητούν, υπάρχει μια σχολή που αμφισβητεί τη συνέχεια του ελληνισμού, και λένε ότι, μα κοιτάξτε τώρα, έχω δει και βιβλίο, δεν ξέρω αν ποιος το έγραψε, δεν έχει σημασία, η ελληνόφωνη κοινότητα της Σμύρνης τον 19ο αιώνα. Λάθος. Ελληνική κοινότητα της Σμύρνης. Και να πω ένα παράδειγμα που νομίζω είναι καταλυτικό. Τον Ιανουάριο του 1821, στα παράλια της Μάνης, ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης, που ετοιμάζουν την Επανάσταση, παραλαμβάνουν τα πρώτα όπλα και πολεμοφόδια που έρχονται από ποιους? από τους Έλληνες εμπόρους της Σμύρνης και των Κιδωνιών, του Αϊβαλιού. Όταν κατά από τη μύτη των Τούρκων, στη Σμύρνη υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι, όταν κατά από τη μύτη των Τούρκων στέλνεις καΐκι αρματωμένο στη Μάνη για να ξεκινήσει η Εθνική Επανάσταση, είσαι Έλληνας συνειδητά. Δεν είναι λοιπόν σωστό,
0: ναι,
2: κάποιοι να τους λένε Ελληνόφωνο. Καταλαβαίνετε πόσο ρηψοκινδύνευαν, τι βασανιστήρια θα υφίστανται οι έμποροι χρηματοδότες, ο καπετάνιος, το πλήρωμα του καϊκιού. Κι όμως αυτοί πρωτοέστειλαν εφόδια για να έχει ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρός, για να έχει ο Μοριάς πολεμοφόδια για την Επανάσταση. Διότι είναι ενιαίος ο Ελληνισμός. Οι Μικρασιάτες ποτέ δεν ένιωσαν αποκομμένοι και αυτό το γεγονός. Ένας λόγος που εκδικήθηκαν μετά ο Σουλτάνας, εκδικήθηκε το Αϊβαλί. Το Αϊβαλί, οι Κιδωνίες δηλαδή, εσφαγιάστησαν οι κάτοικοι το 1821. Είναι μία από τις πόλεις που υπέστησαν σφαγές, και στην Κωνσταντινούπολη είχαμε σφαγές, είχαμε απαγχωνισμούς και του Πατριάρχου και Μητροπολιτών. Αλλά το μην ξεχνάμε τη σφαγή και στις Κιδωνίες. Στα παράλια, το Αϊβαλί, το περίφημο του Φώτη Κόντογλου. Έτσι λοιπόν, είναι δεσμοί πνεύματος.
0: Ναι, το λέτε πολύ συγκεκριμένα και όχι ελληνόφωνη ελληνική, βέβαια.
2: Μα είναι δυνατόν, ναι, να στέλνεις όπλα κάτω από τη μύτη του Τούρκου σε μια πόλη που το 1 τρίτο είναι Τούρκοι στη Σμύρνη και να τα στέλνεις να διασχίσει όλο το Αιγαίο τον Ιανουάριο του 1921, ναι, ναι, και να είσαι απλώς ελληνόφωνος.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά.
2: Είσαι Έλληνας 100%. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα σε μια εποχή που δεν ήξερες αν θα επιτύχει η Επανάσταση.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο θα προκαλέσω να σεβαστούμε όλοι τα κείμενα της εποχής εκείνης. Τη συνέχεια τη διαχρονική του ελληνισμού τη διατρανώνουν οι ίδιοι. Ο Φώτης Κόντογλου, Μικρασιάτης από το Αϊβαλί, λέει: παίρναμε αρχαία ελληνικά ονόματα. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, Θεσσαλός, πήγε το 1819, δεν ήξερε κανείς ότι θα γίνει η Επανάσταση, δύο χρόνια πριν. Και διδάσκει στη Σμύρνη, στα σχολεία αυτά της Σμύρνης που ανέφερε ο πατήρ Κωνσταντίνος, και τους λέει: είστε οι αρχαίοι Έλληνες, είμαστε Έλληνες, και τους λέει: να θα πολεμήσουμε, να έχετε την αρχαία.

0: Έλληνες στην Καπαδοκία, οι οποίοι κλήθηκαν, για να δούμε αυτό που ανέφερε και ο Χολέβας, ότι είχαν τέτοια συνείδηση μέσα τους, ήταν τόσο γαλβανισμένοι που πραγματικά δεν τους πτωούσε τίποτα. Κλήθηκαν λοιπόν να διαλέξουν ή την πίστη ή τη γλώσσα. Διάλεξαν την πίστη. Mm. Και αυτό μας θυμίζει μετά, και στέλνει το Πατριαρχείο, στέλνει το Ευαγγέλιο και οι ερμηνείες του Ευαγγελίου στα Οθωμανικά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Μας θυμίζει τι, όταν έφευγαν οι πρόγονοι μας από την, καταστρεφόμενη Σμύρνη και τον Πόντο, και είχαν λίγες ώρες ή λίγες μέρες για να μαζέψουν κάποια πράγματα, ό,τι μπορούσαν. Δεν πήραν μαζί τους χρήματα ή πλούτη ή αυτά. Πήραν μαζί τους μία εικόνα και τη φέρανε εδώ. Και επειδή και εγώ κατάγομαι από μικρασιατική οικογένεια, και η γιαγιά μου η μακαριστή, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου είσαι στο σπίτι της πάντα και την έχουμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέβα, θερμές ευχαριστίες για τα τόσο και ιστορικά, αλλά πρακτικά. Αυτό μας ενδιαφέρει στην εκπομπή μας και στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, χαιρετισμού σε όλη την Κρήτη, τα σέβομαι στον Αρχιεπίσκοπο και σε όλη την Εκκλησία της Κρήτης.
1: Βέβαια, μας βλέπει τώρα, θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας, και τον κύριο Καραθανάση να ευχαριστήσω πάρα πολύ τηλεφωνικά. Πατέρα Κωνσταντίνε, θερμές ευχαριστίες.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τη μικρασία και τον ελληνισμό. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Greek TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Η ανθρωπαρέσκεια.

Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για το Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία, για να ακούσεις το «μπράβο» από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα «μπράβο» από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει η ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί ο διάβολος, που όλα θέλει να τα μολύνει, να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει, μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι και αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε για αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη. Ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς, ούτε εξωτερικούς, ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για τη στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία. Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδελφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Γέροντα,
έχω πάντοτε ένα φόβο μην ξεπέσω στα μάτια των άλλων, ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις τον Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσες στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκό.

«Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... Ε, και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Η έπαινη, είτε κοσμική είναι, είτε πνευματική, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν. Όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Η έπαινη είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα, μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πουν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πουν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν, να στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στεναχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επαινούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή.

καινοδοξία. Γιατί γέροντα νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την καινοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της καινοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της καινοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η καινοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά, δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με καινοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση. Να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις την δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις την δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου.

φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριόν μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχή εσωτερικώς μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθημε. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαρά την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού. Να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον. Να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη. Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι εδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέρνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θείαν χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν με». Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Οσίου Πέτρου του Δαμαχινού και συγκεκριμένα στο δεύτερο βιβλίο 24 συνοπτικοί λόγοι γεμάτοι πνευματική γνώση. Λόγος ένατος. Ο ένατος λόγος μιλάει για του Χριστού τα σεβάσμια πάθη. Από του θανάτου δηλαδή και των αμαρτημάτων τη μνήμη, δάκρυα πολλά πηγάζουν στον εργάτη. Και από αυτά μπορεί κανείς στο νου να διατηρήσει τη μνήμη των παθών του Χριστού και όλων των Αγίων. Για να μην νομίζει κανείς ότι κάνει κάτι το σπουδαίο με την άσκηση και τους πολλούς στεναγμούς και τα δάκρυα, του δίνεται η γνώση των παθημάτων του Χριστού και όλων των Αγίων. Και κατανοώντας τα γεμίζει έκπληξη και συγχρόνως θαυμάζει και κατακομματιάζει τον εαυτό του στην άσκηση, γιατί αντιλαμβάνεται τη δική του αδυναμία από τη θεωρία των τόσο πολλών πειρασμών οι οποίοι είναι αναρρύθμιτοι. Πώς μπόρεσαν τόσα και τόσα να υποφέρουν οι Άγιοι με χαρά και πόσα έπαθε για μας ο Κύριος, μαζί με αυτά φωτίζεται στη γνώση των έργων και των λόγων του Κυρίου. Και κατανοώντας όλα όσα λέγονται στο Ευαγγέλιο αρχίζει άλλοτε να θρηνεί πικρά από τη λύπη, ενώ άλλοτε από την ευχαριστία χαίρεται πνευματικά. Όχι επειδή νομίζει ότι έχει έργα αγαθά, γιατί αυτό είναι ίηση, αλλά διότι, ενώ είναι πάρα πολύ αμαρτωλός, αξιώθηκε να φτάσει στη θεωρία αυτών. Και ταπεινώνεται περισσότερο με έργο και λόγο, με τις 7 σωματικές πράξεις που είπαμε και με την ηθική πράξη, δηλαδή την ψυχική, και με τη φύλαξη των 5 αισθήσεων και των εντολών του Κυρίου. Αυτά όμως δεν τα λογαριάζει σαν καλά έργα και αξιόμιστα, αλλά μάλλον σαν χρέος, και ούτε ελπίζει να απαλλαγεί ποτέ από το χρέος του, λόγω του μεγέθους των γνώσεων που του δόθηκαν. Και γίνεται κατά κάποιο τρόπο εχμάλωτος των νοημάτων των λόγων που διαβάζει η ψάλη. Από την ειδονία αυτή πολλές φορές λησμονεί χωρίς να θέλει τις αμαρτίες του και αρχίζει να δακρύζει από μια κλικίτητα σαν το μέλι. Και πάλι συστέλλεται από το φόβο της πλάνης, μήπως δεν γίνεται αυτό στον καιρό του. Και καθώς θυμάται τον προηγούμενο βίο του, δακρύζει πικρά πάλι και έτσι προχωρεί ανάμεσα στα δύο αυτά είδη δακρύων. Αν βέβαια προσέχει και συμβουλεύεται σε όλα κάποιον έμπειρο, και αν πέφτει μπροστά στο Θεό με την καθαρή προσευχή, η οποία αρμόζει στον πρακτικό, συνάγοντας το νου του από όλα όσα είδε ή άκουσε στη μνήμη του Θεού, και αν ζητεί να γίνει μόνο το θέλημα του Θεού σε όλα τα έργα και τα νοήματά του. Αν δεν κάνει έτσι, θα πλανηθεί νομίζοντας ότι μέλει να δει σε όραμα κάποιον από τους Αγίους Αγγέλους ή τον Χριστό, μη γνωρίζοντας ότι εκείνος που θέλει να δει τον Χριστό δεν πρέπει να το ζητά απ' έξω αλλά μέσα του, με τη μίμηση της ζωής του στον κόσμο και με το να γίνει αναμάρτητος στο σώμα και στην ψυχή σαν τον Χριστό, και να έχει νου που να νοεί πάντοτε για τον Χριστό. Το να έχει όμως κάποιο σχήμα ή χρώμα ή λογισμό στον καιρό της προσευχής δεν είναι καλό, αλλά μάλλον υπερβολικά βλαβερό. Τι σημαίνει να βρίσκεται ο νου στον τόπο του Θεού, το εξήγησε ο Άγιος Νίλος, παίρνοντας αφορμή από το ρητό του ψαλτηρίου. Στον τόπο του επικρατεί η ειρήνη. Η ειρήνη είναι το να μην έχει κανένα λογισμό, καλό ή κακό. Γιατί λέει, αν ο νους αισθανθεί κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεται μόνο στο Θεό, αλλά και στον εαυτό του. Και πολύ σωστά. Γιατί ο Θεός είναι απερίγραπτος και απεριόριστος, χωρίς μορφή και χρώμα. Και εκείνος που λέει ότι είναι μόνο με το Θεό, πρέπει ομοίως να είναι άμορφος, αχρωμάτιστος, ασχημάτιστος και απερίσπαστος. Το πέρα από αυτό είναι πλάνη δαιμονική. Γι' αυτό οφείλει κανείς να προσέχει και χωρίς ερώτηση των εμπείρων να μην δεχτεί λογισμό καλό ή κακό, γιατί τα γνωρούμε και τα δύο. Επειδή οι δαίμονες παίρνουν το σχήμα και την όψη αυτών που θέλουν, όπως και ο ανθρώπινος νους σχηματίζεται και βάφεται ανάλογα με την όψη του πράγματος που αναλαμβάνει. Αλλά οι δαίμονες το κάνουν αυτό για παραπλάνησή μας, ενώ ο νους μας γυρίζει άσκοπα εδώ και εκεί πριν να φτάσει στην τελειότητα. Πλην όμως, όσο μπορεί ο καθένας οφείλει να κρατά το νου του σε κάποια μελέτη κατά Θεόν. Γιατί όπως είναι 7 οι σωματικές εργασίες, έτσι 8 είναι και οι θεωρίες του νου ή γνώσεις. 3 είναι οι προαναφερθήσεις για τα άχρηντα πάθη του Κυρίου, τις οποίες έχει χρέος ο καθένας από μόνος του να μελετά πάντοτε για να πενθεί την ψυχή τη δική του και τον συνανθρώπο του.
δηλαδή να εννοεί τα δεινά που προξενήθηκαν στο ανθρώπινο γένος από την παράβαση των πρωτοπλάστων και πως η ανθρώπινη φύση ξέπεσε σε τόσα πάθη. Επίσης να συλλογίζεται τις αμαρτίες του και τους πειρασμούς που στέλνει ο Θεός για διόρθωση. Έπειτα να συλλογίζεται το θάνατο και τα δεινά που περιμένουν με τα θάνατον τους αμαρτωλούς, για να συντριβεί η ψυχή του και να σχολάζει στο πένθος για παρηγοριά της και ταπείνωσή της, για να μην απελπίζεται ίσως από τα πολλά και φρικτά εκείνα νοήματα, ούτε πάλι να νομίζει ότι κατόρθωσε πνευματικό έργο, αλλά να μένει στο φόβο και στην ελπίδα, κατάσταση που λέγεται πραότητα των λογισμών και δεν έχει μεταπτώσεις. Αυτή φέρνει το νου στη γνώση και στη διάκριση, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη. Θα οδηγήσει τους πράους στην ορθή κρίση, ή μάλλον στη διάκριση, η οποία λέγεται από άλλον προφήτη γνώση με ευσέβεια. Όπως όμως η ευσέβεια έχει ένα όνομα, αλλά πολλές εργασίες, έτσι και η γνώση είναι ένα όνομα, περιέχει όμως πολλές γνώσεις και θεωρίες. Γιατί και η αρχή της σωματικής πράξεως είναι γνώση, αφού χωρίς γνώση κανείς δεν έρχεται στην εργασία του αγαθού. Και μέχρι το τέλος, δηλαδή τη Θεία Υιοθεσία και την ανάληψη του νου στον ουρανό με τη χάρη του Χριστού, λέγεται γνώση και θεωρία. Η πρώτη όμως δίνεται πριν από τους κόπους για να κατορθώνεται με αυτήν το έργο, όπως γίνεται το χτίσιμο με εργαλεία, ενώ η δεύτερη δίνεται μετά την πίστη, για να φυλάγεται από το φόβο σαν τείχος. Και πάλι η γνώση γίνεται και εργασία των αρετών της ψυχής, για να ετοιμάζονται και να φυτεύονται τα φυτά αυτά του παραδείσου. Κατόπιν έρχεται η γνώση του νου και η πνευματική εργασία, δηλαδή η επιστασία του νου και η τακτοποίηση των ηθών της ψυχής, για να εργάζεται ο εργάτης των εντολών και να φυλάγει αυτά τα φυτά με επιτιδιότητα. Από αυτά γίνεται η επιμέλεια των φυτών και έρχεται η Θεία Βοήθεια σαν ήλιος, άνεμος και αύξηση, χωρίς τα οποία όλος ο κόπος του εργάτη είναι μάταιος, ακόμη κι αν ίσως γίνεται σύμφωνα με τη λογική. Γιατί ούτε χωρίς τη Θεία Βοήθεια μπορεί ποτέ να γίνει κάτι καλό, ούτε η Θεία Βοήθεια και η χάρη έρχεται σε εκείνον που δεν έχει προαίρεση, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλα στη ζωή αυτή είναι διπλά. Πράξη και γνώση, προαίρεση και χάρη, φόβος και ελπίδα, αγώνες και βραβεία. Τα δεύτερα όμως δεν γίνονται πριν γίνουν τα πρώτα. Μπορεί ίσως να φαίνεται, αλλά αυτό είναι πλάνη. Όπως εκείνος που δεν γνωρίζει από γεωργία, όταν δει τα άνθη νομίζοντάς τα και καρπούς, θα ορμήσει να τα μαζέψει και δεν γνωρίζει ότι με τον τρόπο αυτό καταστρέφει τον καρπό. Έτσι και εδώ. Το να νομίζει κανείς ότι είναι κάτι δεν επιτρέπει να γίνει αυτό που νομίζει, λέει ο Άγιος Νίλος. Γι' αυτό πρέπει να μένει κανείς κοντά στον Θεό και να πράττει τα πάντα με διάκριση. Η διάκριση προξενείται από το να ερωτά κανείς με ταπείνωση και από το να κατηγορεί τον εαυτό του, τις πράξεις του και τα νοήματά του. Γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και δεν είναι αυτό παράξενο, αφού και οι λογισμοί που προέρχονται από αυτόν φαίνονται σαν ενάρετα νοήματα στους άπειρους. Η ταπείνωση, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, είναι η θύρα που οδηγεί στην απάθεια, ενώ η υλικό της ταπεινώσεως είναι η πραότητα κατά το Μέγα Βασίλειο, γιατί αυτή κάνει τον άνθρωπο να είναι όμοιος και στα δύσκολα και στα εύκολα πράγματα και νοήματα, και ούτε για τιμή ούτε για καταφρόνηση φροντίζει, αλλά δέχεται και τα ευχάριστα και τα κοπιαστικά με χαρά και δεν ταράζεται όπως η μοναχή εκείνη που αναφέρει ο Μέγας Αντώνιος. Λέει συγκεκριμένα, «Κάποτε ενώ βρισκόμουν στον τάδε Αβά ήρθε κάποια μοναχή και είπε στον γέροντα, «Αβά, τρώω κάθε 6 ημέρες και αποστηθίζω κάθε μέρα την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη». Της αποκρίθηκε ο γέροντας, «Σου έγινε η στέρηση σαν αυθονία?» Αυτή απάντησε όχι. «Ούτε η περιφρόνηση σαν έπαινος?» «Όχι, Αβά». «Ούτε οι εχθροί όπως οι φίλοι?» Πάλι αυτή είπε όχι. Είπε τότε ο σοφός εκείνος γέροντας, «Πήγαινε να εργαστείς, γιατί δεν έκανες τίποτε. Πολύ εύλογα. Αν ίστευε τόσο πολύ ώστε να τρώει μια φορά τη βδομάδα και αυτό λίγο, δεν έπρεπε να έχει τη στέρηση σαν την αυθονία?» Και πάλι αφού αποστήθιζε κάθε μέρα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δεν είχε μάθει την ταπείνωση? Και αφού δεν είχε τίποτε στη ζωή, δεν έπρεπε να τους έχει όλους φίλους? Ούτε τουλάχιστον τους εχθρούς δεν μπόρεσε να έχει σαν φίλους ύστερα από τόσους κόπους.
Καλά λοιπόν της είπε ο γέροντας ότι δεν έκανε τίποτε. Εγώ προσθέτω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος επιπλέον καταδικάζεται αυστηρά, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για τις 5 μωρές παρθένες. Αυτές δηλαδή κατόρθωσαν να ασκήσουν το βαρύτερο, δηλαδή την παρθενία που υπερβαίνει τη φύση, και δεν μπόρεσαν να ασκήσουν την ελεημοσύνη που είναι το ελαφρότερο, την οποία ως φυσική ασκούν και οι ειδωλολάτρες και οι άπιστοι μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν η μοναχή που λέμε δεν γνώριζε ποιο είναι το ζητούμενο, γι' αυτό κοπίαζε μάταια. Έπρεπε, μας λέει ο Κύριος, και τούτο να πράξετε και εκείνα να μην παραλείψετε. Καλή είναι η άσκηση, αλλά όταν έχει ορθό σκοπό. Και αυτή οφείλουμε να την έχουμε όχι σαν έργο, αλλά σαν ετοιμασία έργου. Ούτε σαν καρπό, αλλά σαν γη, η οποία μπορεί με τον καιρό, με τον κόπο και με τη χάρη του Θεού να βγάλει φυτά, από τα οποία γίνεται ο καρπός. Και αυτός είναι η κάθαρση του νου και η ένωση με τον Θεό. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Λόγος δέκατος. Εδώ γίνεται λόγος για την ταπείνωση που ο Χριστός χαρίζει. Αυτήν γεννά η έλλειψη κάθε φροντίδας, όταν καλλιεργεί μονάχα τον εαυτό της η ψυχή παντοτινά με κάθε εργασία. Κυρίως ο ταπεινόφρον δεν πάβει ποτέ να κατηγορεί τον εαυτό του, ακόμη και αν όλος ο κόσμος τον πολεμά και τον περιφρονεί. Και αυτό για να μην σωθεί μόνο ακούσια όπως εκείνοι που έχουν υπομονή, αλλά και για να τρέχει εκούσια στα

Ας μην νομίζει όμως κανείς ότι απλώς και ως έτυχε μπορεί να αποκτήσει την ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι κάτι το υπερφυσικό και σχεδόν όσο μεγάλο είναι το χάρισμα, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία έχει και χρειάζεται μεγάλη φρόνηση και υπομονή εναντίον των πειρασμών και των δαιμόνων που του εναντιώνονται. Γιατί η ταπεινοφροσύνη ξεπερνά όλες τις παγίδες τους. Η ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και η γνώση είναι γέννημα των πειρασμών. Σε εκείνον που γνώρισε τον εαυτό του δίνεται η γνώση των πάντων. Και σε εκείνον που υποτάχθηκε στον Θεό θα υποταχθούν τα πάντα όταν κυριαρχήσει η ταπείνωση στα μέλη του. Και είναι εύλογο. Από τους πολλούς πειρασμούς και την υπομονή σε αυτούς γίνεται κανείς έμπειρος και από αυτό γνωρίζει την αδυναμία του και τη δύναμη του Θεού. Και από τη γνώση της αδυναμίας του και της αγνωστίας που είχε άλλωστε ό,τι αγνοούσε εκείνα που έμαθε τώρα, καταλαβαίνει ότι όπως αυτά κάποτε τα αγνοούσε πραγματικά και δεν γνώριζε ό,τι αγνοεί, έτσι είναι και άλλα πολλά, τα οποία ίσως μάθει αργότερα, κατά τον Μέγα Βασίλειο. Γιατί αυτός λέει ότι αν δεν γευθεί κανείς κάτι, δεν ξέρει τι στερείται. Εκείνος τώρα που γεύθηκε τη γνώση, γνωρίζει ότι είναι και άλλα που τα αγνοεί και έτσι η γνώση του γίνεται πρόξενος ταπεινώσεως. Και πάλι εκείνος που εννόησε τον εαυτό του ότι είναι χτίσμα μεταβλητό, ποτέ δεν υπερηφανεύεται σε τίποτε. Γιατί κι αν ίσως έχει κάτι, το έχει από τον χτίστη. Κανείς δεν επαινεί ένα σκεύος ότι αυτό έκανε τον εαυτό του εύχριστο, αλλά επαινεί τον κατασκευαστή του. Και όταν καταστραφεί το σκεύος, τότε κατηγορεί τον αίτιο της καταστροφής και όχι τον κατασκευαστή. Αν τώρα το σκεύος είναι λογικό, κατά ανάγκη είναι και αυτεξούσιο. Άρα λοιπόν, τον καλόν χορηγητής είναι ο ποιητής, όπως είναι αίτιος και της δημιουργίας. Στην πτώση όμως και στην παρεκτροπή, αιτία είναι η προαίρεση του αυτεξουσίου. Όπως λοιπόν επαινείται κατά χάρη εκείνος που μένει αμετάτρεπτος, έτσι απευθύνεται και κατηγορία σε εκείνον που δέχεται την κακία του φιδιού διαβόλου. Βέβαια, έπαινος αρμόζει όχι σε εκείνον που δέχεται δώρα, αλλά σε εκείνον που τα δίνει μαζί με ευχαριστία. Ίσως πρέπει να επαινεθεί κατά χάρη και εκείνος που έλαβε δώρα, γιατί έλαβε λόγω της προθέσεως του εκείνα που δεν είχε, ή μάλλον για την ευγνωμοσύνη του προς τον ευεργέτη. Και αν δεν συμβεί αυτό, όχι μόνο χάνει τους επαίνους, αλλά και καταδικάζεται για την ευχαριστία του. Κανείς δεν έχει τόση ανέδεια ώστε να τολμά να λέει ότι όσα έλαβε δεν είναι δώρα, αλλά με πανουργία κατακρίνει όποιους δεν έγιναν τάχα σαν αυτόν, κλέβοντας έτσι τον έπαινο και καυχόμενος κρυφά. Σαν να δείχνει ότι όσο πλούτο νομίζει πως έχει, τον πρόσφερε ο ίδιος τον εαυτό του και τον έλαβε κατά χάρη. Και αν ίσως ένας τέτοιος άνθρωπος ευχαριστεί τον δωρητή, μοιάζει με τον Φαρισαίο της παραβολής, καθώς λέει προς τον εαυτό του: «Σε ευχαριστώ που είμαι τούτο και εκείνο». Καλά λοιπόν είπε ο Ευαγγελιστής, ή μάλλον ο καρδιογνώστης Θεός, ότι ο Φαρισαίος έλεγε όχι προς τον Θεό αλλά προς τον εαυτό του. Γιατί κι αν ακόμη φαινόταν ότι μιλούσε προς τον Θεό με το στόμα, αλλά εκείνος που γνώριζε την υπερήφανη ψυχή του δεν είπε προς τον Θεό, αλλά είπε: «Συστάθηκε ο Φαρισαίος και έλεγε προς τον εαυτό του». Το να λέει η Γραφή πολλές φορές τα ίδια ρητά ή ομοιά τους δεν είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολυλογία ή παλιλογία, αλλά γίνεται για να εντυπωθεί ο λόγος στην καρδιά των ακροατών. Και ο ψαλμωδός από Θείο Πόθο επαναλάμβανε το κάθε ρητό και δεν ήθελε να το αφήσει, όπως εκείνοι που δεν γεύθηκαν την γλυκύτητά του και από την ακιδεία τους καταπατούν και το ίδιο το ρητό για να απαλλαγούν από το βάρος του. Άρα για ένας τέτοιος άνθρωπος θα καρποθεί ποτέ από τις Θείες Γραφές κατ' χρήσιμο? Μάλλον θα λάβει μόνο καταδίκη και σκοτισμό του νου, καθώς ανοίγει θύρα στους δαίμονες που τον πολεμούν, σύμφωνα με το ρητό του Κυρίου. Αν αυτά κάνουν το χλωρό ξύλο, τι θα κάνουν στο ξερό? Και αν ο δίκαιος μόλις και σώζεται, πού θα φανεί ο άδικος και ασεβής? Και αν εκείνους που έχουν όλο το νου του στη μνήμη του Θεού άειλο και ασχημάτιστο, τους πολεμούν οι δαίμονες, και αν χωρίς τη βοήθεια του Θεού μέσω της ταπεινοφροσύνης τους δεν θα είχε η προσευχή τους τη δύναμη να ανεβεί, αλλά θα γύριζε πίσω άπραχτη, τι θα κάνουμε εμείς οι άθλοι που ούτε έστω προφορικά δεν προσευχόμαστε, ώστε να μας πλαχνιστεί κάποτε ο Θεός και να κάνει συγκατάβαση στην άγνοια και στην αδυναμία μας για την καλή μας διάθεση? Για το ότι οι δαίμονες πολεμούν και τους τελείους, ας ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Μακάριος. Λέει ότι κανείς

γίνεται τέλειο σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί τότε δεν θα ήταν προκαταβολή εκείνο που δίνεται εδώ. Και φέρνει μαρτυρία έναν αδελφό ο οποίος προσευχόταν μαζί με άλλους και ευθύς αρπάχθηκε στον ουρανό νοερά και είδε την Άνω Ιερουσαλήμ και κατοικητήρια Αγίων. Μετά που κατέβηκε, ξέπεσε από την αρετή και κατάντησε σε τέλεια απώλεια, γιατί νόμισε ότι κάτι κατόρθωσε και όχι ότι μάλλον έβαλε μεγαλύτερο χρέος αφού αξιώθηκε τέτοιο ύψος, ενώ ήταν ανάξιος και χωμάτινος κατά τη φύση. Και πάλι ο ίδιος Άγιος είπε: «Γνώρισα πολλούς και από την πείρα μου, καθώς συναναστράφηκα μαζί τους, γνωρίζω ακριβώς ότι κανείς εδώ δεν είναι τέλειος, αλλά και αν γίνει τελείως άειλος και ενώνεται σχεδόν με τον Θεό, η αμαρτία πάλι τον ακολουθεί και ποτέ δεν εξαφανίζεται πριν από τον θάνατο». Και ο Άγιος Νίλος είπε για κάποιον ότι προσευχόταν και κατά παραχώρηση Θεού για ωφέλεια δική του και πολλών άλλων, τον τίναζαν οι δαίμονες ψηλά, πιάνοντάς τον από τα χέρια και τα πόδια, για να μην πάθει τίποτε το σώμα του πέφτοντας στη γη, τον δέχονταν σε μια ψάθα. Και αφού το έκαναν αυτό επί πολύ, δεν μπόρεσαν να κατεβάσουν το νου του από τους ουρανούς. Άραγε, ένας τέτοιος άνθρωπος πότε θα αισθανθεί ότι έχει ανάγκη τροφής ή πότε θα νιώσει την ανάγκη ψαλμωδίας ή αναγνώσεως? Εμείς όμως έχουμε ανάγκη από αυτά για την αδυναμία του νου μας, αν και ούτε έτσι δεν θέλουμε να προσέχουμε. Αλίμονο, ένας τέτοιος Άγιος αντιμετώπιζε πόλεμο και εμείς είμαστε αμέριμνοι για τον πόλεμο? Οι Άγιοι με την ταπείνωση φυλάγονται από τις παγίδες του διαβόλου και εμείς υπερηφανευόμαστε από άγνοια? Πραγματικά, άγνοια μεγάλη είναι το να υπερηφανεύεται κανείς για εκείνο που δεν έχει. Λέει ο Αββάς Κασσιανός: «Τι έχεις παρά ό,τι έλαβες δωρεάν από τον Θεό ή με τις προσευχές κάποιων άλλων? Και αφού έλαβες, όπως λέει ο Απόστολος, τι καυχέσαι σαν να μην το έλαβες, αλλά σαν να τα κατόρθωσες ο ίδιος?» Η ταπείνωση λοιπόν γεννιέται από τη γνώση και η ίδια γεννά τη διάκριση, από την οποία γεννιέται η διόραση που ο προφήτης την ονομάζει βουλή. Αυτή βλέπει τα πράγματα κατά φύση και έτσι νεκρώνεται ο νους από τον κόσμο μέσω της θεωρίας των χτισμάτων του Θεού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεων και ως πέσουν τον Βασίλη μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και ως πέσουν εν Χριστώ τον Βασίλη μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και ως πέσουν εν αυτό Χριστώ τον Βασίλη και Θεό ημών. Ευλόγητε εκεί μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγησε μεγαλοκρία την ενδύσον αγαπούμε σου όσοι μάτια. Εκτείνω του ουρανός ιδέες ζωνηγάς τα ίδια σε τα υπερό αυτού. Ότι θείς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών και ρίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους φιλουρούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάνεια αυτής σου πληθύσει δε στο αιώνα του αιώνος. Άβησος ως σημάδιον των περιβόλων αυτού από τον ωραίο στήσονται ύδατα. Από επιτιμής όρους σου πέφτουσονται από φωνής μαντής σου δηλεάσου. Αναβαίνει σε όρη και κατεβαίνει σε παιδιά εις τον τόπο θεμελίωσες αυτά. Όρο εν αθού παρελέσου δε επιστρέψει καλύψε την κίνη. Που εξ αποστέλου πηγάσαι αμφάλαξαν αμέσως τον ωραία δελεύσαντε ύδατα. Ότι όσοι πάντα θηρία του αγγλού πως δέξον αιώνα του διζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσε φωνή. Ότι ζων όρια εκ των επερών αυτού από καρπού τον έλγος του χωσταστή στη γη. Που εξ ανατέων ο χόρτος της κτίνης και ευλόγητη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτουνε της γης κίνους εφραίνει καρδία ανθρώπου, δηλαδή είναι πρόσωπο ελαίου. Και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσουν ταξίδι του παιδιού εκεί του λιβάνου ως εφήτευσας. Εκεί η στρουθή είναι σέψη του ρηδιού, η κατοικία γίνεται αυτόν. Όρητα ευσυλάθη ο λάθο πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σε ελληνίου καιρού ο ήλιο έγινε του δύση αυτού. Έτου σκότω και αγέννητο νύξε αυτή, δελέσσον πάρα τα θηρία του βρυμού. Σκύμνη οριόμη του αρπάζει και ζητήσει πάρα το Θεό γνώση να πει. Ανέδειλε ο ήλιο και συνήθισαν και σταμάτα αυτό και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύθηκε έργα σου, κύριε πάντε, σοφία επίση. Επληρώθηκε η θητήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύγνωση και πετάνω και έστε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκο ούτω αν έμπλασε εμπέζει αυτή. Πάμε προ έπρο δοκόσιο του να την τροφτώνω σε εύκαιρο δόντω αυτού οι λέξει σου. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστή σου τη Χριστότητα. Αποστρέψουν τη θέση του πρόσωπο τα ρακτήσονται. Ανταλλαγεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο χούν αυτών επιστρέψει. Εξ αποστηλή το πνεύμα σου και πιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω τη αιώνα, ευραθίστε κύριο επιτρέψει αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει ο αυτόμο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό όμως υπάρχουν, η δυνθή αυτό διαλογή με εγώ δε ευραθίσω με το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άλλο μειό στην υπάρξη αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού έτου σκότου και η γειτονή. Όσε μεγαλύνετε έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νίκαια ήγη σε όνο στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμο κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμες, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονία

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Δόξου δεσποίνησιμο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κυρία, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν ή της πίστεως πρόμαχη των αγώνα τελέσαντες, των της νίκης στέφανων εκομίσαντο, ο γενναιόφων Ναζάριος, ο Μέγας Προτάσιος, συγκελσίω το σοφό, ο Θεόφρον Γερβάσιος, ουσιμνήσομεν, ως γενναίους ο πλήτας, ως της

0: κατεφώτιζεν, ον μιμισάμενος κέλσιος, το κλαίος εκτίσατο των εν Θεών αρέτων, συμπατήσας των δόλιων τούτους άπαντες, εν ενέση τιμόμενος αστέρας, ως φωστήρας τον σε σκότη και ιατρούς των ψυχών ημών.
1: Και παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά το λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, τες ακτήσι του πνεύματος ελανθεί στην διάνοιαν, φωτοφόρος γέγονας αξιάγαστε, καταφεδρύνων τα σύμπαντα το κάλι των λόγων σου και διδάσκων ανύμνη του σωτήρως τα θαύματα αειργάσατο, θεϊκή δυναστεία και τα πάθη αϊπέστη εκουσίως υπερημόνος φιλάνθρωπος.
2: Ενίτη των Κύριων πάντα τα έθνη επενέσατε, αυτό πάντες οι λαοί.

Η διφθόγη σου κόσμα και βήχη τη ρήμαση. Δύο πάντε σε κατά χρέο τιμόμενα νυμνούντε την παρέμβαση.

Ισήθρονε, πόστασας αχράντους παλάμας, επί του ξύλου εξέτεινας, της

Όση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες του Τελειού Δύση, συνειδόντες πως περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς, ημνίστε φωνές εσίες, ιέ Θεού, ζωήν ουδηδούς, διόκο

0: ταξίσουν, Κύριε, τες πέρα ταύτεν αμαρτήν τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Παθέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου σε αιώνας αμήν. Και είναι το Κύριο το Λεός επί μας, κατάπελ πίσε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα σέντισόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε. Ότι σώμεντες δικαιώμασή Σου, Κύριε το Λεός των αιώνων, το Άγιο το χειρό Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινίδα εις ειν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν ταινίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του

0: Τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Θεός, ο οποίος σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους και κληρονομίας σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, οι δούλοι παίκνες κεφαλάς, τους δε αυτόν υπέταξε αυγένας ως νέξ' ανθρώπου αναμέντες βοήθειαν τόσο περιμένοντες έλεος, και τη σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία τους διαφύλαξαν επαντή καιρότητα την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρούς που πάσης αντικειμένης ενεργίας διαφωλικής και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν προσευχές και νηστείες και αγρυπνίες πολλές, τα της αρκός τελείως απενέκρος ασπάθη, ψυχήν δε απαθία μακαρκοσμά, εν αρέτης εν πράξεσιν, ευσεβοφρόνος σε ζώσας και ζώσας.

0: πολύ στον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάθων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος πλέσον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος πλέσον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος πλέσον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γεννή και εις αιώνας των αιώνα μη Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε λάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα της χώρας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση θρηνίας ημών. Ένε και το όνομα του σου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γεννή και εις αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτη βασιλεία σου, γεννηθεί το σπίτιμά σου, όσο ομό και της γης. Τον άρτον ημών, τον επιού σου, δώσει μη σήμερα και άφηση μη τα πλήματα ημών, όσο και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενμύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών και πάντων των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Οίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου και του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού, όν τη μνήμην επιτελούμε εν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: της, τα ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν, τους εναρκαδίος στερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, το 2 Ρεθύμνου.

0: την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μια ολάκηδης φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμπρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο.
1: Μα δε βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και μπρος εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα. Σαν σήμερα, το 787 μετά Χριστόν, ολοκληρώνει τις εργασίες της που είχαν ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στη Νίκαια της Βυθινίας, η 7η Οικουμενική Σύνοδος ή Δεύτερη της Νίκαιας, η οποία είχε συγκληθεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο και τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία. Η Σύνοδος, υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιου, οδηγεί στην αναστήλωση των ιερών εικόνων και στο κλείσιμο της πρώτης φάσης της εικονομαχίας, καταδικάζοντας τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες και διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Είναι η τελευταία Σύνοδος που αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.

0: Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά.
1: Το 1792 ο George Washington θέτει το θεμέλιο λίθο του Λευκού Οίκου.
0: Σαν σήμερα το 1866 ο συνταγματάρχης Πάνος Κορονέος κατατροπώνει τους Τούρκους στον Άγιο Μύρονα και τους εκδιώκει από την επαρχία Μαλεβιζίου Κρήτης.
1: Το 1904 τραυματίζεται θανάσιμα υπό ομιχλώδεις συνθήκες ο Παύλος Μελάς, Έλληνας στρατιωτικός αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Ο τόπος θανάτου του, το χωριό Στάτιτσα ή Στάτιστα, μετονομάστηκε προς τιμή του σε Μελάς το 1927. Στο χωριό υπάρχει σήμερα μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα.

0: Σαν σήμερα το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.

0: φάση. Καθίστε, παιδιά. Ο πατήρ Μιχαήλ παρέκαμψε κάτι, ότι ένα από τα πολλά προσόντα που έχουμε, έτσι το λέω με πολύ ταπείνωση, είναι ότι μας αξίωσε ο Θεός και τη ανάξη να είμαστε λειτουργοί Του. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να βάλουμε στο βιογραφικό μας. Ξέρετε, πιάνει ο Θεός ανθρώπους πύλινους, ανάξιους, εμπαθείς όπως εγώ και ίσως και άλλοι πατέρες, όχι παρόντες, είναι άξιοι. Λοιπόν, και τους καταξιώνει να στέκονται στο ιερό θυσιαστήριο και να αναπέμπουν ευχές και εικαισίες υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, όπως λέμε, και των του λαού αγνοημάτων. Οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν, και όταν λένε βιογραφικά, πραγματικά με πιάνει αλλεργία. Λέω, τι να πούμε παραπάνω από το ότι είμαστε ιερείς. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ραδιάζουμε τίτλους, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Όλα αυτά καλά είναι, χρήσιμα, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να ισοφαρίσουν την ιερατική ιδιότητα που είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη μικρή εμπειρία, μέσα στην πορεία μας στην ιεροσύνη, όταν μας πήραν τηλέφωνο ο Κωνσταντίνος, μας μάρκαρε με στενό μαρκάρισμα για να μπορέσουμε να έρθουμε, και καλά έκανε, τον ευγνωμονούμε. Μου λέει, να μας πείτε, λέει, για τη συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια. Και λέω, καλό είναι αυτό. Γιατί? Γιατί όσοι είμαστε στην εκκλησία έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Τον κίνδυνο μέσω της αυτοδικαίωσης να οδηγηθούμε σε μια σκληρότητα, σε μια σκληροκαρδία, την οποία θα την μεταφέρουμε στο σπίτι μας, στη σχέση μας με τον άνθρωπό μας, στη σχέση μας με τα παιδιά μας αν υπάρχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί κινδυνεύουμε χριστιανοί όντες να περνάμε το μεγαλύτερο αντίχριστο μήνυμα στα παιδιά μας και στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Και φανταστείτε ότι πάρα πολλές κυρίες και κύριοι έρχονται στην εξομολόγηση και μας λένε, εγώ τα παιδιά μου τα πήγαινα στο ιερό, τα είχα μέσα στην εκκλησία, αλλά τώρα δεν έρχονται. Γιατί άραγε? Φταίνε τα παιδιά που απέρριψαν το θησαυρό που τους παρουσιάστηκε και πήγανε στα σκύβαλα και στα άχρηστα, ή μήπως αυτό που τους παρουσιάσαμε τελικά δεν ήταν και τόσο θησαυρός? Για να δούμε πόσο χριστιανοί είμαστε μέσα στο σπίτι μας. Να δούμε μέσα στη σχέση του ανδρόγυνου. Πόσο κυριαρχεί το Ευαγγέλιο, η αγάπη, η αλληλοπεριχώρηση, η συγχωρητικότητα, το πνεύμα καταλλαγής, ή πόσο χριστιανοί όντες συμπεριφερόμαστε ως ακραίοι δικαιωματιστές? Ακούμε μέσα στο ζευγάρι, εγώ που τρέχω νύχτα μέρα να τις προσφέρω τα πάντα, και τα λέμε καταγγελτικά πολλές φορές οι άντρες μπροστά στον πνευματικό για τη γυναίκα που υποτίθεται ότι αγαπήσαμε, που προσπαθώ να της έχω εκείνο, να της έχω τάλο, και είμαι τίμιος και είμαι κοντά της και είμαι έτσι και αυτό, και εκείνη δεν μου δείχνει αγάπη, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο. Έχω απαγορεύσει στα παιδιά να έρχονται τα ζευγάρια να εξομολογούνται μαζί, γιατί έχουν μέσα τους όλοι μια φιλοδοξία να μεταβάλουν τον πνευματικό σε δικαστή, και μάλιστα να είναι οι ίδιοι εισαγγελείς του ανθρώπου που υποτίθεται αγάπησαν και επέλεξαν να είναι δίπλα τους. Και αντίστοιχα γυναίκες να γυρνάνε και να λένε, που εγώ τον πλένω, τον σιδερώνω, τον ταΐζω, μαζεύω τα παιδιά, εκείνο τ' άλλο αυτά και εκείνος αδιάφορος και δώστου και βάρτου και γκρίνια και παράπονο και παράπονο και παράπονο. Και λες καλά, αυτό το αλλήλον τα βάρη βαστάζεται. Πού πάει? Δεν το διάβασαν ποτέ μέσα στους λόγους του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων? Οι βίοι των Αγίων που πέρασαν από τη συζυγία πέρασαν έτσι εύκολα από μπροστά μας και τους ξεχάσαμε? Μήπως οι κουβέντες περί συγχωρητικότητας, εκείνη η Κυριακή προσευχή, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες, οι σύζυγοι την άκουσαν? Και διαπιστώνεις ότι τελικά, συγχωρέστε μου την έκφραση, ίσως φανώ αυστηρός, μιλάς για χριστιανούς που έχουν εξορίσει το Χριστό από τη ζωή τους, που είναι χριστιανοί γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ηθικό άνθρωπο, γιατί θεωρούν ότι επειδή πάνε στην εκκλησία απόκειται τους ο της δικαιοσύνης Στέφανος, και στην ουσία τα βαριά του νόμου, τον έλεον και την κρίση και τη θυσία, τα έχουν πετάξει στην άκρη. Και εκεί καταλαβαίνεις γιατί και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων απορρίπτουν αυτό το χριστιανισμό. Γιατί δυστυχώς, αδερφοί μου, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την οικογένεια και ειδικά για τη συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια, θα μιλήσουμε για μια παταγώδη αποτυχία του να ζήσουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι μας. Πάρα πολλοί χριστιανοί είναι άγιοι για τον πολύ κόσμο, αλλά για τον άνθρωπό τους είναι τύρανοι και δυνάστες. Γιατί ο έξω κόσμος βλέπει τη βιτρίνα, βλέπει αυτό που εμείς σερβίρουμε, αλλά δεν βλέπει την πραγματικότητα στην καθημερινότητα μέσα. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο έρχεται να μας κρίνει στην καθημερινότητά μας. Βλέπω τον σύντροφό μου ως έναν άνθρωπο που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός για να με οδηγήσει και να τον οδηγήσω στη Βασιλεία του Θεού, ή τον βλέπω ως έναν άνθρωπο που εκλήθη για να εξυπηρετεί τις όποιες ανάγκες μου και στο βαθμό που δεν το πετυχαίνει εγώ στέκομαι ένας αμήλικτος εισαγγελέας και κατήγορος και τιμωρός πολλές φορές, αγνοώντας κάθε ευαγγελική αρχή? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Αυτή την περίοδο γίνεται πολύς λόγος, θα το έχετε ακούσει, για ταυτότητες, προσωπικούς αριθμούς, αντίχριστο, χαράγματα, σφραγίσματα και όλα αυτά. Το χαρακτηριστικό, ξέρετε, του αντιχρίστου δεν είναι ότι θα είναι ένας άδικος. Αντιθέτως, θα είναι δίκαιος, αλλά τόσο δίκαιος που δεν θα έχει έλεος, δεν θα έχει συγχώρηση. Και φοβάμαι ότι στη συζυγία μας γινόμαστε μικροί αντίχριστοι. Στεκόμαστε μέσα στη συζυγία απέναντι στο άλλο πρόσωπο άτεγκτοι, σκληροί, πληγωμένοι εγωιστές, που επειδή δεν μας έδωσε το άλλο πρόσωπο αυτά που εγώ προσδοκώ, έχω δικαίωμα να του κάνω το βίο αβίωτο. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Σαν πως τα παιδιά μας έχουμε άλλη στάση. Θα ακουστούν ελεγκτικά αυτά που λέω, αλλά πιστέψτε με, τα λέω από πόνο, γιατί η εμπειρία μας μέσα από το Πετραχύλι κυρίως δείχνει ότι είμαστε χριστιανοί στη βιτρίνα. Στα χαρτιά που δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα χαρτιά για να πιστοποιούν τη χριστιανική ιδιότητα. Πέρασαν αυτά. Αγαπάμε τα παιδιά μας, μας αγαπάνε τα παιδιά μας, όσο μας κάνουν τα χατήρια, όσο ακολουθούν, το καλύτερο παιδί έχω. Όταν το παιδί κάνει δικές του επιλογές, που διαφέρουν από τις δικές μας, αρχίζω και έχω πρόβλημα με το παιδί και κατά έναν τρόπο το εκδικούμε. Λιγότερο χαρτζιλίκι, περισσότερη γκρίνια, περισσότερο έλεγχο, λιγότερη εμπιστοσύνη, ψυχρή αγάπη και επικοινωνία. Κατά τα άλλα φταίει το παιδί όμως, που δεν μας άκουσε και που άρχισε να πορεύεται απέναντι από τον νόμο του Χριστού. Ίχνος αυτομεμψίας. Να σκεφτώ, μήπως εγώ φταίω και δεν του έδωσα το παράδειγμα του χριστιανού. Μήπως εγώ ο Χριστός που πρότεινα στο παιδί μου δεν είναι τελικά τόσο ελκυστικός, γιατί εγώ δεν τον βιώνω ως τέτοιο. Δεν τον βιώνω αγαπητικά, εράσμια. Και γι' αυτό το λόγο το παιδί μου έκανε πέρα και δεν θέλει να έχει σχέση με αυτό το Χριστό. Μήπως εγώ οδήγησα το παιδί μου να έχει μια σαφή πορνική κατεύθυνση. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να του δώσει μια ευχαρίστηση και μια ικανοποίηση. Γιατί εγώ δεν του έδειξα τις πνευματικές ειδονές. Δεν τις είδε να χαράσονται στο πρόσωπό μου. Δεν είδε να είμαι εφρενόμενος με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, αλλά με είδε και εμένα να είμαι ηλιστής, να είμαι άνθρωπος πνιγμένος στις ειδονές και στις ευχαριστήσεις αυτού του κόσμου. Και μήπως εγώ στα όποια λάθη του παιδιού μου, αντί να στέκομαι μια αγκαλιά ανοιχτή, έτοιμη να δεχθεί την μετάνοιά του όποτε θα εκδηλωθεί. Όχι όποτε θέλω εγώ, όποτε θα εκδηλωθεί. Εγώ αντί να στέκομαι τέτοια αγκαλιά, στέκομαι ως εισαγγελέα στη γωνία και περιμένω να δω την πτώση του, να δω την αποτυχία του, να δω την αμαρτία του και να του πω «Είδες, στα έλεγα εγώ». Για πείτε μου τώρα, έτσι, εξομολογούμενοι, πόσοι από εδώ μέσα έχετε γυρίσει με αυτόν τον τρόπο και έχετε μιλήσει στα παιδιά σας. «Όταν σου λέγα εγώ αυτά, δεν με άκουγες». Τα έχουμε πει. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Α, τα έχουμε πει, Είστε κι εσείς λοιπόν τέτοιοι παλιά άνθρωποι σαν και εμένα. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε? Πού είναι η συγχωρητικότητα? Έχουμε το Χριστό μας το Ευαγγέλιο. Βρίσκει την πόρνη έτοιμη να τη λιθοβολήσουν οι πάντες. Τη γλιτώνει. Και τι λέει ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθον βαλέτο? Και σε αυτή τι της λέει? Πήγαινε, της λέει, και μην αμαρτάνεις. Είδατε να την επιπλήξει. Να της ρίξει κανένα δυο σκαμπίλια έτσι για να τη συνεφέρει στον καλό δρόμο. Εκείνος ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο έσπλαχνος, στην παραβολή του ασώτου, είδατε όταν έρχεται ο άσωτος Θεός να γυρνάει το δάχτυλο και να του κραδένει το δίκιο του? Μια αγκαλιά. Μια πλήρη αποκατάσταση. Χωρίς καν να περιμένει να ακούσει το ήμαρτον εις των ουρανών κενόπιών σου. Και εμείς νομίζουμε ότι θα κερδίσουμε τα παιδιά μας με τη σκληρότητα. Με τη δικαιοσύνη που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Αγνοώντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Που η δικαιοσύνη του Θεού είναι άλλης τάξεως και άλλης ποιότητος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, τα μαθηματικά, λέει, των ανθρώπων είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω τα 5 και να δώσω τα άλλα 5. Τα μαθηματικά του Θεού είναι να έχω 10 κεράσια, να φάω ένα για το λογισμό και να μοιράσω τα 9. Έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού, λοιπόν, επιτρέψτε με αυτή την ελεύθερη μεταφορά, είναι να έχω 1000 δίκια και να παραιτηθώ και από τα 1000. Να μην τα υπενθυμίσω σε κανέναν. Και όταν έρθει το άδικα φερόμενο παιδί μου, ή ο άντρας μου, η γυναίκα μου, να του πω, τι θέλεις να σε βοηθήσω? Έχεις φάει? έχεις πιει, χρειάζεσαι κάτι, και να δείξω ότι στο πρόσωπό μου υποστασιάζεται η μένουσα αγάπη που είναι ο Θεός. Αυτός είναι που μας αγαπά, και η αγάπη αυτού ουδέποτε εκπίπτει. Και αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη. Κακώς μιλάμε για τη συγχωρητικότητα μέσα στο γάμο. Θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Να μας ζητάει συγγνώμη ο άλλος, και πριν ζητήσει τη συγγνώμη να του λέμε ότι άλλος συγχωρεί. Εγώ σε αγαπάω απλώς. Εγώ απλά βλέπω ότι έχω και εγώ πολλά λάθη, οπότε και εσύ λάθη κάνεις, εντάξει, όλοι μαζί είμαστε. Και να κάνω μια αγκαλιά. Πού είναι αυτό το φρόνημα? Και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα στις οικογένειές μας, στη συζυγία μας, στα παιδιά μας, στις σχέσεις μας, αν συμπεριφερόμασταν με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς, αδελφοί μου, όταν ακούμε για νόμο του Θεού, είμαστε γνήσιοι απόγονοι των Φαρισαίων και λέμε ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου, όπως έλεγε ο πλούσιος νεανίσκος, έτσι. Οπότε σου λέει όλα τα κάνω, τι άλλο να κάνω? Και τι του λέει? Κάνει το παραπάνω, δώσε τα υπάρχοντά σου όλα και θα έχεις σταυρό στον ουρανό. Και εκεί φαίνεται ότι δεν πιστεύει, γιατί λυπάται, δεν είναι έτοιμος να τα δώσει όλα. Κάπως έτσι κι εμείς το πάμε με το ζύγι, με το υποδεκάμετρο. Θα δώσω τόσα για να πάρω τόσα, θα κάνω τούτο για να πετύχω το άλλο. Θα κάνω προσευχές, θα κάνω νηστείες, θα πάω στην εξομολόγηση, θα πάω στην εκκλησία, θα κοινωνήσω, θα κάνω και παρακλήσεις, αλλά τα παιδιά μου πρέπει να με ακολουθήσουν. Όχι, αδελφέ μου, θα τα κάνεις όλα αυτά και τα παιδιά σου δεν θα σε ακολουθήσουν. Και εσύ θα λες, τα παιδιά μου είναι άγια, εγώ φταίω για τις πτώσεις τους. Αυτό είναι το παράδειγμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το παράδειγμα των Αγίων. Εμείς θέλουμε άλλη αγιότητα. Μια αγιότητα που την παίρνουμε μόνοι μας. Που δεν έχει πόνο για τον άλλον άνθρωπο, αλλά έχει πόνο μην τυχόν και διασαλευθεί η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Αποκαθιλώστε σας παρακαλώ την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας. Εάν δεν αισθάνεστε εδώ μέσα εξίσου πόρνη, εξίσου μοιχή, εξίσου ασελγής και κίνεδη και βρωμερή και ρυπαρή με τα παιδιά που αυτή τη στιγμή κυλιούνται πραγματικά στην αμαρτία έξω από εδώ, δεν είμαστε ικανοί να είμαστε χριστιανοί, ούτε παπάδες, ούτε να μιλάμε για χριστιανισμό, ούτε για Ευαγγέλιο. Αν αισθανόμαστε ότι είμαστε έστω και λίγο καλύτεροι και ότι εμείς θα παράσχουμε συγχώρηση στους άλλους, πλανόμεθα πλάνη νυχτρά. Αχ, και να μπορούσα έτσι να ήμουν ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, που λέει, και να έπαιρνα τώρα του καθενός το μυαλουδάκι και να του έκανα μια μαγνητική τομογραφία εδώ μέσα, πνευματική, και να βλέπαμε τι σαβούρα κουβαλάει ο καθένας από μας. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι ναι, εγώ θα συγχωρήσω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου? Θα λέγαμε, Θεέ μου, ελέησέ με, και θα θεωρούσαμε συγχωρημένους εξ αρχής τους πάντες. Δεν θα μιλούσαμε για συγχωρητικότητα μέσα στην οικογένεια. Κατάκρα οικονομία μιλάμε για αυτή. Γιατί δυστυχώς δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και κινούμαστε σε μία αντιπατερική γραμμή. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν μιλάνε για τον εαυτό τους, δεν ταπεινολογούν. Είναι ρεαλιστές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που εμείς οι παπάδες διαβάζουμε τη Θεία Λειτουργία του, τι μας λέει? Ουδής άξιος. Πριν μπούμε στην Αγία Αναφορά, ουδής άξιος, και το εννοεί. Και όλη η Θεία Λειτουργία έχει από τη μια την αναξιότητα του ιερέως και την αίσθηση του χρέους που έχει να προσεύχεται για το λαό που δεν έχει αμαρτίες, έχει άγνοια, και να προσεύχεται και για τον εαυτό του που είναι γεμάτος αμαρτίες. και από την άλλη μεριά το μεγαλείο του Θεού, χάρη στο οποίο παίρνουμε θάρρος και στρεφόμαστε στην αγάπη Του και στο έλεος Του και ζητάμε τη συγχώρηση. Έχουμε αυτή τη γραμμή σαν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία? Αισθανόμαστε όπως αισθάνονται οι πατέρες της Εκκλησίας, ικανοί για τα χειρότερα? Μα όταν έρχεστε για εξομολόγηση, δυστυχώς αδελφοί μου, το πρώτο που προσπαθείτε να κάνετε είναι να πείσετε τον εξομολόγο τι καλοί άνθρωποι που είσαστε. Εγώ, πάτερ μου, καλός άνθρωπος είμαι, δεν έχω πειράξει κανένα, μέσα στο σπίτι μου όλη τη μέρα είμαι. Πού να πειράξω? Αν ήσουν έξω δηλαδή, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και όλη η προσπάθεια να πούμε τι καλός που είμαι. Ένας Άγιος στη θέση μας έλεγε, πάτερ μου, όλες τις αμαρτίες του κόσμου τις έχω και αν δεν τις έχω κάνει, τις έχω σκεφτεί, τις κυοφορώ μέσα μου. Έχουμε έναν Άγιο Πορφύριο με χαρίσματα, προορατικά, διορατικά. Έναν Άγιο Πορφύριο που βρίσκεται στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον ταυτόχρονα. Που βλέπει τα έγκατα της γης και τα ύψη του ουρανού, τους γαλαξίες και τους αστέρες και τους πλανήτες. Και λέει από μικρό παιδί στη Διαθήκη του, ήμουνα στις αμαρτίες και δεν ξέφυγα, λέει, μέχρι τα γεράματα. Και συνεχίζω να είμαι στις αμαρτίες. Και λες τώρα, μας δουλεύει? Μήπως ταπεινολογεί? Μήπως λέει ψέματα? Έναν Άγιο Πορφύριο που πηγαίνουν τα πιτσιρίκια με τις μηχανές και του ζητάνε χαρτζιλίκι, γιατί είχαν ακούσει ότι ο παπάς έχει και δίνει, το εμπιστεύονταν χρήματα οι άνθρωποι, και οι καθοσπρέπει οι χριστιανοί που είναι γύρω του, του λένε, γέροντα, μη τους δίνετε λεφτά, αυτά τα παιδιά θα τα πάρουν και θα πάνε να πιούν χασίση. Και λέει ο γέροντας, άστε τα, λέει, να έχουν, λέει, μια καλή αίσθηση από έναν παπά που τους πίστεψε και τους έδωσε κάτι. Απ' τη μια η φαρισαϊκή δικαιοσύνη, μην πάνε χαμένα τα λεφτά τώρα σε αυτούς που θα πάνε να τα κάνουν, δεν ξέρω και εγώ τι, και απ' την άλλη η δικαιοσύνη του Θεού που ξέρει και χαρίζεται σε δικαίους και αδίκους και που ξέρει να περιμένει τη στιγμή του καθενός να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Τελικά εμείς σε ποιανού τα βήματα πορευόμαστε? Στου Πορφυρίου, στου Χριστού, στον Αγίον ή στον αδερφόν ημών των Φαρισαίων που όμως κατακρίνονται μέσα στο Ευαγγέλιο, που περιμένουν μια άτεγκτη δικαιοσύνη και που συγχωρούν όταν ο άλλος χιλιοπαρακαλέσει τη συγχώρεση? Πού οφείλεται ότι είμαστε χριστιανοί και ακούμε στην εξομολόγηση η πνευματική, αν δεν μου ζητήσει γονατιστό συγγνώμη για τα λάθη του, δεν πρόκειται ποτέ να του ανοίξω την πόρτα μου? Και να το λέει μάνα για το παιδί, να το λέει γυναίκα για τον άντρα, ο άντρας για τη γυναίκα. Το πρώτο σοκ που έπαθα ως πνευματικός ήταν πριν από τα αρκετά χρόνια. Είχα πάει σε ένα νησί των μικρών Κυκλάδων να εξυπηρετήσω το 15 Αυγούστου. Κάναμε τις παρακλήσεις, ερχόταν μια κυρία σε όλες τις παρακλήσεις. Τώρα θα έχει συγχωρεθεί, ήταν ήδη πολύ μεγάλη τότε, εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Κάναμε και τις Παναγίες εκεί, όλες τις μέρες του 15 Αυγούστου. Λίγο πριν τις Παναγίες μου λέει, πάτε να εξομολογηθώ. Βεβαίως, λέω. Ερχόταν κάθε μέρα στην παράκληση η γυναίκα. Και λέω, τι έχετε? Λέει, δόξα τω Θεώ, δεν πειράζω κανέναν, το γνωστό τροπάριο, έτσι. Καλή γυναίκα είμαι, δεν έχω αδικήσει κανέναν, αυτά, εκείνο τ' άλλο. Πώς μου ήρθε και εμένα, λέω, συγχωράτε τους πάντες? Ζητάτε συγχώρηση αν πτέτε? Όλους τους συγχωράω, μόνο έναν, λέει, δεν συγχωράω. Για να δω, λέω, ποιος είναι ο ένας? Ο άντρας της. Έλα ρε ευλογημένη, λέω, μιλάμε, ήταν 85 χρόνια γυναίκα με το 1,5 πόδι στο λάκκο. Ζει, λέω, τι σου έχει κάνει τόσο κακό? Όχι, λέει, έχει πεθάνει 20 χρόνια. Μη γελάτε, 20 χρόνια πεθαμένος και δεν τον είχε συγχωρέσει. Λέω, καλά, δεν πας πάνω στον τάφο να πεις Θεός χωρέσει? να διαβάσει ένα τρισάγιο. Όχι, πάτερ, λέει. Όχι. Εγώ δεν θα το συγχωρέσω. Αν θέλει ο Θεός, θα το συγχωρέσει, λέει. Τρόμαξα. Τι με το καλό την πήρα. Τι την απείλησα. Τι την τρομοκράτησα. Ότι θα φύγεις από τη ζωή αυτή ασυγχώρητη. Θα μείνεις άλλοτη. Δεν θα πας στον παράδεισο. Μόνο και μόνο για αυτή την αμαρτία. Κατά τα άλλα ήταν τύπος και υπογραμμός. Κλασική Ελληνίδα χριστιανή μάνα. Αλλά σε αυτό σκάλωνε. Όταν της είπα όλα αυτά, της λέω, δεν θα κοινωνήσεις. Σε παρακαλώ, πες εδώ μπροστά στο πετραχύλι, ο Θεός να το συγχωρεί. Ξέρετε τι μου είπε, ας μην κοινωνήσω ποτέ. Και τότε σοκαρίστηκα, γιατί νόμιζα ότι είναι μόνο αυτή. Αλλά όσο βλέπω κόσμο, ξέρετε τι αντιλαμβάνομαι. Ότι πάρα πολλοί άλλοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλά για λόγους ευταξίας, για λόγους ευκοσμίας, δεν το λένε. Αλλά σκέφτονται έτσι. Λένε, ο Θεός σας το συγχωρέσει, αλλά μέσα τους δεν θέλουν να κάνουν τη μισή κίνηση προς τη συγχώρηση. Αλλά οι πατέρες μας προειδοποιούν. Ανήλαιος η κρίσης, το μη ποιείς αντιέλαιος. Η κρίση, λέει, θα είναι ανελαίτη για αυτόν που δεν έδειξε έλεος. Βάλτε τα αυτά κάτω και δείτε λοιπόν πώς πρέπει να είμαστε μέσα στη συζυγία, μέσα στην τεχνογωνία, μέσα στη σχέση μας με τα παιδιά μας, με τα αδέρφια μας, με τους ανθρώπους μας, μέσα στην οικογένεια. Δεν θέλω να ανοίξω το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει όταν μπει ο οικονομικός παράγοντας. Αδέρφια που δεν μιλούνται για ένα χωράφι, για λίγα μέτρα, για τα όρια ενός χωραφιού που ο ένας μπήκε πιο μέσα και ο άλλος πέταξε τον άλλον πιο έξω και κάτι τέτοια πράγματα. Λες και θα τα πάρουμε μαζί μας. Λες και τα σάβανα έχουν τσέπες και θα βάλουμε τα χρήματα μες στα σάβανα για να πληρώσουμε το χάρο κατά το αρχαίο ελληνικό, να περάσουμε απέναντι. Και λες, τι γίνεται τελικά. Έλεγε ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος, δώστε μου, λέει, καλύτερες οικογένειες, να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο. Και δίκαιο είχε. Αλλά όταν έλεγε καλύτερες οικογένειες, δεν εννοούσε καθώς πρέπει οικογένειες. Εννοούσε οικογένειες τις οποίες το Ευαγγέλιο θα είναι η αρχή. Θα είναι ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο πορευόμαστε. Όχι οικογένειες που θα είναι απλά καλές, έντιμες, ηθικές, σαν τα προσκοπάκια έτσι, θα κάνουν και τις καλές πράξεις της ημέρας και μέχρι εκεί. Τέτοιες έχουμε. Και οι κοσμικοί και οι εντός εκκλησίας και οι εκτός εκκλησίας λίγο πολύ καλοί άνθρωποι είναι. Δεν κάνουν μεγάλες ατασταλίες. Λίγοι είναι αυτοί που τολμούν να ζήσουν έτσι πολύ αμαρτωλά. Οι περισσότεροι είναι στον κανόνα, στην γκρίζα ζώνη. Που ούτε χριστιανός είσαι, ούτε άχριστος τελείως και αντίχριστος. Και εντάξει, α, τα κουτσοβολεύεις, είσαι να λες τον εαυτό σου ότι καλά πάω, μωρέ, δεν είμαι και χειρότερος. Αλλά όταν λέμε καλύτερες οικογένειες, μιλάμε για οικογένειες που θέλουν μέσα από την οικογένεια να πορευτούν στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα σε αυτή την πορεία η καταλλαγή, η συγχώρηση, η έμπρακτη αγάπη, η αποδοχή του άλλου και της ελευθερίας του είναι απροϋπόθετες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε χριστιανική οικογένεια αν δεν είναι δεδομένη η συγχώρηση. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών». Να κάνω μετάφραση. Να μην δύσει ο ήλιος, να μην βασιλεύσει και σας βρει θυμωμένους και παροργισμένους τον ένα με τον άλλον, που σημαίνει βάλτε μετάνοια, συγχωρεθείτε. Και αν δεν το κάνει αυτός που φταίει, να το κάνει αυτός που έχει το δίκιο, να θυσιάσει το δίκιο του. Αν θέλουμε να βρούμε το δίκιο μας, θα σας το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, σαν σύνθημα, να το χάσουμε. Και θα έρθει ο Θεός που είναι ο δικαιοκρίτης και θα μας το αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο, στο χρόνο και με τον τρόπο που εκείνος ορίζει. Αν θέλουμε να πορευόμαστε με το δίκιο μας, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε τους ανθρώπους από δίπλα μας, θα μείνουμε με μία φαντασία περί δικαίου για τον εαυτό μας και θα είμαστε μόνοι μας, αυτοδικαιωμένοι και μάλλον και εκτός της Βασιλείας του Θεού. Γιατί θα θέλουμε μόνοι μας να τα κανονίσουμε, μόνοι μας να τα καταφέρουμε και μόνοι μας να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε. Συγχώρα και προχώρα, μπορούσα να σας λέω συνθήματα μέχρι αύριο το πρωί. Μην κάθεστε πίσω από το δίκιο σας. Χάστε το, δεν έχει καμία αξία το δίκιο σας. Μα με ταλαιπωρεί, μα δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει, καλά σου κάνει. Κάποιες αμαρτίες έχεις να σβήσεις κι εσύ. Πώς θα τις σβήσεις? Ας τον και λίγο να σε ταλαιπωρήσει. Εδώ είχαμε τουρκοκρατία, να σας το πω και να σας σκανδαλίσω, και οι Άγιοι που προηγήθηκαν της εποχής της Επαναστάσεως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, ξέρετε τι έλεγαν? Και πολλοί τους κατηγόρησαν, λέγοντας ότι τα λέγαν για να κοιμήσουν το λαό και να τον κρατήσουν στη σκλαβιά. Για τις αμαρτίες μας, έλεγαν, επέτρεψε ο Θεός τον Τούρκο δυνάστη, γιατί είχαν πνευματικά μάτια, γιατί έβλεπαν. Και οι Άγιοι οι μετέπειτα της μικρασιατικής καταστροφής, και εδώ η Αργυρούπολη είναι πόντιοι, την ξεκίνησαν έτσι, ξέρετε τι λέγανε? Για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός να καταστραφεί η Μικρασία και ο Πόντος. Γιατί και εκεί δεν ήμασταν οι καλύτεροι. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε για το σπίτι μας μέσα? Να πω ότι για να μου συμπεριφέρεται έτσι άγρια ο η σύζυγος ή τα παιδιά μου, κάπου έχω φταίξει κι εγώ ρε παιδάκι μου, για να δουν που έφταιξα. Να ζητήσω λίγο το έλεος του Θεού, να ζητήσω λίγο συγγνώμη κι εγώ. Μη θεωρώ ότι είμαι ο δίκαιος και οι δίκαιοι και ότι όλοι μου χρωστάνε και εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν. Για να τα πάρουμε λίγο αλλιώς και να δείτε πώς η ζωή μας μέσα στην οικογένεια μαλακώνει και γίνεται όμορφη. Έλεγε ένας παπάς, τώρα μακαρίτης, τον βρήκα στον Άγιο Νικόλα εκεί στο Φιλοπάπου, Παπαγιώργη, αυτός δεν τσακωνόταν, εγώ νέος παπάς, άμα είχα δίκιο σε κάτι όπως νόμιζα, έδινα μάχες με επιτρόπους, με κυρίες του Φιλοπτώχου, με τους πάντες, καταλάβατε τώρα. Ήθελα κι εγώ να αλλάξω τον κόσμο. Λοιπόν, και μου έλεγε, το ψωμί με το μέλι τρώγεται, όχι με το ξύδι, λέει. Λέω, τι λέει ο παπάς, λέω, θέλει να τα έχει με όλους καλά. Δεν ήταν αυτό. Ήξερε ο παπάς ότι το δίκιο το δικό μας δεν είναι και τόσο δίκιο πάντοτε. Και σου λέει, πάρ' το πιο μαλακά, πάρ' το πιο διαλλακτικά, πάρ' το πιο ήπια το πράγμα. Ωφελημένος θα βγεις και ταπεινωμένος. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, θα ήθελα να σταματήσω εδώ δίνοντάς σας όχι λύσεις αλλά κάποιες αφορμές για να δούμε πώς κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο της συγχώρησης, της καταλλαγής και ειδικά μέσα στην οικογένεια. Και μήπως και αλλάξουμε λίγο ρότα και τα πάρουμε τα πράγματα πιο μαλακά και αρχίσουμε να τρώμε το ψωμί μας με το μέλι και όχι με το ξύδι, εντάξει? Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ τους Αγίους Πατέρες που μας φωνάξαν εδώ πέρα να πούμε ό,τι φτωχά είχαμε να πούμε στην αγάπη σας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Για 4 χρόνια διανύουμε αισίως τον 4ο χρόνο αυτής της εκπομπής να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να σας μεταφέρουμε μουσικές, σκέψεις, όνειρα, σχέδια από το Μουσικό Σχολείο, από τα παιδιά και από τους καθηγητές του. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο μας. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Έχουμε έτσι τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο 2 εκλεκτές καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου και αγαπητές φίλες, την κυρία Βαγγελιώδη Δημητράκη και την κυρία Μαρία Κρασάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και το θέμα της σημερινής εκπομπής λοιπόν είναι το ταξίδι. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι που έγινε τον προηγούμενο χρόνο από παιδιά και καθηγητές του σχολείου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους. Θα σας μιλήσουμε γι' αυτό. Και με τα φτερά της μουσικής θα σας ταξιδέψουμε και εσάς, γιατί έχουμε φέρει μαζί μας ηχογραφήσεις από το ταξίδι εκείνο, όπου τα παιδιά μας, θα σας πούμε και ποια παιδιά ήταν, έλαβαν μέρος σε συναυλίες και έπαιξαν μαζί με τα παιδιά του σχολείου που μας φιλοξένησε εκεί. Το εκεί ήταν η Ρουμανία, ήταν η Κραϊόβα, μια πόλη της Ρουμανίας, όπου φιλοξενηθήκαμε από ένα καλλιτεχνικό σχολείο για μία εβδομάδα και κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί. Να αρχίσω από την κυρία Δημητράκη, Βαγγελιό, να μας πεις λίγα πράγματα, τι είναι αυτό το πρόγραμμα και πώς προέκυψε η συνεργασία και πώς πήγαμε εκεί.
2: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Τα προγράμματα Εράσμους είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών της Ελλάδας.
0: Το ΙΚΙ.
2: Το ΙΚΙ, ναι. Και δίνουν τη δυνατότητα και σε μαθητές και σε καθηγητές, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για κινητικότητα, ομαδική κινητικότητα μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα λοιπόν στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, να συνεργαστούν με σχολεία, δημόσια σχολεία της Ευρώπης και να έχουν μία εβδομάδα κοινών δράσεων σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από το σχέδιο που υποβάλλει το κάθε σχολείο προς υλοποίηση. Εμείς είχαμε την τύχη λοιπόν να εγκριθεί η αίτηση που είχαμε κάνει πέρυσι, ήταν διάρκειας 1,5 χρόνου, τώρα έχουμε 1-2 κινητικότητες ακόμα για να ολοκληρωθεί. Μέσα στα πλαίσια αυτής της αίτησης ήταν και η κινητικότητα αυτή με τους 8 μαθητές μας στο Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο στη Ρουμανία.
0: Ωραία. Η κυρία Δημητράκη είναι υπεύθυνη του Εράσμου του σχολείου μας. Πήγαμε λοιπόν στη Ρουμανία και ήμασταν και καθηγητές και παιδιά και εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά του άλλου σχολείου, να δουν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα, πώς είναι, τι κάνουν εκεί, να δουν τις ομοιότητες, τις διαφορές.
2: Ουσιαστικά να ενταχθούν για μία εβδομάδα, ναι, σε αυτό το σύστημα, να παρακολουθήσουν μαθήματα, να δουν τις ομοιότητες, τις διαφορές με το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνουν ένα με τα παιδιά του σχολείου εκεί.
0: Ήταν λοιπόν ένας όμορφος κόσμος που δημιουργήθηκε και να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα, όπου θα βάλουμε λοιπόν, αν συμφωνείτε, βεβαίως, να βάλουμε ένα τραγούδι, είναι ζωντανή ηχογράφηση από το σχολείο εκεί, που είναι το What a Wonderful World, που το τραγούδισαν, Μαρία, θυμάσαι?
1: Ναι, τραγούδισαν όλα μας τα κορίτσια, να αναφέρουμε τα ονόματα τους εδώ. Ναι. Ήταν κυρίως γυναική αποστολή συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Οι συμμετέχουσες μαθήτρες ήταν η Βαρδάκη Δήμητρα, Καλαθάκη Καγιάννη Αριάδνη, Ρεμεδιάκη Ειρήνη. Η Ειρήνη έπαιξε φλάουτο.
0: Mm-hmm.
1: Να βλέπω λίγο γιατί. Ναι. Η Γιαπιτζάκη Ισμήνη, η Ξενάκη Ζαχαρένια, η οποία αργότερα έπαιξε μαντολίνο, Κουμαρτζή Βάλια, Στεφανάκη Ιριάννα που έπαιξε πιάνο, Φραγιαδάκη Ζωή. Και από τα υπόλοιπα κορίτσια, η Βαρδάκη, η Δήμητρα, η Αριάδνη έπαιξαν πιάνο μαζί με την Ιριάννα. Στο συγκεκριμένο τώρα κομμάτι που θα ακούσουμε, τραγουδάνε όλες.
0: Τραγουδάνε, παίζει πιάνο η Ιριάννα.
1: Η Ιριάννα, νομίζω, ναι.
0: Και τραγουδάει μαζί. Και
1: ένας μαθητής,
0: ναι,
1: του Λυκείου εκεί, να πούμε ότι το όνομα του Λυκείου είναι Μαρίν Σορέσκου. Δεν πιστεύω να.
0: Ναι,
1: να το πούμε.
0: Να το πούμε, βέβαια.
1: Να το πούμε. Ο οποίος μάλιστα μας είπε ότι είχε διακριθεί και σε έναν τοπικό διαγωνισμό,
0: ναι,
1: τραγουδιού.
0: Είχε πάρει κάποιο βραβείο σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού.
1: Ήταν λοιπόν λίγο η διασημότητα του σχολείου.
0: Ήταν η διασημότητα του σχολείου, ναι.
1: Και συνέπραξε με τα κορίτσια μας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ακούσουμε.
0: Αυτό που θα ακούσουμε.

0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και ο κόσμος εκεί το δέχτηκε πάρα πολύ ζεστά. Αυτά τα τραγούδια που παρουσίασαν εκεί τα παιδιά μας τα δούλευαν στη διάρκεια όλου του χρόνου στο μάθημα των μουσικών συνόλων στο σχολείο μας και είχαμε στείλει στο άλλο σχολείο με το οποίο συνεργαστήκαμε, είχαμε στείλει τις παρτιτούρες για να πούμε και μαζί δύο τραγούδια. Το ένα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε και το άλλο είναι κάποιο που θα το βάλουμε παρακάτω. Πριν να περάσουμε όμως αυτό, θα ήθελα έτσι να σημειώσουμε ότι εμείς δεχτήκαμε τα ερεθίσματα από το δικό τους πολιτισμό και το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και εμείς τους πήγαμε στοιχεία από το δικό μας πολιτισμό και το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Και θυμάμαι λοιπόν που σε κάποια έτσι διαλύματα από τις πρόβες και από τις δράσεις τα παιδιά έβαλαν κάποια στιγμή κριτικά και χόρεψαν, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όχι, στη συναυλία έγινε αυτό.
1: Στη συναυλία έγινε,
0: Χόρεψαν ένα Μαλεβιζότη, τι χόρεψαν?
1: Όχι, νομίζω ο Μαλεβιζιώτης ήταν στη συνέχεια του Ερωτόκριτου που τραγουδήσαμε.
0: Α, τραγούδισαν τον Ερωτόκριτο.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, ότι κάπου όλοι μαζί πιάστηκαν σε ένα σιγανό και
0: ναι, ναι,
1: ήταν λίγο εύκολο και όλοι κάνανε ένα μεγάλο κύκλο.
2: Και έτσι πολύ φυσική συνέχεια, ναι, από τη μουσική που παίζαν τα παιδιά και παρασύρθηκαν, ναι, και παρέσυραν. Και
0: η μουσική ενώνει λοιπόν, είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Εμείς εκεί λοιπόν τους παρουσιάσαμε και ένα τραγούδι της Ρίκας Δελγιανάκη, το Τρελοβάπορο, που είναι σε ποίηση
1: Οδυσσέα Ελίτη.
0: Να ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.

0: Τραγούδια λοιπόν στα αγγλικά, τραγούδια στα ελληνικά. Είχαμε όμως και τραγούδια χωρίς λόγια.
1: Με αρκετό περπάτημα ενδιάμεσα.
0: Με αρκετό περπάτημα. Είχαμε ένα κομμάτι που ήτανε για έξι χέρια στο πιάνο. Ευαγγελιό.
1: Ήταν για έξι χέρια στο πιάνο και η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι το ένα μέρος ονομαζόταν ως standing part, το όρθιο μέρος. Οι δύο από τις τρεις μαθήτριες λοιπόν καθόντουσαν στο πιάνο και το τρίτο μέρος ήταν πότε στα μπάσα, πότε στα πρίμα, πότε ανάμεσα από τους δύο έξω και το standing. Το κομμάτι λέγεται outstanding από αυτό.
0: Υπήρχε μια μαθήτρια λοιπόν που δεν καθότανε, αλλά πήγαινε
1: πίσω από τις άλλες δύο. Κρίμα που δεν έχουμε εικόνα, γι' αυτό έχει πολύ πλάκα.
0: Έχω ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ κρίμα που δεν βλέπουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, αλλά μπορούμε να το φανταστούν. Να φανταστούν λοιπόν τρία υπέροχα κορίτσια, τα οποία
1: ήταν η Βαρδάκη Δήμητρα και η Ριάννα Στεφανάκη. Σωστά.
0: Καθιστές.
1: Και το standing part ήταν η Αριάδνη Καλαθάκη Καγιάννη με το μπουκλωτό της το μαλλί να ανεμίζει όταν παίρνουσε από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν είχε τρομερή επιτυχία. Χάλασε κόσμο αυτό το κομμάτι. Πάμε να τα ακούσουμε και ας φανταστούμε την εικόνα.

0: πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να απολαμβάνετε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, όσο και εμείς. Βαγγελιό, ποια είναι τα ωφέλη? Και Μαρία, και οι δύο θα απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση.
1: Ωραία, πρώτη Βαγγελιό όμως.
0: Πώς πιστεύετε ότι ωφελούνται τα παιδιά από μια τέτοια μετακίνηση, από ένα τέτοιο ταξίδι?
2: Πολλαπλά είναι τα ωφέλη. Πολλαπλά. Και δεν ξέρω και αν τα συγκεντρώσουμε
0: ας
2: όλα.
0: Ας πούμε κάποια.
2: Καταρχάς έρχονται σε επαφή με ένα νέο πολιτισμό. Με παιδιά συνομήλικά τους, πάνω κάτω ίδιες ηλικίες ήταν, εξοικειώνονται με ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, με διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Αναπτύσσουν και γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτονομία, γιατί κάποιοι από τους μαθητές μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που φεύγουν ή στο εξωτερικό ή που φεύγουν χωρίς τους γονείς τους σε μικρότερες ηλικίες. Αν είναι παιδιά γυμνασίου, εδώ δεν ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Ήταν ηλικίου, αλλά ναι.
2: Ναι, καλλιεργούν την ομαδικότητα,
0: βέβαια,
2: το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Είναι τόσο... Σε πολλά επίπεδα όλα αυτά τα ωφέλη. Και δεν είναι και τυχαίο που το Εράσμους δίνει και προτεραιότητα σε παιδιά με ιδιαιτερότητες, με δυσκολίες, είτε μαθησιακές είτε οικονομικές,
0: είτε ευαίσθητων προσπαθεί... κοινωνικών ομάδων.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Η μουσική πώς βοηθάει σε αυτό, η Μαρία θα μας πει.
1: Νομίζω ότι είναι συγκολητική ουσία η μουσική.
0: Συγκολητική
1: δηλαδή ουσία. Από όποιο περιβάλλον και να είσαι,

0: χρήσιμη για οποιαδήποτε ηλικία την επαφή με το ξένο στοιχείο, με το μη δικό μας, γιατί καταγράφεις τόσες πολλές ομοιότητες και διαφορές που βλέπεις ότι δεν σε φέρουν τελικά τόσο απέναντι, αλλά πιο κοντά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα που όλα τα παιδιά θα πρέπει να το παίρνουν. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να πάρουμε όλο το σχολείο να το πάμε στο εξωτερικό.
1: Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα, ναι. Ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν.
0: Ναι. Επίσης πιστεύω ότι όσον αφορά το μουσικό κομμάτι και τη μαθητεία των παιδιών μας στη μουσική, έτυχε τώρα το συγκεκριμένο σχολείο, ενώ δεν θεωρείται κάποια πολύ προχωρημένη ακαδημία. Ήταν ένα τυπικό καλλιτεχνικό σχολείο που κάνει και μαθήματα μουσικής. Βέβαια, το επίπεδο ήταν τόσο υψηλό που και εμείς εντυπωσιαστήκαμε στη συναυλία συγκεκριμένη με κάποιους σολίστ μαθητές του σχολείου αυτού, κυρίως παιδιά λυκείου, 18 και 19 χρονών. Και αν μετρήσω το πόσες φορές άκουσα από τα δικά μας τα παιδιά, μα κυρία που ήρθαμε, αυτοί παίζουν απίστευτα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα, γιατί ας πούμε τώρα ότι είμαστε λίγο καλομαθημένοι στο σχολείο μας και πιστεύουμε ότι επειδή κάνουμε μουσική και ξέρουμε και παίζουμε κτλ. Καλά τα κάνουμε βεβαίως, αλλά υπάρχουν και καλύτεροι από εμάς και πρέπει συχνά πυκνά να το θυμόμαστε αυτό.
1: Να το βλέπουμε.
0: Και να το βλέπουμε στην πράξη ότι υπάρχουν συνομήλικά μας παιδιά που έχουν δουλέψει πάρα πολύ και έχουν και αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Οπότε αυτό λειτουργεί σαν έμπνευση τώρα για τα δικά μας τα παιδιά.
1: Έτσι γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Mm-hmm. Και τώρα σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ να ακούσουμε το τραγούδι, το άλλο, το δεύτερο τραγούδι που τους είχαμε στείλει για να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, που είναι το Imagine, που έχει και αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα. Τη συναδέλφωση, τη ενότητα, ότι είμαστε όλοι ένα. Και πραγματικά μέσω τη μουσική, που όπως πολύ ωραία είπε, ήταν η συγκολητική ουσία, γίνανε ένα όλα τα παιδιά και τα εκείνου του σχολείου και τα δικά μας τα παιδιά και τραγούδησαν όλοι μαζί. Και οι καθηγητές τραγούδησαν τότε, επί σκηνής, και νομίζω ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Να το ακούσουμε.

0: Μακάρι λοιπόν να ήταν αλήθεια όλα αυτά που τόσο όμορφα και συγκινητικά τραγούδησαν τα παιδιά, να ήταν όλος ο κόσμος ένα. Σε εκείνο το ταξίδι λοιπόν, σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο μαέστρος είναι ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς, που είχε επίσης συνοδεύσει τα παιδιά σε αυτό το ταξίδι. Και μαζί μας ήταν επίσης ο καθηγητής του σχολείου μας, ο Ευάγγελος Πάνου, ο οποίος μας παραχώρησε και τις ηχογραφήσεις και τον ευχαριστούμε. Καθηγητής βυζαντινής μουσικής, ελληνικής παραδοσιακής μουσικής στο σχολείο. Τα παιδιά που ήταν μαζί μας, να πούμε άλλη μια φορά, η Δήμητρα Βαδάκη, η Αριάδνη Καλαθάκη Καγιάννη, η Ειρήνη Ρεμεδιάκη, που είναι και το φλάουτο που ακούσατε, η Ειρήνη έπαιζε φλάουτο, η Σμήνη Γιαπιτζάκη, η Ζένια Ξενάκη, η Βάλια Κουμαρτζή, η Ιριάννα Στεφανάκη και η Ζωή Φραγιαδάκη. Και οι κυρίες Βαγγελιό Δημητράκη και Μαρία Κρασάκη, που μας έκαναν την τιμή και τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα και να σχολιάζουμε αυτά τα ωραία. Η μετακίνηση αυτή έγινε το Μάιο του...
1: Αρχές Μαΐου. Το Μάιο,
0: ναι,
1: που μας πέρασε.
0: Το Μάιο του 2026. Ευχόμαστε να έχουμε και άλλες τέτοιες ωραίες μετακινήσεις και στιγμές.
1: Μακάρι.
0: Και επειδή είχαμε και άλλα να σας πούμε, θα παρακαλέσω τις δύο κυρίες να έρθουν και στην επόμενη εκπομπή. Να θυσιάσουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, τον ανύπαρκτο, για να έρθουν να συνεχίσουμε αυτή την ωραία εκπομπή.
1: Με μεγάλη μας χαρά. Μακάρι να έχουμε ευκαιρίες, όχι ακόμα μία εκπομπή, αλλά και άλλες, που σημαίνει ότι θα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές μας να ζουν αυτές τις εμπειρίες. Και...
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου λοιπόν, την κυρία Βαγγελιό Δημητράκη, την κυρία Μαρία Κρασάκη και τη Λίλη Δάκαπταν στο μικρόφωνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ο λόγος στον στρατηγό κύριο Μανώλη Σφακιανάκη και στην κυρία Βουλγαράκη. Έχετε το λόγο.
1: Καλή σας μέρα. Μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα για εμάς. Μεγάλη τιμή και χαρά νιώθουμε από χθες το βράδυ όταν μια ομάδα ανθρώπων αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Λέσχης Αλεξανδροπολιτών που έχουμε μέσα από την καρδιά μου να πάει πολύ δυνατά και ψηλά όπως αξίζει μας υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια μέχρι αργά το βράδυ καθίσαμε κάτω, τα είπαμε, κουβεδιάσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις και πάρα πολλά είδαμε που κινείται ο καθένας μας. Εγώ θα σας πω κάτι. Είσαστε τυχεροί που έχετε τη Λέσχη Αλεξανδροπολιτών κοντά σας. Νοιάζεται για σας που λίγοι το ξέρουν αυτό. Νοιάζεται για τα παιδιά της. Γιατί είσαστε παιδιά της Λέσχης. Με απλά λόγια. Εγώ σήμερα ήρθα εδώ μετά από πρόσκληση, έντονη πρόσκληση, πιστέψτε με, και κρατήστε αυτή τη λέξη, έντονη πρόσκληση, που δέχθηκα μέσα σε ένα φόρτο εργασίας πολύ δυνατό που έχω. Έτσι λοιπόν, ήρθα εδώ με πολύ αγάπη και με πολύ δύναμη για να σας δώσω, όχι μάθημα, από μένα παιδιά μου μάθημα δεν θα ακούσετε. Δεν είμαι ούτε δάσκαλος ούτε καθηγητής. Εμπειρίες ζωής. Εμπειρίες που αν τις κρατήσετε δεν θα έχετε τίποτα να αποδειθείτε. Μόλις ήρθα εδώ έξω οι τοπικοί σταθμοί με ρώτησαν τι θα πείτε σήμερα. Εμπειρίες ζωής θα πω. Εμπειρίες που αν τις ακολουθήσετε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα για όλη σας τη ζωή. Και ξεκινώ με το τέμπο του κυρίου Δημάρχου που δεν τον ήξερα αλλά έχω μάθει, η φήμη πάει πρώτα, είναι ένας εκλεκτός κύριος αρχικά και μετά δήμαρχος στην πόλη σας, που είπε τι, να μάθετε το διαδίκτυο όπως πρέπει. Και κύριε Δήμαρχε, πιστέψτε με ότι σήμερα θα το μάθουμε όπως πρέπει το διαδίκτυο. Γιατί το διαδίκτυο μαθαίνεται μέσα από εμπειρίες και όχι από παραφιλολογίες ή φιλοσοφίες. Το διαδίκτυο δεν είναι φιλοσοφία, είναι εμπειρία. Και τα παιδιά μας πρέπει να ακούσουν 5 με 6 εμπειρίες δυνατές για να καταλάβουν που πάμε. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι, ότι οι εμπειρίες μου αυτές ίσως σε λίγο καιρό έχουν μετατραπεί σε παγκόσμιο ντοκιματέρ για να το δουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ένα σας λέω πριν ξεκινήσω, ότι σήμερα θα κάνω μια κατάθεση ψυχής εδώ στην Αλεξανδρούπολη όπως σας αξίζει και σας αξίζει πάρα πολύ, γιατί θέλω κάτι από σας. Δεν δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Εμείς εδώ ήρθαμε να σας κάνουμε να είσαστε μαζί με το διαδίκτυο, αλλά παράλληλα να είσαστε και στην όμορφη πόλη της Αλεξανδρούπολης που τόσο πολύ όμορφα είσαστε εδώ. Έτσι λοιπόν, παράλληλοι δρόμοι και διαδίκτυο και ζωή θα μπορέσετε να προχωρήσετε ψηλά. Γιατί σας αξίζει το μέλλον και πάνω απ' όλα σας αξίζει να είσαστε πολίτες της όμορφης Αλεξανδρούπολης, υγιείς και όχι εθισμένοι μέσα στις αχανές πύλες του διαδικτύου. Που αν λίγο αφαιθείς, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, το έχασες. Έχασες το τρένο της ζωής, που είναι και το πιο σημαντικό σήμερα. Άρα δεν δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Είμαστε μαζί στο διαδίκτυο από 3 ετών ηλικίες, όπως το ακούτε καλοί μου φίλοι και κυρίες και κύριοι εδώ. 3 ετών είναι τα προγράμματά μου ένταξης των παιδιών στο διαδίκτυο, όμως ενός υγιούς και ασφαλούς διαδικτύου και όχι ενός babysitting μέσου να αφήνουμε τα παιδιά μας και εμείς να είμαστε αλλού για αλλού. Και να τα ξεχνάμε μέρες και ώρες με ένα τάμπλετ αγκαλιά, γιατί τα παιδιά δεν μιλάνε και γιατί τα παιδιά μας είναι ήρεμα και ήσυχα με ένα τάμπλετ. Λάθος μεγάλο. Άρα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το διαδίκτυο, αλλά με σωστούς κανόνες χρήσης. Ξεκινάω λοιπόν μαζί με την εκλεκτή συνεργάτη μου, που είμαι τυχερός που την έχω δίπλα μου, την κυρία Μαρίζα Βουλγαράκη, η οποία έχει σπουδάσει όπως όλοι εσείς. Διάβασε, σπούδασε, πήγε στο εξωτερικό, εξειδικεύθηκε, πήρε μεταπτυχιακό πάνω σε ένα τίτλο που στη χώρα μας ο τίτλος αυτός δεν έχει μέλλον. Οι εγκληματολόγοι δεν χρησιμοποιούνται κάπου. Αυτή το σπούδασε γιατί το γούσταρε. Έτσι θέλω κι εσείς να σπουδάσετε γιατί γουστάρετε και όχι το θέλει ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι μέσα από αυτό θα κάνετε κάτι. Σας βάζω αυτά τα διλήμματα πριν ξεκινήσω για να καταλάβετε κάτι. Ότι θα γίνετε καλοί επαγγελματίες και καλοί οικογενειάρχες εάν κάνετε αυτό που γουστάρετε και αυτό που αγαπάτε. Όπως και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο από τον Θεό, γιατί κάνω αυτό που γουστάρω και που αγαπάω. Σας μιλάω με τη γλώσσα σας όπως πρέπει να σας μιλήσω. Ξεκινάμε λοιπόν μέσα από την πρώτη διαφάνεια που είναι η διαφάνεια του CSI Institute. Το CSI Institute είναι ένα Ινστιτούτο που οραματίστηκα πριν μια εικοσαετία. Ήμουν ακόμα στην ελληνική αστυνομία που αγαπάω και λατρεύω και είναι το πάθος μου. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έφυγα από την αστυνομία έχω μίσος, λάθος μεγάλο. Την αστυνομία την αγαπάμε και την λατρεύουμε όλοι μας. Χωρίς την αστυνομία δεν υπάρχουμε. Η αστυνομία είναι ο καλύτερος θεσμός μαζί με τον ελληνικό στρατό και όλες τις ένοπλες δυνάμεις μέσα σε μια κοινωνία που ζούμε. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την αστυνομία μας, έφτασε εδώ που είμαι σήμερα μέσα από ένταση, διάβασμα και πάθος για τη δουλειά μου. Γιατί πήγα στην αστυνομία, γιατί είχα δει ένα μεγάλο υπολογιστή που μου άρεσε τότε. Έτσι λοιπόν, σπούδασα, πήρα και εγώ τα μεταπτυχιακά μου, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω και τώρα απολαμβάνω το χόμπι μου παράλληλα με τη δουλειά μου. Έτσι, έκανα το CSI Institute μετά την αστυνομία για να μπορέσω να είμαι κοντά σας, για να μπορέσω παράλληλα με τη δουλειά μου να μεταλαμπαδεύω τη γνώση που πρέπει να έχετε για να είσαστε επιτυχημένοι πολίτες. Γιατί χωρίς το διαδίκτυο, πιστέψτε με, δεν πάτε πουθενά. Χωρίς το διαδίκτυο είσαστε out. Και αν κάποια παιδιά από εδώ βλέπετε με μισό μάτι το διαδίκτυο, αλλάξτε πορεία, αλλάξτε ρότα. Ελάτε μέσα στο διαδίκτυο, αλλά με τους κανόνες που θα πούμε σε λίγα λεπτά. Και ξεκινάω με μια φράση του Ομπάμα, ενός από τους καλύτερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, που 20 μέρες πριν φύγει, τι είχε πει ο άνθρωπος αυτός, ο πρόεδρος, ότι εάν σήμερα τα παιδιά μας, εσείς δηλαδή, δεν ξέρουν κώδικα και προγραμματισμό, όταν τελειώνουν το λύκειο, θα είναι μέσα στην κοινωνία ίσως ανένταχτα. Τι εννοώ? Ότι πρέπει όλοι σας εδώ σιγά σιγά να ξεφυλίσετε και κανένα βιβλίο, να πάρετε και τίποτα μαθηματάκια για προγραμματισμό και κώδικα. Όσοι έχετε στο μυαλό σας να κάνετε φτερά και να σπουδάσετε έξω, δυστυχώς δεν θέλω σήμερα να σας στεναχωρήσω, αλλά πρέπει σιγά σιγά ό,τι επιστήμη και να κάνετε, να μάθετε να προγραμματίζετε και να γράφετε κώδικα, απλό κώδικα, απλό προγραμματισμό. Λέει πολλά η κουβέντα του Ομπάμα και λέει πολλά στη ζωή μας ο προγραμματισμός. Μπείτε, ξεφυλίστε και διαβάστε. Εγώ μέσα από το CSI έχω πει κάτι. Ξεκινάω στις 15 Οκτωβρίου στις άγονες γραμμές μαθήματα ρομποτικής και κώδικα σε παιδάκια που δεν μπορούν να βρούνε καθηγητές. Τα ξεκινάω μόνος μου με το εργαστήριο Ταλός από το Βόλο, το Πανεπιστήμιο Βόλου, μαζί με τη πλατφόρμα, τη διαδικτυακή Blackboard του Harvard, που όλα αυτά είναι δωρεάν. Μου τα δίνουν να τα διαχειριστώ, να διαχειριστώ τη γνώση μέσα στην άγονη γραμμή της χώρας μας. Ένα όμως πράγμα θα σας πω. Εάν μπορέσω, θα μεταλαμπαδεύσω τη γνώση αυτή όπου μπορώ, όσο είμαι ζωντανός. Γιατί θα ξέρετε ένα πράγμα. Ακούστε πολύ καλά τη λέξη προγραμματισμός. Ίσως κάποιοι την περάσουν στα ζήτητα. Είναι λάθος, εάν θέλεις να σπουδάσεις, αν θέλεις να βγεις στην επόμενη φάση της ζωής σου, την επαγγελματική, θα πρέπει να το έχετε εφόδιο και σας το μεταδίδει ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά από το τι μέλη γενέστε και το παγκόσμιο γίγνεστε. Προχωράμε με πολύ πολύ αγάπη στην παρουσίασή μας. Πρώτη μας η διαφάνεια, ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο που ζούμε, στα 7,5 δισεκατομμύρια κόσμου, τι παίζει? Ένα πράγμα. Τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι στο διαδίκτυο on. Είναι στο διαδίκτυο κολλημένοι και το 70% περίπου των Ελλήνων είναι στο διαδίκτυο εν κινήσει. Τι πάει να πει αυτό? Ότι είμαστε παντού. Το διαδίκτυο είναι παντού, άρα με απλά λόγια, εσείς οι νέοι άνθρωποι είσαστε γύρω στο 90% κάθε μέρα στο ίντερνετ και εν κινήσει και από το σπίτι σας. Αυτό δείχνει ότι πάμε μπροστά. Αυτό δείχνει τις τάσεις της εποχής και πάνω απ' όλα η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, η συμμετοχή στο Facebook. Δεν θα ξεχάσω χθες το βράδυ το πάθος του αντιπροέδρου της Λέσχης, εδώ είναι, που μου διηγόταν ιστορίες πόσο δυνατά χειρίζεται το Facebook και τι του δίνει το Facebook. Τον έβλεπε στον άνθρωπο αυτό που ζωή να έχει, που θα έχει. Είναι ένας ζωντανός άνθρωπος και είναι κολλημένος εντός εισαγωγικών, παίρνει γνώση, εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια το Facebook για να μεταδώσει αυτό το οποίο γνωρίζει, σπουδάζει και παράλληλα δίδει στον άλλο κόσμο. Έτσι λοιπόν, τα κοινωνικά δίκτυα για κάποιους είναι ταμπού. Άμα ακούσεις τη λέξη Facebook, κάποιοι νομίζουν ότι κάνεις κακές πράξεις. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Ή το Instagram, ή το Facebook, ή το High Five, ή το Twitter, είτε. Ένα θα σας πω, πρέπει να είστε μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και πρέπει να είσαστε μέσα με τον τρόπο που πρέπει και που θα ακούσετε πιο κάτω. Και πάμε στην ουσία των θεμάτων. Πριν πω στην ουσία που θέλω απόλυτη ησυχία τώρα, όσο αρχίζω και μπαίνω στο μάθημα, στην εκπαίδευση πάνω απ' όλα και στις εμπειρίες, θα ήθελα να ακούσετε κάτι. Ότι όλοι μας στο διαδίκτυο έχουμε ταυτότητα. Δεν είμαστε όπως κάποιοι νομίζουν και θέλουν να νομίζουν ανένταχτοι. Δεν είμαστε, μιλάμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν μας βρίσκει κανείς. Αυτό ξεχάστε το. Στο διαδίκτυο ο καθένας, τη στιγμή που συνδέεται, η εταιρεία του δίνει έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο μοναδικός στον κόσμο. Δεν μπορούν δύο άνθρωποι στον κόσμο να έχουν ίδιο αριθμό. Άρα, με λίγα λόγια, όπως είναι το κινητό σας μοναδικό, έχετε μοναδική ταυτότητα και στο ίντερνετ. Άρα, κάποιοι που θέλουν να κάνουν ματσακουλιές, θα πω την φράση αυτή, ή να κάνουν πράγματα τα οποία θέλουν να κρυφτούν, δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί από το διαδίκτυο. Άρα, με απλά λόγια, όλοι σας τα γνωρίζετε ότι στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι και στο διαδίκτυο υπάρχει ταυτότητα, αφού αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη. Ο καθένας μας έχει ένα ηλεκτρονικό ίχνος, όπως είναι το δακτυλικό αποτύπωμα μοναδικό στον κόσμο, έτσι μοναδικό στον κόσμο είναι και το ηλεκτρονικό ίχνος που μπαίνουμε. Είτε από κινητό μπαίνεις, είτε από υπολογιστή, είτε από λάπτοπ, έχεις ένα ίχνος το οποίο σε κυνηγάει πάντα, παντού και πάντα. Ονοώ νοήτο. Πάμε στο επόμενό μας, το πιο σημαντικό για εσάς, παιδιά. Ότι ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο, κάποιοι νομίζουν ότι άμα το διαγράψω εγώ από τον υπολογιστή μου, έχει διαγραφεί. Μέγα λάθος. Στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται τίποτα και ποτέ και σε κυνηγάει για όλη σου τη ζωή. Και αν εσύ τώρα, καλέ μου φίλε Γιώργο και Κώστα, που σιγοψιθυρίζετε μεταξύ σας, ανεβάσετε κάτι στο διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι και τόσο καλό και δεν σας τιμάει να το γράψετε, σαν παιδιά της Αλεξανδρούπολης, και μετά από 8 χρόνια θα πάτε να πιάσετε κάπου δουλειά, θα σας πετάξουν έξω. Γιατί τότε, δηλαδή σήμερα, έχετε γράψει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Η εταιρεία που κάνει τις προσλήψεις, ο σύμβουλος που προσλαμβάνει, το εκλαμβάνει ως αρνητικό και όσα μεταπτυχιακά και να έχεις, ό,τι σπουδές και να έχεις, έχεις τελειώσει. Άρα μπορεί όλη σου η ζωή να κρυφθεί από ένα δημοσίευμα που θα κάνεις για χαβαλέ στο Facebook. Έτσι λοιπόν, ο χαβαλέ στα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχει. Όποιοι κάνουν χαβαλέ στα δίκτυα, τελειώσανε και τη ζωή τους. Θα πρέπει να μην διστάσουν να το καταλάβουν αυτό. Θα πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι έχουν χαθεί ζωές και καριέρες από το διαδίκτυο, επειδή κάποιοι έγραφαν πράγματα που δεν πίστευαν για να κάνουν τους ωραίους και τους μοιραίους, είτε σε κοριτσάκια είτε κάπου αλλού. Άρα, με λίγα λόγια, μαγκές στο διαδίκτυο δεν χωράνε, σας τα λέω στη γλώσσα σας, και στο διαδίκτυο πρέπει να είμαστε σωστοί αν θέλουμε την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, εσύ καλό μου φίλε τώρα που μιλάς, εσύ που μιλάς τώρα και σε βλέπω πάρα πολύ καλά, θα ησυχάσεις για να ακούσεις αυτά που πρέπει να ακούσουν οι φίλοι σου. Έτσι λοιπόν, εάν γράφεις πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύεις, θα έχεις πρόβλημα στο μέλλον σου. Είσαστε λοιπόν σήμερα η τυχερή της μέρας που μαθαίνετε ένα μεγάλο μυστικό, ότι αυτά που γράφετε στο διαδίκτυο, όσα μεταπτυχιακά και να πάρετε, όσα σπουδές και να κάνετε, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Παίζουν ρόλο αυτά που γράφεις και σε σημαδεύουν για όλη σου τη ζωή. Άνθρωποι υψηλά ιστάμενοι έχουν έρθει σε μένα προσωπικά και με έχουν παρακαλέσει να αφαιρέσω πράγματα τα οποία είναι μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μέγα λάθος, δεν αφαιρούνται αυτά τα πράγματα, έχουν καταγραφεί, έχουν μπει σε βάσεις και οι εταιρείες δυστυχώς τα βλέπουν για πάντα. Άρα, με απλά λόγια, στο διαδίκτυο δεν γράφουμε πράγματα που δεν πιστεύουμε, γιατί μας ακολουθούν πάντα σε όλη μας τη ζωή. Και οι καριέρες γράφονται και από τα κοινωνικά δίκτυα. Εκτός δηλαδή το καλό βιογραφικό που θα κάνετε, εκτός την καλή έκθεση που θα έχετε από τις ανθρώπους που σας ακολουθούν, από τους καθηγητές σας και από άλλα που θα μαζέψετε, δεν έχει καμία σημασία εάν στα κοινωνικά δίκτυα μέσα και στο διαδίκτυο έχεις αρνητικά. Δυστυχώς, καλέ μου φίλε, έχεις μόνος σου χαράξει τη ζωή σου. Από τα 15 σου, από τα 13 σου, από τα 14 σου. Είναι κάτι που δεν σας λέει κανείς, είναι κάτι που δεν το μαθαίνετε από πουθενά. Και όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της Google, ο οποίος είπε κάτι, μας είπε, ότι σε λίγα χρόνια κάποιοι άνθρωποι θα κοιτάζουν να αλλάζουν τα επώνυμά τους γιατί δεν θα μπορούν να σταθούν. Τι εννοούσε ο άνθρωπος? Ότι θα είναι τόσα πολλά τα αρνητικά που γράφονται εναντίον τους ή που έχουν πει, που δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Γιατί το διαδίκτυο μας κυνηγάει. Άρα στο διαδίκτυο πρέπει να έχουμε μέσα μας ένα σύστημα αξιών. Δεν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να γράφουμε ό,τι θέλουμε επειδή στο δωμάτιό μας είναι σκοτεινό και δεν μας βλέπει κανείς, τάχα μου. Μας βλέπουν οι πάντες και μας σημαδεύουν όλη τη ζωή. Πάμε στο επόμενο. Στο διαδίκτυο ό,τι διαβάζουμε είναι αλήθεια? Δυστυχώς όχι. Στο διαδίκτυο ό,τι διαβάζεις θα πρέπει πάντα να επαληθεύεις την πηγή. Στο διαδίκτυο μπορεί να γράψει όποιος θέλει ό,τι θέλει και παράλληλα να το δημοσιεύσει και να το διαβάσουν σε όλο τον κόσμο. 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαβάζουν κάθε μέρα στο διαδίκτυο. Άρα, με λίγα λόγια, στο διαδίκτυο πρέπει ό,τι διαβάζουμε να ξέρουμε γιατί γράφεται. Γιατί πάρα πολλοί θέλουν να περάσουν κάποιες θέσεις, θέλουν να εκβιάσουν, να συκοφαντήσουν και προσπαθούν μέσα από το διαδίκτυο να τα κάνουν όλα αυτά. Και τέλος, πάμε στην ασφάλεια του διαδικτύου, όπου κάποιοι φυλάσσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και κάποιοι κάνουν αποθηκεύσεις on air. Είναι μεγάλο λάθος, δεν υπάρχει ασφάλεια καμία στο διαδίκτυο και όπως λέμε, ασφαλής υπολογιστής είναι ο κλειστός υπολογιστής και βγαλμένος από την πρίζα. Και προχωράμε στο έγκλημα, δυστυχώς, πάμε στις αποπλανήσεις που εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για σας παιδιά, όχι για μένα, για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τώρα την εμπειρία της μικρής Σοφίας 13 ετών που μπορούσε να ήταν κάποια συμμαθήτριά σας, η οποία τσάταρε, όπως όλοι τσατάρετε και πολύ καλά κάνετε και τσατάρετε, αλλά τσάταρε με κάποιον άγνωστο. Το μέγα λάθος λοιπόν, καλέ μου φίλε, είναι όταν τσατάρεις και τσατάρεις με αγνώστους. Λίγη ησυχία θέλω. Αυτά που λέω είναι για σας. Εσύ εκεί πάνω με ακούς, φίλα μου, καλέ. Εσύ. Θα σταματήσεις λίγο για να μ' ακούσουν οι φίλοι σου. Γιατί αν εσένα δεν σε ενδιαφέρει, τους άλλους τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέω. Προχωράμε λοιπόν. Τσάταρε η καλή σας η φίλη με κάποιον 16χρονο, ο οποίος της είχε παρουσιαστεί ότι είναι 16 ετών, και μέσα από το διαδίκτυο ήταν ο άνθρωπος που είχε εμπνευστεί. Ο αθλητικός, ο ωραίος, ο νέος. Όταν μετά από 4 μήνες θέλησε να βγει έξω ένα ραντεβού, τι είδε? Είδε ένα πράγμα. Αντί για να έρθει ο 16χρονος, ήρθε ένας 70χρονος. Ο οποίος όχι μόνο ήρθε, αλλά προσπάθησε να τη βάλει σε φορτηγό αυτοκίνητο, σε βανάκι, χωρίς αριθμούς και να την πάρει, να την απαγάγει με λίγα λόγια. Αυτό δυστυχώς έχουν το ραντεβού στα τυφλά. Πολλά παιδιά καθημερινά χάνονται, εξαφανίζονται. Γιατί εξαφανίζονται? Γιατί κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Μιλάνε με αγνώστους, τους τα κάνουν όλα καλά, οι γονείς τους είναι οι κακοί ενώ αυτοί είναι οι καλοί και στη συνέχεια έρχεται το αποτέλεσμα το οποίο είναι αυτό που ακούτε τώρα.
2: Κάνε παρέα με παιδάκι από 12 με 14 ετών. Κάνε την μικρότερη. Θα βρίσκω στο ίντερνετ. Μπαίνω σε chat rooms, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θα ρωτάω πόσο χρόνο είσαι, σε ποιο σχολείο πας. Κάποιοι τα βάζουν να μου στείλουν και φωτογραφίες τους. Με μαγείο. Αν τα αφήσει η μάνα τους ή κάνουν κοπάνω από το σχολείο, βρισκόμαστε σε κάποιο πάρκο, σε κάποια παιδική χαρά, μπορεί και έξω από το φροντιστήριο αγγλικών τους. Δύο από αυτά κατάφερα να τα πείσω να έρθουν και σπίτι μου. Μ' αρέσουν πολύ τα παιδάκια. Μην ανησυχείτε όμως, δεν πρόκειται να με καταλάβει κανείς.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο διαδίκτυο το κακό έχει αγγελικό πρόσωπο. Πόσα παιδάκια αυτή τη στιγμή που εσείς μιλούμε κάποιοι εδώ μέσα γελάτε είναι κακοποιημένα. Πόσα παιδάκια από μια λάθος κίνηση έχουν πέσει θύμα ανθρώπων εκβιαστών και κακών. Πόσα παιδάκια αυτή τη στιγμή είναι σε δεινή κατάσταση. Πόσα παιδάκια από εσάς με έχετε πιάσει όταν μιλάω πάντοτε έρχονται τα παιδιά τα φοβισμένα και με ακολουθούν να μου πουν το πρόβλημά τους για να προσπαθήσω να τους το λύσω. Είναι χιλιάδες τα παιδάκια που έχουμε βοηθήσει και πάνω απ' όλα το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα όλη η κοινωνία για εμάς. Γι' αυτό η πρώτη εμπειρία που σας είπα με το ραντεβού στα τυφλά έχει είναι ένα μεγάλο θέμα και προκαλεί πολλά στα παιδιά της ηλικίας από 11 μέχρι 16 ετών. Τα παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν διστάζουν να βγουν έξω και πάνω απ' όλα δεν διστάζουν να πάνε ραντεβού στα τυφλά. Και όταν έρθει η στιγμή της κρίσεως, χτυπάνε τα κινητά τηλέφωνα, «Μαμά με κακοποιούν, έχω πρόβλημα». Αυτές τις στιγμές είναι οι στιγμές της οδύνης που θέλω να αποφύγετε και πάνω απ' όλα θέλω να αποφύγετε τα αρπακτικά. Και όταν κάποια στιγμή η Ελεονόρα τσάταρε βράδυ καλοκαιριού μία τα ξημερώματα με κάποιον φίλο άγνωστο και η Ελεονόρα ήταν με το εσώρουχο και έκανε τσάτ, αυτός τη φωτογράφησε και την πήρε βίντεο χωρίς αυτή να το γνωρίζει. Έτσι λοιπόν, όταν τέλειωσε το τσάτ, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους σας, της έστειλε τις εικόνες ο υποτιθέμενος καλός φίλος τότε και της λέει, εάν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, αυτές οι εικόνες που είσαι με το εσώρουχο θα δημοσιευθούν σε κοινή θέα στους γονείς σου και στο σχολείο σου. Έτσι λοιπόν η Ελεονόρα έγινε υποχείριο ενός άγνωστου ανθρώπου που την κακοποιούσε καθημερινά και συνεχώς. Την κακοποιούσε επί 8 μήνες, μέχρι που κάποια μέρα ο πατέρας της ο ίδιος είδε την αλλαγή συμπεριφοράς της Ελεονόρας με αποτέλεσμα να την παρακολουθήσει ο πατέρας της και να βρει αυτό που η Ελεονόρα έπρεπε να έχει πει στους γονείς της πριν τον εκβιασμό. Τη στιγμή που ετέθη ο εκβιασμός, οι γονείς μέσα στο σπίτι είναι για να μας λύνουν τα προβλήματα και όχι να τα κρύβουμε. Οι γονείς είναι φίλοι μας. Οι γονείς είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν δεν είπε τίποτα στον μπαμπά της, τίποτα στον πατέρα και στη μητέρα της και το αποτέλεσμα ήταν ένα. 8 μήνες να κακοποιείται. Να κακοποιείται βάναυσα από μία παρέα ανθρώπων. Δεν ήταν ένας, ήταν αρκετοί αυτοί που κακοποιούσαν την κοπέλα επειδή είχε κάνει ένα λάθος. Να κάνει τσάτ με κάποιον άγνωστο και να μην γνωρίζει ότι η κάμερα του υπολογιστού δεν είναι ποτέ κλειστή, είναι πάντα ανοιχτή η κάμερα. Και όταν εσείς νομίζετε ότι έχετε κλειστή κάμερα, είναι μέγα λάθος. Η κάμερα ανοίγει με ένα απλό πρόγραμμα που το βρίσκει οποιοδήποτε και είναι σε κοινή θέα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι σας να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι όταν συνομιλείτε με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, θα βάζετε σελοτέιπ στην κάμερα του λάπτοπ ή του υπολογιστή σας. Γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να είναι το επόμενο θύμα μετά την Ελεονόρα. Γι' αυτό θα σας πω ένα πράγμα. Μια εμπειρία ζωής, άλλη εμπειρία ζωής. Με την Μαρία, η οποία Μαρία είχε καλές σχέσεις με τους γονείς της και όταν την εκβίασαν από το διαδίκτυο, το πρώτο πράγμα που έκανα τι ήταν να το πει στους γονείς της και αμέσως οι γονείς να τρέξουν σε εμάς και να εντοπιστεί πριν την πράξη του με τις φωτογραφίες στο χέρι, γιατί κάποια στιγμή είχε βγάλει φωτογραφίες μόνη της και τις είχε στείλει στο φίλο της και ο φίλος της επειδή δεν έκανε τα χατήρια που ήθελε, τις έβγαζε στη φόρα. Ενημέρωσε τους γονείς της αμέσως και οι γονείς έδωσαν το στίγμα. Ποιο ήταν το στίγμα? Έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν σαν γονείς και το κυκλωματάκι αυτό εντοπίστηκε και το κοριτσάκι σώθηκε και δεν κακοποιήθηκε. Οι κακοποιήσεις, να ξέρετε, είναι το χειρότερο πράγμα και η χειρότερη εμπειρία ενός ανθρώπου. Λένε ότι χιλιάδες Έλληνες πίνουν ψυχοφάρμακα και παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν σκέψεις κακές και δεν μπορούν να αντέξουν αυτό που λέγεται κακοποίηση ψυχής. γιατί εκτός την κακοποίηση του σώματος έχουμε και την κακοποίηση της ψυχής, που εδώ θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. Γιατί να με ακούσετε? Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι το α και το ω, και εσείς που είσαστε ευαίσθητα παιδιά, εάν τώρα η ψυχή σας που είσαστε πάνω στη χαρά δεχτεί κακοποίηση ή δεχτεί bullying, και το bullying είναι μορφή κακοποίησης, θα ξέρετε ένα πράγμα: είναι δύσκολο να επανέλθετε. Αυτά σας τα λέει ο άνθρωπος που έχει χειριστεί 3.500 υποθέσεις με παιδιά, τα οποία έχω πάει σε 3.500 οικογένειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εμπειρία μου είναι τόσο μεγάλη που θα σας πει άλλη μία συμβουλή: να είσαστε κοντά στους γονείς σας και στους καθηγητές σας. Όταν έχετε ένα πρόβλημα, μην αφήνετε το πρόβλημα να φεύγει. Το λύνετε επί τόπου. Όποιος σας εκβιάζει και όποιος σας λέει να κάνετε πράγματα για να κακοποιηθείτε, θα πρέπει άμεσα να το λέτε στους ανθρώπους που αγαπάτε. Και λογικά αυτούς που αγαπάτε πρώτα, και αυτοί που νοιάζονται για σας, παιδιά μου, είναι οι γονείς σας και κανείς άλλος. Αυτό είναι κατάθεση ψυχής. Αυτό είναι κατάθεση ψυχής που σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει πολεμήσει μαζί σας. Έχω σώσει πάνω από 2.000 παιδιά. Και το λέω με τιμή και με καμάρι. Και καθημερινά το τηλέφωνο μου, μετά που έφυγα από την αστυνομία, χτυπάει διπλά. Χτυπάει διπλά. Τι χτυπάει διπλά? Σώζομαι και τώρα και παιδιά και ζωές ανθρώπων. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων που προσπαθούμε να δώσουμε σε εσάς. Οποιοδήποτε παιδί θα με πάρει τηλέφωνο θα έχει την αμεσότητα που είχα όταν είμαι στην ενέργεια. Γιατί το δικαίωμα να σώσουμε δεν μπορεί να μας το κόψει κανείς.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αμός, κεφάλαιο πρώτο. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει λόγους του Αμός, ενός κτηνοτρόφου από την Τεκοά. Ο Θεός του μεταβίβασε το μήνυμά του σχετικά με το βασίλειο του Ισραήλ, 2 χρόνια πριν από το σεισμό. Την εποχή εκείνη, βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς, και βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Ουζίας. Να τι είπε ο Αμός. Σαν βρυχυθμός φωνή Κυρίου από το βουνό ακούγεται τη Σιών, και σαν βροντί από την Ιερουσαλήμ. Τότε έρχεται η ερήμωση στα πράσινα λιβάδια, ακόμα και τα δάση. Απάνω του Καρμήλου τις κορφές ξεραίνονται κι αυτά. Τιμωρία των γειτονικών λαών του Ισραήλ. Σύριοι. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Δαμασκού συσσωρεύονται όλο και πιο πολύ. Φέρθηκαν με φοβερή σκληρότητα ενάντια στους κατοίκους της Γαλαάδ, και γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα νάκτορα του Αζαήλ και του Βεναδάδ. Θα συντρίψω τις αμπάρες των πυλών της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους της Βικαέθα Βεν, κοιλάδα της Ανομίας, και τους άρχοντες της Βέθεδεν, οίκος ανοχής. Ο λαός της Συρίας θα οδηγηθεί εχμάλωτος στην Κύρ. Εγώ ο Κύριος το λέω. Φιλιστέοι. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Γάζας σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Ερήμωσαν ολόκληρα χωριά. Πήρανε τους κατοίκους εχμαλώτους και τους πουλήσανε στους Εδωμίτες. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Γάζας και τα ανάκτορά της. Θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους και τους άρχοντες της Ασδόδ και της Ασκάλωνας και θα ισοπεδώσω την Εκρόν. Κανείς από τους Φιλιστέους δεν θα απομείνει. Εγώ ο Κύριος το λέω. Φοίνικες. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Τύρου σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Δεν τήρησαν τη συμφωνία φιλίας με τον Ισραήλ. Σε χμαλωσία έσυραν ολόκληρο λαό και πουλήσανε όλους τους κατοίκους των χωριών στους Εδωμίτες. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω και θα καταστρέψει τα τείχη της Τύρου και τα ανάκτορά της. Εδωμίτες. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού της Εδώμ σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Με ξύφος καταδίωξαν τα αδέρφια τους Ισραηλίτες και δείχθηκαν απέναντί τους ανελαίτοι. Ποτέ δεν εξαντλεί το θυμός τους και την οργή τους αιώνια τη διατηρούν. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσουν. Φωτιά θα στείλω στη Θεμάν και θα καταστρέψει τη Σβοσρά τα ανάκτορα. Αμμονίτες. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες των Αμμονιτών σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Για να διευρύνουν τα όρια της επικράτειάς τους, ξεκύλιασαν ακόμα και έγκυες γυναίκες στη Γαλάδ. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσουν. Φωτιά θα ανάψω και θα καταστρέψει τα τείχη της Ραβάθ και τα ανάκτορά της μέσα σε πολεμικές κραυγές. Μέσα στη μανιασμένη ανεμοθύελα της μάχης, όταν αυτό συμβεί. Ο βασιλιάς τους θα εκτοπιστεί και οι άρχοντες μαζί του. Εγώ ο Κύριος το λέω. Αμός, κεφάλαιο δεύτερο. Μωαβίτες, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες των Μωαβιτών σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Κάψαν τα κόκαλα του βασιλέα της Εδόμ. Στάχτη τα κάνανε. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω ενάντια στη χώρα των Μωαβιτών και τα ανάκτορα της Κεριγιώθ θα καταστρέψει. Οι Μωαβίτες θα πεθάνουν μέσα στον πάταγο, μέσα στις κραυγές της μάχης και τον ήχο της άλπιγγας των εχθρών. Το βασιλιά θα τον εξολοθρεύσω μαζί του και όλους τους ηγεμόνες του. Εγώ ο Κύριος το λέω. Ιούδας. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Οι ασέβειες του λαού του Ιούδα σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Δεν τήρησαν τον νόμο μου και περιφρόνησαν τις εντολές μου. Παραπλανήθηκαν από τα ίδια είδωλα που είχαν λατρέψει οι προγονείς τους. Γι' αυτό εξάπαντος θα τους τιμωρήσω. Φωτιά θα στείλω ενάντια στη χώρα του Ιούδα και τα ανάκτορα της Ιερουσαλήμ θα καταστρέψει. Αναπόφευκτη η τιμωρία και του Ισραήλ. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Και οι δικές σας οι ασέβειες, λαέ του Ισραήλ, σωρεύονται όλο και πιο πολύ. Γι' αυτό εξάπαντος θα σας τιμωρήσω. Πουλάτε για δούλο τον τίμιο που δεν έχει να πληρώσει τα χρέη του. Το φτωχόν σας χρωστάει έστω και ένα ζευγάρι σάνδαλα. Ποδοπατάτε όποιον στα πόδια σας προσπέφτει για βοήθεια. Παραγκονίζετε φτωχούς και απελπισμένους. Γιος και πατέρας με την ίδια δούλη πάτε. Και βεβηλώνετε έτσι τα άγιο μου όνομα. Κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, ξαπλώνετε πάνω στα ρούχα που σας δίνουν οι φτωχοί για ενέχειρο. Μες στον Θεό σας τους ναούς, πίνετε το κρασί που κατασχέσατε τους χρεώστες σας που τους καταπιέζετε.
Κι ωστόσο εγώ για χάρη σας είχα τους αμοραίους εξολοθρέψει, αυτούς που ήταν ψηλοί καθώς οι κέδροι και δυνατοί σαν τις βελανιδιές. Κι όμως εγώ τους εξαφάνισα τελείως. Σας έβγαλα από την Αίγυπτο και για 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα από την έρημο για να πάρετε εσείς των αμοραίων τη χώρα. Ανάδειξα μέσα από τους γιους σας προφήτες και μέσα από τους νεανίες σας ναζιραίους. Το ξέρετε πως ό,τι λέω είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, λαέ του Ισραήλ? Εσείς όμως ποτίσατε τους ναζιραίους κρασί και στους προφήτες απαγορέψατε να προφητεύουν. Έτσι κι εγώ στο έδαφος θα σας συντρίψω και θα στενάζετε, όπως η άμαξα η βαρυφορτωμένη με δεμάτια. Τότε ακόμα και οι πιο γρήγοροι δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Οι πιο ισχυροί δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους, ούτε και οι πιο γενναίοι ακόμα στρατιώτες θα μπορέσουν να σωθούν. Κανείς τοξότης δεν θα μπορέσει να αντέξει, ούτε δρομέας να διαφύγει, ούτε ακόμη και υπέας να σωθεί. Τη μέρα εκείνη, ακόμα και οι πιο θαραλέοι στρατιώτες θα πετάξουν τα αρματά τους και θα φύγουν. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Αμός, κεφάλαιο τρίτο. Το προνομιακό έθνος. Λαέ του Ισραήλ, άκου αυτό το λόγο που λέει για σένα ο Κύριος, για ολόκληρο το γένος που έβγαλε από την Αίγυπτο. Λέει: μέσα από όλους τους λαούς της γης είσαι ο μόνος που σε γνώρισα και σε φρόντισα. Για τούτο και θα τιμωρήσω όλες τις ανομίες σου. Αποστολή του προφήτη. Πάνε ποτέ δύο άνθρωποι αντάμα δίχως να έχουν πριν συναντηθεί? Βρυχάτε τάχα μες στο δάσος το λιοντάρι, αν πριν δεν έχει εκεί τη λεία του βρει? Βγάζει το λιονταρόπουλο φωνή μες στη φωλιά του, αν τίποτα δεν έχει στα νύχια του πιαστεί? Πέφτει πουλί στη γη μες στην παγίδα, αν ξόβεργο δεν έχει εκεί στηθεί? Πετάγεται από το χώμα το δοκάνι, αν τίποτα δεν έχει εκεί πιαστεί? Ακούγεται ήχος σάλπιγγα στην πόλη, δίχως ο λαός να τρομοκρατηθεί? Πέφτει ποτέ κακό σε κάποια πόλη που από τον Κύριο να μην έχει σταλθεί? Βέβαια ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό του στους προφήτες, τους δούλους του από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι, ποιος δεν θα φοβηθεί? Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητέψει? Καταστροφή της Σαμάριας. Ο Κύριος λέει: στείλτε αυτό το μήνυμα στα άκτορα της Ασδόδ και στα άκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν το σωστό. Γεμίζουνε τα μέγαρά τους μόσα τους προμηθεύει βία και η αρπαγή. Γι' αυτό εγώ, Κύριος, τους λέω: ο εχθρός τη χώρα σας θα την πολιορκήσει. Θα καταστρέψει τα οχυρά σας και τα παλάτια σας θα τα ελληλατήσει. Πόσο βοσκός μέσα από το λιονταριού το στόμα, μόλις που καταφέρνει να τραβήξει δυο κόκαλα από τα πόδια του αρνιού ή ένα κομμάτι αυτή? Παρόμοια θα σωθούν και οι Ισραηλίτες που κατοικούν στη Σαμάρια. Τίποτα δεν θα μείνει παραπάνω από μια ράχη και ένα κομμάτι από ποδάρι κρεβατιού, λέει ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος. Ακούστε και προειδοποιήστε τους απογόνους του Ιακώβ. Τη μέρα που θα τιμωρήσω το λαό του Ισραήλ για τις ασέβειές του εναντίον μου, θα καταστρέψω τα θυσιαστήρια της Βεθήλ. Τα κέρατα κάθε βωμού θα αποκοπούνε και θα πέσουνε στη γη. Θα καταστρέψω τις χειμερινές τους κατοικίες, το ίδιο και τις θερινές. Θα φανιστούν τα σπίτια τα στολισμένα με ελεφαντόδοντο. Συντρίμια οι επιβλητικές τους κατοικίες θα γίνουν. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Αμός, κεφάλαιο τέταρτο. Κατά των πλουσίων γυναικών της Σαμάριας. Ακούστε αυτό το λόγο, γυναίκες της Σαμάριας, καλοθρεμένες σαν τις αγελάδες της Βασάν. Καταπιέζετε τους αδύνατους και καταθλίβετε τους φτωχούς. Λέτε στους άντρες σας: φέρτε μας να πιούμε. Ορκίστηκε ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι αλήθεια πως είμαι Άγιος, έτσι είναι αλήθεια πως έρχεται για σας καιρός που θα σας σύρουν με άγκιστρα όλες σας ως τις τελευταίες. Θα είσαστε καθώς το ψάρι στο καμάκι. Θα βγείτε από τον τυχόν τα ανοίγματα η μια πίσω από την άλλη και θα σας κυνηγήσουν μέχρι το όρος του Ερμών. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Κατά της αμαρτωλής λατρείας. Λέει ο Κύριος ο Θεός: λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βεθήλ και αμαρτήστε στα Γάλγαλα. Και αμαρτήστε ακόμη πιο πολύ.
Προσφέρτε κάθε πρωί τις θυσίες σας και την τρίτη μέρα τις δεκάτες σας. Προσφέρτε για ευχαριστήρια θυσία ένζυμο ψωμί και απαγγείλτε φωναχτά για να ακουστεί. Εκούσιες προσφορές αφού έτσι σας αρέσει. Τέτοιοι είσαστε λαέ του Ισραήλ. Ανεπίδεκτος μαθήσεως ο Ισραήλ, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι που σας έφερα την πείνα σε όλες τις πόλεις σας και τα χωριά σας, έτσι που να μην έχετε ψωμί να φάτε. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Εγώ είμαι που δεν άφησα να βρέξει τρεις μήνες πριν από το θερισμό. Έστειλα τη βροχή σε μια πόλη και σε άλλη δεν έβρεξε. Ένα κομμάτι χωραφιού ποτίστηκε και το άλλο που δεν έβρεξε ξεράθηκε. Ορισμένων πόλεων οι κάτοικοι πήγαιναν μισοπεθαμένοι από τη δίψα σε μια άλλη πόλη για να βρουν νερό, αλλά δεν ήταν αρκετό να πιούν. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Έστειλα την κάψα του λίβα και μούχλα στα σιτηρά σας, τους κήπους και τα μπέλια σας τα ξέραν. Η ακρίδα αφάνισε και τις οικές και τις ελιές σας. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Σας έστειλα πανούκλα, όπως εκείνην που έστειλα στην Αίγυπτο. Έκανα θάνατο να βρουν τα παλικάρια σας στη μάχη και άφησα τα λογά σας να εχμαλωτιστούν. Έκανα των πτωμάτων η αποφορά να σας γεμίσει τα ρουθούνια στα στρατόπεδά σας. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Κατέστρεψα τα σπίτια σας όπως κατέστρεψα τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Κι όσοι από εσάς γλιτώσανε, ίσα που ξέφυγαν, σαν το δαυλό που τον αρπάζουν από τη φωτιά. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Τώρα όμως έρχομαι εγώ ο ίδιος να σας τιμωρήσω, λαέ του Ισραήλ. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να με αντιμετωπίσετε εμένα το Θεό που θα σας κρίνει. Αυτά λέει ο Κύριος. Ο Θεός παντοδύναμος δημιουργός. Ναι, είναι αυτός που τα βουνά σχημάτισε και έφτιαξε τους ανέμους. Τα σχέδιά του φανερώνει στους ανθρώπους, κάνει να αλλάξει μέρα με τη νύχτα και στις ψηλές κορφές της γης βαδίζει. Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος. Αυτό είναι το όνομά του. Αμός, κεφάλαιο πέμπτο. Πρόσκληση για έγκαιρη μετάνοια. Ακούστε αυτόν τον θρήνο που έχω να πω για σας, λαέ του Ισραήλ. Έπεσε ο λαός του Ισραήλ σαν νεκρή παρθένα και δεν θα σηκωθεί ξανά. Παρατημένη κοίταται στο ίδιο της το χώμα κι ουτένας δεν υπάρχει να τη σηκώσει ορθή. Γιατί έτσι ο Κύριος ο Θεός το έχει πει. Στην πόλη που στέλνει στον πόλεμο χίλιους θα επιστρέψουν πίσω 100 και σε εκείνη που στέλνει 100 θα γυρίσουν πίσω 10. Αυτό θα συμβεί σε όλον τον Ισραήλ. Αυτά λέει ο Κύριος στο λαό του Ισραήλ. Σε μένα επιστρέψτε και θα ζήσετε. Στον τόπο της Βεθήλ τον ιερό να μην πηγαίνετε, γιατί Βεθήλ θα εξαφανιστεί. Ούτε στον ιερό τον τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπαντος τα Γάλγαλα στην αιχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο μη πηγαίνετε στον ιερό τον τόπο της Βερσεβά. Σε μέ τον Κύριο επιστρέψτε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει ενάντια στους απογόνους του Ιωσήφ. Και της Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει. Κι ουτένας να τη σβήσει δεν θα βρίσκεται. Αλίμονος εσάς που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους, γιατί με δόλο τα δίκαια τους καταπατείτε. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την Πούλια και τον Ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομά του. Αυτός τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Εχθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστη. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Ξέρω πόσο πολλές είναι οι ασέβειές σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας. Καταπιέζετε τον αδύνατο και τον κλέβετε όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι της οδειάς του. Δέχεστε δωροδοκίες και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Για όλα τούτα, στα όμορφα σπίτια που χτίσατε δεν θα κατοικήσετε. Και από τα ωραία αμπέλια που φυτέψατε δεν θα πιείτε κρασί. Κάντε το καλό και όχι το κακό για να ζήσετε. Τότε ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος θα είναι αληθινά μαζί σας όπως το ισχυρίζεστε. Αποστραφείτε το κακό και αγαπήστε το καλό και αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στο δικαστήριο. Ίσως ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος να σπλαχνιστεί τους επιζώντες απογόνους του Ιωσήφ. Λέει ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος, ο Παντοκράτορας. Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται.
και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν «Αλίμονο, αλίμονο». Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα μπέλια, αντί για γέλια θρήνη θα αντιχούν, όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Απατηλή ελπίδα. Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος. Τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου. Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνον που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και ως ακουμπά το χέρι του στον τοίχο δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Η μισητή λατρεία, λέει ο Κύριος, μισώ, αηδιάζω τις γιορτές σας. Δεν με αγγίζουν πια τα πανηγύρια σας. Ναι, όταν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις ανέμακτες τις προσφορές σας με εξοργίζετε. Αποτροπιασμό μου προκαλούν τα θρεφτάρια που τα προσφέρετε θυσία κοινωνίας. Πάψτε πια να με ξεκουφαίνετε με τους ύμνους σας. Τον ήχο από τις σάρπες σας δεν θέλω πια να τον ακούω. Αντί για αυτά, ας ρεύσει σαν νερό το δίκιο άφθονο και η δικαιοσύνη σαν χύμαρος αστήρευτος. Σας ζήτησα εγώ ποτέ θυσίες και προσφορές ανέμακτες, λαέ του Ισραήλ, μέσα στα 40 χρόνια που σας οδηγούσα μέσα από την έρημο? Τώρα όμως, επειδή λατρεύσατε τα είδωλα που φτιάξατε, το βασιλιά σας το Σακούχ και το θεό σας τον αστρικό τον Κεβάν, θα υποχρεωθείτε να κουβαλήσετε αυτά τα είδωλα όταν εγώ σας οδηγήσω στην αιχμαλωσία πέρα από τη Δαμασκό. Αυτά λέει ο Κύριος που το όνομά του είναι του Σύμπαντος Θεός. Αμός, κεφάλαιο έκτο. Η ενοχή των ισχυρών. Αλίμονο σε εσάς που ζείτε στη Σιών αμέριμνη και που νομίζετε πως είστε ασφαλείς πάνω στο βουνό της Σαμάριας. Αλίμονο σε εσάς τους διακεκριμένους του Ισραήλ, του πρώτου από όλα τα έθνη. Αλίμονο σε εσάς που οι άνθρωποι έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια. Λέτε, πηγαίνετε στην πόλη Χαλάνη και δείτε την. Και από εκεί πηγαίνετε στη μεγάλη πόλη τη Χαμάθ και κατεβείτε στην πόλη των Φιλιστέων τη Γάθ. Είναι μήπως από τα βασίλεια αυτά καλύτερα τα βασίλεια του Ιούδα και του Ισραήλ? Ή μήπως τα δικά μας σύνορα από τα σύνορά τους είναι πλατύτερα? Εσείς αποφεύγετε να σκέφτεστε την ημέρα της συμφοράς, αλλά με τις αδικίες σας τη φέρνετε κοντύτερα. Ξαπλώνετε αμέριμνοι σε ανάκλυντρα στολισμένα με ελεφαντόδοντο, τρώγοντας τρυφερά αρνάκια και καλοθρεμένα μοσχαράκια από τα κοπάδια σας. Φτιάχνετε κακόφωνα τραγουδάκια για την άρπα και έχετε την εντύπωση ότι συνθέτεται όπως ο Δαβίδ. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα και δεν σας καίγεται καρφί για την καταστροφή του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό τώρα θα πάτε χμάλωτοι πρώτοι εσείς από όλους τους άλλους και θα τελειώσουν για σας τα συμπόσια και οι γιορτές. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος. Καταστροφή της Σαμάριας. Ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος λέει: «Η αλαζονία του λαού του Ιακώβ μου προκαλεί απέχθεια και μαϊδιάζουν τα ωραία του ανάκτορα. Ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι θα παραδώσω την πρωτεύουσά τους μαζί με τους κατοίκους της στην καταστροφή. Κι αν συμβεί 10 άνθρωποι να έχουν απομείνει σε ένα σπίτι θα πεθάνουν. Κι αν έρθει ένας συγγενής να βγάλει από το σπίτι τα πτώματα για να τα θάψει και βρει κάποιον επιζώντα κάπου σε μια απόμερη γωνιά και τον ρωτήσει «Είναι κανείς ακόμα ζωντανός εδώ?» και εκείνος το απαντήσει «Κανείς», τότε ο συγγενής θα του ψιθυρίσει «Μην αναφέρεις το όνομα του Κυρίου για να μην καταλάβει ο Κύριος ότι κάποιος είναι ακόμα ζωντανός εδώ». Ο Κύριος θα διατάξει και όλα τα σπίτια και τα ανάκτορα, μεγάλα και μικρά, θα γίνουν συντρίμμια. Τρέχουν μήπως τα βράχια πάνω τα άλογα? Μήπως οργώνεται η θάλασσα με βόδια? Και να που τη δικαιοσύνη εσείς την κάνατε δηλητήριο και το σωστό το αλλάξατε σε λάθος. Λέει ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος, αλίμονο σε εσάς που καμαρώνετε για την κατάληψη της Λόδεβάρ, ή λέτε «Με τη δύναμή μας κυριέψαμε την Καρνάιμ». Τώρα εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, λαέ του Ισραήλ, που θα γίνει κατακτητής και καταπιεστής της χώρας σας από τη Λεβού Χαμάθ Φόρια
ως την νεκρά θάλασσα στον νότο. Αμός, κεφάλαιο 7. Τρεις οράσεις, αναπόφευκτη η τιμωρία. Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος ο Θεός. Τον είδα να δημιουργεί ένα πλήθος ακρίδες. Ήταν λίγο μετά το κόψιμο του χορταριού για τα άλογα του βασιλιά και το χορτάρι άρχιζε να μεγαλώνει πάλι. Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά εκέτεψα και είπα: «Κύριε Θεέ, παρακαλώ συγχώρησε το λαό σου. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι?» Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε: «Ωραία, δεν θα γίνει. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε ακόμη ετούτο. Κάλεσε τη φωτιά για τιμωρία στο λαό του και η φωτιά στέγνωσε τα νερά. Άρχισε να ξεραίνει και τα χωράφια. Τότε είπα: «Κύριε Θεέ, παρακαλώ σταμάτα τη φωτιά. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι?» Ο Κύριος άλλαξε πάλι γνώμη και είπε: «Ωραία, ούτε και αυτό θα γίνει». Ο Κύριος μου έδειξε ακόμα κάτι. Στεκόταν ο ίδιος όρθιος πλάι σε έναν τοίχο, κρατώντας ένα νήμα στάθμης στο χέρι του. Με ρώτησε: «Αμός, τι βλέπεις?» Και απάντησα: «Ένα νήμα της στάθμης». Τότε ο Κύριος είπε: «Έλεγξα το λαό μου τον Ισραήλ και βρήκα πως δεν είναι ίσιος. Μοιάζει γερμένος τείχος. Κι άλλο δεν θα τον ανεχτώ. Θα καταστραφούν οι ιεροί τόποι των απογόνων του Ισαάκ και τα ιερά κέντρα του βασιλείου του Ισραήλ θα ερημωθούν και θα επιφέρω βίαιο τέλος στη δυναστεία του Ιεροβοάμ.

αποκρίθηκε στον Αμασία. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προφήτης, ούτε ανήκω σε κάποια προφητική ομάδα. Εγώ κερδίζω τη ζωή μου από τα κοπάδια μου και από τις σικομουριές μου. Αλλά ο Κύριος με πήρε από το κοπάδι μου και μου είπε: «Πήγαινε και προφήτευσε εκ μέρους μου στο λαό μου τον Ισραήλ». Τώρα εσύ μου απαγορεύεις να προφητεύω ενάντια στο λαό του Ισραήλ, στους απογόνους του Ισάκ. Άκου λοιπόν αυτά που λέει ο Κύριος. Η γυναίκα σου θα γίνει πόρνη στην πόλη και η γη σου και οι κόρες σου στον πόλεμο θα σκοτωθούν. Η γη σου άλλους θα μοιραστεί με το σχοινί. Εσύ σε χώρα κάθαρτη θα πεθάνεις και ο Ισραήλ θα οδηγηθεί οπωσδήποτε εχμάλωτος μακριά από την πατρίδα του. Αμός, κεφάλαιο 8. Νέο όραμα. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. «Τι βλέπεις, Αμός?» με ρώτησε ο Κύριος. Και εγώ απάντησα: «Βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά». Τότε μου είπε ο Κύριος: «Ο λαός μου ο Ισραήλ είναι όριμος για την κρίση. Δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία μου. Τότε τα τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει νεκρική σιγή». Αυτά λέει ο Κύριος. Αδικία και εκμετάλλευση. Ακούστε τα αυτά εσείς που συντρίβετε τους φτωχούς και παραγκονίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Λέτε: «Πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις ιταποθήκες και να πουλήσουμε το στάρι μας? Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δίνουμε λιγότερο. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασίμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Θα πουλήσουμε ακόμη και τα αποκοσκινίδια του σταριού με κέρδος. Θα πουλήσουμε για δούλους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω και αν χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σανδάλια». Ορκίστηκε ο Κύριος που γι' αυτόν ο λαός του Ισραήλ τόσο περηφανεύεται. Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ τις πράξεις τους. Ποιος αμφιβάλλει ότι για αυτές τις πράξεις σας η γη δεν θα συστεί και οι κάτοικοι της χώρας δεν θα κατατρομάξουν? Ολόκληρη η χώρα θα τραντάζεται. Θα υψώνεται και θα χαμηλώνει σαν τα νερά του Νείλου στην Αίγυπτο. Η ημέρα της κρίσεως. Λέει ο Κύριος ο Θεός: «Την ημέρα εκείνη θα κάνω να βασιλέψει ο ήλιος μέρα μεσημέρι. Η γη θα σκοτεινιάσει ενώ θα είναι μέρα φωτεινή. Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Θα κάνω όλοι να ξυρίσετε τα κεφάλια σας και να φορέσετε ρούχα πένθυμα. Το πένθος σας θα είναι τόσο βαρύ όπως όταν πεθαίνει ένα μοναχοπέδι. Κι όλα ετούτα θα τελειώσουν σαν μια μέρα γεμάτη πίκρα. Έρχεται ο καιρός», λέει ο Κύριος, «που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Οι άνθρωποι θα πεινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. Θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανιούνται από βορρά σ' ανατολή γυρεύοντας ένα μήνυμα από μένα και δεν θα το βρίσκουν. Τη μέρα εκείνη θα λιποθυμάνε από τη δίψα ακόμα και οι σφριγγυλοί σας νέοι και τα εύρωστα κορίτσια σας. Θα πέσουν και δεν θα ξανασηκωθούν όλοι αυτοί που ορκίζονται στα είδωλα της Σαμάριας, που ορκίζονται στο όνομα του Θεού της Δαν ή στο όνομα του Θεού της Βέρσεβα». Αμός, κεφάλαιο 9. Τελευταίο όραμα. Είδα τον Κύριο να στέκεται γιγάντιος μπροστά στο θυσιαστήριο και να δίνει διαταγή. Χτύπα τα κυονόκρανα τόσο δυνατά που να συστούν το ιερό και τα θεμελιά του. Σπάσε τις κολόνες ώστε να πέσουν στα κεφάλια τους. Όσους επιζήσουν θα τους εξοντώσω με το ξύφος των εχθρών. Κανείς δεν θα ξεφύγει. Κανείς δεν θα διασωθεί. Αν φτάσουν να χωθούν στον Άδη, το χέρι μου από εκεί θα τους τραβήξει πάνω. Και αν ανεβούν στον ουρανό, και από εκεί θα τους κατεβάσω κάτω. Ακόμη και αν κρυφτούν στην κορυφή του Κάρμηλου και εκεί θα τους ανακαλύψω. Θα τους πιάσω. Και πάλι αν κρυφτούν από τα μάτια μου στη θάλασσα στον πάτο, θα διατάξω το θαλάσσιο δράκοντα. Εκεί να τους δαγκώσει. Κι αν στην αιχμαλωσία οδηγηθούν από τους εχθρούς τους, να πέσουν από ξύφος θα δώσω προς τα γη. Είμαι αποφασισμένος να μην τους βοηθήσω πια, μα να τους καταστρέψω. Ο Θεός δημιουργός και κριτής. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Τη γη αγγίζει και

τρέμει. Φουσκώνει γη και χαμηλώνει καθώς του Νείλου τα νερά στην Αίγυπτο και όλοι θρυνούν οι κατοικοί της. Το θόλο του ουρανού στη γη στεριώνει και στα ουράνια χτίζει τα παλάτια του. Της θάλασσας προστάζει τα νερά και γίνονται βροχή και στη γη πέφτουν. Κύριος είναι το όνομά. Κανένα προνόμιο για τον Ισραήλ. Ο Κύριος λέει: «Μήπως νομίζετε, Ισραηλίτες, ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες? Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ, αυτό το αμαρτωλό βασίλειο, και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ, εγώ το υπόσχομαι. Θα διατάξω να κοσκινιστούν εκεί που θα ζουν ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα ξεχωρίσουν οι ένοχοι όπως διαχωρίζονται τα λιθαράκια όταν κοσκινίζεται το καθάριστο σιτάρι. Όλοι οι αμαρτωλοί μες στο λαό μου, αυτοί που λένε με αυτοπεποίθηση «Ο Θεός δεν θα αφήσει να μας βρει κακό», και όλοι από τον εχθρό θα σκοτωθούν το ξύφος». Η αποκατάσταση του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει: «Θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα. Τώρα φαίνεται ερείπιο, όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω. Θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξαναχτίσω όπως ήταν πριν. Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε ιδιοκτησία μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω και θα το κάνω». Ο Κύριος λέει ακόμα: «Έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο γεωργός θα έχει το όργωμα τελειώσει. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πλαγιές, θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσο πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξω την κατάσταση του λαού μου του Ισραήλ. Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσουν. Θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί. Θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα, και κανείς δεν θα μπορέσει να τους ξεριζώσει πια από αυτήν. Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός σας».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχει, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθείσαι ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρόσταχη, άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπον σα, πεμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου χείε προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου τη Υιο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γηνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε ποιήσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν στις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν να είμαι θυμών κατά τη είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φλουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, και ίση ενώσασα, και να αποστείς αφήσιν, του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρη τύχε φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πυρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 160 χρόνια Αρκάδη, κρατάμε τη φλόγα, η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ενδόξος άσομεν, τους εναρκαδίος στερός αθλήσαντας», ραψοδία εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού, με τη χοροδία του Συλλόγου Ρεθύμνιων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Αφηγητής, ο ηθοποιός Χρόνης Απουτζάκης. Μονοδός, ο πρωτοψάλτης Θάνος Γιακουμάκης. Προσαρμογή μελωδιών, επιμέλεια, διδασκαλία, διεύθυνση, Αντρέας Γιακουμάκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης, οδείο Ρεθύμνου.

0: την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.
1: Αυτό το σπαθί που βλέπεις, Ειρήνη, πολέμησε χρόνια και χρόνια για τα ιδανικά μιας ολάκηρης φυλής.
2: Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου θα προβληθεί η κλασική ελληνική ταινία με τίτλο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Τι έκανες, Λάμβρο μου, έδωσε το καλό στο κοστούμι. Θα μπορέσεις τώρα να κάνεις άλλο.
1: Μα δε βαριές. Στην ανάγκη θα κοτσάρω τη γλένη, θα βάλω και το λοφείο και θα βγω στο δρόμο. Και προς εγώ και από πίσω είσαμε 300 πιτσιρίκι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Θάλασσα ωραία με το φως το θεϊκό, την ομορφιά σου αγάπησαν οι άνθρωποι και αφέθηκαν. Χάρη στη θάλασσα οι κάτοικοι της Ελούντας ανέπτυξαν το εμπόριο και εξασφάλισαν υψηλό βιωτικό επίπεδο. Ασχολήθηκαν με το αλάτι και το εμπορεύονταν. Απέκτησαν καΐκια, σάλπαραν για κάλυμνο, σίμι, κάρπαθο, κάσο και ασχολήθηκαν επαγγελματικά με την αλιεία και τη σπογγαλία.

Χάρη στην εργατικότητά τους κατόρθωσαν να εμπορευτούν τόνους ακονόπετρας, χαρουπιού, αμυγδαλόψυχας. Εμπορικά καΐκια, επαγγελματικά λιευτικά σκάφη και εστιοφόρα έγραφαν μίλια, μα και μια καινούρια μοίρα για αυτό τον τόπο.

0: Ένα σπουδαίο γεγονός για την ανάπτυξη της Ελούντας αποτέλεσε και η χρησιμοποίηση του κόλπου της για προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και σταθμό ανεφοδιασμού των υδροπλάνων της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Imperial από το 1929 μέχρι το 1939.
1: Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρώτη δύναμη στον κόσμο τότε προπολεμικά, χρησιμοποίησε τον κόρφο σαν ενδιάμεσο σταθμό της εταιρείας Imperial στο δρόμο για τις μακρινές Ινδίες. Ινδίες θυμίζουμε ότι ήταν αποικία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας τότε. 8 φορές την εβδομάδα ξεκινούσαν υδροπλάνα από το Λονδίνο για την Αίγυπτο και 4 φορές την εβδομάδα από την Αίγυπτο για τις Ινδίες.
0: Τα υδροπλάνα ήταν τετρακίνητα υλικοφόρα με 4 εμβολοφόρες βενζινοκίνητες αερόψυκτες με τις έλικες μηχανές. Επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν μεγάλες ποσότητες καυσίμων, ήταν αναγκαίος ο ανεφοδιασμός από ενδιάμεσους σταθμούς. Ένας από αυτούς ήταν και η Ελούντα.
1: Επειδή δεν μπορούσε το υδροπλάνο να έχει πολλά καύσιμα, οι σταθμοί ανεφοδιασμού ήταν συχνοί. Δηλαδή ξεκινούσε από το Λονδίνο, έπιανε Τεργέστη, σταματούσε από την Τεργέστη στο Φάλιρο, από το Φάλιρο στην Ελούντα, από την Ελούντα στην Αλεξάνδρεια, από την Αλεξάνδρεια στο Άντεν και από το Άντεν στη Βομβάη.
0: Κάθε υδροπλάνο μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 28 επιβάτες, ενώ μετέφερε και την επίγουσα υλογραφία της αυτοκρατορίας.
1: Κατέβαινε ο κόσμος για να ξεκουραστεί, έπαιρνε τροφοδοσίες στο υδροπλάνο, πολλές φορές έμενε και το πλήρωμα και οι επιβάτες, για να πούμε ότι σύμφωνα με την παράδοση, δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, ο Γκάντι και ο Τσόρτσιλ, διανυχτέρευσαν στην Ελούντα στο δρόμο τους από το Λονδίνο προς τις Ινδίες και αντίθετα.
0: Η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση γινόταν με τον υπολογισμό του πιλότου, μιας και όργανα πλοήγησης τότε δεν υπήρχαν, γι' αυτό δεν έλειπαν τα αεροπορικά ατυχήματα.
1: Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1936, υδροπλάνο Σκηπίων που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια έπεσε στα ρηχά και σκοτώθηκαν ένας πιλότος και ένας αξιωματικός του πλοίου. Και έγινε η ταφή του στο νεκροταφείο της Αγίας Τριάδος εδώ στην Ελλάδα.
2: Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος με τη βενζινάκατο, ο οποίος πήγε στο μέρος όπου είχε πέσει το υδροπλάνο και ο καπετάν Πουλ του είχε πει να φέρει τους ταχυδρομικούς σάκους. Τους έφερε τους ταχυδρομικούς σάκους λοιπόν και ένας από αυτούς είχε μέσα 36 ράβδους χρυσό. Ο πατέρας μου σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος πήρε το ρολόι το οποίο το έχω ακόμα και στις 22 Αυγούστου φέτος συμπληρώνει 85 χρόνια για το δυστύχημα αυτό και το ρολόι λειτουργεί ακόμα.

0: Για την υποστήριξη και εφοδιασμό των υδροπλάνων υπήρχε πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά της βενζιναποθήκης. Ο ανεφοδιασμός των αποθηκών σε καύσιμα γινόταν με καραβάκι με το γέμισμα βαρελιών. Αργότερα δημιουργήθηκαν οι αποθήκες που προμήθευε με καύσιμα η ΣΕΛ και έμεινε με το τοπονύμιο στη βενζιναποθήκη. Από τα βαρέλια γινόταν η φόρτωση σε μικρή δεξαμενή μιας βάρκας, η οποία πλησίαζε το υδροπλάνο και οι ναύτες με χειροκίνητες αντλίες μεταφόρτωναν τα καύσιμα στα υδροπλάνα.
1: Imperial λεγόταν και το σκάφος, και όταν είχε θαλασσοταραχή και δεν ήταν εφικτή η ξεκούραση πάνω στο σκάφος λόγω θαλασσοταραχής, το πλήρωμα κατέβαινε στην Ελούντα και ξεκουραζόταν σε ένα μικρό πανδοχείο που υπήρχε τότε, του Μιχάλη του Πετράκη.
0: Με τη χρησιμοποίηση του κόλπου της Ελούντας από τις Βρετανικές αερογραμμές, είχαν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής. Το πλήρωμα αποτελούνταν από τον πλοίαρχο, το μηχανικό, δύο ασυρματιστές, δύο βοηθούς μηχανικούς, δύο ναύτες, ένα λοστρόμο και ένα μάγειρα.

0: Λούντα, επειδή υπήρχε ο σταθμός των Άγγλων, ο σταθμός της Ιμπέρια. Έτσι λοιπόν έδωσε την άδειά του ο Μεταξάς και ξεκίνησε η διάνοιξη του δρόμου από τη Φουρνή προς την Ελούντα. Επίσης, έγινε το πολεοδομικό σχέδιο του σχίσματος, του παραλιακού, δηλαδή οικισμού της Ελούντας. Και έγινε και η ίδρυση του γραφείου των τριών τάφ. Τηλεφωνίου, τηλεγραφείου, ταχυδρομείου.
1: Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 ήταν η αιτία αποχώρησης της Βρετανικής Αεροπορικής Εταιρείας Imperial από την Ελούντα. Επόμενος σταθμός της ήταν η Σούδα, την οποία και εγκατέλειψε οριστικά στα τέλη Μαΐου του 1941 με την πτώση της Κρήτης από τους Γερμανούς.

0: 7 συνεχόμενους αιώνες, οι αλικές της Ελούντας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του πληθυσμού της που παρήγαγε αλάτι εξαιρετικής ποιότητας.
1: Το αλάτι υπήρξε ένα ιδιαίτερα πολύτιμο προϊόν σε εποχές που δεν υπήρχαν ψυγεία, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και η συντήρηση των τροφών γινόταν με το αλάτι. Παστά ψάρια, παστό κρέας, τυροκομεία. Έτσι λοιπόν σε πολλές εποχές ερχόταν καραβάνια ολόκληρα από τα χωριά της Πεδιάδας, του Λασιθίου, από άλλες περιοχές και αντίλασαν τα προϊόντα τους, το λάδι, με αλάτι. Έφτασε εποχή που απαιτούνταν 2 οκάδες λάδι για να πάρεις 1 οκά αλάτι. Ήταν ένα πολύτιμο προϊόν. Και βέβαια η παραγωγή τα χρόνια λειτουργίας των αλικών ήταν από 600 τόνους μέχρι 1000. Μια φορά στην ιστορία οι τοπικές συνθήκες, καιρικές συνθήκες, επέτρεψαν να γίνει και δεύτερη συγκομιδή, οπότε ξεπέρασαν τους 1500 τόνους.

Το αλάτι διοχετευόταν την εποχή, τη Βενετική εποχή, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά πολλές φορές και στη Βενετία. Την περίοδο δηλαδή πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου από τους Τούρκους. Πήγαινε για τις τοπικές ανάγκες. Δηλαδή το διοχέτευαν με τη μέθοδο των μονοπωλίων, είτε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Χάνδακα, είτε εδώ στις κοντινές περιοχές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίες δεκαετίες, υπήρχε μονοπόλιο αλατιού. Λειτουργούσε από υπάλληλο του ελληνικού δημοσίου, λειτουργούσε το μονοπόλιο.

φόρτωναν είτε σε φορτηγά ζώα είτε σε αυτοκίνητα, φορτηγά αυτοκίνητα, ερχόταν, φόρτωναν από χήμα χήδιν κατάσταση σε τσουβάλια και φορτωνόταν στο φορτηγό και έφευγε για τις αγορές.

Συνέχισαν τη λειτουργία του στα Βυζαντινά και με την άφιξη των Βενετών στην Κρήτη το 13ο αιώνα επισκευάστηκαν και συνέχισαν τη λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια της Βενετοκρατίας μαζί με τις δεξαμενές της, μαζί με τις αλικές, συγγνώμη, στην Σούδα, στην Πυριώτισσα και στον Καρτερό. Μετά πέρασαν στην κυριότητα του τουρκικού δημοσίου. Οι Τούρκοι λειτουργήσαν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας με τη μέθοδο της εκμίσθωσης. Δηλαδή ανέθεταν σε ένα συνεργείο 10-20 ατόμων, κατοίκους της Βουρνής, υπάρχουν τέτοια έγγραφα, την εξόρυξη του Αλατιού και την απόδοση του στο τουρκικό δημόσιο. Τα μετέπειτα χρόνια πέρασε στην κυριαρχία του ελληνικού δημοσίου και λειτουργήσε με μικρές διακοπές μέχρι το 1972.

Η λειτουργία της συνέβαλε τα μέγιστα στην επιβίωση του πληθυσμού της Ελλούντας, όχι μόνο στη δημιουργία του οικισμού, γιατί ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος που κάποιοι από τους κατοίκους αυτούς που δούλευαν στην Αλική και ήταν καλλιεργητές των χτημάτων της Μονής Αρετίου και των θεοδαρχών της Φουρνής, σε κάποια φάση έμειναν μόνιμα στην Ελλούντα. Ένας λόγος λοιπόν ίδρυσης του νεότερου οικισμού της Ελλούντας είναι η ύπαρξη των Αλικών. Και βέβαια οι Αλικές συνέβαλαν τα μέγιστα στην διατήρηση, στην επιβίωση μάλλον του πληθυσμού της Ελλούντας σε δύσκολες εποχές, στην καθημερινότητα αλλά και σε δύσκολες εποχές όπως ήταν οι κρητικές επαναστάσεις αλλά και η Ιταλογερμανική κατοχή.

Μετά την κριτική πολιτεία και το 1913, οι αλικές της Λούντας ήταν οι μοναδικές αλικές στην Κρήτη και παρήγαγαν πολύ καλής ποιότητας αλάτι. Δεν ήταν μια διαδικασία ρουτίνας, αλλά μια επίπονη διαδικασία που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή για να παραχθεί το καλό αλάτι.

που εκμεταλλευόταν, για να το πούμε καλύτερα, τα φαινόμενα της άμποτης και της πλημμυρίδας. Της πλημμάτσας και της ρήχης, όπως λένε εδώ. Δηλαδή, όταν το νερό μπορούσε να περάσει τη δίωδο αυτή και να πάει στον κόρφο, δηλαδή να αδειάσει από τα βρώμικα νερά του χειμώνα, αυτό γινόταν το Μάρτιο.

Τα διαμερίσματα των αλικών διακρινόταν σε βραστήρες για τη γάνια. Βραστήρες γιατί το νερό έπρεπε να αποκτήσει την κατάλληλη πυκνότητα για να διοχετευτεί στη συνέχεια στα τηγάνια και να κρυσταλωθεί.

Ένα μεγάλο μυστικό ήταν η κρυστάλλωση του αλατιού. Δηλαδή το αλάτι δεν έπρεπε να είναι μια συμπαγή σκυρή μάζα, έπρεπε να είναι, να είναι μαλακό. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτό, έπρεπε να διοχετευτούν από τους βραστήρες την κατάλληλη πυκνότητα με ένα ειδικό αγωγό που τον έλεγαν τον κάραβο του καλού νερού, να διοχετευτεί στα τηγάνια νερό με την κατάλληλη πυκνότητα. Η διαδικασία αυτή λεγόταν πότισμα των τηγανιών. Αυτή η διαδικασία γινόταν συνεχώς. Διοχέτευα νερά με την κατάλληλη πυκνότητα από τους βραστήρες προς τα τηγάνια, αποκτούσε συμπαγή μορφή αλλά όχι σκληρή το αλάτι και όταν έφτανε σε ένα πάχος 10, 15, 20 εκατοστών, τότε σταματούσε, συνήθως τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, σταματούσε το πότισμα των τηγανιών. Και γινόταν το σήκωμα του αλατσού, η διαδικασία παραγωγής του αλατιού.

την 1η του Σεπτέμβρη και μετά και για 20-30 μέρες πάνω από 50 ανθρώπους, εργάτες, γυναίκες, άνδρες, παιδιά, και μετέφεραν το αλάτι, άλλους να μαζεύουν το αλάτι να το κάνουν σωρούς, άλλοι να φιαρίζουν, άλλοι να φορτώνουν, και το μετέφεραν στις δύο αποθήκες, τη Χιώνα και την Αλώνα, απέναντι, όπου ερχόταν είτε φορτηγά ζώα, είτε αργότερα αυτοκίνητα. Εδώ στη Χιώνα ερχόταν καραβάκια της εποχής, το φόρτωναν και το εμπορευότανε.

Ήταν ιδιαίτερο προϊόν μαζί με το ακόνι, μοναδικά στη χώρα μας τουλάχιστον. Βοήθησαν στην επιβίωση του πληθυσμού της Ελλούντας σε δύσκολες εποχές και βέβαια είναι χαρακτηριστικές ενασχολήσεις του πληθυσμού της Ελλούντας. Γι' αυτό αγωνιούμε και επιθυμούμε διακαώς την αποκατάσταση της λαταποθήκης και τη δημιουργία του Μουσείου Ακονιού και Αλωτιού στην Ελλούντα.

Η λειτουργία των αλικών ήταν ένας διακαής πόθος για τους κατοίκους της Ελούντας, γιατί ο κόσμος σε δύσκολες εποχές έβρισκε δουλειά. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι μόλις ακουγόταν η φήμη ότι θα κλείσουν οι αλικές, συνεδρίαζε το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας και έστελνε διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στους βουλευτές, στον Ομάρχη, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει σύμφωνα με την επιθυμία τους, να βρει ο κόσμος δουλειά, να μπορέσει να σταθεί. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 1971-72, που οι αλικές έκλεισαν. Να πούμε ότι οι αλικές της Ελούντας ήταν από τις μικρότερες αλικές στην Ελλάδα, δηλαδή η παραγωγή των χιλιοτών ήταν πολύ μικρή παραγωγή, συγκρινόμενη με την παραγωγή των υπολείπων αλικών. Η κοινοτική και τοπική αντίδραση δεν υπήρξε, γιατί ο κόσμος είχε ακολουθήσει μια ευκολότερη και πιο προσοδοφόρα εργασία, πιο προσοδοφόρο τομέα, τον τομέα του τουρισμού. Και έτσι δεν υπήρχαν αυτή τη φορά διαμαρτύρια.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιοι παράκλητοι, το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός, ερθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας από άζης κυρίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάσιμων.
1: Συνεχίζουμε αυτά που είχαμε ξεκινήσει του Αγίου Νεκταρίου. Τελευταία φορά σχεδόν τελειώσαμε το κεφάλαιο που έλεγε περί έρωτα. Θα δούμε και άλλα σήμερα σε αυτό το όμορφο βιβλίο, το γνώθησε αυτό. Αναφέρει λοιπόν ο Άγιος Νεκταρίος, όπως είπαμε, στο περί έρωτος, για την έννοια του πάθους έξω από την σχέση γάμου που ευλογείται, αλλά ομιλεί για μια εξάρτηση, για μια κατάσταση που καλύπτει ο άνθρωπος τα κενά του και τις ελλείψεις του, όπως αναφέραμε. Και ενώ ο έρωτας σαν φυσική έλξη δόθηκε από τον Θεό ως ευλογία, καταντάει ένα πρόβλημα στον άνθρωπο μέσα από το οποίο καλύπτει τα κενά του και τις ελλείψεις του. Λειτουργεί δηλαδή σαν ναρκωτικό, σε μια διέξοδος, και γίνεται τελικά μια αναπηρία του ανθρώπου, δεν μπορεί να σχετίζεται αληθινά με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μεταποιήσει τον έρωτα σε αγάπη, σε δυνατότητα δηλαδή να καλύπτεται από τον σύντροφό του, γιατί έχει προσδοκίες, δεν μπορεί να εννοήσει την σχέση ως θυσία, δεν έχει πνευματικό λόγο μέσα στη σχέση και το βλέπει ως μια διαδικασία, όπως είπαμε, από αφενός να καλύψει τις ελλείψεις του άνθρωπος και αφετέρου να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό του, να τρέφει τον ναρκισισμό του και ζει περισσότερο την έννοια της αγάπης σε ένα φαντασιακό πλαίσιο, εξάπτει, καλλιεργεί τη φαντασία του, όπου πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος και θέλει να θαυμάζεται, να θεοποιείται, φανερώντας με αυτόν τον τρόπο την έλλειψή του, τη μειονεξία του και την πνευματική του ανικανότητα. Και αυτές οι ίδιες οι επιλογές του ανθρώπου σε κάθε επίπεδο, πολύ περισσότερο δε σε αυτό, γιατί επιλέγεις έναν άνθρωπο, δηλώνει και φανερώνει την πνευματική κατάσταση του άνθρωπος, την ποιότητά του. Συνήθως επιλέγουμε στη ζωή μας πρόσωπα και καταστάσεις σε ένα πλαίσιο καθαρά ψυχολογικό. Τι μας ευχαριστεί, τι μας ικανοποιεί, και αυτή η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση δεν αφορά τον έσω άνθρωπο, τον πυρήνα της υπάρξεώς μας, την καρδιά μας, άρα αφορά τις αισθήσεις μας και τη φαντασία μας. Συνήθως εκλείπει από τη ζωή του ανθρώπου η έννοια της πνευματικής αναζήτησης και του πνευματικού επίπεδου. Δηλαδή κανείς επιλέγει έναν σύντροφο, για παράδειγμα, γιατί ικανοποιείται αισθητικά, ικανοποιείται ψυχολογικά, είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος, αλλά δεν τον απασχολεί η έννοια του κοινού λόγου ύπαρξης, του πνευματικού λόγου. Λέει, θα τα βρούμε στην πορεία. Σημαίνει δηλαδή ότι το πνεύμα του άλλου, που ένας παράγοντας ενοποιητικό σε μία σχέση, δεν το δίνει σημασία ο άνθρωπος. Αυτό όμως που μπορεί να συνέχει διαχρονικά μία σχέση και να τη μεταμορφώνει ο πνευματικός λόγος, χωρίς πνευματικές βάσεις, χωρίς τέτοιου είδους αξίες, δεν μπορεί να πάει πολύ η σχέση και να είναι αληθινή. Δεν μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος την έννοια του έρωτος μέσα στην έννοια του πνευματικού λόγου ύπαρξης. Και έχουμε μπερδέψει το ψυχολογικό με το πνευματικό. Έχουμε μπερδέψει το πνευματικό με τα ενδιαφέροντα πολιτιστικού χαρακτήρους, τις ευαισθησίες και τις λεπτότητες που έχει ο άνθρωπος στην διάνοιά του, στο συναίσθημά του, αλλά αυτό δεν αφορά το λόγο υπάρξεως, τον υπαρξιακό λόγο. Χωρίς αυτή την προοπτική δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας με την έννοια αυτής της συζυγίας. Και όταν ο άνθρωπος το αγνοεί αυτό και το περιφρονεί, εκ των πραγμάτων αυτή η σχέση χρεοκοπεί. Γιατί όταν θα φύγει η έλξη του πρώτου καιρού, πώς μπορείς να μεταποιήσεις αυτή την κατάσταση που νιώθεις την αποτυχία και το αδιέξοδό σου σε δυνατότητα άλλου είδους σχέσεις? Δηλαδή πώς μπορεί να μεταποιηθεί αυτός ο έρωτας σε μια αγάπη η οποία δεν νιώθεις την φθορά και την αδιαφορία? Πώς μπορεί να σου είναι σημαντικός ο άλλος ως πρόσωπο μέσα στη μνήμη σου, μέσα στη σκέψη σου, όταν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικότερο και βαθύτερο? Αν επικεντρωθούμε στα εξωτερικά, αυτά τελειώνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα συνηθίσεις. Εάν είναι το διανοητικό και το ψυχολογικό, εκεί υπάρχει το εγώ του ανθρώπου. Αν δεν στρέφεται όπως θέλεις, πού θα πάει το πράγμα? Άρα χρειάζεται άλλου είδους ωριμότητα. Και αυτή η ωριμότητα, χωρίς πνευματικό λόγο, χωρίς θεία δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι αδύνατο. Βρέστε άλλον τρόπο, άλλη λύση. Το ψάξα πάρα πολλές φορές και δεν μπόρεσα να δω πώς μπορεί να αναστηθεί ένα χρεοκοπημένο πρόσωπο σε μια σχέση χωρίς την πνευματική αναφορά και χωρίς την πνευματική εμπειρία και χωρίς τη χάρη του Θεού. Και πώς μπορεί να υπάρχει συνοδοιπορία σε μια σχέση πραγματική? Αυτό είναι η σχέση, χωρίς Θεό. Στα καθημερινά, στα φαγητά, στις εκδρομές, στα σπίτια, στα παιδιά, σε απολαύσεις, έχουν όρια κι αυτά, τελειώνουν. Ποια είναι η συνοδοιπορία στην προοπτική του θανάτου, της υπέρβασης δηλαδή του θανάτου? Πώς μπορεί ο άλλος να σου γίνει και εσύ να γίνεις τον άλλο αφορμή υπέρβασης του θανάτου, αναζήτησης του πραγματικού νοήματος ζωής? Όταν αυτά δεν απασχολούν τον άνθρωπο στις επιλογές του, ελευθερία υπάρχει, αλλά μαρτυρεί και την πραγματική του κατάσταση. Τι έχει μέσα του? Και είναι το περιεχόμενο. Οι επιλογές αποκαλύπτουν και εμείς ποιοι είμαστε. Μην θέλουμε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Ας φτιάξουμε εμείς, να οικοδομήσουμε τον εαυτό μας πραγματικά και ανάλογα θα λειτουργούν και οι σχέσεις μας και οι επιλογές μας. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος το λέει ξεκάθαρα. Λέει, τι αγάπη είναι αυτή όταν έχει και αγάπη και μίσος? Ζηλοτυπία, ζήλια και κτητικότητα. Αυτό λέει ένα ψέμα, μια κοροϊδία. Δέστε τι ρε που το λέει, εκεί είχαμε τελείωση πριν φορά. Θηρίο που κατασπαρά στην καρδία καθώς έχει νύχια και δόντια, μιλά για τον έρωτα. Δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια. Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής. Ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Το ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τρέμουν παρόντα. Κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν από την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία, το πάθος το δέχεται η μανία. Αυτό είναι μια μανία. Όταν μιλούμε στον πνευματικό λόγο για έρωτα, δεν εννοούμε αυτή τη μανία. Δεν εννοούμε αυτό το ναρκισιστικό βίωμα. Εννοούμε τη θυσιαστική αγάπη και τον κοινό λόγο ύπαρξης που είναι ο Χριστός, που μεταποιεί τα πάντα, μεταμορφώνει τη σχέση, μεταποιεί τα πράγματα και η φθορά χάνεται και το πρόσωπο ανασταίνεται κοντά σου και γίνεται ενδιαφέρον. Σου είναι σημαντικός. Για να γίνει σημαντικός ο άλλος στη ζωή σου, πρέπει και εσύ να είσαι σημαντικός. Δηλαδή να λέει κάτι η ζωή σου. Δεν μπορείς να απαιτήσεις ότι είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Και αν είσαι ένας νεκρός άνθρωπος, μην απαιτείς να σε αναστήσει ο άλλος. Δεν μπορεί να σε αναστήσει. Δεν είναι Θεός ο άλλος. Η ζωή υπάρχει μέσα μας, αρκεί να αναζητήσουμε. Αναζητώντας λοιπόν τον Θεό, αναζητώντας τη ζωή, δουλεύοντας με τον εαυτό μας αυτήν την κατεύθυνση, με το να αποκαλυφθούν στην καρδιά μας λόγοι ζωής, λόγοι Θεού, τότε γίνεται η αφύπνιση, ζωντανεύουν τα πάντα, ζωντανεύει το κύτταρό μας, ζωντανεύουν τα μάτια μας, ζωντανεύει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη ζωή και εμπνέουμε και τον άλλον να ζωντανεύει σε αυτή η κατεύθυνση. Αυτό Αυτό είναι η αγάπη αληθινή. Έχουμε τέτοια κριτήρια ζωής. Εμείς θέλουμε μαγικές λύσεις, αυτόματες. Λέει και κάποιος θα πει και αλλά σιγά μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Χρειάζεται εσύ να γίνεις τέτοιος και ανάλογα θα ελκύεις ανθρώπους. Όχι μόνο με το εξωτερικό φαινόμενο. Αυτό είναι και μία απάτη. Χάνεται το εξωτερικό. Το φτιασιδόνις τελειώνει. Αν έχεις ζωή, η ζωή σου, τότε θα αποτελέσεις ενδιαφέρον για τον άλλον. Αν δεν έχει, τότε θα παλεύεις με αυτά τα σχήματα της ζηλοτυπίας, της κτητικότητος, της απέτησης, της ηρωνίας ή της κολακίας και δεν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Οπότε καταλήγοντας θα μπορούσαμε να πούμε για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Θέλουμε να μας αγαπούν οι άνθρωποι, αλλά δεν κοιτούμε την ευθύνη δική μας να γίνουμε αξιαγάπητοι. Θέλουμε ο άλλος να ασχολείται μαζί μας, αλλά δεν ασχολούμαστε εμείς. Θέλουμε να είναι διαρκώς ενδιαφέρον ο άλλος στη ζωή μας, αλλά το να είναι διαρκώς ο άλλος στη ζωή μας χρειάζεται να υπάρχει τέτοια εσωτερική υποδομή μέσα μας, που να είναι ενδιαφέρον ο εαυτός μας στη ζωή μας. Να χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς Θεό? Χωρίς ζωή μέσα μας μπορεί να γίνει αυτό? Είναι ένα ερωτηματικό. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά σε αυτό το θέμα από εξωτερικά πράγματα ή από συμβουλές ή καθοδηγήσεις. Το τι λοιπόν τοποθετούμαστε εξαρτάται από πώς εμείς έχουμε αναπτυχθεί μέσα μας. Και όταν λέμε ανάπτυξη, δεν εννοούμε σε ψυχολογικό επίπεδο, διανοητικό και συναισθηματικό, να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε, αλλά κυρίως ποια υπαρξιακή στάση ζωής έχουμε. Πώς τοποθετούμεθα στη ζωή και ποιες αξίες έχουμε και πώς ασκούμεθα, πώς δηλαδή τον εαυτό μας το θέτουμε σε μία πορεία. Σε ποια κατεύθυνση τον θέτουμε. Πώς δηλαδή δουλεύουμε την ύπαρξή μας, σε ποια κατεύθυνση. Σε ποιες βάσει ποιων αξιών, ποιες αξίες ζωής ορίζουν το είναι μας, την ύπαρξή μας. Τον εγωισμό, την ταπείνωση, τη δικαίωση, την επιοικία, το σταυρό, την εγωκεντρικότητα μας και τη φιλαυτία, την σκληροκαρδία, την ελεημοσύνη. Και όλα αυτά τι όνομα φέρουν, από πού αντλούν την υπόστασή τους? Από την ιδεολογία μας ή από το πρόσωπο του Χριστού? Όλα αυτά λοιπόν είναι καθοριστικά που ορίζουν το περιεχόμενό μας, και το περιεχόμενό μας ορίζει και την ποιότητα, το σχέσιό μας και την αγάπη. Αυτά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Δηλαδή όταν εσύ δεν έχεις αναπτυχθεί πνευματικά, θέλεις να βρεις ένα πνευματικό άνθρωπο. Πού? Δεν θα τον καταλάβεις καταρχήν. Δηλαδή οι επιλογές μας ορίζονται σύμφωνα με αυτό που είμαστε. Περισσότερη απέτησή σου, αν δεν έχεις αναπτυχθεί πνευματικά, είναι φαντασίωση. Είναι σενάριο, δεν είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, το πάθος του έρωτα. Μόνο μίσος γίνεται. Αυτό εννοεί. Μιλούμε για το έρωτα ως πάθος, όχι ως υγεία, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν οπωσδήποτε μεταποιείται σε μίσος. Γιατί σε μίσος? Γιατί στον έρωτα, όπως το θέτει ο Άγιος, είναι η ικανοποίηση του εγωισμού μας. Δεν είναι η ικανότητα να βγω από τον εαυτό μου, να συναντήσω τον άλλον και να τον σεβαστώ και να δείξω επίκαια και αγάπη.
2: Πιστεύω ότι πήρα από αυτόν τον χρόνο ότι υπάρχει κάποιος που μας πολεμάει, πήρε να διαλύσει τον γάμο. Αυτός βέβαια είναι ο πονηρός. Και εκεί πάνω πρέπει να δουλεύουμε με την βοήθεια του Χριστού για να κρατάμε.
1: Έχετε δίκιο. Ο πονηρός πάντα πολεμάει το καλό. Αλλά πολλές φορές του πονηρού δίνουμε δικαιώματα και εμείς, και αυτά τα δικαιώματα θα τα προλάβουμε εφόσον βρίσκουμε τρόπο να μην μειωθεί η αξία του συντρόφου μας στη μνήμη μας, στη διάνοια μας. Δηλαδή, όπως είπαμε την πρώτη φορά, το πρόβλημα ξεκινάει όταν αρχίζω να υποβαθμίζεται η αξία του συντρόφου μου στη συνείδησή μου. Τότε χρειάζεται κάτι να κάνω κάτι για να ζωντανέψω ξανά τη σχέση. Όταν αφήνω τα πράγματα έτσι να πάνε όπως να είναι και δεν προβληματίζομαι από το σημείο εκείνο που φθήρεται η έννοια του συντρόφου μου, να βρω κάτι να αναστήσω τη σχέση, να γίνω διαφορετικός, να εμπνεύσω τον άλλο διαφορετικά, να ενεργήσω με τέτοιο τρόπο που να αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον η σχέση. Όταν υπάρχει ανία στη σχέση, πρώτη στιγμή που δημιουργηθεί αυτό η βαριεστημάρα, θυμάμαι τον άλλο και κουράζω μόνο που τον θυμάμαι, δεν μου λέει τίποτα, κάτι συμβαίνει, πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι άσκηση η σχέση. Είναι άσκηση, δεν είναι να μεταλλάσσω με συντρόφους για να λειτουργήσω το ίδιο παραμύθι ξανά. Χρειάζεται να κάνω κάτι για να ζωντανέψω το πρόσωπο, να αναστηθεί το πρόσωπο του συντρόφου μου στην συνείδησή μου. Και αυτό είναι ο κόπος, αυτή είναι η άσκηση των παντρεμένων. Το μοναχό είναι άλλη άσκηση. Των παντρεμένων είναι να ζωντανεύει, να ανασταίνει το πρόσωπο του συντρόφου μου, του συζύγου μου, της συζύγου μου στη συνείδησή μου. Δηλαδή να μου είναι ενδιαφέρον, όταν μου γίνει συνήθεια και αρχίζει η αδιαφορία, τότε είναι πρόβλημα, τότε είναι η αμαρτία. Δεν είναι μόνο η διάπραξη, τότε είναι η αρχή της αμαρτίας. Χρειάζεται να έχει αξία, να μου γεννά χαρά, να μου γεννά όρεξη, ύπαρξη του συντρόφου στη ζωή μου. Όταν αρχίζει να υπάρχει αυτή η πτώση, χρειάζεται να γίνει κάτι. Αυτή είναι η έμπνευση, αυτή είναι η ευθύνη, αυτός είναι ο κόπος να γίνει ξανά ζωντανό το πρόσωπο του συντρόφου μου στη ζωή μου. Εάν αυτό γίνει, δεν έχει πολλά περιθώρια και ο πονηρός να δουλέψει. Του πονηρού του δίνουμε δικαιώματα εμείς. Πάλι θα επαναλάβουμε όμως ότι οι επιλογές μας δείχνουν, αποκαλύπτουν και τον εαυτό μας. Συνήθως φαντασιωνόμαστε αυτό που κοσμικά φαντάζει καλύτερο για να λάβουμε και επιβράβευση και θαυμασμό των άλλων, δηλαδή λειτουργούμε για την εικόνα και δεν κοιτούμε ένα πρόσωπο, αληθινό πρόσωπο, άνθρωπο που έχει πρόσωπο, που έχει λόγο ύπαρξης. Και δεν είναι ότι να είναι, δηλαδή λειτουργεί απρόσωπα, απλώς βιολογικά. Και αυτό οικοδομεί πραγματική σχέση. Το πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα στις σχέσεις μας ξεκινά από την αρχή. Δηλαδή να ρωτήσει ο άνθρωπος ποιο είναι το κριτήριο της ζωής του και των επιλογών του. Συνήθως είναι η φαντασίωσή μας και όχι η πραγματικότητα και η αλήθεια.
3: Όταν είσαι μικρός και ξεκινάς μια σχέση, ξεκινάς 4, τι δεν έχεις την πείρα, τι δεν έχεις. Να το δεις έτσι πνευματικά. Αυτό δεν μπορεί να εξελιχθεί αργότερα σε κάτι πιο πνευματικό.
1: Ναι. Λέει ο Κώστας ότι κάποιοι ξεκινούν μικροί χωρίς αυτή τη συνείδηση και στην πορεία το μαθαίνουν. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει ασφαλώς. Αν ο ένας σέβεται τον άλλον και έχει καλή διάθεση και τον εκτιμά, μπορεί να μην έχει όρημη την αίσθηση αυτού που λέμε αυτή τη πνευματική επιλογή, όμως έχει ένα σεβασμό και στον εαυτό του και στον άλλον. Και έχει αυτή την τιμιότητα. Οπωσδήποτε θα αρχίσει να ψάχνεται στην πορεία και θα του ανοίξει ο Θεός το δρόμο. Δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχει μια τιμιότητα και καλή διάθεση, ασφαλώς. Και ποιος ξεκινάει έχοντας συνείδηση τι κάνει. Στην πορεία μαθαίνουμε. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που το δουλεύουν, ανάλογο βαθμό της πνευματικής ορίμασης του ανθρώπου, κάνει και τις επιλογές του. Όλα είναι βέβαια ένα ρίσκο, αλλά τον κανείς καλλιεργεί το λάθος τρόπο και του γίνεται συνήθεια και περνούν τα χρόνια, τι ελπίδες να έχει αυτός ο άνθρωπος. Όταν καλλιεργείς το λάθος τρόπο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που μας αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι η κολακία και οι κόλακες, οι κόρακες. Λοιπόν, και δεν είναι άσχετα αυτά τα δύο, γιατί συνήθως ο έρωτας του κόσμου, τούτου, στηρίζεται στην κολακή και στα ωραία λόγια και όχι στην αλήθεια. Κανείς δεν θέλει να μάθει την αλήθεια. Θέλει απλώς να ακούει ωραία λόγια θαυμασμού, ενώ ο έρωτας, η σχέση, η συζυγία, αν είναι βαθιά και ουσιαστική, έχει και χειρουργική επέμβαση, έχει και πόνο, έχει αλήθειες. Όχι προσβολή, έχει αλήθειες. Κάνει χειρουργική επέμβαση. Όμως εμείς συνήθως θέλουμε τα ωραία λόγια, τα ευχάριστα, και νομίζουμε πως αυτό είναι τιμή. Με τιμάει άλλος αν διαρκώς με κολακεύει. Αυτό είναι μία απάτη. Λοιπόν, να δούμε περί κολακίας πώς τα θέτει ο Άγιος Νεκτάριος. Και μην νομίζετε πως είναι αδιάφορο αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, γιατί ζούμε σε μια εποχή εικόνας, σε μια εποχή τακτικισμών, που θέλοντας να επιτύχουμε κάτι, ικανοποιώντας τα συμφέροντά μας, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, με την κολακία, με το ψέμα. Ιδίως αν είμαστε σε ένα σύστημα όπως και είμαστε, που θέλουμε διαρκώς να κολακεύουμε τους ανωτέρους εντός εισαγωγικών, κατά κοσμικά μέτρα, για να επιτυχάνουμε αυτό που θέλουμε. Και δεν δίνουμε ίδια αξία στα πρόσωπα ως εικόνες Θεού, αλλά άλλη τιμή και αξία δίνουμε στους φορείς των αξιωμάτων, που μπορεί να ικανοποιούν τα συμφέροντά μας, και όχι στον άσημο, ασήμαντο άνθρωπο. Ένα χαρακτηριστικό του υγιούς ανθρώπου κατά το πνευματικό λόγο είναι αυτός που τιμά με τον ίδιο τρόπο και το σημαντικό και τον ασήμαντο. Και που είναι ευθύς. Βεβαίως όταν λέμε αυτό, το να μην είσαι ένας κόλακας ανθρώπων από το οποίο θα λάβεις πράγματα, δεν σημαίνει ότι θα είσαι προσβλητικός και δεν θα τιμάς και τον άνθρωπο και το αξίωμα. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η πονηριά του ανθρώπου, η κολακία, για να λαμβάνει αυτό που επιθυμεί. Να δούμε πώς περιγράφει την κολακία και τον κόλακα ο Άγιος Νεκτάριος. Η κολακία, λέει, είναι αποκρουστική κακία, καλυμμένη με το πρόσωπο της φιλίας. Είναι κακία γιατί δεν έχεις καλή διάθεση. Το κέντρο σου είναι ο εαυτός σου. Θέλεις να επιτύχεις αυτό που θέλεις. Θέλεις να ξεγελάσεις καταστάσεις και ανθρώπους για να επιτύχεις το στόχο σου. Και πώς το χρησιμοποιείς? Με το προσωπείο της φιλίας. Εκφράζεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώνεις και ζεις. Είναι ψεύτικο χάδι που εκδηλώνεται σαν φιλία μόνο στα λόγια και ως προθυμία και βιασύνη για πράγματα ανάξια λόγου. Στην κολακή όπως και στο μνήμα, μόνο το όνομα της φιλίας είναι γραμμένο. Δηλαδή προφασίζεσαι τον φίλο, προφασίζεσαι τον οικείο, πουλάς εξυπηρετήσεις και ενδιαφέροντα και χίλια δυο καλά λόγια, αλλά αυτό είναι μία απάτη, ένα ψέμα. Αυτό έχει σαν συνέπεια και να χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας και στο επίπεδο πνευματικό. Όταν είσαι τόσο ψεύτης και υποκριτής και δεν είσαι αυθεντικός, απλός και ευθύς, τι είδους προσευχή θα κάνεις? Μα ποιος θα προσευχηθεί? Ο εαυτός σου? Ποιος είναι ο εαυτός σου? Έχεις χαθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πουλώντας παραμύθια στον ένα και στον άλλον. Σε ψυχολογικό επίπεδο, τι ισορροπία να έχεις? Το αν είσαι γεμάτος συγκρούσεις μέσα σου, έχεις φορέσει το προσωπείο σου και βάζουμε ανάλογο προσωπείο εκεί που θα πάμε. Στην εκκλησία βάζουμε του Θεού σου, στο μπαράκι του Μάνκα, στον πολιτικό, εμείς που τα ξέρουμε όλα και θα τα αναλύσουμε όλα. Δηλαδή βάζουμε ο καθένας αυτό που θέλουμε για να περάσουμε εκεί που θέλουμε και να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε. Χάθηκε ο εαυτός μας. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε στο τέλος. Αυτό δεν είναι μικρό πρόβλημα. Ας αφήσουμε το πνευματικό. Σε ψυχολογικό επίπεδο είμαστε χαμένοι εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτό μετά φέρνει εσωτερικές συγκρούσεις, αγχώδεις διαταραχές, σωματοποιημένες καταστάσεις πάρα πολλές. Και στη βάση όλο αυτό είναι, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας και δεν θέλουμε να κουραστούμε για να επιτύχουμε κάτι με το δικό μας κόπο και αξία. Και δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν αποκτήσαμε υπόσταση και δύναμη μέσα στην αγάπη και στο τέλος του Θεού. Είμαστε χωρίς εμπειρία αγάπης Θεού, παρουσίας του πραγματικά, γιατί αν είχαμε τέτοια αίσθηση παρουσίας και αγάπης του Θεού, θα είχαμε τόσο αξιοπρέπεια και επίγνωση της προσωπικής μας αξίας, που δεν θα γινόμασταν τόσο δουλοπρεπείς και κόλακες με τον καθένα. Θα ήμασταν ήδη γεμάτοι και πλήρεις. Και μετά οι σχέσεις μας θα είχαν ευθύτητα, ειλικρίνεια, τιμιότητα. Δεν θα το παίζαμε καραγκιόζηδες, μια έτσι και μια αλλιώς. Αυτά είναι μεγάλη ιστορία. Εμείς το ονομάζουμε καλή τρόπη. Δεν είναι καλή τρόπη αυτό. Είναι βλακώδης τρόπη. Άλλο να σέβεσαι τον άλλο, επαναλαμβάνουμε, αδιακρίτως, και τον σημαντικό και τον ασήμαντο. Άλλο να τιμάς με ευγένεια αυτό τον άρχοντα που έχει μια θέση, τον ποιμένα. Είναι καλά αυτά τα πράγματα. Αλλά όχι όμως να το βλέπεις, δεν θα ψοφήσεις ρε. Τώρα που σε έχω ανάγκη, τι κάνετε, την υγειά σας να έχετε. Αχ, σοβαρά, αχ, εσείς είστε ο μοναδικός. Ελπίζω να σας δίνει Θεός χρόνια και να παίρνει από εμάς. Γιατί σε εσάς στηριζόμαστε. Πουλάμε παραμύθι. Χαμός γίνεται. Αυτό τώρα δεν είναι ένα ψέμα? Όταν το κάνουμε αυτό, δεν είναι ευγένεια, ούτε τιμή για τον άλλο. Είναι ένα ψέμα το οποίο δεν θα το έχουμε τη στιγμή που το λέμε. Μας συνοδεύει μετά αυτό το ψέμα. Γίνεται κατάσταση στην ύπαρξή μας. Και κάπου χανόμαστε. Και μετά τι γίνεται, όταν συναντήσουμε τον φίλο που μας κάνει, ωραία, του πούλησα παραμύθι. Και τον βρίζουμε και τον κατηγορούμε και τον διακομωδούμε μετά. Αυτό τώρα έχει αξία? Αυτό δεν είναι αμαρτία? Δεν είναι πτώση αυτό το πράγμα? Τα χοντρά πάθη είναι μόνο αμαρτίες? Αυτό τι είναι? Από εκεί ξεκινάνε. Δεν έχουμε δηλαδή μια σοβαρότητα με τον εαυτό μας. Να λέμε, ρε παιδί μου, πώς κατήντησα έτσι, να φτύσω τον εαυτό μου είμαι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο ο διακριτικός τρόπος που αναφέρουν οι πατέρες μας, που λέει ο Ισάκος Σύρος, που λέει να δίνεις αξία και τιμή στον άλλο γιατί τον ενεργοποιείς στο φιλότιμο. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι υπακρισία. Άλλο όμως να έχεις μια πονηριά μέσα στο μυαλό σου. Θέλεις να τα έχεις καλά με τον μπάρπα, το σημαντικό και σπουδαίο. Του χαμογελάς μπροστά και από πίσω, είσαι έτοιμος να τον φας από κακία. Και να παίζεις παιχνιδάκια και τακτικισμούς και μεθοδεύσεις. Και αυτό το λέμε εξυπνάδα σήμερα. Το λέμε διπλωματία. Το λέμε καπατσοσύνη. Και έτσι με αυτό το μέτρο λειτουργούμε. Και με αυτή την εικόνα. Και αυτή η τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους μετά γίνεται κακότητα. Η κολακία είναι κακία διεφθαρμένης ψυχής, ψυχής άρρωστης, που τίποτα το υγείας δεν υπάρχει σε αυτήν. Είναι δόλια, δίχως ιερό και όσιο, ασεβής, ανειλικρινής και απατηλή. Η κολακία διαφθείρει τις ψυχές που την δέχονται. Και εμείς τι γίνεται, αν δεν μας κολακεύσουν παρεξηγούμαστε κιόλας. Συγγνώμη, ιδίως οι γυναίκες. Αν δεν της δώσεις την προσοχή που θέλει και τα ωρεολόγια και τι ωραία που χτενίστηκε και τι ωραίο το φόρεμα και πόσο αδυνάτησε και εσύ είσαι η πιο καλή από όλες, τελείωσε η παραμύθι. Είσαι αναγκασμένος, καμιά φορά πεις και αυτά τα ψέματα και έχεις το κεφάλι σου ίσω, αλλά τι να κάνω. Είναι και από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Λίγο-λίγο. Αυτά είναι το πιο αθώο. Τα πιο σημαντικά είναι όταν πλησιάζουμε ανθρώπους με μια σκοπιμότητα. Και αυτή η σκοπιμότητα μας γεννά αυτό το ψεύδος που έχει κολακία. Και λέει για το χαρακτήρα του κόλακα. Ο κόλακας, λέει, είναι άνθρωπος διεφθαρμένος. Γιατί είναι διεφθαρμένος? Διεφθορά δεν είναι μόνο το ηθικό. Διεφθορά όταν έχει, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και δεν είσαι αληθινός. Και βλέπεις τον άλλον όχι ως πρόσωπο, αλλά ως αντικείμενο εκμετάλλευσης, διαχείρισης, πέστε το πως θέλετε, είναι μια φθορά της ψυχής αυτό. Ευτελής και μηδαμινός, καλοπιάνει τους ασθενείς χαρακτήρες. Όταν δει κάποιον που τσιμπάει, είναι ευάλωτος, που θέλετε καλά λόγια, καλοπιάνει τους ασθενείς χαρακτήρες. Οι ασθενείς χαρακτήρες δεν είναι μόνο ασήμαντοι, σημαντικοί είναι. Πιο πολύ αυτοί που έχουν εξουσία. Συγγνώμη, δεν το καλέμε σε πρόσωπα. Αυτοί είναι οι πιο ασθενείς χαρακτήρες. Γιατί πρέπει να είσαι ασθενής χαρακτήρας για να θες να πάρεις μια εξουσιαστική θέση και αντιποθείς κάτι, κάποιο ψώνιο είσαι μέσα σου. Άσε που λέμε τώρα, ευχόμαστε για αυτούς βεβαίως, αλλά αν θέλεις μια εξουσιαστική θέση θα είσαι μεγάλο ψώνιο, πολύ αδύναμος χαρακτήρας πρέπει να είσαι. Τα δε λόγια του είναι ψεύτικα. Μιλάει για φιλία και προσποιείται ότι έχει τέλεια αφοσίωση. μιλάει για φιλία και προσποιείται και τη στιγμή που η καρδιά του μισεί. Από το στόμα του βγαίνουν λόγια μεγάλης αγάπης. Μισεί η καρδιά του και από το στόμα του βγαίνουν λόγια μεγάλης αγάπης. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα σε αρρωστήσει? Να θέλεις τον άλλο να το φας και να του λες ωραία λόγια. Όχι γιατί κάνεις άσκηση να τον αγαπάς, αλλά γιατί θέλεις να πετύχεις αυτό που θέλεις. Λείπει η ευθύτητα. Αυτόν που κολακεύει, τον επαινεί για αυτά που είναι άξια μορφής και κατηγορεί τις αρετές των ενάρετων και όσοι είναι ανώτερα επαίνουν. Έχεις ένα σημαντικό άνθρωπο μπροστά σου, έχει μια θέση από τον οποίο εξαρτάσαι. Τολμάς να του πεις το λάθος ή να πεις το λογισμό σου? Δεν γίνεται. Τα προσαρμόζεις, τα μαγειρεύεις στον τρόπο σου και στα λόγια σου με τέτοιο τρόπο που κάνεις το λάθος του σωστό, το πάθος του αρετή, και με αυτόν τον τρόπο κατηγορείς την ίδια την αρετή. Θα ήταν τελείως διαφορετική ίσως και η κοινωνία μας, όχι όταν ήμασταν προσβλητικοί, αλλά όταν με πολύ σεβασμό και αγάπη και με λεπτότητα μαρτυρούσαμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Και σε εμάς και στους γύρω μας. Θα διαμορφώνονταν άλλα κριτήρια επιλογών και ανθρώπων που έχουν κάποια θέση και θα υπήρχε σοβαρότερα, πιο υγιή κριτήρια. Εμείς πώς λειτουργούμε? Νομίζετε όταν ψηφίζουν οι άνθρωποι σκέφτονται? Την εικόνα κοιτούνε, τη διαφήμιση, τίποτα. Ένα απλό επίπεδο πράγμα σας λέω. Ποιος θα μου κάνει το χατήρι? Ποιος ικανοποιεί τη φαντασία μου περί ιδεολογίας που έχω ταυτιστεί για κάποιους λόγους από μικρό παιδάκι? Ποιος πουλάει εικόνα καλύτερη? Αλλά πραγματικά κριτήρια, αν βάλουμε τον εαυτό μας να δουλέψει, να σκεφτούμε που αυτό έχει κόπο, δεν κάνουμε. Γιατί γκρινιάζουμε μετά? Γιατί κλεγόμαστε? Και αυτό ξεκινά από το χαμηλότερο επίπεδο του μικρού κοσμού μας μέχρι σε ευρύτερο πλαίσιο μακρόκοσμου. Αυτό όμως ξεκινάει από την παιδεία, από την αγωγή που έχουμε. Όταν από το μικρό παιδάκι στο σχολείο θα πει αυτό που θέλει για να επιτύχει, άδικα, ανέντιμα, αυτό που επιδιώκει, όταν μεγαλώσει τι θα είναι? Όταν βλέπει τους γονείς να το κάνουν, όταν το κάνουμε εμείς. Αν έρθει κανένας πλούσιος στην εκκλησία, είμαι χαζός να το φέρω καλύτερα από εσάς. Λέμε τώρα. Γιατί λες, α, κάποιο καιρό το έχουμε από εδώ. Λέμε, δεν το κάνουμε, αλλά έτσι ξεκινάνε τα πράγματα. Θα τον καλοπιάσεις τον άλλον. Τον πλούσιο τον καλοπιάνεις. Το φτωχό, γιατί όχι? Δεν είναι ψέμα? Δηλαδή αγαπάς τον πλούσιο, τον δουλεύεις. Αγαπάς τον πλούσιο αν του τα λες τα ίσια. Και αν θέλει να βοηθήσει, βοηθάει. Δεν θέλει να βοηθήσει, μεγιά του, με χαρά του. Τον ευχαριστήσει να βοηθήσει. Θα εύχεσαι γι' αυτό. Θα εύχεσαι και για τον άλλο που δεν έχει όμως. Που βοηθάει με τον λόγο του. Που βοηθάει με τον κόπο του. Δεν έχει λιγότερη αξία αυτός? Αυτά δεν είναι μικρά γράμματα. Είναι ουσιαστικά. Είναι ήθος ζωής, είναι στάση ζωής. Δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει να κάνουμε διακρίσεις λόγω εξωτερικών σχημάτων. Λόγω θέσεων. Λόγω πλούτου, λόγω κοινωνικής θέσεως. Και μας κάνει κόλακες. Πόσο μπορεί να έχουμε υγεία μετά μέσα μας? Και πόσο μπορεί το περιβάλλον που αναπτύσσεται γύρω μας να έχει υγεία? Κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις που χάνεται η ισορροπία. Επαναλαμβάνουμε, αυτό μπορεί να φέρει άλλο άκρο. Να βρούμε κάποιον που έχει κάποια θέση και το προσβάλλουμε. Ή κάποιον που έχει μια άνεση οικονομική ή κοινωνική. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι τελείως λάθος. Αλλά είσαι ειλικρινής και τίμιος. Δεν γίνεις υποκριτής και ψεύτης με μία σκοπιμότητα. Τιμάς, οφείλεις τιμάς τον κάθε ένα. Και ό,τι δίνει ο Θεός σε κάποιον έχει κάποιο λόγο. Κάποιο λόγο να υπηρετήσει. Δεν είναι μια ατομική διοκτησία του καθενός. Το σπιτάκι μου, η περιουσία μου, οι άνθρωποι μου. Αν θέλουμε να λειτουργούμε εκκλησιαστικά, όλα δόθηκαν για να υπηρετήσουν κάτι. Αυτό που κολακεύει τον επαινεί για αυτά που είναι άξια μορφής και κατηγορεί τις αρετές των ενάρετων και όσα είναι ανώτερα επαίνουν. Εξασθενεί τους καλούς λογισμούς της ψυχής και δεν κατανοεί την αλήθεια των πραγμάτων. Ο κόλακας μακαρίζει αυτούς που ζουν πλούσια και απρεπή ζωή και θαυμάζει αυτούς που σπαταλούν το πλούτο τους σε ασωτίες. Αυτά είναι τα κριτήρια του, αυτό είναι το μέτρο ζωής του. Επενεί τον τρόπο που σκέπτονται και εγκομιάζει τα έργα των χεριών τους. Την έλλειψη εγκράτειας τη λέει αρετή. Δηλαδή δεν μπορείς να κολακεύεις με αυτόν τον τρόπο και να μην έχεις ανατροπή του πνευματικού λόγου ζωής που έχεις και των αξιών ζωής. Άνδρα ανάξιων τον επενεί για τον πλούτο του και ηρωνεύεται άνδρα αγαθών επειδή τη χάνει είναι φτωχός. Θαυμάζει πρόσωπα χάριν ωφέλειας και εξουθενώνει μπροστά τους όσα είναι άξια θαυμασμού. Λοιπόν, ποιο είναι το κέντρο της κολακίας? Είναι το συμφέρον και οι ωφέλη που μπορούμε να έχουμε. Αυτό το λέει βέβαια σε αυτό το επίπεδο ο Άγιος Νεκτάριος μας το δίνει, έτσι ο χοντροειδός το καταλάβουμε. Μπορεί όμως να συμβεί και σε ένα άλλο επίπεδο του δικού μας κόσμου, του δικού μας τρόπου. Για παράδειγμα, μπορεί να μην κάνουμε διακρίσεις μεταξύ φτωχών και πλουσίων, μπορεί να κάνουμε διάκριση μεταξύ μορφωμένου και αμόρφωτου. Μπορεί να κάνουμε διάκριση μεταξύ υγιούς και άρρωστου, ψυχασθενούς και ισορροπημένου, όμορφου και άσχημου. Για ποιο λόγο? Γιατί από πότε έγινε αρετή η ομορφιά? Και το καταλάβαμε. Από πότε ταυτίζεται η ομορφιά με το είναι του ανθρώπου? Η ομορφιά του ανθρώπου είναι το είναι, το ύπαρξή του, το πρόσωπό του. Έχουμε δει πολλού όμορφους που είναι απρόσωποι σαν ζώα, με συγχωρείτε. Γιατί ζώων είναι αυτός που δεν έχει πρόσωπο. Και έχουμε δει άσχημους που έχουν πρόσωπο, που έχουν φως, που έχουν καρδιά και είναι ωραίοι και όμορφοι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα κριτήριο? Δηλαδή αν δεις κάποια όμορφη, κάποια όμορφη, τον κολακεύσεις και τον άλλο ούτε καν την άλλη δεν την είδες. Αυτό δεν είναι κολακία, δεν είναι διάκριση, δεν είναι ένα πρόβλημα. Αυτό, αν το έχεις, θα το κάνεις και σε άλλα επίπεδα τη διάκριση, αυτή και την κολακία. Μετά θα πάεις στον σπουδαίο που έχει μια θέση και στον ασήμαντο. Θα πάει στο φτωχό, θα πάει στον πλούσιο. Είναι μεγάλη ελευθερία του ανθρώπου, ξέρετε. Αυτό που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, να αποφύγουν την κολακία, ουσιαστικά μας λέει βρέστε την υγεία σας. Είναι ελευθερία το να είμαστε αυθεντικοί, ευθύς, ειλικρινοί και αυτός που είμαστε. Δεν θα μας πιστεύουν οι άνθρωποι, νομίζουμε ότι τους δουλεύουμε. Θα νομίζουμε ότι τους κοροϊδεύουμε. Δεν πειράζει, θα το καταλάβω. Θαυμάζει πρόσωπα χάριν ωφέλειας και εξουδενώνει μπροστά τους όσα είναι άξια θαυμασμού. Οι κόλακες με λόγια καλοσυνάτα εξαπατούν τις καρδιές των άκακων και κάνουν τα πάντα για να τους υποδουλώσουν. Άκακο μου είναι ότι δεν μπορεί να ονειρεύεται ο άλλος. Το χάφτι. Το πιστεύει ότι του λένε. Τους παραπλανούν μακαρίζοντάς τους και αναταράζοντας τον δρόμο της ζωής τους. Είναι πιο πονηροί από Αλεπού και χειρότεροι των κοράκων. Γιατί με δόλο και απάτη διαφθείρουν και εκμεταλλεύονται τις ψυχές των ανανόητων. Χρησιμοποιούν τρόπους πολύπλοκους και είναι κερδοσκόποι. Δηλαδή δεν βγάζεις άκρη. Τι μυθοδεύσεις, τι δολοπλοκίες, τι συσχετισμούς δυνάμεων. Τι συμμαχίες. Σήμερα είσαι με τον ένα και άλλο είναι εχθρός σου. Τι συμμαχίες παίζουν εκεί, να πεις αυτό το πράγμα. Δεν βγάζεις άκρη. Αλλά ένας είναι ο στόχος, κέρδος, ωφέλεια, να είμαι από πάνω, να επιτύχω αυτό που θέλω. Το επιτυχάνεις και στο τέλος είσαι, τρως μια κταθλιψάρα μετά από χρόνια, γιατί δεν λειτουργήσεις ποτέ αληθινά και παθαίνεις ζημία. Ενώ τι ωραίο να είσαι ένας απλός άνθρωπος, ευθύς, ξεκάθαρος, ειλικρινής, όλα να είναι στο φως. Τελείως διαφορετικά από αυτόν τον τρόπο. Μιλάς σε κάποιον και έχει 10 σκέψεις στο μυαλό του. Σου χαμογελάει και μετά σε βρίζει. Το παίζει φίλος σου και μετά είναι με τους αντιπάλους σου και κάνει συμμαχίες. Το βράδυ φίλος, το πρωί εχθρός. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά. Αλλά και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε και να ασχολούμαστε με αυτά. Να μην μας απασχολούν αυτά. Εμείς να είμαστε ελεύθεροι, άνετοι, φυσιολογική ευθύς. Να μην πούμε σε μια διαδικασία, άρα γιατί σκέφτεται αυτός για μένα? Αν το κάνεις αυτό, σημαίνει είσαι όμοιος με αυτόν. Σημαίνει κάπως και εσύ σκέφτεσαι έτσι. Χρειάζεται να βγούμε από αυτό το τη χαζομάρα των σκέψεων και των λογισμών. Τι άραγε να μηχανεύονται για μένα? Τι να με χανεύω, τι μπορεί να σου κάνουν. Ο μόνος που μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό σου είσαι εσύ ο ίδιος ο εαυτός σου. Ο εαυτός μη αδικών ουδείς αδικείς σε δύναται. Το Αγίου Χρυσοστό μου, μεγάλη κουβέντα. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να αδικήσει. Άρα μη σε νοιάζει, μη σε απασχολεί, μην παρακολουθείς, μην ρωτάς, μην ενδιαφέρεσαι να μάθεις. Κάτσε με μια ευθύτητα και απλότητα. Θα φανούν στο τέλος τα πράγματα. Μη σε μολύνουν οι τακτικισμοί του άλλου. Δεν μπορεί να... Δηλαδή είναι αναποτίμητη η αίσθηση της πνευματικής εσωτερικής ελευθερίας. Μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να πάθουμε είναι αυτό. Τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες μπροστά στην απώλεια της εσωτερικής ισορροπίας και ελευθερίας. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον κόλακα. Ο κόλακας όσο έχει την πουκιά στο στόμα του κολακεύει. Θαυμάζει, ευλογεί. Μόλις όμως σηκωθεί από το τραπέζι και φύγει, εξφενδονίζει τις βλαστήμιες σαν τις πέτρες για εκείνον που λίγο πριν χάρη του στομαχιού και της κοιλιάς προσκυνούσε σαν Θεό. Ο κόλακας αρπάζεται, ανήκει στον άλλο. Οι κόλακες είναι χαρακτηριστικοί. Έρχονται, σε πενούν όταν του δίνεις κάτι. Όταν πλέον δεν παίρνουν αυτό που θέλανε, έχεις φάει κατάρες. Σενάρια, χίλια δύο πράγματα. Αλλά δεν πειράζει. Να είναι ευλογημένο. Δεν το κάνεις για να σε πενεί ο άλλος αν σου λέει καλό λόγο. Το λες γιατί έτσι χαίρεσαι. Έτσι είσαι ελεύθερος. Μην πεις σε μια διαδικασία, αρχίζεις μετά να αναλύεις περί αχαριστίας. Ουδείς, πώς το λέει. Ναι, δεν το είπατε. Το βουδείς μπήκε στο νόημα. Λοιπόν, ηθεί πιο αχάρης από τον ευεργετηθέντα. Αν πεις αυτή τη διαδικασία, εγώ που σου έκανα και εσύ με αδίκησες, καλύτερα μην το έδινες. Δεν το δίνεις για να σε τιμούν. Καλό θα να σε τιμούν. Καλό πράγμα. Να έχεις καλή σχέση. Αν τους του βιδώσει ανάποδες και έχει πρόβλημα τον εαυτό του, πρόβλημα είναι δικό του. Γιατί να γίνει και δικό σου πρόβλημα. Εσύ το έδωσες για να σου φέρετε καλά. Ναι, για να σου φέρετε καλά. Α, και αν δεν σου φέρετε καλά, θα τα βάψεις μαύρα. Δεν χρειάζεται να στενοχωριέσαι και να σε απασχολεί αυτό το ζήτημα. Αυτά είναι απλά πράγματα. Αν σε απασχολεί, αν σε τρελαίνει αυτό. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ναι, φαινομενικά είναι αυτό που μας προβληματίζει. Και λες, ρε παιδί μου, πού το έκανα τέτοια πράγματα. Τώρα που δεν μπορώ, με έχει γραμμένο. Φαίνεται ότι είναι αυτή η αλήθεια. Στο βάθος είναι κάτι άλλο. Μέσα μας είμαστε μειονεκτικοί και κομπλεξικοί. Είμαστε μέσα μας ελλιπείς. Γιατί αν είχαμε πραγματική υγεία μέσα μας και χαρά, τον θα λυπούμαστε για την κατάσταση του άλλου, αλλά δεν θα μας στενοχωρούσε να μας γίνει θέμα και το κουβεντιάζουμε 10 μήνες τώρα αυτό το θέμα και το βλέπουμε και αλλάζει δρόμο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε μια ώρα, θα μας περάσει μετά. Θα ησυχάσουμε, θα φάμε, θα ξεκουραστούμε, κοιμηθούμε. Μας πέρασε. Αν το κρατάμε όμως μέσα μας, έχουμε πρόβλημα.

0: στρέφεται. Για πότε αλλάζει ιδέες, απόψεις. Μου είχε, ήμουν παρόν σε κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, είχαν κάποια θέση και έπαιρνε μια, ο ένα πρόσωπο έπαιρνε μια θέση συγκεκριμένη. Όταν είδε ο πιο ψηλά ευρισκόμενος πήρε άλλη θέση, για πότε το γύρισε 180 μοίρες, καθόμουν και τον είπα, έπαθα υλικό. Οπότε έπαθα υλικό. Λέω, τι λέει τώρα ο ίδιος, σε δύο λεπτά το έχει αλλάξει τελείως. Τι είναι το ίδιο πράγμα, καθόμουν και τον έβλεπα. Αγάθεψα. Δηλαδή, σε την ίδια στιγμή είπε εντελώς το αντίθετο. Κατάλαβε ότι ο πιο υψηλά ήθελε κάτι άλλο. Αυτό τώρα, πόσο να το σηκώσει η ψυχή μας. Όταν κάνουμε συνέχεια, χάνουμε την ύπαρξή μας. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε στο τέλος. Πέρα από το πνευματικό και ψυχολογικά, αυτό γεννά πολλά προβλήματα. Ο κόλακας είναι ο πιο μολυσμένος από όλους τους ανθρώπους, λέει. Και είπαμε, κολακοί υπάρχει πολλών ειδών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, λέτε πώς μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να μείνεται σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Δύο πραγματάκια θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Άγιος Αντώνιος, όταν είδε τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, όχι των ανθρώπων, σαν ένα δίκτυ να σκεπάζει τον κόσμο, τρόμαξε. Και λέει, ποιος μπορεί να ξεφύγει από όλα αυτά? Λέει, η ταπείνωση. Άρα η ταπείνωση, το να αφήνεσαι στα χέρια του Θεού και να μην κρίνεις κανένα, αυτό μας ελευθερώνει. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν ο άνθρωπος ζει την χαρά του Θεού και είναι χαρούμενος, δεν νιώθει ότι είναι προβλήματα αυτά. Και είναι μεγάλο ξενέρωμα για αυτούς που νομίζουν ότι έχουν όπλα και δεν έχουν τίποτα στα χέρια. Δηλαδή η χαρά που έχεις του Θεού κάνει τέτοια ανατροπή που άλλος νομίζει ότι έχει ισχυρά όπλα στα χέρια του, θα σε κατατροπώσει και εσένα δεν σε αγγίζουν αυτά. Άρα το σημαντικό είναι ένα άνθρωπος να έχει την χαρά του Θεού, να έχει χαρά. Όταν έχεις χαρά και πληρότητα, δεν σε αγγίζουν αυτά. Δεν σε πληγώνουν. Δεν σε ταλαιπωρούν. Οπότε δεν καθόμαστε κατά μέτωπο να πολεμήσουμε αυτά τα πράγματα για να δούμε τι μου είπε, να προστατευτώ. Αυτό μας είναι ένα άγχος, ένα στρεσάρισμα, μια νεύρωση, ένα ψυχαναγκασμό. Όχι. Θα είσαι ένας, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, πώς το λέει, απαλά. Απαλά, αυτή η έκφραση είναι πολύ σημαντική. Απαλά, χωρίς να ταράσεις, να μην τρομάζεις. Εμείς τα λέμε όλα αυτά, αλλά μην τα μεγαλοποιούμε μέσα μας. Ούτε να τρομάζουμε με τους λογισμούς μας. Μην τους μεγαλοποιούμε. Λογισμοί είναι, θα φύγουν. Ούτε τη συμπεριφορά στον άλλο άνθρωπο. Δεν είναι κάτι τρομερό, μπορεί να σου κάνει τίποτα. Οπότε να τα υποβαθμίζουμε μέσα μας, δεν το κάνουμε θέμα φοβερό. Αυτό είναι μεγάλο όπλο. Δεύτερο, να έχουμε αυτή τη χαρά του Θεού. Και να μην ασχολούμαστε με αυτά. Οπότε δεν τα αντιμετωπίζουμε κατά μέτωπο. Πιάνουμε και αρχίζουμε, νομίζουμε είμαστε πολεμιστές στα κάστρα και πολεμούμε τον κάθε ένα που έρχεται. Απολαμβάνουμε τη χαρά του Πατέρα μέσα στο σπίτι και γλεντάμε. Όταν υπάρχει γλέντι, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Όταν είμαστε στενάχωροι και κακομύριδες, όλα με αυτά ασχολούμαστε. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε κάπως την κακομυριά μας. Και πρέπει να υπάρχουν και οι βάρβαροι. Κόλακες είναι κάπως βάρβαροι.
1: Πώς μπορείς όλα αυτά να έχεις την ηρεμία να την διατηρείς μέσα στον κόσμο? Γι' αυτό και ηρεμό, ας πούμε, είναι πιο ειρηνικά κάπως σε ένα μοναστή, είναι ηρεμό και κάπως εγώ.
0: Λοιπόν, η ειρήνη θα τη χάνουμε. Δεν πειράζει, θα την ξαναβρούμε όμως. Θα γίνουν αφορμές να ταραχθούμε. Μην το καλλιεργούμε όμως αυτό το πράγμα. Έγινε ένα περιστατικό που μας τάραξε. Μην το καλλιεργούμε. Λίγο-λίγο θα μεγαλώσουμε. Θα ενηλικιωθούμε και δεν θα μας αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Και μετά θα χαίρεσαι κι ο άλλος που μιλάς στην εκκλησία. Δεν σε πειράζει.
1: Πρέπει να φτάσω σε αυτό.
0: Φτάσατε. Νομίζετε ότι δεν φτάσατε. Μια χαρά φτάσατε. Απλώς του δίνετε πολύ σημασία. Αν μιλάει κάποιος στην εκκλησία, μην του δίνει σημασία. Θα δεις ότι δεν σε αγγίζει αυτό το πράγμα. Τίποτα, να μην ασχολείσαι. Χαμογέλασε αυτής που μιλάει ή αυτού που μιλάει και θα του περάσει. Δηλαδή, αποκτά υπόσταση, ταραχή, γιατί της δίνουμε και αξία και σημασία. Επίσης, και αν ταραχθούμε, μην τρομάξουμε. Και αν χάσουμε την ειρήνη, μην τρομάξουμε. Θα επανέλθουμε. Δεν μπορεί διαρκώς να είμαστε σε ειρήνη και αταραξία. Θα γίνει και αυτό. Θα τσατιστούμε κιόλας. Δεν πειράζει. Προχωρούμε. Σηκωνόμαστε και προχωρούμε. Δεν καθόμαστε και να λέμε, δεν θα είναι τώρα, δεν θα πούμε και σε συνθήκες ατμοσφαιρικές.

0: πίεση καιρικών συνθήκων τέτοιων καταλήγει να μην κουνιέται τίποτα. Ας κουνιέται και κάτι, ας πάρει και λίγο φασέρ, δεν πειράζει. Να είμαστε και λίγο φυσιολογικοί ανθρώπινοι. Και λίγο λίγο να εκπαιδευτούμε, μας πειράζει. Τώρα βάλτε μένα 53 χρονών χωρίς οικογένεια να πάω σε μια οικογένεια παιδιά, θα σκάσω. Θα έχω ταραχεί. Ο άλλος έχει συνηθίσει με τη γυναίκα, με τα παιδιά του. Πάνω, παλεύουν, κάνουν, δεν γίνεται τίποτα. Λέω, τι τους βάζω σε μια σειρά. Καμιά φορά στην εκκλησία έρχονται και στη λειτουργία κλαίνε μωρά μπροστά. Καλά, δεν τις κόβει να το βγάλει έξω, πιο έξω. Και άλλο δεν καταλάβει, το έχει συνήθιση. Αυτή τη μουσική ακούει κάθε μέρα. Εγώ προφανώς τι να ακούω αυτή τη μουσική. Καταλάβατε. Είναι και πώς συνηθίζεις, πώς ασκείσαι. Μην το δίνετε πολύ σημασία. Μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Είναι μεγάλη σοφία αυτό. Ευχαριστώ που το επισημάνατε. Πρέπει να το τονίσουμε. Τα καλά λόγια μην τα τσικουνευόμαστε. Είναι ευχαριστίας λόγια. Το καλό να μην, να μην είμαστε τσιγκούνιδες στο να το επενέσουμε. Άλλο όμως ο δόλος, η πονηριά, η ιστεροβουλία, η σκοπιμότητα. Και να μην πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Ο καλός λόγος είναι ευλογία, να το λέμε. Και μάλιστα να λέμε και θαρρυντικούς λόγους στους ανθρώπους. Δεν είναι ψέμα αυτό. Τους δίνουμε κουράγιο να προχωρήσουν. Άλλο αυτό και άλλο η κολακία. Ο Κύριος δεν είπε θαρσείτε. Να δίνουμε θάρρος, να ενισχύουμε τους ανθρώπους, να δίνουμε κουράγιο. Υπάρχουν δυνατότητες. Γιατί το αντίθετο πνεύμα μας φέρει απόγνωση, μας απογοητεύει. Άλλο αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε, είναι καλή κολακή αυτό. Είναι ψέμα, ναι. Μπορεί όμως να πούμε και ένα ψεματάκι σε κάποιον να το δώσουμε να ανέβει ψυχολογικά με ποια έννοια. Φαίνεται σαν ψέμα αυτό, αλλά δεν είναι ψεύτικη η διάθεσή μας και η επιθυμία μας να τον ενεργοποιήσουμε τον άλλον. Αλλά και δεν είναι ψέμα. Γιατί μπορεί σήμερα να μην είχε μια αρετή, θα την αποκτήσει αύριο. Λίγο ακόμα, το επόμενο θέμα που ανοίγει ο Άγιος Νεκτάριος, εξαιρετικό είναι για περί ελαίους. Λέει φοβερά πράγματα. Λίγο από εδώ θα αρχίσουμε και θα σταματήσουμε. Έλαιος λέει, τι είναι έλαιος, ακούστε. Είναι η εκούσια λύπη που αισθάνεται κανείς για τις ξένες συμφορές. Αυτό είναι έλαιος. Για ξένες συμφορές, όχι για τις δικές σου, για ξένους ανθρώπους να έχεις εκούσια, όχι ακούσια, θεληματική λύπη. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Το έλεος εκδηλώνεται σαν αγαπητική. Να είδατε που είπαμε όταν ξεκινήσαμε περί έρωτος αξιών ζωής. Να, μια αξία ζωής. Τέτοιο ήθος ψυχής που υπάρχει ο Χριστός μέσα εκεί. Έχουμε τέτοια κριτήρια ζωής. Να δούμε εύσπλαχνη ψυχή, ελεήμονα ψυχή, που να κοίτα μόνο την πάρτη του, ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά νοιάζεται με εύσπλαχνη για ξένες συμφορές, με πόνο και να πονάει τους ανθρώπους. Να υπάρχει αυτή η φιλοτιμία. Αυτή είναι όμορφη ψυχή. Μας ελκύει αυτή η ψυχή όμως? Όχι, γιατί ούτε εμείς είμαστε τέτοιοι. Δεν έχουμε απουσιαστεί αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτή τη στάση ζωής. Το έλεος εκδηλώνεται σαν αγαπητική διάθεση προς αυτούς που δυστυχούν από κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις. Αναμεμειγνημένη με λύπη. Το έλεος γεννιέται από την καρδιά που συμπαθεί και συμπάσχει στα παθήματα των άλλων. Το έλεος γεννιέται από την καρδιά που συμπαθεί και συμπάσχει στα παθήματα των άλλων. Είδατε, η συνέχεια, να συμπάσχομαι με τα παθήματα των άλλων, να μην είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας, μόνο στα δικά μας. Το έλεος είναι ισχυρό φάρμακο σε αυτόν που ατύχησε και προσφέρεται από ψυχή που συμπάσχει. Η γνήσια συμπόνια ανακουφίζει πολύ τις συμφορές. Είδατε τι φάρμακο είναι? Όταν έχεις γνήσια συμπόνια τον άλλο, το αισθάνεται όλος. Παρηγορείται, ανακουφίζει, δεν νιώθει πως δεν είναι μόνος. Όχι στα λόγια μόνο, αυτό που είναι αληθινό και βγαίνει από καρδιά. Ο πραγματικά άνθρωπος είναι αυτός που είναι ελεήμων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Το έλεος τι γεννάει, λέει? Για να δούμε την ελεημοσύνη. Ποια είναι η πραγματική? Το έλεος είναι πατέρας της επιοίκειας. Έχει επιοίκεια ο ελεήμων. Ενέχειρο της αγάπης, σύνδεσμος κάθε φιλικής διάθεσης. Εκεί που υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν στέκεται δικαστήριο, δεν απαιτούνται ευθύνες. Όπου υπάρχει έλεος, η σωτηρία δίνεται δίχως εξέταση. Όπου υπάρχει έλεος, συγχωρείται ο απολογούμενος. Το έλεος γεννάει την παρηγοριά, την αγαθοεργία, την γνησιότητα, τη χριστότητα, την ευσπλαχνία, τη μακροθυμία και τη συγχώρηση. Είδατε στοιχεία που ορίζουν την ελεήμονα καρδία. Αυτό είναι ο αληθινά ελεήμον. Όχι αυτός που είναι στα λόγια ή δίνει πέντε φράγκα σε κάποιον, αλλά που η καρδιά σου είναι τέτοια. Που έχει κτιστεί τέτοια ήθος και τέτοια καρδιά. Και αυτό δεν γίνεται γιατί βιάσαμε τον εαυτό μας να γίνει τέτσι. Αυτομάτως η καρδιά γίνεται τέτοια όταν γεύεται το έλεος του Θεού. Όταν είσαι αληθινά προσευχόμενος, όταν εγκαινωνείς το σώμα και έντομα του Χριστού πραγματικά, έχοντας συνείδηση και συνέστηση, τέτοια γίνεται η καρδιά σου. Γιατί είσαι δοχείο αυτού του τρόπου. Είσαι δοχείο αυτού του ήθους. Με τη Θεία Κοινωνία, με την προσευχή σου γίνεται μετάγγιση αυτής του είδους της καρδιάς, αυτού του ήθους, αυτής της καρδιάς. Δεν γίνεται γιατί είσαι ένα καλό παιδάκι και το μάθανε, γιατί έχεις καλή αγωγή από το σπίτι. Η καλή αγωγή από το σπίτι έχει κάποια, είναι εξωτερικό πράγμα, είναι τρόπο συμπεριφοράς, δεν είναι ουσίας. Όμως, αυτό που λέει ο Άγιος μας, ο Άγιος Νεκτάριος, αυτό το ήθος της ελεήμονας καρδίας γίνεται ως καρπός της σχέσης με τον Χριστό. Γεύεσαι την αγάπη του και γίνεται τέτοια αγαπητική διάθεση της καρδιάς σου. Σου γίνεται τέτοια μετάγγιση ζωής και ήθους. Αν είσαι σκληρόκαρδος, ελεκτικός, ανελεήμων, εξετάς τα λάθη των άλλων, τα μελετάς, βάζεις σε ζύγη, στείνεις δικαστήρια, κάνεις ανακρίσεις, κάνεις κουτσοπολιά, έχεις δίκιο. Αλλά είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Μπορείς να κοινωνήσεις, μπορείς να εξομολογήσεις, αλλά δεν σου γίνεται μετάγγιση ζωής. Ζωή πνευματική, αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Αυτό το ήθος ελεημοσύνης, που δεν είναι πράξη, είναι ήθος. Που δεν είναι απλώς ήθος, είναι ζωή. Γίνεται ένα με το ίνος σου. Αλλοιώνεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Τότε δεν χάνεις την ειρήνη, δεν έχεις πολλούς εχθρούς και δεν αισθάνεσαι πόλεμο. Είσαι στο απειρόβλητο. Μια προστασία πνευματική περιβάλλει την ύπαρξή σου και αυτός είναι ο πλουτισμός της αγάπης του που σου γεννά ζωή, χαρά και δύναμη και δεν σε αγγίζει τίποτα.
1: Αν είμαστε ελεήμονες ψυχικά και δεν είμαστε κάποιες συζητήσεις με φίλους, φίλες, παιδιά κλπ. Και θέλουμε να ακούσουμε το πρόβλημα και να συμπαρασταθούμε και να ψηφίσουμε. Πρακτικά όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα που οδηγούν ότι αναγκαστικά θα χρειαστεί κάποιος να μας πει κάτι και κάποιον άλλο μπορεί να πέσει σε κατάκτηση. Ή εμείς ας πούμε να πούμε κάτι ότι ναι, αυτό που συμβαίνει χαρακτηρίζεται έτσι, γι' αυτό πρόσωπο είναι την κατάκτηση εγώ, είμαι εδώ μαζί σου κτλ. Ή εμείς μπορεί να πατήσουμε και να πέσουμε στην παγίδα να κατακτήσουμε χωρίς να το θέλουμε. Ή να ακούσουμε την κατάκτηση αλλού, που είναι και αυτό ο λάθος. Ή να καταφύγει ο άλλος και να πάρουμε και εμείς την ευθύνη.
0: Ναι, λες ότι η ελεημοσύνη προς κάποιον μπορεί να περιέχει μέσα και στοιχεία κρίσης για κάποιους άλλους. Σωστά. Πολλές φορές όταν λέμε όμως ελεημοσύνη, δεν εννοούμε κυρίως τη συμβουλή. Εννοούμε την παρουσία μας που να είναι ελεήμων παρουσία προς τον άλλο. Δηλαδή ο άλλος δεν αισθάνεται την αγάπη μας και την φροντίδα μας με τις συμβουλές, με αυτό που είμαστε κυρίως το αισθάνεται, το εισπράττει. Αυτό που είμαστε λοιπόν, όταν το εισπράξει ο άλλος, του είναι αρκετό. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια συμβουλή ή αν έχουμε μέσα μας έμπνευση Θεού, τότε θα υπάρχει τρόπος να πούμε πράγματα χωρίς να κατακρίνουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη δικασία να κατακρίνουμε. Υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε.
1: Ανθρώπους να μην κατακρίνουμε. Φυσικά, αλλά αν πούμε κάτι ότι αυτή η πράξη είναι αυτό που πρόσεχε.
0: Μα δεν είναι ελεημοσύνη αυτό. Αυτό είναι διδαχή. Ο άλλος δεν θέλει συμβουλές. Θέλει ελεημοσύνη. Δεν θέλει διδασκαλία. Δεν θέλει καθοδήγηση. Θέλει έλεος. Θέλει επιοίκεια.
1: Δεν μιλάμε το έλεος με την επιοίκεια. Είναι δεδομένο αυτό. Καμιά φορά χρειάζεται να πείξει το μυαλό για να καταλάβει κάποιος κάτι για να ξεκολλήσει από αυτό.
0: Αυτά έτσι είναι. Όταν τα λειτουργούμε με το μυαλό μας έτσι. Αν τα λειτουργούμε την προσευχή είναι διαφορετικά.
1: Και με προσευχή.
0: Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χριστός εκ νεκάδων εγερθείς, όλβο όλβου πεπάτηκε και της εντύμβενσιν το ζήν εδωρίσατο.

Αγαπητοί μου, ξεκινάμε σήμερα την περιγραφή των προσκυνημάτων στο Ναό της Αναστάσεως.

Αγία Αυλή. Αγία Αυλή ονομάζεται ο πλακόστρωτος χώρος που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Είναι σχεδόν τετράγωνη.

και έχει έκταση 20 περίπου μέτρων η κάθε πλευρά της. Εδώ, την Μεγάλη Πέμπτη, τελείται η άκρο συγκινητική μυσταγωγία, η τελετή του νυπτήρος.

Ιερά Μονή Αβραάμ. Στα ανατολικά της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μοναστήρι του Αβραάμ. Σε αυτό μένει ο σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου. Ανακαινίστηκε το 1884 από τον Πατριάρχη Νικόδημο. Μέσα στο χώρο αυτό υπάρχει η δεξαμενή της Αγίας Ελένης και ο Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η ιερότητα του χώρου ανάγεται στα χρόνια του Πατριάρχη Αβραάμ. Πάνω στο δυτικό τείχος του ναού υπάρχει η γέρικη ελιά, το φυτό Σαβέκ κατά την Παλαιά Διαθήκη, που δηλώνει τον τόπο όπου κατά την παράδοση βρέθηκε δεμένο το κρυάρι που έστειλε ο Θεός τον Αβραάμ για να θυσιάσει αντί του παιδιού του. Μιλάμε βέβαια για τον Ισαάκ. Ας γνωρίσουμε όμως τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ και της Σάρας. Η γέννησή του προαναγγέλθηκε από τον ίδιο το Θεό όταν οι γονείς του ήταν πλέον υπερήλικες. Όταν η Σάρα άκουσε την υπόσχεση αυτή, θεώρησε ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί και γέλασε. Γι' αυτό το λόγο ονομάστηκε Ισαάκ, που σημαίνει γελά. Ο Αβραάμ αργότερα, με προτροπή της γυναίκας του Σάρας, έδιωξε τον Ισμαήλ, προκειμένου να καταστεί κληρονόμος του μόνο ο Ισαάκ. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την πίστη του Αβραάμ, τον διέταξε να θυσιάσει για χάρη του τον Ισαάκ. Ο Θεός όμως έσωσε τον Ισαάκ με την εμφάνιση του Αγγέλου, που ήταν ο προσαρκώσεως Ιησούς Χριστός, και υποσχέθηκε στον υπερήλικα Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα καταστούν μέγα έθνος. Όταν ανδρώθηκε ο Ισαάκ, παντρεύτηκε τη Ρεβέκα, κόρη του Βαθουήλ και αδελφή του Λάβαν. Με την Ρεβέκα απέκτησε τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Όταν όμως στη χώρα του έπεσε λοιμός, δηλαδή πείνα, ο Ισαάκ μαζί με τη γυναίκα του κατέφυγε στο βασιλιά των Φιλιστέων, τον Αβιμέλεχ, στα Γέραρα. Στη χώρα των Φιλιστέων, ο Ισαάκ κατάφερε να γίνει πάρα πολύ πλούσιος και οι κάτοικοι τον έδιωξαν μακριά. Από το σημείο αυτό, στο βιβλίο της Γένεσης, διακόπτονται απότομα οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ισαάκ και συνεχίζουν όταν πλέον ήταν υπερήλικας, κατάκητος στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Τότε ζήτησε να φάει από το κυνήγι του γιου του Ισάφ, προκειμένου να τον ευλογήσει. Τελικά την ευλογή έλαβε με πονηρό τρόπο και με προτροπή της μητέρας του, ο αδελφός του Ιακώβ. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια και πέθανε μόλις ξαναείδε το γιο του Ιακώβ, που είχε πάει στη Χαράν για να ξεφύγει από το θυμό του Ισάφ. Ο Ισαάκ ήταν τύπος του γιου του Θεού. Και ο Χριστός και ο Ισαάκ ήταν μονογενείς, αγαπητοί και κληρονόμοι. Ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ εκεί που αργότερα χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα. Στο Γολγοθά, σε κοντινή απόσταση από τον τόπο αυτό, ο Θεός Πατέρας θυσίασε το μονογενή του Υιό για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Ισαάκ κουβαλούσε στους ώμους του ξύλα για τη θυσία του. Ο Χριστός μας κουβάλισε το ξύλο του Σταυρού για τη δική του θυσία. Τα ξύλα του Ισαάκ ήταν από θάμνο που λέγεται Σαβέκ και σημαίνει ξύλο αφέσεως, συγχωρήσεως. Το ξύλο του Σταυρού σώζει όσους πιστεύουν στο Χριστό. Στη θέση του Ισαάκ θυσιάστηκε αμνός. Στο Γολγοθά θυσιάστηκε ο αμνός του Θεού, ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου. Κάτω από το ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, θα πρέπει να σημειώσουμε, και στη βόρειο-ανατολική γωνία της Αγίας Αυλής υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο Γολγοθά. Από αυτή τη σκάλα ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν
και ανέβασε τον Τίμιο Σταυρό στο Γολγοθά.

παρεκκλήσει της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στην είσοδο της σκάλας από την οποία ανέβηκε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, φέρνοντας πίσω τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν από την Περσία, εμποδίστηκε να περάσει η Οσία Μαρία η Αιγυπτία για να μπει στο ναό για τις πολλές αμαρτίες της. Εδώ υπάρχει μικρός ναός, προσκολλημένος στο ναό της Αναστάσεως, που τιμάται στο όνομα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.

κλείσει αδελφό Θεός πεφινός, Ιάκωβε μάκαρ, τον αρήτων μισταγωγός, εν σιώνε δείχτης, και πάθη σου τιμίω, το ζωηφόρον πάθος Χριστού εδόξα σας. Δυτικά της Αγίας Αυλής υπάρχει ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Οι ιερές ακολουθίες σε αυτό το ναό γίνονται στα αραβικά και στα ελληνικά. Μέσα στο ναό υπάρχει διακοσμημένος θρόνος δεσποτικών, στον οποίο επιτρέπεται να στέκεται μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ως ο κατευθείαν διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, πρώτου Ιεράρχου της Ιερουσαλήμ. Ας γνωρίσουμε όμως τη ζωή και το έργο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίο η Εκκλησία μας τιμά στις 23 Οκτωβρίου.

ως του Κυρίου μαθητής ανεδέξω δίκαιε το Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαράτρεπτον, την παρησίαν ως αδελφόθεος, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευε Χριστόν των Θεών, σοφήνε τας ψυχάς ημώ. Ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν γιος του Ιωσήφ του Μνήστορος. Από βρέφος έδειξε τι θα γινόταν στην ενήλικη ζωή του. Είχε τόση εγκράτεια που ποτέ στη ζωή του δεν γεύτηκε κρέας ή ψάρι και ποτέ δεν δοκίμασε κρασί, παρά έσβηνε τη δίψα του με λίγο νερό και συντηρούσε το σώμα του με ελάχιστο άρτο, μιμούμενος τον τίμιο πρόδρομο. Ήταν δε τόσο δίκαιος και ενάρετος που ήταν σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από τους ειδωλολάτρες Έλληνες. Το αρχικό του όνομα ήταν Ιωβλίας, που στα εβραϊκά σημαίνει δίκαιος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου έγινε ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Καθημερινά τελούσε τα Άγια Μυστήρια, προσευχόμενος για το λαό και τη σωτηρία του κόσμου. Τα γόνατά του είχαν γίνει σκληρά σαν πέτρα από τις πολλές γονικλησίες. Τον Δίον Ιάκωβο είχαν σε μεγάλη ευλάβεια και όλοι οι Απόστολοι. Όταν οι χριστιανοί της Αντιόχειας στράφηκαν στους Αποστόλους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της περιτομής των Ελλήνων που έρχονταν στην πίστη, κανένας δεν τόλμησε να πάρει απόφαση για ένα τέτοιο ζήτημα παρά μόνο ο Μέγας Ιάκωβος, ο οποίος είπε «Εγώ κρίνω να μην πειράζομεν τους επιστρέφοντας, αλλά μόνον να απέχωσιν από πορνείας, από πνιχτών και ειδωλόθητων». Ο Άγιος Ιάκωβος συνέταξε την επιστολή της Καινής Διαθήκης που φέρει το όνομά του. Σε αυτήν διορθώνει όσους θεωρούν τον Θεό ως αιτία των κακών. «Ουδείς πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακών, πειράζει δε αυτός ουδένα, έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος». Επίσης προτρέπει τους χριστιανούς η πίστη τους να συνοδεύεται με έργα αρετής, ως περγάρ το σώμα χωρίς πνεύματος νεκρών εστίν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Διδάσκει ότι τα πάντα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, παρόουκ εν η παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Επίσης, ο Άγιος συνέταξε και τη Θεία Λειτουργία που φέρει το όνομά του. Το 62 μετά Χριστόν, οι Εβραίοι απέτυχαν να θανατώσουν τον Απόστολο Παύλο και στράφηκαν εναντίον του εκκυλίας μητρός υγειασμένου Ιακώβου. Πολλοί κόσμος, απλός αλλά και πρόκριτοι, ασπάστηκαν την πίστη και οι γραμματείς και φαρισαίοι φοβήθηκαν ότι όλοι θα αναγνωρίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Έτσι του ζήτησαν να απευθύνει τους δίκαιους λόγους του ανεβασμένος στο πτερύγιο του ναού με σκοπό να τον φωνεύσουν. Όταν ο Ιάκωβος ανέβηκε στο πτερύγιο του ναού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι του φώναξαν μέσα από το πλήθος «Υπέ ημίν δίκαιε, ιστί να πιστέψομεν, διότι ο λαός πλανάται και ακολουθεί Ιησούν το σταυροθέντα. Φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός ο Ιησούς». Ο Ιάκωβος τότε απάντησε «Γιατί με ρωτάτε για τον Υιό του ανθρώπου? Εκείνος κάθεται τώρα στον ουρανό, δεξιά της δυνάμεως του Πατρός του, και θα έλθει πάλι καθεζόμενος επί νεφελών για να κρίνει εν τη δικαιοσύνη του την οικουμένην άπασα». Πολλοί πίστευσαν τότε από το συνηγμένο πλήθος και φώναξαν
«Οσανά το Υιό Δαβίδ». Τότε οι Εβραίοι, τρίζοντας τα δόντια τους από θυμό, όρμησαν κατ' επάνω του, φωνάζοντας προς το λαό, πως και ο δίκαιος επλανήθη και πιστεύει για Θεό τον εσταυρωμένο Ιησού, και σαν άγρια θηρία τον γκρέμισαν κάτω από το πτερύγιο του ναού. Τότε εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐα: «Άρωμεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν εστί». Ο μακάριος όμως Ιάκωβος δεν πέθανε αμέσως, αλλά προσευχόταν να συγχωρήσει ο Θεός αυτούς που τώρα είχα πάρει πέτρες για να τον αποτελειώσουν, λέγοντας: «Οικετεύωσε Θεέ μου και Πατέρα, επουράνιε, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Στο τέλος, ένας από τους φωνιάδες άρπαξε ένα ξύλο και του έφερε το τελικό χτύπημα στην Αγία του κεφαλή. Έτσι, με το μαρτύριο, ο δίκαιος Ιάκωβος έγινε ο πρώτος επίσκοπος μάρτυρας. Ο Άγιος ενταφιάστηκε κοντά στο ναό και μάλιστα κοντά στο σημείο που μαρτύρησε. Η φήμη της αρετής του Αγίου Ιακώβου ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και οι πλέον σκεπτικιστές Εβραίοι θεώρησαν τον μαρτυρικό του θάνατο ως αιτία της πολιορκίας και της καταστροφής της Ιερουσαλήμ το έτος 70 μετά Χριστόν.

το παρεκκλήσι των Αγίων Μυροφόρων. Στο προάβλιο του ναού του Αγίου Ιακώβου υπάρχει το παρεκκλήσι των Μυροφόρων. Σε αυτό, στη δεξιά πλευρά του τέμπλου, φυλάσσεται πέτρα από το Θεοβάδι στο όρο Σινά. Στη δυτική πλευρά υπάρχει μαρμάρινο κουβούκλιο που σύμφωνα με την παράδοση η Μαρία η Μαγδαληνή συνάντησε τον Αναστάντα Κύριο και τον πέρασε για Κυπουρό.

ο ναός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Βορειότερα του παρεκκλησίου των Αγίων Μυροφόρων βρίσκεται η εκκλησία των 40 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη λίμνη της Σεβαστίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στα δυτικά του ναού τοποθετούνται σε ειδική κρύπτη τα οστά πολλών πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Δίπλα από αυτό το ναό υψώνεται το καμπαναριό του ναού της Αναστάσεως που ανήκει στους Ορθοδόξους. Άλλοτε είχε 5 ορόφους. Σήμερα έχει μόνο 2 που στεγάζουν μεγάλες καμπάνες.

το μετόχι της Γεθσημανής. Νότια της Αγίας Αυλής βρίσκεται το μετόχι της Γεθσημανής. Εδώ υπάρχει ιερή αμφιπρόσωπη εικόνα της Θεοτόκου που κατά την 12η Αυγούστου, νωρίς το πρωί, μεταφέρεται με μεγαλοπρεπή πομπή στον τάφο της Θεοτόκου στη Γεθσημανή και επιστρέφει με την ίδια μεγαλοπρέπεια μετά τη λειτουργία της αποδόσεως της εορτής 23 Αυγούστου.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνια Δαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

13 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Του Οσίου Νικήτα του Πατρικίου και Ομολογητού. Του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου του Εν Περσία Αθλήσαντος. Του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου. Του Αγίου Πατρός Σιμών Μελετίου του Πρώτου του Πηγά Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Του Οσίου Βενιαμίν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Σλατένη της Μακεδονίας Αθλισάσης το έτος 1795.

Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Στην εποχή μας που αγνοούμε τη δύναμη και τους καρπούς της αγνότητας και η αγνότητα χλεβάζεται και περιφρονείται, οι Άγιοι Μάρτυρες της αγνότητας με το μαρτύριό τους έρχονται να μας τονίσουν ότι αξίζει κανείς να αγωνιστεί για αυτήν την μεγάλη αρετή. Για την αγνότητα θυσιάστηκε και η νεομάρτης Αγία Χρυσή, που έζησε στα μέσα του 18ου αιώνα και καταγόταν από το χωριό Σλάτενα της Αλμοπίας. Ήταν άσημη κατά το γένος, κόρη ενός πτωχού χωρικού που είχε μαζί με αυτήν 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ξεχώριζε όμως από τις αδελφές της όχι μόνο επειδή είχε πολλά ηθικά και φυσικά προσόντα, αλλά κυρίως επειδή ζούσε κατά Θεόν με πίστη και σοφροσύνη. Ο διάβολος όμως, που δεν άντεχε την αρετή της, χρησιμοποίησε την έκτακτη φυσική της ομορφιά ως μέσο ώστε να τη ρίξει σε μεγάλη δοκιμασία. Ένας νεαρός Τούρκος, ο γιος του διοικητή της περιοχής, μόλις αντίκρισε την ομορφιά της νεαρής Χρυσής, καταλήφθηκε από σατανικό έρωτα. Όταν έμαθε ότι η Χρυσή μαζί με τις αδελφές της και άλλες γυναίκες χριστιανές βγήκε στο δάσος για να μαζέψουν ξύλα, ο νεαρός Τούρκος πήρε μαζί του μερικούς φίλους του και ήρθε στο δάσος. Συλλαμβάνουν τη Χρυσή και δια της βίας την φέρνουν στο σπίτι του Τούρκου διοικητή. Εκεί ο νεαρός Τούρκος άρχισε να την κολακεύει και να της υπόσχεται ότι αν τουρκέψει θα την κάνει σύζυγό του, και με έμφαση της τονίζει ότι αν δεν δεχθεί την πρόταση αυτή θα τη βασανίσει σκληρά. Η Χρυσή δεν φοβήθηκε τις απειλές του και με γενναιότητα του απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ και αυτόν μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου. Δε θα τον προδώσω όσα βασανιστήρια κι αν μου κάνετε». Οι Τούρκοι όταν άκουσαν αυτά αρχικά σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο για να την λυγίσουν. Παρέδωσαν την νεαρή Χρυσή στις Τουρκάλες να την μεταπίσουν εκείνες. Και τι δεν μεταχειρίστηκαν: κολακίες, μηχανογραφίες, μαγικά ξόρκια. Όλα όμως στάθηκαν ανίκανα να νικήσουν την αγνή κόρη που μέσα της υπήρχε η δύναμη του Σταυρού. Για 6 μήνες οι Τουρκάλες προσπαθούσαν να κάνουν τη Χρυσή να αρνηθεί την πίστη της. Μετήλθαν τα πάντα δίχως όμως να κατορθώσουν τίποτα. Η Χρυσή ήταν αμετάπιστη. Αφού είδαν οι Τούρκοι ότι τίποτα δεν πέτυχαν, κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της για να πείσουν τη Χρυσή να τουρκέψει. Διαφορετικά τους περιμένει θάνατος πικρός. Με δάκρυα την πλησίασαν οι γονείς και οι αδελφές της και προσπαθούσαν να την πείσουν να τουρκέψει. Με τα λόγια τους την έβαλαν σε μεγαλύτερο πειρασμό. Κι όμως η Χρυσή δεν λύγησε. Καταπίεσε τον εαυτό της, ξεπέρασε τους όρους και τους νόμους της φύσης και τους είπε τα εξής:
Με αυτά που λέτε δεν είσαστε πλέον γονείς μου και αδελφές μου. Δεν θέλω πλέον να σας ξέρω. Πατέρας μου είναι τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μητέρα μου η Κυρία Θεοτόκος. Και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι. Με τα λόγια αυτά τους έδιωξε από κοντά της. Όταν όλα τα σχέδια των Τούρκων απέτυχαν, αποφάσισαν να βασανίσουν τη Χρυσή και δια της βίας να την φέρουν στο θέλημά τους. Την οδήγησαν στο υπόγειο του Τούρκικου Αρχοντικού και για 3 ολόκληρους μήνες πληρωμένη αγαρινή την έδερναν ανελέητα. Επειδή όμως εκείνη έμενε αμετάπιστη, της αφαίρεσαν πολλές λωρίδες από το δέρμα της και της άφησαν να κρέμεται μπροστά της για να την κάνουν να φοβηθεί. Μα και αυτό το δυνηρό μαρτύριο δεν στάθηκε ικανό να λυγίσει την Χρυσή. Οι Τούρκοι που δεν άντεχαν την υπομονή και την καρτερία της προέβησαν σε ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια. Πήρωσαν μία σούβλα, την οποία πέρασαν από το ένα αυτί της και βγήκε από το άλλο. Οι οδυνηροί πόνοι δεν λύγησαν τη Χρυσή. Η νεαρή Παρθενομάρτης, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Ρήτη, τον βιογράφο της, μπορούσαν να κάμψουν και αυτούς τους μεγαλόψυχους άνδρες, η Χρυσή υπέμεινε τα πάντα με πολλή γενναιότητα. Αντλούσα δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού. Οι Τούρκοι, ύστερα από όλα αυτά, οργισμένοι και πιο άγριοι από θηρία, για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωση που υπέστησαν από μία αδύναμη κόρη, άρπαξαν την Χρυσή, την κρέμασαν σαν αρνί σε μία άγρια αχλαδιά. Στη συνέχεια όλοι με μαχαίρια στα χέρια άρχισαν να την τεμαχίζουν και να κόβουν κομμάτια από το σώμα της. Η Παρθενομάρτης Χρυσή αυτή τη φοβερή ώρα ύψωσε τη ματιά της στον ουρανό και αμέσως η μορφή της άρχισε να αστράφτει και να λαμποκοπά εξαίσια. Τότε κάτι ψιθύρισε σαν ύστερη προσευχή και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η νεαρή κόρη των Μογλενών, η Αγία Χρυσή, παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο της Ιησού Χριστό, κοσμημένη με 2 στεφάνια στο κεφάλι της, της Παρθενίας και του Μαρτυρίου. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795, όταν η Παρθενομάρτης Χρυσή πέρασε στη χωρία των νεομαρτύρων εκείνων, δηλαδή των Αγίων που στα χρόνια της τουρκοκρατίας θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Ο υμνογράφος ωραιότατα της ψάλλει «Όσπερ καλικέλαδος αηδών, Χρυσή η νεομάρτης, επί δέντρων το του Χριστού όνομα εφώνης λυγυρός και εκείθεν εις καλλιάν ανέπτης την επουράνιον».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.
1: Αγιοπνευματικές διδαχές για τον Θεό και τους ανθρώπους και 282 σοφές προτάσεις ανθολογημένες από τα έργα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Για το άγγιγμα. Μέσα στη φύση, τόσο στην οργανική όσο και στην ανόργανη, υπάρχουν αναρρύθμιτα είδη από αγγίγματα και όλα αυτά προκαλούν τις ανάλογες αλλαγές που συμβαίνουν μέσα της. Το άγγιγμα δεν συντελείται μονάχα με το αισθητήριο της αφής, αλλά και με εκείνο της όσφρησης, της όρασης, ακόμα και με μόνη την παρουσία του προσώπου ή του πράγματος σε έναν χώρο. Στις κοινωνικές τους σχέσεις, οι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλο δια της χειραψίας ή με το φίλημα στο χέρι, στο μέτωπο ή στο μάγουλο. Με μια λέξη, ο κόσμος αποτελείται ή επικοινωνεί μέσω του αγγίγματος. Με το άγγιγμα των ακαθάρτων πραγμάτων, ο άνθρωπος μολύνεται, ενώ με το άγγιγμα του θυσιαστηρίου, ο άνθρωπος αγιάζεται. Το άγγιγμα μπορεί να προκαλέσει την κατάρα, μπορεί όμως να μεταβιβάσει και την ευλογία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το άγγιγμα θεωρείται το σημαντικότερο όλων. Δια του αγγίγματος μεταδίδεται δύναμη, συνδέεται ο άνθρωπος με τον ουρανό, εκφράζεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τον Θεό και τους αγγέλους και τους δικαίους του Θεού. Πάντοτε, η Ανατολή πίστευε περισσότερο στο άγγιγμα από ότι η Δύση. Πίστευε δηλαδή περισσότερο στην στενότερη επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, ψυχής με ψυχή, Θεού με τον άνθρωπο και όχι στα λόγια τα γυμνά. Η Δύση είναι φτιαγμένη ολόκληρη από λόγια, από θεωρίες, δίχως δύναμη και σθένος. Γι' αυτό στη Δύση όλοι ξεχυλίζουν από λόγια, όλοι μιλάνε, μα κανένας δεν θεραπεύει. Δεν υπάρχει γέννηση δίχως το άγγιγμα, μήτε σωματική, μήτε και πνευματική. Η αγάπη εκφράζεται με το άγγιγμα, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική.

για το Πάσχα και την Ανάσταση. Με ποιον τρόπο αναστήθηκε ο Χριστός, όπως ακριβώς στις απαρχές της δημιουργίας του κόσμου φανερώθηκε φως μέσα στο γενικότερο σκοτάδι. Έτσι φανερώθηκε αυτό το κενό φως, το οποίο φώτισε τον πνευματικό κόσμο των λογικών ανθρώπων. Το μαρτυρούν επίσης τόσοι και τόσοι λαοί και φυλές, όπου με την πίστη στον αναστημένο Χριστό αναστήθηκαν και οι ίδιοι από την βαρβαρότητα στον φωτισμό, από την δουλεία στην ελευθερία, από τον βόρβορο της ανηθικότητας και του σκοτασμού του νοός στο φως των τέκνων του Θεού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτή η εορτή του φωτός και της ζωής μας αποκαλύπτει τις πύλες του ουρανίου κόσμου, όπου ο αγγελικός ύμνος και η προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεό δεν σταματάει ποτέ. Σας παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι ολόκληρος ο κόσμος και όχι μόνο μια μέρα ή ένας γεγονός από την ζωή του είναι για μας ζωή και Ανάστασης. Το πρόβλημα της Ανάστασης του Χριστού, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλοϊκά ως αντικείμενο κριτικής και επιστημονικής έρευνας. Αντίθετα, σε ένα μεγάλο βαθμό απαιτεί την πίστη μας και τούτο με κάθε δίκαιο. Αν για κάποιαν ημέρα μπορεί να υποθεί πως είναι η μέρα καθολικής χαράς για την ανθρωπότητα, αυτό μπορεί να υποθεί για το Πάσχα. Εάν μπορούσε με βάση τον καθολικό χαρμόσυνο χαιρετισμό του Πάσχα να εκτιμηθεί στις μέρες μας το επίπεδο της χριστιανικής πίστεως, θα μας έδειχνε τις πιο αισιόδοξες προοπτικές. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει πρότιστα τη νίκη επί του τρόμου εκείνου που φοβούνται οι άνθρωποι αποκτήσεως κόσμου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επί του θανάτου. Η Ανάσταση είναι σήμερα ιδιαίτερα αγαπητή για τον ίδιο λόγο που είναι δημοφιλής στην πρώτη εποχή του χριστιανισμού, επειδή, δηλαδή, δι' αυτής δοξάζεται η αναβίωση του σώματος. Η Ανάσταση αποτελεί την εορτή του σώματος και τον δοξασμό, την αποθέωση του σώματος. Είναι η μόνη εορτή αφιερωμένη στο σώμα. Κάθε άλλη εορτή μέσα στο έτος υπενθυμίζει τον άνθρωπο την πνευματική του πλευρά. Εξαίρει την υπεροχή του πνεύματος απέναντι στο σώμα και εις βάρος του σώματος. Η Ανάσταση του Χριστού επέφερε στην ανθρωπότητα θεμελιώδεις αλλαγές εξίσου σημαντικές με τη δημιουργία του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κανείς το άμετρον βάθος και ύψος της σημασίας που έχει η Ανάσταση του Χριστού. Είναι κάτι που συνεκλώνησε τον ουρανό και τη γη και τα βάθη της κολάσεως. Μέχρι τώρα ήμασταν δούλοι, ενώ τώρα γίναμε τέκνα Θεού. Ήμασταν δούλοι του κακού, ενώ τώρα είμαστε δούλοι του καλού, του υψίστου αγαθού εν το ουρανό και εν τη γη. Υπηρετούσαμε όλα εκείνα που είναι κατώτερα και χειρότερα από τον άνθρωπο και τώρα θα υπηρετήσουμε τον ύψιστο και πανάγαθο. Ήμασταν στριμωγμένοι από το σκοτάδι, μα τώρα θα εργαζόμαστε στο φως. Μέχρι τώρα, διάβολος, αμαρτία και θάνατος μας κρατούσαν σε διαρκή τρόμο, ενώ τώρα θα ζήσουμε δίπλα στο Θεό, στην ελευθερία και τη χαρά. Τώρα που ο Κύριος φάνηκε με σάρκα επί της γης και μας έδωσε τη διδαχή του φωτός, της ελευθερίας και της ζωής, που αναστήθηκε εν δόξη και φανερώθηκε στο δοξασμένο σώμα του και επλήρωσε όλες τις προφητείες και τις υποσχέσεις του. Ύστερα από την πιο ζωφερή νύχτα ξημέρωσε η πιο φωτεινή μέρα για την ιστορία του γένους των ανθρώπων. Ύστερα από την Μεγάλη Παρασκευή ξεπρόβαλε η Ανάσταση.

0: 282 ελπιδοφόρα και σοφά διδάγματα. Προσβάλαμε τον παντοδύναμο Θεό και τιμωρηθήκαμε για να εξαγνιστούμε. Κυλιδώσαμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπληθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι' αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεό. Είχαμε πολιτική χωρίς τιμιότητα. Στρατό χωρίς πατριωτισμό. Κυβερνήτες που δεν είχαν την ευλογία του Θεού. Έτσι επήλθε η καταστροφή των σχολείων, της πολιτικής και του ίδιου του κράτους. Τώρα λοιπόν ποιο δρόμο να επιλέξουμε? Όχι εκεί που πορευτήκαμε. Τι όμως να πράξουμε τώρα? Όλα εκτός από αυτά που πράταμε πριν. Να μην σφάλουμε πάλι για να μην υποφέρουμε. Να μην προσβάλλουμε πάλι τον Παντοκράτορα Θεό και υποστούμε μεγαλύτερη ποινή. Να μην στιγματίζουμε τις ψυχές μας με ανομίες για να μην πρέπει πάλι να τις εξαγνίζουμε με το αίμα και τα δάκρυά μας. Να μην καταπατάμε τα ιερά των προγόνων μας για να μην καταπατηθούμε οι ίδιοι. Ας χτίσουμε σχολεία με πίστη. Ας αποκτήσουμε πολιτική με τιμιότητα, στρατό με πατριωτισμό και κράτος που να έχει την ευλογία του Θεού. Ας επιστρέψει ο καθένας στο Θεό και στον εαυτό του. Ας μην μείνει κανένας μακριά από το Θεό και τον εαυτό του για να μην χάσει το φως του με το τρομακτικό σκοτάδι των αλλοεθνών, με τα ωραία ονόματα και τα φανταχτερά ρούχα. Χιλιάδες φορές είναι καλύτερο να μην γεννηθεί κανείς ποτέ παρά να γεννηθεί και να στραφεί εναντίον του Θεού. Όποιος επιθυμεί να δημιουργεί μεγάλα έργα, αυτός πρέπει να έχει και υψηλούς στοχασμούς. Η πιο σημαντική σκέψη, ο πιο υψηλός στοχασμός που χώρεσε ποτέ σε ένα ανθρώπινο μυαλό είναι η σκέψη για τον Θεό. Όποιος είναι δεμένος με την αμαρτία και είναι μολυσμένος λόγω αυτής, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να γιατρευτεί. Όποιος επιθυμεί να μην αμαρτάνει πλέον, μόνο με την βοήθεια του Χριστού μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Ευλογημένοι είναι όσοι αρνήθηκαν αμαρτία στη ζωή τους. Αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους ονομάσουμε Υιούς του Φωτός και της Ευλογίας. Πολλές φορές όλα όσα προέρχονται από τον Θεό σε αυτή τη ζωή φαίνονται αδύναμα, αλλά εν τέλει είναι πιο δυνατά και από τα αστέρια και τους τεράστιους ωκεανούς. Πόσο δηλητηριασμένοι είναι οι άνθρωποι από την κακία, ενώ ο Θεός ψάχνει να βρει έστω και μία μικρή καλή πράξη στον πιο αμαρτωλό άνθρωπο για να τον σώσει, οι άνθρωποι ψάχνουν στον πιο δίκαιο έστω και μία αμαρτία για να τον σκοτώσουν. Αγαπημένοι του Θεού είναι οι ήσυχοι και οι πράοι, τα μάτια των οποίων είναι καρφωμένα στη γη, αλλά η καρδιά τους είναι γεμάτη από ουρανό. Μέχρι να κατακτήσει ο άνθρωπος μέσα του την ψυχική ηρεμία, δεν αμείβεται για τα έργα του. Εγκαταλείψαμε τον Χριστό και στη συνέχεια μείναμε εγκαταλελειμμένοι από τον Χριστό. Αν η αγωγή αποχωριστεί από την διδαχή του Χριστού, τότε χάνεται η αγωγή και οι σωστοί άνθρωποι. Το σημαντικότερο για τον άνθρωπο είναι να σώσει την ψυχή του παρά να κερδίσει όλο τον κόσμο. Ο Θεός προνοεί πάντα το δικό μας καλό, τη δική μας αιώνια σωτηρία, και όταν μας χαϊδεύει και όταν μας τιμωρεί, εμείς να τον ευχαριστούμε πάντα και για όλα. Όπου υπάρχει ανυπακοή στις εντολές του Θεού, εκεί υπάρχει φόβος, και ο φόβος αποδυναμώνει και υποτιμά τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποιο φάρμακο στους ανθρώπους και στους λαούς για τον φόβο? Υπάρχει, στον ύψιστο ιατρό. Ο ύψιστος ιατρός έγραψε τη συνταγή για το φάρμακο αυτό και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η συνταγή είναι: «Και ποιήσετε πάντα τα δικαιώματά μου και πάσα στα κρίσεις μου, και φυλάξεστε και ποιήσετε αυτά και κατοικήσετε επί της γης πεπιθώτες». Έτσι μίλησε ο ύψιστος Θεός διαμέσου των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη είπε διαμέσου των Αποστόλων: «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Το βέβαιο κριτήριο πως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Άνθρωποι και λαοί και φυλές της γης, αν θέλετε, ζείτε ήσυχα χωρίς φόβο στην χώρα σας, οπλιστείτε με το όπλο το οποίο ονομάζεται αγάπη.
1: Πνευματικές συμβουλές από θεύματα Αγίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γκούντελος, θεολόγος. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, και θα συνεχίσουμε και σήμερα την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και συγκεκριμένα από τον στίχο 14 και εξής. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής είναι ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός και στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Βαγγέλης Θαπέργολας. Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για το σαρκικό, το φυσικό και το γνωμικό θέλημα του ανθρώπου, το οποίο καθιστά τον άνθρωπο απόπεδο του Θεού, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη φράση, ή τον καθιστά παιδί του Θεού, εφόσον υποταχθεί το ανθρώπινο θέλημα στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα της αγάπης, και ανταποκριθεί ο άνθρωπος στην εξουσία που ο Θεός δίδει εν ελευθερία και αγάπη για να γίνει παιδί του. Και θα συνεχίσουμε σήμερα πάνω σε αυτό το σαρκικό θέλημα, κάνοντας αναφορά στην σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την πλευρά, αλλά και ταυτόχρονα να δούμε για ποιο λόγο τελικά κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Και ο λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα, και ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο λόγος σάρξ εγένετο είναι μια ιστορική πραγματικά φράση, μια φράση που αποτελεί, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική, ένα σκάνδαλο για τις ανθρώπινες πεπερασμένες δυνατότητες και παράλληλα μια μορία, ανοησία κυριολεκτικά, για όλους όσους στηρίζουν την δύναμη της λογικής και στηρίζουν τη δύναμη της φιλοσοφίας στις πεπερασμένες ανθρώπινες ιδιότητες. Είναι σκάνδαλο και μορία, όπως και το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού, η σάρκωση του Λόγου. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα δεν είναι δυνατόν ένας Θεός να αποκτά ανθρώπινη σάρκα, δηλαδή σώμα και ψυχή, ύπαρξη δηλαδή ανθρώπινη, χωρίς να υφίσταται ουδεμία αλλίωση η θεότητά του. Είναι σκάνδαλο και μορία να σαρκώνεται ο Θεός και να μην είναι το ανθρώπινο σώμα θεϊκό, δηλαδή να αποκτά όλες τις ιδιότητες της θεότητας και στην ουσία να απορροφάται από την θεότητα. Είναι σκάνδαλο και μορία ένας Θεός παντοδύναμος που είναι αχώρητος, δεν χωρά πουθενά, που είναι απερίγραπτος, που δεν μπορεί να περιγραφεί και να ζωγραφιστεί, να απεικονιστεί. Ένας Θεός που δεν έχει αρχή, άναρχος και συνάναρχος, όπως είναι ο Λόγος του Θεού, να γίνεται τι? Να έχει αρχή τώρα πλέον, να μπαίνει μέσα στο χρόνο, διότι η σάρκωση του Λόγου, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του δίδει αρχή, γέννηση. Του δίνει δυνατότητα περιγραφής, δηλαδή μπορεί να απεικονιστεί τώρα πλέον και να οριοθετηθεί. Έχει αυτές τις διαστάσεις, έχει αυτήν την ηλικία, έχει αυτό το ύψος, έχει αυτό το βάρος, έχει αυτά τα μάτια, το κεφάλι, το σώμα, τα πάντα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό. Αυτός που είναι αχώρητος, δηλαδή δεν μπορεί να χωρεθεί πουθενά, χωρείται, μπαίνει στην κοιλιά μιας γυναίκας, δηλαδή γίνεται

το πούμε έτσι, χωρητός από τη μία μεριά και από την άλλη μικραίνει τόσο πολύ ώστε να γίνεται κύτταρο και στη συνέχεια άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι για τις δυνατότητες του ανθρώπινου νου, της λογικής μας, της φιλοσοφίας, των ιδιωτήτων που έχουμε ως άνθρωποι, κάτι τέτοιο είναι σκανδαλώδες. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητοί ακροατές. Αν σκεφτούμε ότι ο Χριστός γίνεται σάρξ, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή αποκτά όλες εκείνες τις ιδιότητες, τις αδιάβλητες για τις οποίες μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, του φυσικού ανθρωπίνου θελήματος, δηλαδή θα πεινά, θα διψά, θα κουράζεται, θα λυπάται, θα χαίρεται, θα έχει δηλαδή μια φυσιολογική, όπως την ονομάζουμε, ζωή ανθρώπινη και παρατάφτα δεν θα πάψει να είναι Θεός, τότε αυτό είναι αληθινή μορία και ανοησία για έναν Θεό να γίνεται άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες και με τέτοιους όρους. Αξίζει όμως, αγαπητοί ακροατές, να μείνουμε λιγάκι εδώ περισσότερο, γιατί έχει σημασία να δούμε τι λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας για όλα αυτά. Μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το φυσικό και το γνωμικό θέλημα και ταυτόχρονα το σαρκικό θέλημα, το οποίο, να το πούμε έτσι, κυβερνά όλους τους ανθρώπους, το θέλημα της αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, σαρκώνεται. Ουκ εξ αιμάτων γυναικός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνει μεν την φυσική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά δεν γεννιέται ως καρπός επιθυμίας, επιθυμίας ανδρικής και συγκαταβάσεως γυναικείας. Αλλά τι, εκ πνεύματος Αγίου, με έναν τρόπο που είναι μυστηριώδης, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα, αλλά για τη γλώσσα της Εκκλησίας μας μυστήριο κυριολεκτικά, δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκαλυφθεί με την δύναμη της ανθρώπινης λογικής. Και γίνεται η σύλληψη του Κυρίου στον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου με τέτοιον τρόπο ώστε να τρέφεται μεν από τα αίματα της γυναικός, αλλά να μην γεννιέται εκ θελήματος ανδρός, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός έχει φύση, αλλά και ταυτόχρονα είναι υπέρ την φύση. Δηλαδή, βιώνει τον φυσικό νόμο, το φυσικό θέλημα, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε, αλλά και ταυτόχρονα κάνει μια επανάσταση, μια υπέρβαση. Είναι υπέρ την φύση, διότι έχει γεννηθεί εκ πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι δεν είναι υποταγμένος ούτε καν στο φυσικό θέλημα. Θα θυμόσαστε ότι στην κατακόσμων ζωή του ο Κύριός μας μπορούσε να νηστεύει επί 40 ημέρες. Μπορούσε να μένει άγρυπνος και να μην κουράζεται. Μπορούσε να ζει ξεπερνώντας τα ανθρώπινα μέτρα και υπερβαίνοντας τους φυσικούς νόμους. Δηλαδή, είχε μεν μέσα του το φυσικό θέλημα, αλλά ταυτόχρονα ζούσε και υπέρ την φύση, ακριβώς λόγω της θεϊκής του ιδιότητας και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν γεννήθη εκ θελήματος ανδρός για να υφίσταται όλες τις συνέπειες των φυσικών νόμων. Ο Κύριος μας εγεννήθη εκ Θεού και αυτό αποτελεί την οδό για την δική μας πλέον πνευματική πορεία και ολοκλήρωση. Δηλαδή, ο λόγος σάρξ εγένετο, αλλά δεν υπέστη το σαρκικό θέλημα, που σημαίνει ήταν δίχα αμαρτίας, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς αμαρτία το φυσικό του θέλημα. Δεν ήταν αδέσμιος ούτε των παθών, αλλά ούτε καν των φυσικών αναγκών. Μπορούσε αν ήθελε να τις ξεπεράσει. Και αυτό διότι ακριβώς είχε την δύναμη
λόγω της θεϊκής του ιδιότητας να υπερβαίνει το φυσικό θέλημα. Έτσι ο Κύριός μας, αγαπητοί ακροατές, δεν ήταν δούλος ούτε του σαρκικού θελήματος, δηλαδή της αμαρτίας. Δεν μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για αμαρτία. Και το δηλώνει ξεκάθαρα, ποιος από σας μπορεί να με κατηγορήσει ότι είμαι αμαρτωλός. Ακριβώς για τον λόγο ότι είχε επίγνωση ότι δεν χρειαζόταν να αγωνιστεί με το γνωμικό του θέλημα να κυριαρχήσει στην αμαρτία. Αλλά τι, ήταν εκ φύσεως, επειδή διατηρούσε αυτήν την κοινωνία με το Θεό Πατέρα και την θεϊκή του ιδιότητα, ανώτερος από το φυσικό θέλημα, ανώτερος από την αμαρτία, ανώτερος από την ροπή προς το κακό. Και αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, με πολλές ευκαιρίες στην κατακόσμων ζωή του Κυρίου μας. Βλέπουμε ότι ζει στην έρημο επί 40 μέρες μετά το βάπτισμα και τι κάνει. Πεινάει. Και όταν ο διάβολος του λέει «κάνε τις πέτρες ψωμιά και ταΐσου εσύ και τάισε όλο τον κόσμο, απαντά ου και πάρτο μόνον, ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι προερχομένο από τον Λόγο του Θεού». Δηλαδή ότι το ψωμί είναι μεν χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί για τον άνθρωπο. Και φυσικά ο ίδιος ήταν πιο πάνω από αυτό. Δεν δεσμευόταν από τη φυσική ανάγκη, μολονότι είχε το φυσικό θέλημα μέσα του. Μπορούσε όμως να τον νικήσει και γι' αυτό για 40 μέρες νηστεύει. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις τον βλέπουμε να αγρυπνεί, τον βλέπουμε να προσεύχεται, τον βλέπουμε να περπατά πάνω στα κύματα, να υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους, ακριβώς διότι δεν είχε την αμαρτία μέσα του και δεν δεσμευόταν από αυτήν. Ο λόγος σάρξε γένετο. Αξίζει να σταθούμε σε σύγκριση με το «Η ουκ εξαιμάτων» του στίχου 13. Ο Κύριος μας γεννήθηκε μεν από την υπεραγία Θεοτόκο, μεγάλωσε με τον φυσικό τρόπο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, αλλά δεν υπέστη αυτήν, να το πούμε έτσι, την ρεύση του αίματος, όπως όλες οι γυναίκες όταν γεννούν. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα ο Ιωσήφ Βριένιος, ο τόκος της Θεοτόκου ή το ανώδυνος, δηλαδή η Παναγία μας δεν υπέφερε κατά τη γέννα και ούτε είχε την λοχία, όπως αναφέρει ο Ιωσήφ Βριένιος αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτό το φαινόμενο της ρήσης, της ρεύσεως του αίματος επί 40 ημέρες μετά την γέννα, που είναι φυσικό φαινόμενο σε κάθε γυναίκα που γεννά. Η Υπεραγία Θεοτόκος δεν υπέστη κάτι τέτοιο, διότι δεν ήταν εκθελήματος ανδρός, ουδέ εκθελήματος σαρκός η γέννηση του Υιού της, και τελικά ουκ εξαιμάτων, που σημαίνει ότι και κατά την γέννηση του Κυρίου μας οι φυσικοί νόμοι υπέστησαν υπέρβαση λόγω ακριβώς της θεϊκής ιδιότητας του Κυρίου. Σαρκώνεται λοιπόν ο Κύριος, ο λόγος σάρξε γένετο, εκ Θεού όμως, εκ Πνεύματος Αγίου, και μας δείχνει, αγαπητοί ακροατές, τον δικό μας δρόμο. Εμείς μεν είμαστε και εξαιμάτων και εκθελήματος ανδρός και εκθελήματος σαρκός, αλλά καλούμεθα μέσα στην ζωή μας να γεννηθούμε ξανά από τον Θεό. Αυτό γίνεται στο βάπτισμά μας, και από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε καλούμαστε κάθε στιγμή στη ζωή μας να διατηρήσουμε το εξίδατος και πνεύματος βάπτισμα, δηλαδή αυτόν τον τρόπο ομοίασης προς τον Κύριο, δηλαδή να μοιάσουμε τον Κύριο στην υπέρβαση της φύσεως, να αγωνιστούμε πνευματικά ώστε να μην κυβερνόμαστε στη ζωή μας από το σαρκικό παύλα αμαρτωλό θέλημα, αλλά να γίνεται πράξη στη ζωή μας η καταχάριν θεϊκή ιδιότητα που ο Χριστός μας δίδει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Και συγκεκριμένα συνεχίζουμε και σήμερα την αναφορά μας στο προήμιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, του θεολόγου, του Ευαγγελιστού, και ειδικότερα στο στίχο 14, ο λόγος σάρξ εγένετο. Και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο λόγος έγινε άνθρωπος και εσκήνωσεν εν ημίν. Κοιτάξτε μία ωραία φράση. Έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, δηλαδή κατασκήνωσε ανάμεσά μας, αγαπητοί ακροατές. Τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε το λιγάκι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έστησε τη σκηνή του δεν σημαίνει ότι έφυγε πλέον, αλλά ότι έκανε, εγκατέστησε το σπίτι του, θα μπορούσε να πει κανείς, ανάμεσά μας. Έκανε τον κόσμο κατοικία του πάλι. Αυτό που συμβολικά αναφέρεται με την πτώση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έπαψε να έχει τον κόσμο ως παράδεισο, διότι έπαψε να ζει την κοινωνία με τον Θεό, απομάκρυνε τον Θεό δηλαδή από τον κόσμο. Τώρα με την σάρκωση του Λόγου του Θεού, τι γίνεται? Ο κόσμος ξαναγίνεται κατοικητήριο του Θεού. Σκηνώνει, κατασκηνώνει ο Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, και ταυτόχρονα τι κάνει? Επανεγκαθιστά τον Θεό στην κοινωνία των ανθρώπων. Στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί ακροατές, οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να κατοικεί ανάμεσά τους ο Θεός ήταν μόνο ο Ιουδαϊκός λαός και οι Εβραίοι. Και αυτοί όχι πάντοτε, διότι δεν λείπουν τα ιστορικά παραδείγματα, κυρίως μέσα από τις μαρτυρίες των προφητών, αλλά και γενικότερα μέσα από την Έξοδο, αλλά και την Γένεση, κατά την οποία οι Εβραίοι απομακρύνονταν από τον αληθινό Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατοικήσει αυτός ανάμεσα σε έναν λαό. Τώρα με την σάρκωση του Λόγου του Θεού τι γίνεται? Δεν κατοικεί απλώς ο Θεός σε έναν λαό, αλλά σκηνώνει εν ημίν. Αυτή η φράση εν ημίν είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν δηλώνει ότι ανάμεσά μας, ανάμεσα στους Εβραίους ή στους Έλληνες, αλλά σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους τώρα πλέον σκηνώνει, κατασκηνώνει ο Θεός. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο περισσότερο, αγαπητοί ακροατές, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι η γέννηση του Κυρίου μας δεν είναι ένα γεγονός που αφορά σε λίγους ή αφορά σε έναν λαό. Αλλά τι, είναι ένα οικουμενικό, ένα παγκόσμιο γεγονός. Αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Και η Εκκλησία όταν ορίζει την περίοδο πρώτων Χριστουγέννων να υπάρχει νηστεία, προετοιμασία, λειτουργία, εορτή. Για ποιο λόγο τα ορίζει αυτά? Για να μας δώσει το μήνυμα ότι ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είναι ένα γεγονός που αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι σπουδαίο ότι ακόμη και σήμερα που υπάρχουν πολλές δυνατότητες οι άνθρωποι να ξεχνούν τις γιορτές, τα Χριστούγεννα παραμένουν μια παγκόσμια γιορτή. Ακόμη και για αυτούς που δεν είναι χριστιανοί, δεν πάβουν να δέχονται την επίδραση αυτής της εορτής. Και σημαίνει αυτό το γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι τελικά το μήνυμα αυτό που προήλθε από την σάρκωση του Κυρίου, της σκηνώσεως του Λόγου του Θεού εν ημίν, είναι ένα μήνυμα το οποίο μας αγγίζει και μας αγκαλιάζει και μας μεταμορφώνει ή τουλάχιστον μας προβληματίζει όλους. Ή θα έπρεπε να μας προβληματίσει. Έχει και κάτι άλλο όμορφο αυτή η λέξη, αγαπητοί ακροατές. Εσκήνωσεν εν ημίν. Έκανε τη σκηνή του. Δεν έκανε ένα παλάτι, κάτι πολύ μεγάλο, αριστοκρατικό, βασιλικό. Μία σκηνή έκανε. Σκηνή σημαίνει ένα απλό σπίτι, μια απλή τέντα. Μια απλή τέντα που αγκαλιάζει όμως όλο τον κόσμο και τον άνθρωπο. Δηλώνει την ταπείνωση, δηλώνει την αγάπη, δηλώνει την πραότητα, δηλώνει την απλότητα της παιδικότητας, δηλώνει την επιστροφή σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι πραγματικά μοναδικός και είναι αυτός τον οποίον η Εκκλησία προτείνει στον καθέναν από μας. Δηλαδή, να μην έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στη δόξα, ούτε στο χρήμα, ούτε στη μόρφωση, ούτε σε τίποτε άλλο, αλλά μονάχα στην σκηνή του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, να μπορεί ο Λόγος του Θεού να σκηνώνει ανάμεσά μας, μέσα μας, κάθε φορά που τον κοινωνούμε, και αυτό να είναι το υπαριθμόν ένα γεγονός της ζωής μας, η κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, η κατοίκηση η δική μας στην δική του σκηνή. Και κάτι άλλο που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, εσκήνωσεν εν ημίν, σημαίνει ότι δεν έχει φύγει από μας, παραμένει κατασκηνωμένος μέσα στον κόσμο μας, δηλαδή είναι ακόμη παρόν, δεν έχει φύγει και δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας. Θα έρθει μεν η ώρα που θα έρθει οριστικά με την Δευτέρα Παρουσία, εξακολουθεί όμως η σκηνή του, που δεν είναι άλλη από την Εκκλησία, να παραμένει ανάμεσά μας. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε αυτήν την Εκκλησία καλείται ο καθένας μας να καταθέσει την προσωπικότητά του, τον εαυτό του, την πίστη του, τη ζωή του, ώστε να πάρει μέρος στην σκηνή. Και γίνεται κανείς κατασκηνωτής, αγαπητοί ακροατές, της Εκκλησίας, όταν βαπτίζεται και όταν θελήσει να παραμείνει κάτω από αυτήν την τέντα του Πνεύματος, κάτω από αυτή την τέντα της αγάπης, κάτω από αυτή την τέντα του Υιού και Λόγου του Θεού. Εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ποια είναι η δόξα του Λόγου και ποια δόξα εμείς είδαμε και ποια θα δούμε, θα είναι ένα θέμα, αγαπητοί ακροατές, που θα μας απασχολήσει στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε σήμερα τον ήχο και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχαιολογικό ιστορικό διάγραμμα. Προϊστορική Κρήτη. Ο Μινωικός κόσμος, 7η χιλιετία π.Χ. έως 1100 π.Χ.

Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης θεωρείται ότι οφείλει πολλά στο ξεχωριστό γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στη διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων μεταξύ τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η Μεγαλόνησος αποτέλεσε διαχρονικό κόμβο στο δίκτυο διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, αξιοποιώντας γόνιμα ποικίλα πολιτιστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, η γεωγραφική αυτοτέλεια στη μέση της θάλασσας, που ενώνει αλλά και απομονώνει σε συνδυασμό με την παραγωγική αυτάρκεια και τις ιστορικές συγκυρίες, ευνόησαν τη δημιουργία πρωτότυπης και αναγνωρίσιμης πολιτισμικής έκφρασης. Παρότι οι έρευνες στα νότια παράλια της Κρήτης τα τελευταία χρόνια ανάγουν την αυγή της κρητικής προϊστορίας στην παλαιολιθική εποχή, πριν από 100.000 χρόνια περίπου, οι αρχαιότερες γνωστές μόνιμες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή από την 7η έως την 4η χιλιετία π.Χ.

Οι πρώτοι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε οικισμούς και εξελίχθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναπτύσσοντας τα πρώτα καλλιεργήσιμα είδη και εκτρέφοντας εξημερωμένα οικόσιτα ζώα. Τα μέλη των νεολιθικών κοινοτήτων χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από λίθο και κόκαλο. Στα τέλη της 4ης και την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. εισάγεται στην Κρήτη η επαναστατική για την εποχή τεχνολογία της κατεργασίας και χρήσης των μετάλλων, κυρίως του χαλκού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, με ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις. Η καθοριστική αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την άφιξη νέων επικιστικών ομάδων μέσω των Κυκλάδων, που αποτέλεσαν μαζί με το παλαιό πληθυσμιακό υπόστρωμα τους δυναμικούς δημιουργούς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η πρώτη αυτή περίοδος γένεσης και διαμόρφωσής του κατά την 3η χιλιετία π.Χ. ονομάζεται προανακτορική, επειδή προηγείται τη ίδρυση των ανακτόρων. Τότε αυξάνονται οι οικισμοί, διευρύνονται οι εμπορικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία, αλλά και η βιοτεχνική παραγωγή χάρης στο νέο εργαλειακό εξοπλισμό από μέταλλο. Η ναυτιλία και το εμπόριο τροφοδοτούσαν την παραγωγή με εισαγόμενες ύλες και τεχνογνωσία, συντελώντας τη δυναμική ανάπτυξη των τεχνών. Στις όριμες φάσεις της περίοδου, η συνεχής οικονομική άνθηση, η οργάνωση της παραγωγής, η δημιουργία μεγάλων οικισμών με γνωρίσματα αστικοποίησης και στοιχεία διοικητικής δομής φαίνεται ότι ευνόησαν την ανάδειξη ισχυρών κοινωνικών ομάδων, τάξεων και ίσως τοπαρχών. Η πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση των πρώτων ανακτόρων στην αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ., εξέλιξη που ορίζει την έναρξη της πρωτοανακτορικής ή παλαιοανακτορικής περίοδου.

Τα πρώτα ανάκτορα ανεγείρονται μέσα σε πόλεις που αναπτύσσονται με πολεοδομική συγκρότηση στη θέση σημαντικών προανακτορικών οικισμών. Τα μεγαλύτερα είναι της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων στην κεντρική Κρήτη, ενώ μικρότερα εκείνα στον Πετρά Σιτίας και στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου. Αποτελούν έδρα των ηγεμόνων μια συγκεκριμένης περιοχής στην ευρωετερίωδο χώρα, κέντρο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης με συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή και τη σφράγιση. Τα πρώτα ανάκτορα καταστρέφονται περί το 1700 π.Χ. από φυσικά αίτια, σεισμούς και πυρκαγιά. Όμως, στη θέση τους ανεγείρονται νέα ανάκτορα, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως αυτό της Ζάκρου στην Ανατολική Κρήτη και του Γαλατά στην Κεντρική. Το σύνθετο μινωικό ανακτορικό σύστημα γνώρισε αυτήν την περίοδο την ανακτορική, τη μεγαλύτερη ακμή του και αποτέλεσε τη δύναμη όθησης για τη μινωική εξάπλωση σε όλο τον Αιγαιακό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο. Η ισχυρή κοσμική και θρησκευτική ανακτορική εξουσία εξασφάλισε την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος και την κοινωνική συνοχή με συστηματοποίηση και έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου, παράλληλα με μηχανισμούς ιδεολογικού ελέγχου και καθοδήγησης μέσω της θρησκείας και της οργάνωσης δημόσιων θεαμάτων. Συγχρόνως, συντόνιζε τις δραστηριότητες του ισχυρού μινωικού στόλου, του κράτους της θάλασσας, κατά την έκφραση του Θουκυδίδη, και μέσω δικτύου αποικιών, σταθμών και εμπορικών λιμένων, προωθούσε την εμβέλεια της μινωικής Κρήτης, μεταφέροντας την έγκλη της μινωικής τέχνης έως τις βασιλικές αυλές της Ανατολής και της Αιγύπτου. Είναι η εποχή που άφησε ισχυρές μνήμες στους μεταγενέστερους μέσω των μύθων και αναφορών για τον ημίθεο Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, γιο του Δία και της Ευρώπης, για την ευνομούμενη Κρήτη, κοιτίδα της τέχνης, και για τη μινωική θαλασσοκρατία, την κυριαρχία στις θάλασσες. Περί το 1530 π.Χ., κατά τη συμβατική χρονολόγηση, η βιβλικών διαστάσεων έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε τον αφανισμό της εκεί κυκλαδομινωικής πόλης μέσα σε στρώματα τέφρας και ευρύτερα καταστροφές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο όπως και στην Κρήτη, χωρίς πάντως να αποσταθεροποιηθεί συνολικά το σύστημα. Ο μινωικός πολιτισμός κατέρευσε στο απόγειό του περί το 1450 π.Χ. μάλλον από εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό αίτιο. Μια νέα δυναστεία εγκαταστάθηκε αμέσως στην Κνωσό κατά την τελική ανακτορική περίοδο από το 1450 έως το 1300 π.Χ. και στη συνέχεια μια άλλη στην Κηδονία, στα Χανιά, μέχρι το 1250 π.Χ. Έλεγχαν μια πολυάσχολη γραφειοκρατία που χρησιμοποιούσε τη Μυκηναϊκή, την πρώτη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Όταν έσβησαν και τα τελευταία ανάκτορα κατά τη μετανακτορική περίοδο, πυρήνες κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής επιβίωσαν αποκεντρωμένοι σε μικρές κοινότητες, οι οποίες, στη στροφή από τη δεύτερη προς την πρώτη χιλιετία π.Χ., υποδέχτηκαν και αφομοιώθηκαν σταδιακά τις πολιτιστικές και πολιτικές δομές του ελληνικού κόσμου.

Η Κρήτη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη αρχαιότητα, από τους Δωρείς τους Ρωμαίους, 11ο αιώνας π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν.

Μετά τη διάλυση του κριτομικηναϊκού κόσμου, στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., η Κρήτη δέχτηκε σταδιακά νέους πληθυσμούς, ελληνικά φύλλα που αποκλήθηκαν συνολικά δωρεείς, οι οποίοι προοδευτικά συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό και διαμόρφωσαν τις πρώτες πολιτιακές, πολιτικές και κοινωνικές δομές της πολιτείας των Κρητών. Βασική πολιτιακή οντότητα αποτελούν οι αυτόνομες πόλεις που ελέγχουν και μια ευρύτερη περιοχή ανάλογη της ισχύους τους. Εμφανίζονται νέες μορφές εξουσίας, αντίστοιχα δημόσια αξιώματα, συγκροτημένοι νομικοί κώδικες για την ευνομία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος, καθώς και για το σύστημα αγωγής των νέων που αποτελεί κεντρικό θεσμό της πόλης. Εισάγεται ο σίδηρος, που δίνει καινούργιες δυνατότητες και χρησιμοποιείται σαν εργαλειακό και πολεμικό εξοπλισμό. Παγιώνεται η λατρεία του ελληνικού πανθέου και καθιερώνεται ως κοινή πρακτική το ομηρικό έθιμο της καύσης των νεκρών αντί της ταφής. Η Κρήτη, κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση, ιδίως τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Πυκνώνουν οι εμπορικές επαφές με την Ανατολή, ανθίζουν οι τέχνες, ιδίως οι γλυπτικοί, με πρωτότυπες δημιουργίες. Και εισάγεται το πρώτο αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας, δάνειο από το λαό των εμπόρων, τους Φοίνικες. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. εκδίδονται τα πρώτα νομίσματα που έδωσαν νέα όθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Όμως, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές πόλεις, το στατικό αριστοκρατικό πολίτευμα της Κρήτης δεν ανανεώθηκε ποτέ προς πολιτικά συστήματα όπως η τυραννία και η δημοκρατία. Έτσι η Κρήτη απομονώθηκε σταδιακά, υποχώρησε πολιτισμικά κατά τους κλασικούς χρόνους τον 5ο έως 4ο αιώνα π.Χ. και εξαντλήθηκε από εμφύλιες διαμάχες, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο κατά τον 3ο έως 2ο αιώνα π.Χ. Το 67 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα τη Γόρτινα. Τότε γνώρισε νέα μεγάλη ακμή με πολυάνθρωπες πόλεις που κοσμούσαν επιβλητικά δημόσια και πολυτελή ιδιωτικά κτίρια. Η στρατηγική θέση και τα λιμάνια της αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι ειρηνικές συνθήκες που επικράτησαν γενικά, η περίφημη Ρωμαϊκή Ειρήνη, Pax Romana, δημιούργησαν καταστάσεις ευμάρειας και άνετης ζωής, με κλεπτισμένους τρόπους συμπεριφοράς και φιλοκαλίας στα πρότυπα που ίσχυαν για τον αστικό πολιτισμό της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 365 μετά Χριστόν, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε τις κρητικές πόλεις προκαλώντας γενική ύφεση. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν επικρατεί σταδιακά η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Οι αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν προκάλεσαν την οριστική κατάρρευση των αρχαίων κρητικών πόλεων και εξάλειψαν όλες τις δομές οργανωμένου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου της ύστερης

Με την είσοδό τους στο χώρο του εσωτερικού του μουσείου, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ισόγειο, όπου μπορεί να δει τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της Μινωικής Συλλογής, καθώς και την αίθουσα των γλυπτών, και κατόπιν να περιηγηθεί στον πρώτο όροφο, όπου μπορεί να θαυμάσει τις μινωικές τοιχογραφίες, καθώς και σημαντικά εκθέματα της Ελληνορωμαϊκής Συλλογής.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, υπεύθυνος του ήχου και της μουσικής, και η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός, ιστορικός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική ξενάγηση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

αφού αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε μια σύντομη αναφορά στην ολική καταστροφή της Μινωικής Κρήτης, η οποία συνετελέστη περί το 1450 π.Χ.

6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ήδη προαναφερθεί. Της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλίων, της Ζάκρου, της Κιδονίας και της Ζόμινθου και όλες οι ως σήμερα ανασκαφίσες μινωικές θέσεις κατεστράφησαν ταυτοχρόνως όταν επήλθε η τελική καταστροφή του μινωικού κόσμου, του μινωικού πολιτισμού, του αρχαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού που αναγνωρίζεται ως ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς παγκοσμίως. Η ολική καταστροφή της μινωικής Κρήτης οφείλεται στους τεκτονικούς σεισμούς λόγω της τελικής ευνίδιας έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, στους σεισμούς κατακρυπνήσεων, στις πυρκαγιές που συνόδευαν τους σεισμούς και στην εδραίωση των Μυκηναίων στην Κρήτη. Η ολική αυτή καταστροφή περί το 1450 συνετελέστη όταν έγινε η τελική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης και ακολούθησαν φαινόμενα τα οποία ήταν δραματικά. Η τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν ευνίδια, όπως τα ευρήματα από το ανακτορικό συγκρότημα της Ζάκρου και τα ευρήματα άλλων θέσεων μαρτυρούν. Όμως οι σεισμοί, λόγω των εκρήξεων αφύπνισης του ηφαιστείου, φαίνεται να ήταν μάστιγα για τους μινωίτες που υπέφεραν για πολλές γενναίες. Σε αυτούς τους σεισμούς οφείλεται η καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων περί το 1700 π.Χ. Τα γεγονότα όμως που συνόδευσαν την τελική έκρηξη του ηφαιστείου ήταν δραματικά. Από συνεπακόλουθα εκρήξεων άλλων ηφαιστείων, όπως το Κρακατάο, επιχειρείται η ανάπλαση γεγονότων που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη το 1450 π.Χ. Πιστεύετε ότι συνταρακτική εκοφαντική κρότη, καταρρεύσεις κτηρίων, κύματα αέρος. Ακόμη πιστεύετε ότι η σπόδος, η στάχτη, η τέφρα θα πρέπει να είχε απλωθεί ως νέφος και μετά να κατέπεσε και να επικάλυψε τη γη. Η κύσυρης, η ελαφρόπετρα σε διάφορα μεγέθη ενεφανίστη στα κρητικά παράλια συγχρόνως με τα προαναφερθέντα, ενώ λασποβροχές ερυθροπού χρώματος δημιούργησαν την εντύπωση αιματηρών βροχών. Μπορούμε να φανταστούμε τον πανικό των επιζώντων μινωητών, γιατί πολλοί καταπλακώθηκαν μέσα στα ερείπια που κατέρευσαν. Τον πανικό λοιπόν των επιζώντων μινωητών που έτρεχαν να σωθούν στα βουνά, όπου τα σπήλαια προσεφέροντο ως καταφύγια. Συγχρόνως, για να εξευμενήσουν τη θεότητα, πανικόβλητοι μινωίτες ιερείς και μέλη του ιερατείου πραγματοποιούσαν σπονδές σε σπήλαια και ασφαλείς δεξαμενές καθαρμών. Πιστεύετε ότι οι νέφοι επικάλυψαν τον ήλιο και αναγκάστηκαν οι μινωίτες να ανάβουν λίχνους, καθώς όμως συνεχίζονταν οι σεισμοί, οι λίχνοι κατέπιπταν και αυτή θεωρείται ως μία αιτία των πυρκαγιών που κατάκαψαν όλες τις μινωικές θέσεις και που ίχνη των πυρκαγιών σώζονται σε όλες τις ανασκαφίσεις μέχρι σήμερα μινωικές θέσεις. Βέβαια για τις πυρκαγιές αυτές υπάρχει και μια άλλη άποψη ότι ίσως να μην άρχισαν όλες από την ανατροπή των λίχνων. Ίσως κάποιες από αυτές
πόσες δεν γνωρίζομαι, να οφείλονται σε Μυκηναίους που ήδη ζούσαν στην Κρήτη και οι οποίοι εξέλαβαν την φυσική καταστροφή των σεισμών ως αφορμή, έβαλαν φωτιές στις ημιρυπωμένες θέσεις των Μινωητών, έτσι ώστε να επισπεύσουν την ολική καταστροφή προς διευκόλυνση της εδραίωσης των Μυκηναίων στην Κρήτη.

Κάτω από τα ερείπια των μινωικών εγκαταστάσεων ετάφησαν τα υλικά στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Όμως το μινωικό πνεύμα ουδέποτε εξέλιψε. Το 1450 π.Χ. το κέντρο του πολιτισμού μετεφέρθη από την Κρήτη στην Πελοπόννησο, όπου τα μεγάλα αχαϊκά κέντρα απέβησαν τα κέντρα του κρητομικηναϊκού πολιτισμού. Ευρήματα ανασκαφών στις Μικίνες, στην Τύρινθα, στην Πύλο και αργότερα στην Θήβα και στην Ιολκό και αλλού εμπεριέχουν στοιχεία μάρτυρες της μινωικής παρουσίας του μινωικού πνεύματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κύπελα του βαφιού Λαχωνικής και των Μικινών και οι τοιχογραφίες της Τύρινθας και των Μικινών επίσης. Στοιχεία της μινωικής πραγματικότητας, περικεκαλυμμένα με την ομίχλη των μύθων, διεσώθησαν από τους Μικινέους. Στους μικινεϊκούς μύθους και στα ομηρικά έπι, τα πλησιέστερα χρονολογικά προς την μινωική εποχή, ιχνηλατούνται στοιχεία της μινωικής ζωής του μινωικού πολιτισμού. Η καταστροφή του μινωικού κόσμου στην ελληνική και ξένη παράδοση είναι μια ενδιαφέρουσα ενότητα στο βιβλίο «Ζάκρος» του αημνίστου Νικολάου Πλάτωνα. Εν τάχη και εν συντομία αξίζει η παράθεση ελαχίστων σημείων από τα αναφερόμενα. Η ηφαιστειακή δράση αντικατοπτρίζεται στον μύθο του Έφημου που έριψε το λίθο στην θάλασσα και προέκυψε η Σαντορίνη. Οι ομηριστές ταυτίζουν την ηφαιστειακή δράση με την ρήψη βράχων από τον Πολύφημο εναντίον των πλοίων του Οδυσσέα. Στους μύθους της γιγαντομαχίας, όπου ο Εγκέλαδος προσωποποιεί τους υπόγειους βρώμους, τους υπόγειους κρότους, τους υπόγειους θορύβους, απαντάται μια πραγματική κατάσταση κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στην Κρήτη. Η ταύτιση της καταστροφής του μινωικού κόσμου με τον μύθο της Ατλαντίδος, τον οποίο ο Πλάτων άκουσε στην Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά τις διηγήσεις για τους κατακλυσμούς, επισημαίνεται ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας, που τοποθετείται περί το 1430 π.Χ. Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται στον κατακλυσμό στο Θριάσιο πεδίο επί βασιλείας του Κέκροπος. Αιτία του κατακλυσμού ήταν η οργή του Ποσειδώνα, ο οποίος τον προκάλεσε επειδή κατά την διεκδίκηση της πόλεως έναντι της θεάς Αθηνάς ο Ποσειδώνας ιτήθη.

καλάς, μουνογενής, μεγάλου Διός έκογονε σε μνή, δία μάκερα θεά, πολεμόκλωνε, ομβριμόθυμε, άρητε, ρητή, μεγαλώνυμε, ανδροδίαιτε, ήδη επισόχθους υψάφιενας ακρορίους, η δώρεα σκιώεντα, να πεσίτε συμφρένα τέρπης, ο πλοχαρής, η στρούσα βρωτών ψυχάς μανίεση, γυμνάζουσα κόρη, φρικόδη θυμών έχουσα, γοργοφόνη, φυγόλεκτρε, τεχνών μήτερ πολύ ολβέ, ορμάστηρα, φίλιστρε κακής, αγαθής δε φρόνησης, άρσιν μεν και θύλης έφης, πολεματόκε, μύτη

Ο Ευρυπίδης στην τραγωδία Υπόλυτος εισήγαγε το επεισόδιο του κατακλυσμού των ακτών του Σαρονικού από γιγάντιο κύμα με βοή φοβερή ως υποχθόνια βροντί και καθώς αναφέρεται αφανίστηκαν οι ακτές του Σαρονικού. Στην Λυκία όπου κατέληξε ο Σαρπιδών και την περιοχή απήκεσαν οι Μινωίτες, διατηρήθη μύθος, παράδοση ενός πελώριου κύματος που κατέκλυσε την παραλία. Στην Φινίκη διασώθη στην Ουγγαρίτ ποίημα. Οι Ουγγαρίτ της Συρίας ήταν μινωική απικία. Το ποίημα αυτό αποδίδει την καταστροφή της πόλεως σε ευνίδια λέλαπα και κατακλυσμό. Η καταστροφή της πόλεως, όπως τα ευρήματα από τις ανασκαφίσεις θέσεις καταδεικνύουν, τοποθετείται περί το 1450 έως 1400 π.Χ. Στην Αίγυπτο, περί το 1350 π.Χ. δημιουργήθηκαν κείμενα, προφητείες, που αναφέρονται σε γεγονότα προγενέστερων ετών. Αναφέρονται περιγραφές καταστροφές πόλεων, θόρυβοι της γης, ερήμωση της Άνω Αιγύπτου, λοιμός. Αναφέρεται ότι ο ήλιος απεκρύβει όπισθεν νεφών και αναφέρεται ακόμη ότι οι κεφτοί έπαυσαν να φθάνουν στην Αίγυπτο και οι Αιγύπτιοι εστερούντο τα αγαθά που τους μετέφεραν. Ξένοι σεισμολόγοι και ο Έλληνας Άγγελος Γαλανόπουλος συσχέτισαν τα γεγονότα της τελικής καταστροφής της Μινωικής Κρήτης με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Οι 7 πληγές της Αιγύπτου θεωρείται ότι ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Στην Βίβλο η Κρήτη αναφέρεται ως Καυτόρ. Οι Μινωίτες ταυτίζονται με τους Φιλιστέους. Ο Νικόλαος Πλάτωνας μας παραπέμπει στον προφήτη Αμός, κεφάλαιο 9, παράγραφος 7, στον προφήτη Σοφωνία, κεφάλαιο 1, παράγραφος 15 και κεφάλαιο 2, παράγραφος 5, και στον Ιερεμία, κεφάλαιο 47, παράγραφος 2 και 4. Τους Φιλιστέους ταυτίζουν με τους Πουλεσάτας των Αιγυπτίων. Η Πουλεσάτα στην Αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή παρίστανται με το κεφάλι ενός ανδρός που έχει λοφείο και προσομοιάζει με κεφάλι Ινδιάνου. Το σημείο αυτό της Αιγυπτιακής ιερογλυφικής υπάρχει και στον δίσκο της Φεστού. Απαντάται και σε άλλα εντός εισαγωγικών κείμενα της κριτικής πρώτης γραφής των Μινωητών, η οποία συνίσταται από ιδεογράμματα και ιερογλυφικά σύμβολα. Σαφώς και δεν διεκδικείται η εξάντληση των θεμάτων που προαναφέρθηκαν. Όμως σταματούμε εδώ και σας προσκαλούμε στην ραδιοφωνική ξενάγεση στο ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού.

Είναι το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ραδιοφωνικά. Το πρώτο από τα 6 μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν ενταχθεί, όπως προελέχθη, στο σύνολο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ας ξεκινήσουμε με το ιστορικό της ανασκαφής στην θέση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Το 1878, ο μήνος καλοκαιρινός ξεκίνησε να σκάβει στον λόφο Κεφάλα. Αποκάλυψε 6 δωμάτια στα οποία διασώζονταν 12 πύληνοι πίθη. Είναι η σημερινή τρίτη αποθήκη στην δυτική πτέρυγα του ανακτορικού συγκροτήματος, αρχές διανομένης από την νότια πλευρά της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών. Ο μήνος καλοκαιρινός έστειλε 6 πιθάρια σε μουσεία στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Αθήνα. Έστειλε ένα και στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και 3 πιθάρια δώρισε στον φιλοεκπαιδευτικό σύλλογο Ηρακλείου. Να σημειωθεί ότι για πολλές γενναίες οι κάτοικοι του χωριού Κνωσός έβρισκαν με μεγάλη ευκολία μικρές πέτρες, καλοσχηματισμένες με χάρακτα σύμβολα, τις οποίες ονόμαζαν γαλακτόπετρες. Τις πετρούλες αυτές τις κρεμούσαν οι γυναίκες στο στήθος τους, τις έδιδαν από μάνα σε κόρη και θεωρούσαν ότι έτσι μετεβιβάζεται από τη μάνα στην κόρη η αυθονία γαλακτοφορίας για τα παιδιά της. Απεδείχθη ότι αυτές οι πετρούλες ήταν μινωικές σφραγιδόλιθοι. Επιστρέφομαι λοιπόν στο 1878. Ο μήνος καλοκαιρινός, λόγω αντιρρήσεων των Τούρκων, δεν συνέχισε την έρευνά του. Ο Τούρκος διοικητής Φωτιάδης Πασάς προσπάθησε να δώσει τον λόφο Κεφάλα στον δημοσιογράφο Στίλμον, όμως απέτυχε. Ενδιαφέρον προξένησε ο λόφος στον Σλίμαν, ο οποίος δεν πέτυχε να αποκτήσει τον λόφο. Ενδιαφέρθηκε δε και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Το 1894 ενδιαφέρθηκε για τον λόφο Κεφάλα ο Έβανς. Είχε κάποια προβλήματα στο να αποκτήσει όλο το λόφο. Τελικά με την αγορά του μεγαλύτερου τμήματος από τον ιδιοκτήτη Σαΐτ Μπέι, ο Έβανς έγινε κύριος του λόφου Κεφάλα. Εν τω μεταξύ, το 1898 η Κρήτη μπήκε στην περίοδο της αυτονομίας, ήταν η κρητική πολιτεία υπό τον ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γιώργιο, και τότε ο Έβανς αποφάσισε την ανασκαφή στον λόφο Κεφάλα. Επιτρέψατε μου μία παρένθεση. Ο Έβανς είχε απευθυνθεί στην τουρκική διοίκηση και ζητούσε άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα ή στην Λίτο ή Λίκτο. Η τουρκική διοίκηση του έδωσε την άδεια να ξεκινήσει ανασκαφές στον λόφο Κεφάλα. Με σκεπτικισμό αναγνώσκομαι αυτό το αίτημα του Έβανς, γιατί εάν του είχε δοθεί η άδεια να προχωρήσει ανασκαφές στην Λίτο,
θα είχαμε άπλετο σύνολο γνώσεων περί την αρχαία ελληνική, ελληνιστική και ρωμαϊκή λίτο, αλλά δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα των ανασκαφών στο Λόφο Κεφάλα. Το αποτέλεσμα των ανασκαφών του Evans ήταν η μεταφορά της προελληνικής, της μινωικής εποχής από τη σφαίρα των μύθων, των δοξασιών, στην σφαίρα της επιστήμης. Έτσι λοιπόν το 1900 ο Evans με πλήθος συνεργατών ξεκίνησε ανασκαφές στον Λόφο Κεφάλα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε μια σύντομη στάση, έγινε ένα σύντομο σταμάτημα των εργασιών και το 1922 συνέχισε. Το 1930 με 1931 ο Evans έδωσε δημοσιεύσεις για το ανασκαφέν ανακτορικό συγκρότημα και συγχρόνως με τις ανασκαφές, αλλά κυρίως μετά το 1922, ο Evans και οι συνεργάτες του ασχολήθηκαν πολύ με την αποκατάσταση των ανασκαφέντων μινωικών ερειπίων σε μια προσπάθεια που όπως πίστευαν θα μπορούσε να δώσει μια πλήρη εικόνα και αίσθηση στους μελλοντικούς επισκέπτες του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Αξίζει να αναφερθούν ορισμένοι από τους συνεργάτες του Evans, οι οποίοι και συνέβαλαν τόσο στις μελέτες των ευρημάτων, όσο και στις αποκαταστάσεις, σε συμπληρώσεις και στις ανακατασκευές. Ο Μακένζι, ο Ντόλ, ο Γκιλερόν, ο Όγκαρτ, ο Πέντμπουρι και ο Πίτε Γιόνγκ. Ο Πίτε Γιόνγκ κατασκεύασε το πάνελ του θαλάσσιου τοπίου, το οποίο είχε τοποθετηθεί το 1930 στο διαμέρισμα της Βασιλίσσης στην Ανατολική Πτέρυγα του Ανακτόρου της Κνωσού και είναι αυτό το έργο το οποίο κατέπεσε πριν από λίγα χρόνια κατά τους πρόσφατους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου. Και η θέση αυτή μένει κενή, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ούτε γνωρίζομαι αν θα τοποθετηθεί κάποιο αντίγραφο στη θέση του έργου του Πίτε Γιόνγκ ή αν θα μείνει έτσι διαπαντός. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι μετά το 1925, όταν γίνονται εκτεταμένες ανακατασκευές στην έκταση του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το μπετόν αρμέ. Και από τότε και μετά, στην κριτική κατασκευαστική οικοδομική, χρησιμοποιείται το μπετόν αρμέ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό το υλικό στην κατασκευαστική και η κατασκευαστική των κριτικών οικιών και των κριτικών ποιμενοστασίων και των κριτικών αγρικιών ήταν μια εξέλιξη, ορισμένες φορές πανομοιότυπη, της μινωικής κατασκευαστικής. Το 1935 ο Evans εξέδωσε 6 τόμους με τον τίτλο «The Palace of Minos at Knossos». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανασκαφές στο ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού έγιναν με ταχύτατο ρυθμό. Από το ημερολόγιο και τις δημοσιεύσεις υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν Κρήτες αγρότες με αξίνες και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν στις γιορτικές τους εργασίες. Ακόμη και τα καρότσια και τα κόσκινα.
Αυτά ήταν τα εργαλεία της ανασκαφής του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Αν σήμερα επισκεφθούμε ένα χώρο ανασκαφών, θα δούμε ότι οι αρχαιολόγοι σήμερα προχωρούν στις ανασκαφές με πινέλα και νηστέρια. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψέγουν τον Evans για την πρακτική που ακολούθησε, για την ταχύτητα της ανασκαφής, για τις αναστηλώσεις και τις παρεμβάσεις. Σαφώς και έγιναν λάθη. Δεν υπήρχε όμως προηγούμενο στο οποίο να στηριχτεί η τότε ομάδα του Evans για να προχωρήσει στην ανασκαφή. Τα μέσα της εποχής ήταν ακριβώς αυτά που χρησιμοποιήθηκαν. Σαφώς έγιναν λάθη και υπερβολές. Όμως θα επαναλάβω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι με την ανασκαφή του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού από τον Evans και τους συνεργάτες του μεταφέρθηκε το θέμα του προϊστορικού πολιτισμού της Κρήτης, το θέμα του πολιτισμού της εποχής του Χαλκού της Κρήτης, από τη σφαίρα της μυθοπλασίας, από τη σφαίρα των παραδόσεων και των λαϊκών διηγήσεων, στην σφαίρα της επιστήμης.

ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού, έτσι όπως έχει αποκαλυφθεί, φαίνεται να ήταν το κέντρο της πόλης της Κνωσού. Η πόλη εξετείνεται το πέριξ του ανακτόρου και στην ανατολική πλευρά του λόφου Κεφάλα έρεε ο ποταμός Κέρατος, η εκβολή του οποίου ήταν το σημερινό προάστιο του Ηρακλείου Κατσαμπάς. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατου και πριν την εκβολή είχε δημιουργηθεί οικισμός, το επίπεδο των κατοίκων ήταν πάρα πολύ ψηλό, ήταν το πλησιέστερο λιμάνι προς την Κνωσό και ήταν το λιμάνι στο οποίο έφθαναν πολύτιμες και πολύτιμες πρώτες ύλες από τις χώρες της Ανατολής και την Αίγυπτο και από εκεί μεταφέροντο στο ανακτορικό συγκρότημα. Στην εκβολή του ποταμού Κέρατου, εκτός από την λιμενική εγκατάσταση και τον οικισμό, έχει ένα σκαφί και ένα τμήμα του νεκροταφείου. Η έκταση λοιπόν της πόλεως της Κνωσού είχε πλούτο ρέοντος ύδατος από τον ποταμό Κέρατο και από το σημερινό ρεύμα της Βλυχιάς. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι η έκταση της πόλεως ήταν καταπράσινη με πολλά δέντρα και κήπους και ίσως γι' αυτό το λόγο να είχε διασωθεί αυτή περίπου η περιγραφή της πόλεως της Κνωσού στους επόμενους αιώνες και ίσως γι' αυτό το λόγο ο Πίνδαρος ονόμασε την Κνωσό πολυδένδρεως πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όταν προσεγγίζουμε τον χώρο του ανακτορικού συγκροτήματος δεν έχουμε την αίσθηση ότι ανεβαίνουμε την πλαγιά ενός λόφου. Γιατί κατά τη διάρκεια των ανασκαφών όλα τα μπάζα και όλα τα χώματα από τις ανασκαφές μεταφέρθηκαν στη δυτική πλευρά του λόφου που επικαλύφθηκε. Έτσι επικαλύφθηκε προφανώς και ένα τμήμα της πόλεως. Νοτίως του λόφου Κεφάλα είναι οι λόφοι γυψάδες. Στους λόφους αυτούς έχουν διασωθεί ίχνη μινωικών λατομείων. Από τους λόφους αυτούς οι Μινωίτες αποσπούσαν τον γυψόλιθο που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού.

Ο Evans έγραψε ότι η πόλη της Κνωσού είχε περίπου 80 με 120.000 κατοίκους. Και σήμερα πάρα πολλοί επισκέπτες ρωτούν ποιος ήταν ο πληθυσμός της πόλεως. Κανείς αριθμός δεν πλησιάζει την πραγματικότητα, γιατί η έκταση της πόλεως, η ολική έκταση της πόλεως δεν είναι γνωστή. Και κάτι ακόμα, τα μινωικά σπίτια, οι μινωικές οικίες, δεν γνωρίζουμε από ποιους ακριβώς κατοικούντο. Κατοικούντο από οικογένειες, γονείς, παιδιά, ή από οικογένειες γέννη, όπως εγένετο στην Κρήτη μέχρι και πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου σε μια κατοικία διαβιούσαν οι γονείς, τα παιδιά, οι παππούδες, ενίοτε και κάποιοι θείοι ή θείες. Στην ανατολική πλευρά του ποταμού Κέρατου, της Κήτης, σήμερα ο ποταμός έχει αποξηραθεί, βρίσκονται οι λόφοι του προφήτη Ηλία. Ανασκαφές σε διάφορα σημεία στο σώμα των λόφων έχουν φέρει σε φως τάφους και θεωρείται ότι τα νεκροταφεία της πόλεως της Κνωσού εξετείνοντο στους λόφους του προφήτη Ηλία, αλλά και στην περιοχή του σημερινού προαστίου Άγιος Ιωάννης, στην Ζαφέρ Παπούρα, στην έκταση του σημερινού Βενιζέλιου νοσοκομείου και βεβαίως στους χαμηλά στους λόφους γυψάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προϋπήρχε νεολιθική οίκηση στην θέση της πόλεως, της μινωικής πόλεως της Κνωσού και του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος. Ανασκαφές σε διάφορα σημεία του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος, όπως την κεντρική αυλή, έχουν αποκαλύψει νεολιθικά ευρήματα, μάρτυρες της νεολιθικής οίκησης.

Το όνομα Κνωσός. Το όνομα Κνωσός είναι προελληνικό. Εμείς μιλούμε σήμερα για τον μινωικό πολιτισμό, την μινωική εποχή, την μινωική τέχνη και τα ονόματα αυτά δημιουργούν μια ιδιότυπη ανωνυμία. Το όνομα μινωικός πολιτισμός απεδόθη εξαιτίας του μυθολογικού άρχοντα και μεγίστου αρχιερέα της προϊστορικής Κρήτης, όπως μυθολογικά γνωρίζουμε, που το όνομά του ήταν Μήνος. Το όνομα Μήνος είναι επίσης προελληνικό. Το όνομα Μήνος δεν εξηγείται στην ελληνική γραμματολογία. Πιστεύετε ότι ίσως σήμαινε αρμοδιότητες, εξουσίες, ιδιότητες και είχε την ίδια χρήση με το όνομα Φαραώ των Αιγυπτίων αρχόντων της ίδιας εποχής. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι στην Κνωσό έζησαν πολλοί Μήνωες. Έτσι το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού είναι σωστό να αναφέρεται ως το κέντρο της δυναστείας των Μηνώων. Διοικητικό κέντρο και θρησκευτικό κέντρο και οικονομικό κέντρο. Επανέρχομαι στο όνομα Κνωσός, το οποίο όπως προελέχθη είναι επίσης προελληνικό. Στην δυτική κοιλικία της Μικράς Ασίας έχει καταγραφεί το προελληνικό όνομα Κνός, κύριο όνομα. Επειδή αυτή η περιοχή είναι μία από τις θέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν οι Μηνωίτες για να φτάσουν στην Κρήτη, πιστεύετε ότι ίσως το όνομα Κνωσός να σήμαινε για τους Μηνωίτες οι πόλεις του Κνώ. Το η σωστή ορθογραφία δε είναι Κνωσός με ένα σίγμα. Τα ομηρικά έπι είναι τα πλησιέστερα λογοτεχνικά κείμενα προς την μινωική πραγματικότητα και την μινωική εποχή. Ο Όμηρος λοιπόν ονομάζει την Κνωσό μεγάλη πόλη και ευρεία. Επίσης στην Ιλιάδα, στη Ραψοδία Β, ο Όμηρος αναφέρει ότι 7 κριτικές πόλεις μετήχαν στον Τροϊκό πόλεμο υπό τους Ιδωμενέα και Μυριώνη, αλλά αμφότεροι είχαν τεθεί υπό τον Αγαμέμνονα. Οι πόλεις αυτές ήταν η Κνωσός, η Φεστός, η Γόρτης, η Λίκτος, η Λίκαστος, η Μήλατος και το Ρίτιαμ. Επίσης στην Ραψοδία Ταφ στο στίχο 178 ο Όμηρος αναφέρει τον Οδυσσέα, ο οποίος είχε φτάσει στην Ιθάκη, δεν τον είχε αναγνωρίσει η Πινελόπη, στην οποία εμφανίστη ως ο Έθων, ο αδελφός του Ιδωμενέα. Της διηγείται δε πως τα καράβια του Ιδωμενέα έφτασαν στην Αμνησό, εκεί που είναι το σπήλαιον της Ηλιθίας, και ότι τον πήρε τον Οδυσσέα και τον πήγε στην Κνωσό και μάζεψε βόδια και του έδωσε για να θυσιάσουν και να φάνε οι σύντροφοί του, του έδωσε δε και έθωπα ίνων, κόκκινο κρασί, που σημαίνει ότι υπήρχε και άλλο κρασί, υπήρχαν διαφόρων ειδών κρασιά. Τα ομηρικά έπι εμπεριέχουν νήματα τα οποία συνδέουν την πραγματικότητα της εποχής των ομηρικών επών με την μινωική πραγματικότητα. Μιλούμε για το ανακτορικό συγκρότημα της Κνωσού. Είναι βέβαιο ότι οι Μηνωίτες δεν ξεκίνησαν να χτίζουν όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα ως ένα έργο. Εμείς περιερχόμεθα, επισκεπτόμεθα διαμερίσματα του νεοανακτορικού
κτίσματος, του νεανοκτορικού κτίσματος, το οποίο οικοδομήθηκε το 1700 και κατεστράφει το 1450. Αν ήταν δυνατόν τα ερείπια αυτά να μεταφερθούν από τον λόφο, θα απεκαλύπτεται κάτω από τα ερείπια που επισκεπτόμεθα το συγκρότημα των παλαιών ανακτόρων. Γιατί το πρώτο ανακτορικό συγκρότημα στην Κνωσό οικοδομήθηκε το 2000 χρόνια π.Χ. και κατεστράφει το 1700 π.Χ. Αυτή είναι η ονομαζόμενη σήμερα παλαιοανακτορική μινωική περίοδος, και αυτή η οικοδόμηση ανακτορικού συγκροτήματος και καταστροφή αφορά και όλα τα άλλα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Προφανώς από τα ευρήματα καταδεικνύεται ότι η καταστροφή του 1700 π.Χ. συνετελέστη λόγω σεισμών. Οι Μινωίτες ισοπαίδωσαν τους χώρους των ερειπίων και πάνω από τα ερείπια οικοδόμησαν νέα λαμπρότερα συγκροτήματα. Στην Κνωσό οικοδόμησαν το νεοανακτορικό συγκρότημα. Το 1450 συνέβη καταστροφή λόγω σεισμών, άναψαν πυρκαγιές και οι Μυκηναίοι, οι αρχαίοι της Πελοποννήσου, λαμβάνοντας ως καλή αφορμή την φυσική καταστροφή των μινωικών εγκαταστάσεων, εδραιώθηκαν στην Κρήτη. Τα ανακτορικά συγκροτήματα σταμάτησαν πλέον να είναι τα κέντρα ζωής. Ορισμένα μισοχαλασμένα διαμερίσματα κατοικήθηκαν από τους πρώτους Μυκηναίους που έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Το 1400 συντελείται τελική καταστροφή του ανακτορικού συγκροτήματος της Κνωσού. Ο χώρος του ανακτόρου έμεινε ακάλυπτος. Παρά το ότι η Κνωσός ως πόλης διήνυσε και όλους τους επόμενους αιώνες και γνώρισε δόξα και ακμή και λάμψη, είναι γνωστή η αρχαία ελληνική Κνωσός, η ελληνιστική Κνωσός, η ελληνορωμαϊκή Κνωσός, σε όλες αυτές τις περιόδους ο χώρος του ανακτόρου έμεινε ακάλυπτος, τα ερείπια θαμμένα κάτω από τη γη. Η ελληνορωμαϊκή Κνωσός εξετείνεται από τον λόφο Κεφάλα μέχρι και το σημερινό νοσοκομείο Βενιζέλιο και κάλυπτε όλη την έκταση που ήταν γνωστή ως ελληνικά.

με αυτές τις πληροφορίες δίδεται μια σύντομη εισαγωγή σε ό,τι αφορά το ανακτορικό συγκρότημα της Γνωσού και σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική περιήγηση.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Βομβαρδισμός του λιμανιού του Πειραιά. Η μεγάλη έκρηξη. Τα δύο αεροπλάνα φεύγοντας τα παίρνουν τα πυρά των αντιεροπορικών και πέφτουν φλεγόμενα κάπου εκεί κοντά, ίσως και στη θάλασσα. Αυτόματα πάβουν τα πυρά, όπως και οι προβολείς που αυλάκωναν τη μαύρη νύχτα με τις φωτεινές πελώριες γλώσσες τον νυχτιάτικο Αττικό ουρανό. Μα από το φλεγόμενο πλοίο λαμποκοπάει ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά. Κορναρίσματα και σφυρίγματα ακούγονται στο λιμάνι και γύρω από το λιμάνι. Εμείς, ύστερα από αυτό το τρομερό θέαμα, αλλά και από την πολλή κούρασή μας από τις 4 μέρες πάνω στο τρένο, την πεζοπορία για να φτάσουμε εδώ, το χορό με τους κριτικούς, όσο και από την αγωνία για τα γερμανικά αεροπλάνα και το τι θα συμβεί, μπαίνουμε μέσα στο κτίριο του στρατόνα, ο καθένας με την παρέα του, πιάνουμε μια γωνιά, ξαπλώνουμε στο πάτωμα και αμέσως από την πολλή κούραση μας παίρνει ο ύπνος. Προτού προλάβουν να ρημουλκίσουν το φλεγόμενο φορτηγό πλοίο έξω από το λιμάνι του Πειραιά, φτάνει η φωτιά στα αμπάρια με τα στιβαγμένα πυρομαχικά και γίνεται η έκρηξη. Η έκρηξη αυτή ήταν τόσο δυνατή που η βοή και τα αέρια έκαναν Πειραιά και Αθήνα να ταρακουνηθούν σαν να είχε γίνει σεισμός πολλών βαθμών Ρίχτερ. Η στρατόνα που μέναμε δεν ήταν και πολύ μακριά από το λιμάνι του Πειραιά. Τα αέρια μας σήκωσαν όρθιους όλους και αρχίσαμε μέσα στο σκοτεινό στρατόνα ζαλισμένοι, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται, να πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλο. Στο θάλαμο μέσα είχαν πέσει κομμάτια σοβάδες από τους τοίχους και από το ταβάνι, τραυματίζοντας μερικούς ελαφριά. Άλλοι είχαν τραυματιστεί από τα γυαλιά από τα τζάμια των παραθύρων. Όλα τα τζάμια του κτηρίου είχαν γίνει θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα και έξω από το κτίριο. Αλλά αυτό είχε γίνει, όπως μάθαμε σε λίγο και την ημέρα το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, σε Πειραιά, Αθήνα και περίχωρα. Τζάμι γυαλί δεν είχε μείνει σε κανένα παράθυρο. Όλα θρύψαλα και είχαν σκορπίσει μέσα στα σπίτια και έξω στα πεζοδρόμια. Τα ρολά των καταστημάτων είχαν γίνει κουρούρες άμορφες και είχαν φτάσει στη μέση της ασφάλτου. Για την ώρα, Αθήνα και Πειραιάς είναι στο σκοτάδι. Βγαίνομαι έξω. Ανεβαίνουμε στην ταράτσα του κτηρίου. Το λιμάνι λαμποκοπά από τις πολλές φωτιές σε πλοία και σε κτίρια που είναι δίπλα στο λιμάνι. Συχνά εξφενδονίζονται σίδερα κατακόκκινα και πέφτουν μακριά. Εκεί που πέφτουν κάνουν κι άλλες μεγάλες ζημιές. Στην ταράτσα δεν μας αφήνουν. Μας κατεβάζουν, μην έχουμε και θύματα από τα δέσποτα αυτά καυτά σίδερα. Αξιωματικοί και λοχίες που είναι εδώ στη στρατόνα μας παρακαλούν να μην περιφερόμαστε έξω από το κτίριο. Εμείς και φοβόμαστε, μα και θέλουμε να δούμε αυτό το φρικτό και επικίνδυνο θέαμα. Από τις 2 η ώρα το πρωί που μας ξύπνησε ο μεγάλος αυτός κρότος δεν μπορούμε να ξανακοιμηθούμε και επειδή δεν είμαστε πολύ μακριά από το λιμάνι τα βλέπουμε όλα σαν από πρώτο χέρι. Εν τέλει ξημερώνει. Ένας πυκνός καπνός τα σκεπάζει όλα. Έρχονται 2 ανθιπολοχαγοί, 3 λοχίες και μας λένε να ετοιμαστούμε για να μας συνοδέψουν για το σταθμό Πελοποννήσου. Μας λένε αν ακούσουμε συναγερμό να μην πανικοβληθούμε. Σε κάθε πολυόροφο κτίριο τα υπόγεια είναι καταφύγια. Ένα μαύρο βέλος δείχνει τα καταφύγια. Με τα πολλά η φάλαγγα ξεκινά. Και από όπου περνούμε, τα χτίρια, είτε ψηλά είτε χαμηλά, γυαλί, τζάμι, δεν έχει μείνει ολόκληρο. Τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι ακόμα έχουν γεμίσει θρύψαλα γυαλιά από τη μεγάλη έκρηξη. Επίσης και τα ρολά των καταστημάτων, τσαλακωμένα και κουλουριασμένα, βρίσκονται στους δρόμους.

Κάποτε αρχίζουν να μου γκρίζουν οι σιρήνες του συναγερμού. Τρέχομαι κι εμείς στα υπόγεια των μεγάρων που ήταν καταφύγια για το κοινό. Ο συναγερμός αργεί να λήξει. Μα εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στο σταθμό Πελοποννήσου. Οι αξιωματικοί και οι λοχίες μας βγάζουν από τα καταφύγια και αρχίζει πάλι η φάλαγγα να βαδίζει.

Κοντεύοντας το σταθμό Πελοποννήσου, πάλι μου γκρίζουν οι σιρήνες. Ήταν για τη λήξη, αφού ήταν η ίδια βοή με την πρώτη. Ενώ ο κόσμος του Πειραιά έβγαινε από τα καταφύγια, εμείς ορμάμε να μπούμε στα καταφύγια. Γελούσαν και μας έλεγαν: «Έληξε ο συναγερμός, παιδιά, μην παίρνετε». Άλλη μια γκάφα μας που ήμασταν άβγαλτα χωριατόπεδα. Μερικοί Πειραιώτες βρήκαν την ευκαιρία να μας ηρωνευτούν λέγοντάς μας: «Έτσι θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά». Φτάνομαι στο σταθμό Πελοποννήσου. Το τρένο είναι έτοιμο. Τα τρένα εδώ, όπως και οι ράγες, είναι μικρότερων διαστάσεων, όπως και τα τρένα από Βόλο για Καλαμπάκα. Σε λίγο το τρένο βάζει μπρος. Για πολλή ώρα περνάει μέσα από την πόλη. Περνάει και μέσα από την Αθήνα. Περνούμε από το σταθμό Ελευσίνας, μετά από το σταθμό Μεγάρων. Και να, στην κακιά σκάλα. Πράγματι κακιά. Νομίζεις ότι το τρένο θα κατρακυλήσει προς τη θάλασσα. Είναι η θάλασσα του Σαρονικού. Απότομα, λίγο ψηλότερα, ο δημόσιος δρόμος και ψηλότερα η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Καλαμάτας. Είμαστε τόσο μακριά από τον Πειραιά και όμως ο καπνός του λιμανιού φαίνεται. Αυτό μαρτυράει το μέγεθος της καταστροφής. Σε λίγο φτάνουμε στον ιθμό της Κορίνθου, το τεχνητό κανάλι που ενώνει το Σαρονικό με τον Κορινθιακό και κατ' επέκταση το Αιγαίο Πέλαγος με το Ιόνιο, διευκολύνοντας τα μικρού μεγέθους πλοία να μην κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, θέλοντας να περάσουν από το Αιγαίο Πέλαγος στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρόλο που το τρένο τρέχει με την ίδια ταχύτητα, προλαβαίνουμε να δούμε το κανάλι πέρα για πέρα. Σε μικρή απόσταση είναι η πόλη της Κορίνθου. Μέτρια πόλη, αλλά έδρα του νομού Κορινθίας. Από το σταθμό αυτόν μια γραμμή πηγαίνει για την Καλαμάτα μέσω Πατρών. Η άλλη γραμμή πάλι πάει για Καλαμάτα, αλλά μέσω Τρίπολης. Το τρένο μας παίρνει τη γραμμή της Τρίπολης. Κάπου διαβάζω σταθμός Νεμαίας. Θυμάμαι από την αρχαία ελληνική ιστορία, ή μάλλον τη μυθολογία, πως εδώ ο ήρωας Ηρακλής είχε σκοτώσει το λιοντάρι της Νεμαίας και το δέρμα του το φορούσε πάντα. Λίγο πιο πέρα ο σταθμός Τυμφαλίας. Εδώ ο Ηρακλής είχε σκοτώσει τις όρνηθες με τα σιδερένια ράμφη και πόδια. Και να ο σταθμός του Άργους. Μια όμορφη πόλη μέσα στο κάμπο με τα ωραία αργύτικα πεπόνια. Εδώ μια διακλάδωση της σιδηροδρομικής γραμμής πηγαίνει για τον Ναύπλιο. Αυτή τη γραμμή παίρνει το τρένο μας και σε λίγη ώρα φτάνουμε στην πόλη του Ναυπλίου. Πάνω από την πόλη ένα απότομο βουνό. Στην κορφή διακρίνονται κάτι τείχοι. Άρα θα είναι ο βράχος του Παλαμιδιού, που στην κορυφή του είναι παλιές φυλακές και εδώ έμεινε 2 χρόνια ο μεγαλύτερος ήρωας του 21, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μαζί τον πρώτο ξάδερφό του από τη μητέρα του, το στρατηγό Πλαπούτα. Έτσι είναι, δεν έχω άδικο. Αυτός ο βράχος ήταν το φρούριο του Παλαμιδιού. Εδώ μας περίμεναν αξιωματικοί και λοχίες από τη φρουρά του Ναυπλίου. Μας περίλαβαν αυτοί λοιπόν και μας οδήγησαν στο κέντρο της πόλης. Σε κάτι μεγάλες αποθήκες που τις είχαν διαμορφώσει σαν στρατώνες για μας και είχαν στρώσει σαν ίδια όπου θα κοιμόμασταν. Όσο να σκοτεινιάσει, προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βόλτα μέσα στην πόλη. Στο κέντρο μια μεγάλη πλατεία με πελώρια δέντρα, κυπαρίσια, πεύκα, φοίνικες, περιπλοκάδες. Σε μια άκρη της πλατείας το μαρμάρινο άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου πρωθυπουργού της Ελεύθερης Ελλάδας, με πρωτεύουσα αυτή την πόλη του Ναυπλίου το 1828, που μόλις είχε ελευθερωθεί. Αλλά δυστυχώς, αυτόν τον πρώτο πρωθυπουργό τον δολοφόνησαν οι μανιάτες Μαυρομιχαλαίοι για προσωπικούς λόγους. Στη μέση του δάσους της πλατείας, το μπρούτζινο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πάνω στο μαύρο άτι του, δείχνοντας με το τεντωμένο χέρι του την Κωνσταντινούπολη, και άλλοι πολλοί τοπικοί καπεταναίοι, άλλοι ολόκληροι σε μαρμάρινο άγαλμα, άλλοι μόνο σε πρωτομή. Πάμε στη στρατώνα μας, αποθήκη, και πλαγιάζομαι πάνω στα σανίδια μόνο με τα ρούχα που φοράμε. Κρυώνουμε. Δεν έχουμε ούτε στρώμα ούτε κουβέρτες.

Την άλλη μέρα πάμε στο φρουραχείο και στο στρατολογικό γραφείο. Μας λένε να έρθετε στις 10 του μηνός που είναι η μέρα της κατάταξής σας και σκορπίζομαι. Πηγαίνω με όλη παρέα, χωριανή και κοντοχωριανή, στην πλατεία να χαζέψουμε, να περάσει η ώρα, αλλά και να ξαναδούμε τα αγάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη. Απέναντι από την πλατεία το δικαστικό μέγαρο με το άγαλμα του δικαστή Πολυζωίδη, αυτού που όταν οι τότε αρχές μαζί με τους βαβαρούς αντιβασιλείς ήθελαν να δικάσουν το Κολοκοτρώνη παμψηφί σε θάνατο, αυτός ο δικαστής Πολυζωίδης είχε αρνηθεί να συμφωνήσει και να υπογράψει την καταδίκη αυτή για τον Κολοκοτρώνη. Υποχρεωτικά τότε καταδικάστηκαν Κολοκοτρώνης και Πλαπούτα σε ισόβια. Τους είχαν οδηγήσει εδώ στο κάτεργο του Παλαμιδιού και είχαν μείνει μέχρι που τους αμνίστευσε ο Όθωνας όταν ανέλαβε επίσημα το χρήσμα του βασιλιά των Ελλήνων. Μάλιστα τον Κολοκοτρώνη τον είχε κάνει αρχηγό του στρατού του και το γιο του τον Ιωάννη τον είχε κάνει πασπιστή του. Τον Ιωάννη Κολοκοτρώνη, γιατί ήταν όμορφος γεροδεμένος και στις μάχες κατά των Τούρκων είχε δείξει μια γενναιότητα, παρατσούκλι ή ψευδόνυμο τον έλεγαν γενναίο. Μετά από την πλατεία και αφού ευκαιρούμε, πηγαίνουμε και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια του φρουρίου του Παλαμιδιού. Ήξερα από τη γεωγραφία από το σχολείο ότι τα σκαλοπάτια ήταν 999 και πράγματι τα μετρήσαμε και ήσαν τόσα. Τα χτίρια των φυλακών ερείπια, χορταριασμένα, ραχνιασμένα. Από πάνω τα σπίτια φαίνονται μικρά, τα αυτοκίνητα σαν χελώνες. Διακρίνεται και η πόλη του Άργους, ο κάμπος του και τα διάσπαρτα χωριά του κάμπου. Στη θάλασσα μέσα βλέπουμε και το άλλο φρούριο, το Μπούρτζι. Είναι ολόκληρο σε σκαλιστή πέτρα, αλλά δεν μπορούμε να πάμε να το περιεργαστούμε. Παλιότερα ήταν και αυτό κάτεργο, φυλακές. Τώρα λένε είναι μουσείο. Κάτω από μας και πάνω από την πόλη είναι το ύψωμα της Ακροναυπλίας. Εδώ είναι σύγχρονες φυλακές και μέχρι σήμερα έχουν φυλακισμένους κομμουνιστές. Γι' αυτό και δεν μας επιτρέπουν ούτε να πλησιάσουμε κοντά σε αυτές. Στην παράλια πόλη έχει καλή προκυμαία, αλλά όχι καλό λιμάνι. Και έρχεται το μεσημέρι. Έχουμε κουραστεί και έχουμε πεινάσει. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μαγειρίο. Ψάχνουμε να βρούμε φτηνά και ό,τι θέλει ας είναι, αρκεί να είναι φτηνό. Τα λεφτά μας είναι λίγα. Την άλλη μέρα, η πρώτη βόλτα μας να ανεβούμε στο φρούριο του Παλαμιδιού, να ξαναμετρήσουμε τα σκαλοπάτια του. Μας βοηθάει ο καιρός και το μάτι μας βλέπει πολύ μακριά. Κατεβαίνομαι ξανά, θαυμάζομαι τα γάλματα του Καποδίστρια και του Κολοκοτρώνη, του Πολυζωίδη. Μετά στην παραλία, στο ανοιχτό λιμάνι, έχουν πλευρίσει δύο μεγάλα πλοία φορτηγά. Οι γερανοί τους κατεβάζουν γελάδια και βουβάλια. Σίγουρα θα είναι τα ζώα της Θράκης που τον Φεβρουάριο τα επίταξε ο στρατός. Πλησιάζομαι. Ίσως γνωρίσουμε από τα ζώα μας. Μα αυτά είναι τόσο αδύνατα και σκελετωμένα που έχουν γίνει αγνώριστα. Χαζέψαμε πολλή ώρα. Στεναχωρέθηκε πολύ η καρδιά μας, μελαγχόλησε το πρόσωπό μας. Βέβαια δεν αναγνωρίσαμε κανένα δικό μας ζώο, μα όλα μας φαίνονταν πως έμοιαζαν με τα δικά μας. Ναι, ήταν σαν τα γελάδια μας που τα είχαμε σαν τα άτομα της οικογένειάς μας και τα χάσαμε, μας τα πήραν από τα χέρια μας, νομίζω μάσκοπα. Κανένας αστός της πόλης δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο της καρδιάς μας. Αυτό το νιώθουν μόνο όσοι είναι αγρότες, όσοι είναι δεμένοι με τα ζώα του σπιτιού. Όταν αρρώστηνε ένα ζώο τους, όλη η αγροτική οικογένεια έπεφτε σε θλίψη. Το νιώθανε σαν να πονούσαν οι ίδιοι. Αν ψοφούσε ένα ζώο τους, η στεναχώρια σε όλο το αγροτικό σπιτικό ήταν σαν να είχε χάσει ένα άτομο από το σπίτι τους, από την οικογένειά τους. Όλη η οικογένεια είχε μεγάλο πένθος. Οι άντρες αγρότες συγκρατούν τα δάκρυά τους. Μα οι αγρότησες, σαν πιο ευαίσθητες αυτές, έκλεγαν το ζώο τους με τα δάκρυα. Αυτή τη στιγμή βλέπαμε τα ζώα μας, μάλιστα σε αυτά τα χάλια. Τα δώσαμε όμορφα, παχιά, χτενισμένα και τώρα τα βλέπαμε σκελετωμένα. Ράγισε πραγματικά η καρδιά μας. Όσοι ήμασταν από τη Θράκη, ο καθένας κρυφά σκούπιζε από ένα δάκρυ συμπόνιας ανθρωπιάς.

Το βράδυ στην απέραντη στρατόνα, αποθήκη, πάνω στα σανίδια, δίχως στρώμα και κουβέρτα, κουλουριασμένος ο καθένας με τα ρούχα που φορούσε, νοερά ζούσε τα περασμένα στο χωριό του, στους δικούς του, τις τελευταίες στιγμές της αναχώρησής του, μέχρι και τα γελάδια που είδε προλίγου στο λιμάνι. Η κούραση από τις βόλτες στην πόλη μέσα, τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμιδιού, γρήγορα άρχισαν να ακούγονται τα ροχαλιτά μας. Την άλλη μέρα το πρωί ακόμα πήγαμε στο προάβλιο ενός γυμνασίου που μας είχαν πει να βρισκόμαστε. Σήμερα ο μήνας έχει 10. Είναι η μέρα της κατατάξεώς μας πια στο στρατό. Θα μας περάσουν κατά νομούς και έναν ξεχωριστά τα στοιχεία του, ίσως και από γιατρούς. Και θα μας καθορίσουν σε ποιο λόγο τάγμα θα νίκει ο καθένας από μας. Μου φαίνεται πως πρόλαβαν φωνάξουν ένα νομό, δεν θυμάμαι ποιον. Θα ήταν 11 η ώρα όταν άρχισαν να χτυπούν όλες οι καμπάνες του ναυπλίου. Τι είχε συμβεί? Είχε ειδοποιηθεί το ναύπλιο για συναγερμό που πλησίαζαν γερμανικά αεροπλάνα. Μα αφού κατά κακή τύχη είχαν χαλάσει οι σιρήνες του ναυπλίου, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες για να αναγγείλουν το συναγερμό. Μα εδώ στη συγκέντρωσή μας στο γυμνάσιο αυτό, κάποιος από μας είπε: αφού χτυπούν οι καμπάνες θα έπεσε το τεπελένι στο μέτωπο της Αλβανίας. Και είχαν αρχίσει όλοι παρέα μαζί να φωνάζουν «Ζήτω, έπεσε το τεπελένι». Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, χιλιάδες που ήμασταν στο γυμνάσιο αυτό, ξεσηκώσαμε τον κόσμο με τα «Ζήτω» μας. Βγήκε ένας αξιωματικός στον μπαλκόνι του κτηρίου να μας κάνει νόημα, ασφαλώς λέγοντάς μας να διαλυθούμε. Μα από τις χιλιάδες ζητοκραυγές κανένας δεν άκουσε τι έλεγε ο αξιωματικός. Νομίζαμε ότι έβγαζε λόγο για την νίκη στο τεπελένι και δώσ' του και φωνάζαμε «Ζήτω». Ο αξιωματικός με τα χέρια μας έκανε νόημα να διαλυθούμε. Μα εμείς τίποτα, συνέχεια φωνάζαμε «Ζήτω», ώσπου φάνηκε το αεροπλάνο. Τότε εμείς αρχίσαμε να σκορπάμε δεξιά και αριστερά στην κοντινή δασόδη περιοχή. Πέρασε πολλή ώρα να ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες για τη λήξη του συναγερμού. Και να ξαναχτυπάνε. Συγκεντρωνόμαστε πάλι στο προάβλιο του γυμνασίου. Βγαίνει ένας αξιωματικός στο μπαλκόνι και μας λέει: να μην ξαναρθείτε εδώ στο προάβλιο του γυμνασίου ούτε το απόγευμα ούτε αύριο, αλλά στις 9 η ώρα το βράδυ να είστε όλοι στους στρατώνες σας που έχετε τα πράγματά σας. Το μεσημέρι θα φάτε πια από καζάνι που έχουμε ετοιμάσει για σας. Πράγματι, το μεσημέρι μας έδωσαν καραβάνα, κουτάλι, πιρούνι και φάγαμε στρατιωτική φασολάδα. Το απόγευμα ανεβαίνουμε και πάλι στο κάστρο του Παλαμιδιού να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα, βλέποντας κάτω την πόλη και πολύ μακριά το Άργος και τα σπαρμένα χωριά στο μεγάλο κάμπο του Άργους. Το βράδυ, αφού πια κουραστήκαμε, προτού γίνει η ώρα 9, είμαστε στους στρατώνες μας με τα πράγματά μας. Κάποια στιγμή μπαίνουν πολλοί αξιωματικοί μαζί. Μας χαιρετούν και μας λένε να σταθούμε όρθιοι, ο καθένας στη θέση που έχει για κρεβάτι. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζαμε τι βαθμό φέρει κάθε αξιωματικός. Μας μετρούν. Όταν συμπληρώνεται ομάδα, ορίζουν κάποιον ομαδάρχη. Μετά, μόλις συμπληρώνεται δημιουργία, φωνάζουν έναν ανθιπολοχαγό και του παραδίδουν τη δημιουργία του. Και όταν συμπληρώνεται λόχος, φωνάζουν ένα λοχαγό και του παραδίδουν το λόχο του. Επειδή στην αποθήκη ήμασταν ο καθένας παρέα με τους χωριανούς του και με τους κοντοχωριανούς του, στη δημιουργία μας ήμασταν σχεδόν όλοι από τα χωριά Νεοχειμώνιο, Σαγίνη, Σάκος, Νεοχώρη και Ινόη. Μόλις τελειώνει αυτή η διαδικασία, οι αξιωματικοί μας λένε: από αυτή τη στιγμή, όπου και να πάτε, θα πάτε με τη δημιουργία σας, με το λόγο σας, και για συσίδιο και για τις ασκήσεις. Μας δίνουν και σακίδιο. Την άλλη μέρα το πρωί προσκλητήριο. Μετά τριάδες κατά δημιουργίες πηγαίνουμε για τσάι. Μας δίνουν και ψωμί. Με τα πολιτικά, όπως είμαστε, ο κάθε δημιουργίτης κάνει στη δημιουργία του θεωρία για τα διακριτικά του βαθμού του κάθε αξιωματικού. Από δεκανέα, λοχεία, επιλοχεία, ανθυπασπιστή, ανθυπολοχαγό, υπολοχαγό, λοχαγό, ταγματάρχη, αντισυνταγματάρχη, συνταγματάρχη, μέραρχο, υποστράτηγο, τότε δεν είχε ταξίαρχο. Ο υποστράτηγος και ο αντιστράτηγος λέγονται στρατηγοί.
Και οι 12 συγχωριανοί μου ανήκουμε στη δεύτερη δημιουργία, με δημιουργήτη τον Ανθιπολοχαγό Τάκη Εμμανουήλ από τη Μυτιλίνη, και στον 26ο λόχο με λοχαγό τον Χαντράκη, και στο 7ο τάγμα Ηρακλείου με ταγματάρχη τον Μπετινάκη. Την άλλη μέρα, 12 Απρίλη, μετά το τσάι και το προσκλητήριο, με τα πολιτικά όπως είμαστε, τριάδες μας πάνε πίσω από την πόλη και πίσω από την ακροναυπλία. Μας κάνουν για πολλή ώρα σουηδική γυμναστική και μετά θεωρία για τα καθήκοντα του Σαλαμάρχη, τους σκοπούς στην πύλη, τους σκοπούς σε αποθήκη πυρομαχικών, σε φυλάκια και σε φυλακές. Οι αξιωματικοί δεν μας λένε τίποτα για τα μέτωπα της Αλβανίας και της Μακεδονίας, τον Μπέλες και το Ρούπελ. Μα τα βράδια στη Βόλτα,

Την άλλη μέρα, 13 Απρίλη, μας δίνουν θερινή στρατιωτική στολή. Τη φοράμε γεμάτη περηφάνεια που επιτέλους μοιάσαμε πια σε στρατιώτες. Όταν περνούμε μέσα από την πόλη τραγουδάμε κιόλας. Όπλα δεν έχουμε ακόμα. Τα βράδια όταν γίνεται συναγερμός, υποχρεωτικά μας βγάζουν όλους από τους στρατώνες και μας οδηγούν στην παραλία έξω από την πόλη. Το κρύο είναι ανυπόφορο. Μα είμαστε πια στρατιώτες, πρέπει να πειθαρχήσουμε. Ο αέρας της θάλασσας είναι πολύ κρύος. Σήμερα 15 Απρίλη παραδίνομαι τη θερινή στολή και παίρνομαι χειμερινή. Τώρα μας δίνουν και χλένη. Αυτή τα βράδια κάπως μας ζεσταίνει. Την άλλη μέρα, 16 Απρίλη, μας δίνουν όπλο, ζωστήρα και ξύφος. Παλάσκες, γυλιό και κράνος δεν μας δίνουν. Πηγαίνουμε στον τόπο των γυμνασίων. Εκεί μας κάνουν λίγη οπλασκία. Επόμου, παραπόδα, παρουσιάστε. Την άλλη μέρα, 17 Απρίλη, με τα όπλα επόμου περνούμε μέσα από την πόλη για να πάμε στον τόπο των ασκήσεων. Ο κόσμος μας χειροκροτάει και εμείς καμαρώνουμε που μοιάσαμε τώρα περισσότερο με στρατιώτες. Στην αρχή σουηδική γυμναστική και μετά πάλι τα επόμου παραπόδα παρουσιάστε και λίγη σκοποβολή.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.